0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Άδεια λειτουργία στο αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης συμμεταφέρθηκε εσπεσμένα στο Ελπίς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν τις 5 χθες το απόγευμα χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6:20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επικέντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα στείλει στο διάστημα τον Αδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμο, στα στενά Τουρμούς, στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιδίας Μινάμπ έκαναν λόγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Επίσης, στην ανακοίνωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Ιεμένης. Σε ανάρτησή του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι οι Χούθοι αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα, ο οποίος λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις και δεν δέχεται εντολές από κανέναν, ούτε ενεργεί ως πληρεξούσιος κανενός. Οι ρίζες της αστάθειας στην περιοχή βρίσκονται στις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις και στις ηγεμονικές πολιτικές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φέρνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent χθες ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44 κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Χθες πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Με το στίχο «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ηττηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: «Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, όπως είπε, και καμιά καταστροφή». Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Τρεις άντρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικού πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου στην περιοχή της Καραϊβικής, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Champions League, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislavas 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Sporting Lisabonas Galatasaray 3-1 και Napoli Arsenal 0-1. Τη λήξη της συνεργασίας της με το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με συγχωρείτε, ο Ιμανόλ Αλγκουε Αλγουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Όφη νίκησε 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκυρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5ης 10 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα, απάκρες άκρες αυτής της χώρας, απάκρες άκρες αυτού του πλανήτη, όπου και όπου μας, και αν μας ακούτε, μέσω του ραδιοφώνου σας, μέσω του διαδικτύου. Να είστε καλά, καλημέρες. Sky λοιπόν 100,3 με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία αποτελούν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα εδώ καθημερινά στην έναρξη του πρωινού μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα 5 με 6 το πρωί στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά όλα αυτά τα οποία ζούμε εμείς εδώ όλοι μαζί στην Ελλάδα μας, όλα αυτά τα οποία έχουμε στην πολιτική, στην κοινωνία, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνουμε αποτελούν και βεβαίως έχουμε τις σχετικές ειδήσεις τις οποίες ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο του Sky, βλέπετε από την τηλεόραση του Sky, μας ακούτε, μας βλέπετε και μας διαβάζετε μέσα από το sky.gr. Όλα αυτά στη διάθεσή σας με την υπογραφή του Sky, την υπογραφή όλων ημών, έτσι ώστε να γνωρίζετε τι ακριβώς διαβάζετε και ποιοι ευθύνονται για αυτά τα οποία γράφουν και λένε και μιλάνε και ακούτε και βλέπετε. Δεν έχει ακολουθήσει και δεν ακολούθησε την πεπατημένη, αλλά δημιούργησε μια τελείως προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα σε αυτό το λαϊκό τραγούδι, όπως λέμε, που αγκαλιάστηκε από το μεγάλο και πλατή κοινό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, λοιπόν, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Γνώρισε μεγάλες επιτυχίες σε μια καριέρα τριών περίπου δεκαετιών. Ο θάνατός του επήλθε από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια μιας πλασμαφαίρεσης, όπως φαίνεται και έτσι όπως λέγεται ότι συνέβη, ενώ τα αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται, θα διερευνηθούν και θα είναι τα πάντα, έτσι ώστε πραγματικά ο ιατροδικαστής να μάθει και να ενημερώσει φυσικά για το ποια ήταν η αιτία θάνατου του Γιώργου Μαζωνάκη εχθές το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Η είδηση πραγματικά που συγκλώνησε την χώρα και στον βαθμό όπου κανείς αγγίζεται από αυτά και τον αγγίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους καλλιτέχνες, αλλά δεν πάβει να είναι και ένας νέος άνθρωπος, 54 ετών, πανακοπή καρδιάς, με όλα αυτά τα οποία βεβαίως και είχαν απασχολήσει και είχε τροφοδοτήσει και με την ζωή του, αλλά και με τις επιλογές του και με τη μουσική του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έναν κόσμο που πραγματικά τον αγάπησε και τον ακολούθησε σε όλη αυτή την πορεία του στην μουσική. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές έλαβαν και πήρανε μία τελεία και ένα τέλος ενός βιβλίου το οποίο ήταν η ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σήμα επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο που εξέπεψαν εχθές ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Εμμανουέλ Μακρόν μέσω της χθεσινής του συνάντησης στο Παρίσι και σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία Nexans ετοιμάζεται να ξαναρχίσει τις έρευνες με γαλλικό πλοίο, γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα. Όλα αυτά βεβαίως για την πόντιση του καλωδίου. Από την άλλη έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τιμή του πετρελαίου που ξεπέρασε χθες και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι με αυτή την κλιμάκωση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και βέβαια προφανώς επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Από την άλλη, εχθές είδαμε, αν είδατε, έναν και πάλι κοινικό και ο λίγον ίως πολύ ανιστόρητο και ο λίγον και μερικώς μπερδεμένο Αλέξη Τσίπρα εχθές σε μια αίθουσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο, συνεδριακό κέντρο. Αλήθεια, γιατί δόθηκε σε άνθρωπο ο οποίος και σε κόμμα το οποίο ήταν κοινοβουλευτικό αίθουσα του Βελιδίου για να κάνει συνέντευξη τύπου. Δεν συνηθίζεται και δεν το κάνουν. Αλήθεια, είναι η ερώτηση τώρα προς την διοίκηση της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Γιατί δόθηκε σε κόμμα το οποίο δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία αίθουσα του Βελίδιου συνεδριακού κέντρου για να κάνει συνέντευξη τύπου. Θα μπορούσε να πάει, όπως παρουσίασε το πρόγραμμά του, σε ένα ξενοδοχείο. Αίθουσα λοιπόν γιατί δόθηκε εκεί. Θα μου πείτε για τα έτοιμα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους δημοσιογράφους και τη συνέντευξη τύπου. Πολύ ωραία. Θα μπορούσε να διοργανώσει όμως κάτι και θα μπορούσε βεβαίως να μας πει ότι κόπηκε και τιμολόγιο στην τάδε εταιρεία, κόπηκε και τιμολόγιο στην άλλη εταιρεία, στην Δίνα και την τάδε, για να καλύψει τα τεχνολογικά και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τεχνικό ήχου, εικόνα και φώτων, για να κάνουμε τη συνέντευξη τύπου. Δόθηκε, επαναλαμβάνουμε, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναδοθεί. Είναι και αυτά κάτι το οποίο βεβαίως θα απαντήσει, αν όχι ο ίδιος. Δεν θα ξαναρωτηθεί, μπορεί να ρωτηθεί σε άλλη συνέντευξη προσωπική ή εν πάση περιπτώσει οφείλει η ΔΕΘ να απαντήσει, επαναλαμβάνουμε, σε μη κοινοβουλευτικό κόμμα δεν δίνεται, δεν έχει δοθεί ποτέ. Δόθηκε χθες αίθουσα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο για να κάνει συνέντευξη τύπου. Επαναλαμβάνουμε στα υπόλοιπα. Απόλυτα κοινικός με αυτό το οποίο είπε για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, όσο και αν κάποιος μπορεί να ευχαρίστησε ή όχι, που του είπε καλή επιτυχία. Ποιος ο άνθρωπος ο οποίος τον έστειλε, λέγοντας με το ότι μπαίνανε και πήρε τροχίλετες βαλίτσες στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Σαμαράς για την Οβάρτης. Του είπε καλή επιτυχία για το κόμμα του. Απόλυτη κοινικότητα, απόλυτος σε αυτό, όπως γνωστόν σου Αλέξη Τσίπρας, όπως απάντησε και με το γνωστό τραγούδι στον κύριο Μητσοτάκη, του Μητσάκη μου φαγεί όλα τα δαχτυλίδια. Από την άλλη, μάλλον μπερδεύει τα της ιστορίας και μπερδεύει την πρόσθεση και την αφαίρεση, διότι τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους δεν είναι σε λίγες μέρες, όπως είπε, είναι σε κάποια χρόνια, σε 4 χρόνια. Λοιπόν, θα τα γιορτάσουμε εμείς. Εμείς θα τα γιορτάσουμε σε 4 χρόνια. Αν ο κύριο Τσίπρας θέλει να τα γιορτάσει σε λίγες ημέρες, μάλλον θα τα γιορτάσει, γιατί είπε για την 28 Οκτωβρίου. Είναι σε λίγες μέρες και αυτές δεν είναι λίγες. Είναι ένας μήνας και κάτι, αλλά όπως και να έχει, πάντως τα 200 χρόνια θα είναι σε 4 ολόκληρα χρόνια. Αν ο ίδιος, επαναλαμβάνω, θέλει να το κάνει νωρίτερα, μπορεί να ξεκινήσει τους εορτασμούς από τώρα, γιατί όχι, μπορεί και να τον ακολουθήσουν και κάποιοι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές, επαναλαμβάνουμε, σε κάτι το οποίο δεν είπαμε, είχε ολίγον από κινησμό, ολίγον από μη γνώση σωστή της ιστορίας και φυσικά ολίγον τι και μπερδεμένος. Θα ακούσουμε σχετικά. Και φυσικά ρωτήθηκε και από την Χρύσα Μπάτου εδώ από τον Sky για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα έσοδα τα οποία έχει και πώς κάνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Έριξε το κοδαφάκι τον κύριο Ανδρουλέο και την ξελέγεται σηκώσαμε ντρόουν και είπε το πολύ καλό αστείο. Δηλαδή πραγματικά γελάσατε όλοι. Φαντάζομαι ότι ούτε εγώ όμως έχω λέει LED πίσω μου και φώτα. Έχω μουσαμά. Άρα λοιπόν απευθείας πήγε και στους μουσαμάδες για τα εγγένεια τότε που είχε κάνει για το μετρό. Επίσης, έχουμε στην πολύ σημαντική είδηση που έχει σε μάνα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Διεθνή φαντ δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα και αφήνουν το Λονδίνο. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική είδηση. Μια είδηση που έρχεται σε συνέχεια του ανθρώπου ο οποίος ήρθε στην χώρα μας, του Έλληνα, ο οποίος φέρνει την εταιρεία του εδώ στην χώρα μας και εγκαθιστά την φορολογική έδρα του εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, δηλαδή μετά την Rocos Capital Management, έρχονται και άλλες εταιρείες. Αφήνοντας το Λονδίνο, αφήνοντας το κέντρο του εμπορίου και βεβαίως το κέντρο το οποίο μέχρι πρότινος ήταν, για να δούμε βεβαίως πολύ πολύ σημαντική αυτή η είδηση. Από την άλλη, έχουμε τα ζητήματα, βγαίνουν στη σύνταξη αλλά συνεχίζουν να εργάζονται εδώ οι συμπολίτες μας οι οποίοι βγαίνετε στη σύνταξη και είστε και στην ακρόαση λόγω φυσικά των χαμηλών συντάξεων, αλλά και βεβαίως σύμφωνα με τα στοιχεία το 50% των νέων συνταξιούχων δουλεύει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και να το συζητήσουμε. Στα υπόλοιπα βεβαίως είμαστε και δύο μέρες πριν ξεκινήσουν και τα σχολεία για αυτή την χρονιά, την Παρασκευή, και όλοι λοιπόν θα τα ακούσουμε εδώ στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Πέτρος Κυρκυλής στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-174. Στη φαρέτρα σας για όπλο επικοινωνίας. Όπλο το οποίο βεβαίως θα μας κάνει πολύ πολύ πιο άμεση την επικοινωνία μαζί σας. Εσείς που βρίσκεστε έξω, κινείστε έξω και εμείς εδώ στην κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky είναι και ο αριθμός Viber. Οπότε εκεί μπορείτε να μας στείλετε το γραπτό σας μήνυμα, την φωτογραφία στην οποία τώρα για παράδειγμα μπορεί να σημαίνει κάτι στους δρόμους, μπορείτε να τη στείλετε, θα την περάσουμε και στο site και θα γράψουμε βεβαίως και την πηγή, διότι μπορεί να έχουμε από ένα τροχαίο, από κάτι το οποίο σας έκανε μεγάλη εντύπωση, από κάτι το οποίο βλέπετε αυτή την ώρα και θέλετε να το σχολιάσετε, και η φωτογραφία λοιπόν μαζί είναι εκεί. Επίσης, ηχητικό μήνυμα μπορείτε να μας στείλετε, θα το επεξεργαστούμε και θα το ακούσουμε και βεβαίως και στις εκπομπές αυτές, αν κάτι αφορά τις εκπομπές ή το σχόλιο σε κάτι το οποίο μπορείτε να ακούσετε. Φωτογραφίες και βιντεάκια, όλα αυτά σε έναν πολύ πολύ εύκολο αριθμό 698-123-1003. 698-123-1003 είναι ο αριθμός Viber. Περιμένουμε τις καλημέρες σας από όλο τον κόσμο, όπου και να είστε και να κάνετε. Και φυσικά διαδικτυακά και μέσω του SMS παραμένουν αυτές οι δύο, τα τρία αυτά εργαλεία για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και φυσικά το τηλεφωνικό μας κέντρο για άμεση επικοινωνία για τους κλασικούς. Και βεβαίως, αν κάτι άλλο χρειάζεται, να πείτε στον Πέτρο για να μας το φέρει, να μας μεταφέρει και εδώ στον αέρα. Έως λοιπόν και στις 6 θα είμαστε κοντά σας. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και συνεχίζουμε βεβαίως με την παράθεση όλων των ρεπορτάζ. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν την καταλήξει επανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, στο συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, όπου δεν επιτρέπεται να διενεργούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο αυτό έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Να γίνει το πάντως, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Παράλληλα, ελέγχεται και ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πάντως, αποχώρησαν από την υποδιεύθυνση δύο συγκρίσεις εγκλημάτων Αθηνών, οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί, πάντως, θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες τόσο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και στο ιατρείο. Στόχος είναι να διερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και κυρίως εάν με τις πράξεις του ο γιατρός εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε σπευσμένα στο ΕΛΠΗΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν τις 5 χθες το απόγευμα, χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχία έκβαση. Σε 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία η οποία θα αναλάβει και την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας νωρίτερα στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε: πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης βεβαίως και ανακοίνωσε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια, είναι στη διερεύνηση του διπλωματικού αποτυπώματος στην αμυντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι και ο πιο ισχυρός. Μάλλον ο αδύναμος είναι, υπογράμμισε χθες σε συνέντευξή του εδώ στον Sky, στον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Και συμπληρώνει ότι την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτού του τύπου η υπερένταση που πολλές φορές βλέπουμε από κύκλους από τη γειτονική Τουρκία οφείλεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια πραγματική ισχύ, μια φωνή η οποία ακούγεται περισσότερο από ποτέ. Με έδωσε 15 λοιπόν, κρατήστε αυτόν τον τίτλο. Με την συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Αίγυπτο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο, διεξάγεται η άσκηση με έδωσε 15. Δεσμεύτηκε η περιοχή, κυρίως νοτίως και ανατολικός της Κρήτης, που εκτείνεται νοτίως της Καρπάθου έως το δυτικό τμήμα της Ρόδου, εντός του παράνομου τουρκολεβικού μνημονίου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ, στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμπ έκαναν λόγο. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτητων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Επίσης, σε ανακοίνωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Ιεμένης. Μεγάλη ανάδοση στην τιμή του πετρελαίου φέρνει η αναζωπήρωση των ανεκτροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε 101 δολάρια το βαρέλι, από το μη άνοδο 4,44% κατέγραψε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Πλησίασε τα 81 ευρώ ένα μεγαβατόριο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Με τον στίχο μου φάγει όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από την ΔΕΘ στον Κυριακό Μητσοτάκη, με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, Μαέλα, πώς σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ετηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Ερωτηθές για το αν θα κάνει από τις εκλογές, αν δεν προκύψει, αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμιά καταστροφή. Το περιβόητο rebranding είναι απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος για παράλληλα αυτό σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. πειρά το, κατά το Αλεξίπρα και από το Πασόκ, με αφορμή την τοποθέτησή του στο Γιώργο Σιακαντάρη, από τον οποίο ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί, λέγοντας ότι δεν είναι στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπήσει το ψέμα, αναφέρει το Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Σιακαντάρη συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος και το όνομά του αφαιρέθηκε στη συνέχεια από την ιστοσελίδα. Τρία επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται συνολικά 134 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη αποφασίσει ή εξετάζουν την ίδρυση γραφείων εδώ στην χώρα μας, στην Ελλάδα, για να αξιοποιήσουν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, περιορίζοντας έτσι την δραστηριότητά τους ή εγκαταλείποντας, ακόμη και εγκαταλείποντας, το Λονδίνο, που αν και παραμένει το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης, έχει χάσει κάτι από τη λάμψη του μετά και τον Brexit, αλλά βεβαίως και τις αλλεπάλληλες αυτές κυβερνητικές κρίσεις και την αύξηση των φόρων. Μετά λοιπόν τη Rokos Capital Management, το ιδρυτής της οποίας έγινε και φορολογικά κάτοικος Ελλάδος, η Millennium Management, με υποδιαχείριση κεφάλαια 97 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει δρομολογήσει παρουσία στην Αθήνα, ενώ σε επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών είναι και η Veridion Fund Management. Σήμερα, Πέμπτη, σε Πύργο και Γιάννενα, θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας που είχαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγαρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom. Υψηλότερο καθαρό εισόδημα έχουν εργαζόμενοι στην Ελλάδα από ό,τι οι συναδελφοί τους σε 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καταδεικνύουν ότι την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%. Συγκεκριμένα λοιπόν, το 2025, ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με τον μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά, ενώ το 2019 οι αποδοχές ήταν 15.112 ευρώ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε διάστημα 6 ετών το εισόδημά του αυξήθηκε κατά 37,8%, που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο. Σε αυτή την κατηγορία τώρα των οικοκυριού, η Ελλάδα κατέλαβε τη 17η θέση ανάμεσα στις 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς πάνω από την Πορτογαλία. Ουραγή ήταν η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Ανάλογη είναι η εικόνα και για τα νοικοκυριά με δύο απασχολούμενα μέλη, τα οποία λαμβάνουν τον μέσο μισθό και έχουν δύο παιδιά. Την ίδια ώρα διωγγώνεται και το κύμα συνταξιοδοτήσεων και πλέον εκτιμάται ότι μέσα στο 2026 θα είναι το έτος με τη μαζικότερη έξοδο προς τη σύνταξη από την ίδρυση του ΕΦΚΑ. Όμως οι χαμηλές συντάξεις οθούν και πολλούς ασφαλισμένους να συνεχίσουν την εργασία τους και μετά τη συνταξιοδότηση. Η μέση αυτή κύρια σύνταξη διαμορφώνεται κάτω από τα 900 ευρώ, οπότε λοιπόν περισσότερο από τις μισές συντάξεις γύρετος δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η κατάργηση λοιπόν της περικοπής 30% για τους εργαζόμενους συνταξιούχους ενισχύει αυτή την επιλογή. Περίπου λοιπόν 300.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει ότι εργάζονται, ενώ στους νέους συνταξιούχους του 2025 περίπου ένα στους δύο συνεχίζει να απασχολείται. Οι περισσότεροι είναι αυτοαπασχολούμενοι και επιστήμονες. Συνεχίζεται το θρύλο στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε και η πρώτη σακούλα και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέβλημα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φαίνονται να προκάλεσαν ζημιά στο δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League είχαμε χθες Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Παρίσι Ζερμένο Σλόβαν Μπρατισλάβα 6-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Sporting Λισαβόνα Γαλατά Σαράι 3-1 και Νάπολη Άρσεναλ 0-1. Τη λήξη ώρα συνεργασία του με τον Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα Πέμπτη στη χώρα μας για να λάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Όφη χθες νίκησε 3-0 τον Έστω Χρυσούπουλη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, αγώνας που μεταδόθηκε από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Και τέλος, ο Παναθηναϊκός σήμερα υποδέχεται σε ένα εκδέρωτο στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Καλημέρα. Αέρες, καλό πρωινό. 698-123-1003 το Viber μας. Ήδη έχετε στείλει καλημέρα σας. Τις καλημέρες σας θα τις πούμε και αυτές. Και εγώ υπενθυμίζω ότι έχετε όχι και πολλές μέρες, 4 ακόμα ημέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλημέρα Μαρό Στάδιο. Γαλάνη, Διονυσίου, Μάστορας, Μόσιος, Νταλάρης, Παπαγεωργίου, Πασχαλίδης, Περής, Σάτη, Τριανταφυλλίδης, Αλεγοπούλου, Φασούλη. Και εκτός από το ticketmaster.gr, αν βρίσκεστε στο κέντρο, να κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε και δύο φυσικά σημεία στα οποία μπορείτε να αγοράσετε και τα εισιτήριά σας. Στο Σύνταγμα, στην Οδό Μητροπόλεως 25, αλλά και στο Κολονάκι, στην Οδό Τσακάλοφ 14. Και στα δύο αυτά σημεία μπορείτε να σπάτε και το Σαββατοκύριακο από τις 8 το πρωί στις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ της συναυλίας επίσης υπενθυμίζουμε, όπως κάθε χρόνο, οι εργαζόμενοι αλλά και η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τη ΟΣΥ και τη ΤΑΣΥ, είναι εδώ, είναι δίπλα μας, έτσι ώστε όλοι να πάμε φυσικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και να μπορέσουμε να φύγουμε, να μην αγωνιούμε για το πώς θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Έτσι λοιπόν, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τους εργαζόμενους και την διοίκηση των εταιριών, θα παρατείνουν τη λειτουργία τους στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Τα τρόλεϊ, οι γραμμές 2.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, φέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη και στο ιατρείο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέες δυνατές εκρήξεις στο νησί Κέσμο, στα στενά του Ορμούς, στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν και στην περιοχή της Κομιτείας Μινάμ που έκαναν λόγο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η ασφάλεια στον κόλπο πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών και χωρίς την παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να στοχοποιούν ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίπεινα για τις επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία, προσθέτοντας ότι ο Ουάσιγκτον στοχεύει να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σήμερα σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Αποστόλου Κλίμεντος, Αγίων Μηνοδόρας και Μητροδόρας Μαρτύρων, Αγίες Πουλχερίες. Έχουν για λοιπόν στον Κλίμη, στην Κλιμεντίνη, στην Κλιμεντίνα, την Μηνοδόρα, Μητροδόρα, την Πουλχερία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Ανατολή του ηλίου 7 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του ηλίου 19 και 41 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1824 ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου. 1897 ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα αρχεία Κάλβιν Παρντί στο Λάτιμερ της Πενσιλβάνιας. 1898 η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ γνωστότερη και ο Σίση δολοφονείται στη Γενέβη από τον αρχικό Λουκένι. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρωτοκοσμίου Πολέμου και την οσίστη της Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας του υποτίθεται μάλλον αμέσως ισχύ της αβασιλεύτου Ελληνικής Δημοκρατίας πια. 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπιγκίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδυσσέα που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κανών. Το 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας. Ενώ το 2009 για Νικόλα Κιθά λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του ο αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου και αναγγέλνει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. 1927, σαν σήμερα γεννιέται ο Γεώργιος Κλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 γεννιέται ο Καρλ Λάγκερφελντ, Γερμανός μόδιστρος. Το 1827 φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής. Το 1976 φεύγει από τη ζωή ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος και μυθιστοριογράφος. Και το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός. Και σαν σήμερα, το 1956, ένας από τους πολύ γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς θεάτρου, κινηματογράφου, αλλά βεβαίως και τηλεόραση, μας έχει χαρίσει άφθονο γέλιο, αλλά πάντοτε στις συνεντεύξεις του έχει πάρα πολύ σκοπτικό και πάρα πολύ ιδιαίτερο και χιούμορ, αλλά και απόψε σήμερα γεννιέται το 1956 ο Γιάννης Μπέζος.

Καλημέρα Αλεχάνδρο, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα Δημήτρη Παπουτσία από τη Μελβούρνη. Καλημέρα Αντώνη Βαλαγκούντη. Καλημέρα Κορίνα. Καλημέρα Δήμα από την Καλυθέα. Παναγιώτη Παπαναγιώτα, καλημέρα, καλό πρωινό από τα Αμέρικα. Μας έχει στείλει και στο Viber. Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλή δύναμη. 698-123-1003 είναι το τηλέφωνο Viber. Το οποίο μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα γραπτό, ηχητικό, φωτογραφίες, βίντεο. Μη μας καλέσετε, δεν μπορώ να το απαντήσουμε. Και ώρα εκπομπή, αλλά και βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να απαντήσουμε. Καλημέρα στη Μαρία Πολυχρόνη, την πρώτη Σερών. Καλημέρα στον Κυλάκο Δημήτρη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη μέσω του Viber. Και σαν σήμερα θα δώσει πάνω δυνάμωση λίγο, όπως και εσείς, αγαπητοί, δυναμώστε λίγο, διότι σαν σήμερα, βάλ το αν θέλεις. 1966 Θεοδόση Πάνου, που κυκλοφορούν οι Beatles στο 7ο άλμπουμ τους. Βρίσκεται νούμερο 1 του Billboard 200 απευθείας. Και μέσα από αυτό

0: Με το πλέον τώρα λοιπόν ξεκάθαρο τρόπο η Αθήνα απαντά στο τουρκικό κρεσέντο. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε επί του πεδίου προειδοποιώντας για τις ανεξέλεκτες συνέπειες πολεμικής ρητορικής, δηλώσεις που δεν ξέφυγαν από το ραντάρ της Τουρκίας, με τη φιλοκυβερνητική Μίλιετ να τις χαρακτηρίζει σκανδαλώδεις. Μετά την Αίγυπτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Παρίσι και ήταν εκεί εχθές. Καλώδια και Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθούν στο επίκεντρο και βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Γάλλο Πρόεδρο. Πάμε να ακούσουμε όλα όσα ετοίμασε στο ρεπορτάζ της Μαρία Τσιλνίκου και χθες με την πολύ πολύ σημαντική συνέντευξη εδώ στην τηλεόραση του Sky του Γιώργου Γεραπετρίτη, τον Δημήτρη Κονόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Εδώ στην τηλεόραση του Sky, με όλα όσα είπε η Μαρία Τσιλνίκου.
1: Μετά το El Alamein και την άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει το διπλωματικό ντεμαράζ στο Παρίσι. Στο μενού της συνάντησής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να είναι η Ανατολική Μεσόγειος και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα έργο με ισχυρή γαλλική σφραγίδα μετά την είσοδο του γαλλικού ομίλου Μερντιάμ.
2: Βεβαίως θα υπάρξει και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση και θα γίνει με βάση και τον προγραμματισμό της εταιρείας.
1: Λίγα 24 ώρα μετά τις απειλές του ότι δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, επιμένοντας τη θεωρία περικύκλωσης, ο Ερντογάν επέστρεψε στην προκλητική ρητορική με αφορμή αυτήν τη φορά τη μικρασιατική καταστροφή.
3: Τιμώ την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, με κορυφαίο τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, που οδήγησαν τον εθνικό μας αγώνα σε μια μεγάλη νίκη. Απευθύνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους πολίτες της Σμύρνης.
1: Σαφή μηνύματα αποφασιστικότητας σε μια περίοδο που καταγράφεται αύξηση της προκλητικότητας της Άγκυρας, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η εποχή παθητικής αντιμετώπισης τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή.
2: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύ, κύριε Οικονόμου, δεν είναι στα λόγια. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
1: Η κοινή αντίληψη για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου που εκφράστηκε από Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο στο El Alamein έχει δημιουργήσει εκνευρισμό στη γείτονα.
0: Ο Μητσοτάκης, θα έλεγε κανείς, πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα και διαμαρτύρεται για την Τουρκία στους ηγέτες με τους οποίους συναντάται χθες ο ένας πρωθυπουργός που βρισκόταν στην Αίγυπτο.
4: Δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέγεται τα τρεις χώρες που έχουν πλήρη ταύτιση στην κατήσχηση του διεθνούς δικαίου.
1: Μια επίσκεψη ψηλού συμβολισμού αναμένεται να πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός στο ακριτικό Καστελόριζο για τις εκδηλώσεις της επέτειου απελευθέρωσης του νησιού.
0: Τώρα, τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλνίκου, τη συνάντηση που είχαν χθες στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Μετά και τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει και την ανάπτυξη του έργου. Περισσότερα έδωσε χθες πληροφορίες από το κυβερνητικό ρεπορτάζ ο Γιάννης Καντέλης, Σελένα Φετζάνη και σε όλους σας. Να τον ακούσουμε.
5: Είναι δεδομένο ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι στο μένο των συζητήσεων, διότι ο κ. Μητσοτάκης χθες ήταν στο Κάιρο και εκεί υπήρχαν σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, αλλά και στην σταθερότητα και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και με τον κ. Μακρόν αναμένεται να έχουν συζήτηση, ειδικά για το καλώδιο. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Μερντιάμ, όταν στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε υπογραφή της συμμετοχής της στο έργο, είπε ότι ο κ. Μακρόν του τηλεφωνούσε κάθε μέρα και ρωτούσε για το πώς προχωράει αυτό το project. Άρα είναι δεδομένο ότι ο κ. Μακρόν και ο κ. Μητσοτάκης θα συζητήσουν για την πόντιση του καλωδίου. Ο σχεδιασμός είναι μέσα στο φθινόπωρο να ξεκινήσουν άμεσα οι έρευνες στην περιοχή άμεσα, ακριβώς, και είναι προφανές ότι η Γαλλία αποτελεί άλλη μια εγγύηση ασφαλείας για την συνέχιση του έργου και βεβαίως την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκλησης από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται από την ελληνική πλευρά.
6: Επόμενη στάση στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το Καστελόριζο, μία επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, Γιάννη.
5: Ναι, και λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για το Καστελόριζο, με τον κύριο Μητσοτάκη να αναμένεται την Κυριακή να εκφωνήσει ομιλία στους εορτασμούς για την απελευθέρωση του νησιού και βεβαίως βρισκόμενος από την Παρασκευή στο ακριτικό νησί να δίνει ένα μήνυμα ισχύως και προφανώς προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, Λένα.
6: Εκτός όμως από τη διπλωματία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα είχε στην ατζέντα το διάστημα. Συνομίλησε και με τον Έλληνα αστροναύτη. Τώρα βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες, Γιάννη.
5: Ναι, βλέπουμε τις εικόνες από την παρουσίαση από τον κύριο Μακρόν στο πλαίσιο της διάσκεψης για το διάστημα της αποστολής PAM-6, στο που συμμετέχουν ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Σταθμός και η NASA. Μεταξύ του πληρώματος βρίσκεται και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης. Ο κύριος Μακρόν φώναξε τον Έλληνα πρωθυπουργό στη σκηνή για να καλωσορίσει αυτός τον Έλληνα αστροναύτη και να δηλωθεί η συμμετοχή του στο πλήρωμα. Μια αποστολή η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Τώρα, μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε και ότι πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε και ανακοίνωσε μάλιστα και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα στείλει στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα, να τον ακούσουμε.
7: It's a very special moment for Greece.
0: Είναι πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα και πιστεύω ότι ο Ανδριανός, πέρα από τα πολύ ενδιαφέροντα πειράματα που θα διεξάγει στην Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα αποτελέσει επίσης πηγή έμπνευση για τα μικρά Ελληνόπουλα ώστε να στραφούν προς τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, να ονειρεύονται ξανά και ξανά να απομακρυνθούν από τις οθόνες. Είναι πολύ καλύτερο να ονειρεύονται το διάστημα, να κατασκευάζουν μικροδορυφόρους όπως κάνουν στο σχολείο. Είμαι σίγουρος ότι ο Ανδριανός θα μας κάνει περήφανος. Χαίρομαι που το βλέπω στην ελληνική σημαία, που βλέπω την ελληνική σημαία στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
7: Will make us proud. I'm happy to see the Greek flag on the ISS.
0: Πάμε τώρα στα του κύριου Τσίπρα. Εδώ λοιπόν είμαστε. Είπαμε στον ολίγο κυνικό, στον ολίγο μπερδεμένο και λίγο ανιστόρητο. Δεν το έχουμε καλά και με την ιστορία. Έχετε και πολλά να διαβάσετε και στις παραπολιτικές στήλες, αλλά μην χάσετε και στον Εξώστη. Πολλά έχει να πει ο Αντώνης Τζολέτος και ο Γιάννης Καντέλης από τον Εξώστη, όπου τον παρακολούθησαν δεδομένο. Εκεί ήταν η Χρυσαμπάτου, οπότε στον Εξώστη ήταν οι δύο συνάδελφοι. Πολλές πληροφορίες, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν εχθές. Συνέντευξη που παραλαμβάνω, μια συνέντευξη που δόθηκε χώρο στο συνεδρικό κέντρο στο Βελίδιο, στην ΔΕΘ, εντός του χώρου αυτού, σε μη κοινοβουλευτικό κόμμα. Πρώτη φορά τα έχει να δώσει εξήγηση, φαντάζομαι, η διοίκηση της ΔΕΘ και του Βελίδιου Ιδρύματος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να δοθούν και σχετικές απαντήσεις, αν κάποιος ρωτήσει, γιατί πάμε να ενδιαφέρεστε κιόλας. Οπότε λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα. Με το στίχο λοιπόν τώρα μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε ότι αν έχουμε την πρώτη διαπλωματική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή. Πινελόπη Γκάγιου στο ρεπορτάζ.
8: Το πολιτικό πλάνο του μέχρι τις επερχόμενες εκλογές, ξεδίπλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας τους λόγους που επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή και ορίζοντας ως βασικό του αντίπαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θέλει να νικήσει.
9: Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας να επανέλθει η ισορροπία. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης σε επόμενες εκλογές.
8: Ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης απάντησε στην κριτική που δέχεται όλο το τελευταίο διάστημα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, κατηγορώντας την κυβέρνηση για μια μοχθηρή επικοινωνιακή πολιτική που στόχο έχει να μπερδέψει τους πολίτες ενώ επένεσε το οικονομικό του επιτελείο.
9: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει σαφή εικόνα για ακριβή νούμερα, επέμεινε και στην ανάγκη δημιουργίας περιουσιολογίου και φορολόγησης του 1% των πλουσίων της χώρας και εξήγησε τους λόγους, ενώ επικαλέστηκε προς απάντηση της κριτικής που δέχεται για το περιουσιολόγιο ένα λαϊκό τραγούδι.
9: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό Να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάρρεστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
8: Στους πολίτες και ειδικότερα στους φίλους και τα μέλη του κόμματος, από όπου προέρχεται και η μέχρι τώρα χρηματοδότηση, στρέφεται και για τα οικονομικά της Ελλάς. Στην ερώτηση του Σκάι και της Χρύσας Μπάτου, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής, όπου ο καθένας θα έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το ταμείο του κόμματος.
9: Θα προβούμε σε μία καινοτομία για το πολιτικό σύστημα της χώρας, την οποία ελπίζω να ακολουθήσουν και όλα τα πολιτικά κόμματα. Ποια είναι αυτή την καινοτομία? Θα κάνουμε δύο κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι ότι θα θέσουμε σε δημοσιότητα, πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια, σε πραγματικό χρόνο, και το τελευταίο ευρώ που έχουμε πάρει και το τελευταίο ευρώ που θα έρχεται καθημερινά από τα φίλοι, από τους φίλους, τα μέλη, τους εθελοντές.
8: Μιλώντας για τα εθνικά, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, μιλώντας για διγλωσία υπουργών της, αλλά και για μονοδιάστατη πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ μίλησε για τις στοχεύσεις του ίδιου για τη Χάγη και τα 12 ναυτικά μίλια.
9: Θα αξιοποιούσα τα ήρεμα νερά όσο υπήρχαν, προκειμένου να δεσμεύσουν με την Τουρκία σε μια προοπτική να λύσουμε τις διαφορές μας με βάση το διεθνές δίκαιο στη Χάγη. Και ταυτόχρονα θα προχωρούσα, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς λιπεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και επανάλλακτο, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πήρα τώρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και από το Πασόκ με αφορμή την τοποθέτησή του για τον Γιώργο Σιακαντάρη, από τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί, λέγοντας ότι δεν είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας έχει ροπεί στο ψέμα, αναφέρει το Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Σιακαντάρη συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος και το όνομα του αφαιρέθηκε συνέχεια από την ιστοσελίδα. Τώρα, άνοδος 1,6% για τη Νέα Δημοκρατία στο 30,6%, υποχωρεί ο Τσίπρας στο 16%, το Πασόκ στο 12,8%, στο 3,6% η κυρία Καριστιανού. Αυτά είναι από τη θεσία δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star από την GPO. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα βρείτε και να σας πω έτσι μόνο τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την πρόθεση ψήφου. Σε πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα η Ελλάς με 13,5%. Κίνηση για 0,3. Τρίτη θέση Πασόκ διατηρεί το ποσοστό του 10,8. Ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,6. Κουκουέ 7,4. Πλεύση Ελευθερία 4,1. Φωνή Λογικής 3,1. Ελπίδα για Δημοκρατία 3%. Μέρα 25 1,8. Νέα Αριστερά 1,2. ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Και Νίκη 1%. Διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς διευρύνεται στο 14,6% με ποσοστιαίες μονάδες, καθώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στο 16% έναντι 17,6% όπου είχε στην σημειώσει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουλίου. Την ίδια στιγμή το Πασόκ εμφανίζει άνοδο κατά 1,7 μονάδες, φτάνοντας στο 12,8% και περιορίζοντας έτσι την απόσταση από τη δεύτερη θέση στις 3,2 μονάδες. Αν την επόμενη των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, τότε η χώρα μας μπορεί να δεχθεί επίθεση από την Τουρκία, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και έβαλε φωτιά στην πολιτική συγκόντρα. Από αυτή την τοποθέτηση αποστάσεις πήραν τα γαλάζια στελέχη. Αυτή όμως δεν ήταν η μοναδική δήλωση που προκάλεσε αντιθέτως τα περί ευμερίας των πολιτών. Του Άδων Γεωργιάδη εκτροχίασαν τη δημόσια συζήτηση. Γιάννης Καντέλης στο σχετικό ρεπορτάζ.
10: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η βεβαιότητα που εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για επίθεση της Τουρκίας στην Ελλάδα, εάν την επόμενη των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση. αποστάσεις πήραν και κυβερνητικά στελέχη.
2: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
11: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως.

0: Σοκαριστική. Τύπου παραπέμπει σε ένα άλλο σύνθημα που έλεγε πριν λίγους μήνες, Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά νομίζω δείχνουν μια ακραία αλαζονία.
1: Ανάλογη ένταση προκάλεσε η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για την ευημερία των πολιτών.
2: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τελευταίες δεκαετίες.
3: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Και εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Ναι. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή. Δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουν.
4: Διανύουμε παράλληλα μία από τις πιο επίμονες περιόδους ανόδου των τιμών, ακρίβειας, πληθωρισμού, που αγγίζει αυτός ο πληθωρισμός πολύ παραπάνω τα χαμηλότερα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη. Και αυτό πρέπει να το λέμε όταν ξεκινάμε τις τοποθετήσεις μας, γιατί διαφορετικά δικαιολογημένο ο μας ακούει θα αλλάξει σταθμό ή θα αλλάξει κανάλι.
5: Έρχεται ο πρώτος στη τάξη υπουργός του Πιάλογο και της Προβολής να πει ότι ζούμε σε συγκλονιστική ευημερία, τότε η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει παραδίδομαι
6: πράγματα. Λίγο πολύ η χώρα πάει εξαιρετικά, απλά οι κουφοί πολίτες ή οι αχάριστοι δεν το καταλαβαίνουν. Θα το πληρώσετε και στην κάλπη, αλλά βεβαίως θα το δείτε ακριβώς και στη δημοσκοπήση.
1: Στον δρόμο προς τις εκλογές, κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα βάζουν στο μικροσκόπιο τις δηλώσεις των πολιτικών τους αντιπάλων.
7: Με τα δικά σας μηνύματα θα κλείσουμε και ένα ακόμη ρεπορτάζ. Καλημέρα, Σωτήρη Βδαμιλίσια. Καλό πρωινό και σε όλους τους ακροατές. Σωτήρης Κλάβαρης, καλημέρα εδώ από τον Πέμπτο. Τα λέμε, Σωτήρη μου, σε πολύ λίγο. Δήμα του Καλυθέα, καλημέρα, καλό πρωινό. Ενώ να κλείσω και με τα μηνύματα σας από το 1003 με τον Αλεχάνδρο που λέει: ναι, υπάρχει ακρίβεια, ναι, υπάρχουν πολλά που ακόμα πρέπει να γίνουν. Όμως το να μένω ξαφνικά χωρίς εργασία τέλη Αυγούστου και να βρίσκω τόσο γρήγορα νέα δουλειά το θεωρώ πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο στα 52 του. Η απελπισία παραμονεύει και το να έχει εργασία είναι πολύ σημαντικό. Καλή μου αρχή λοιπόν σήμερα. Καλώς αρχή, Αλεχάνδρο μου. Καλή νέα. Αρχή. Να σε καλά, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Πάντα τυχερός. Τάσο, καλημέρα από τον δρόμο μας λέει. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη μας. Κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, Ελένη από την Καβάλα, ο Χαράλαμπος από την Πάτρα, ο Στέφανος από το Γέρακα. Και πώς οι μαθητές πραγματικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση κειμένου και σε τι ποσοστό κατακτούν βασικές δεξιότητες. Το Πανεπιστήμιο της Πίζας καταπάντησε ένας στους δύο. Περισσότερα μέρη Τούμπα.
8: Ένα στους δύο μαθητές στην Ελλάδα δεν φτάνουν το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες.
9: Καλομαθαίνουμε πολύ τα παιδιά και τα περιμένουν όλα έτοιμα και δεν αγωνίζονται.
10: Πιστεύω φταίει ότι τα παιδιά δεν ασχολούνται καθόλου, αδιαφορούν οι γονείς που δεν παρακινούν έτσι το παιδί να κάτσει να διαβάσει, να μάθει, να ψαχτεί, να μελετήσει.
11: Ιδιαίτερη ανησυχία έχει να κάνει με την κατανόηση του κειμένου, με την μεγαλύτερη διεθνή πτώση, 16 μονάδες συνολικά. Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα είναι λίγο πιο αισιόδοξα από τις προηγούμενες φορές.
8: Στα μαθηματικά καταγράφεται για πρώτη φορά ένδειξη προσέγγισης του μέσου όρου σε μια εξέλιξη που διαφοροποιεί την εικόνα της χώρας από εκείνη των προηγούμενων ετών.
12: Οι μαθητές που εξετάστηκαν τώρα στην έρευνα PISA ήταν οι μαθητές που ήταν Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού την περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή σε μια νεαρή σχολική ηλικία. Και οι παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα βρήκε η πανδημία τους μαθητές, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι γνωστικές απώλειες.
8: Πίσω από τη χαμηλή μαθησιακή επίδοση, η PISA καταγράφηκε ένα δύσκολο σχολικό περιβάλλον. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα πειθαρχίας και αυξημένες απουσίες.
13: Ο τρόπος που έχουν τα σχολεία αποθούν τους νέους, τους μαθητές και αυτά από το να μάθουν.
14: Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ παροχημένο για τα σημερινά παιδιά. Θα πρέπει λίγο να τα ακολουθήσει.
8: Στην Ελλάδα στο PISA 2025 συμμετείχαν 6.000 μαθητές από 229 σχολεία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δείγμα την τελευταία δεκαετία.
15: Τα σχολεία τα οποία λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό σε χώρες προηγμένες όπως η Γερμανία για παράδειγμα είναι επιλεκτικά σχολεία όπου επιλέγονται οι μαθητές σύμφωνα με την επίδοσή τους. Ενώ αντίθετα τα σχολεία τα δικά μας έχουν επιλεγεί με έναν τυχαίο τρόπο τέλος πάντων, με αποτέλεσμα το μαθητικό δυναμικό να είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό των παράδειγμα Γερμανών συμπαθητών τους.
16: Μπορούν να φταίνε και οι οθόνες και γενικά αν κάποιο παιδάκι έχει κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες μαθησιακό.
17: Φτάνει και τα κινητά. πρέπει να διαβάζω.

0: τόσο μικρές διάβασα πριν.
1: Το σκρολάρισμα που όλοι βλέπουμε, όχι μόνο στα παιδιά μας αλλά και σε όλους τους ενήλικες σήμερα, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει πια τη συνθήκη ώστε να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο. Σε λίγο φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε αν συνεχίσει αυτή η ίδια κατάσταση.
2: Η κρίση όμως δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Οι μέσες επιδόσεις των χωρών που συμμετείχαν είναι οι χαμηλότερες ιστορικά από την έναρξη του PISA το 2000.
3: Ο πολυλογάς είναι ήδη εδώ, στην κεντρικό υιοθάλαμο του Sky. 6-9-8-1-2-3-1-3. Βομβαρδίσει τον για να μην προλάβει να πει τίποτα άλλο. Αφήσει τον μόνο λίγο εκεί.
4: Ναι.
3: Μετά τις 7.30, όπου είναι εδώ ο άνθρωπος, ο Διονύσης Ρίζος, για τις απαντήσεις γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και όχι μόνο στα εξοδητικά. Η Αθηνά Μαράκη πίσω στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο στο πρωί στις 5. 11 και 10. Αξιολόγηση του προγράμματος του κ. Τσίπρα με τον κ. Ευκλήδη Τσακαλώτο εδώ, με τους Στούμπο και Μωρούτη, όπως επίσης και υπουργός παιδεία. Κυρία Ζαχαράκη. Εμείς αύριο 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφά.
6: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, που δεν επιτρέπεται να διενεργούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη εκτακτός έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Παράλληλα, έχετε ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργία, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και επίσης ιατρός σύζυγός του. Σήμερα το πρωί θα γίνουν από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη και στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο ΕΛΠΙΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν από τις 5 χθες το απόγευμα, χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας νωρίτερα στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Σήμερα σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Σε χειρουργική επέμβαση για εξάρθρωση στο πόδι υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα η 50χρονη και οι 17χρονοι που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Με το στίχο μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, όπως είπε, και καμιά καταστροφή. Ο πλανήτης μόλις έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της. Σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία να φτάνει τους 16,96 βαθμούς Κελσίου, ο Αύγουστος ήταν ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής, όπως υπογραμμίζει ο Ευρωπαϊκός Θεσμός, τα δεδομένα του οποίου ανάγονται έως και το 1940. Τρεις άντρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικού πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκοεμπορίου στην περιοχή της Καραϊβικής, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. την αθλητική σας ενημέρωση στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Champions League. Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Παρίς Σαν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα 6-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι 3-1, Νάπολη Άρσεναλ 0-1. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδα Superbet ρίχνεται ο Αστέρας Άκτορο, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Και αυτή η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη και πάλι βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ξέρω τι να σας πω, να σας πω την αλήθεια για την ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ήμουν μάλλον από τους φαν, να σας πω. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία, διότι είχε φανατικούς. Λάτρης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως γράφει η Τασούλα Επτακίλη σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, η οποία από το 93 μπλέκεται στα των εταιριών που ασχολούνται με τραγουδιστές, δισκογραφικών εταιριών, που εμφανίστηκε μπροστά του ένας νεαρός με μικρές πωλήσεις στην αρχή, αλλά το είχε λέει. Είχε αυτό το μαγικό άστρο που ενδεχομένως έχουν κάποιοι άνθρωποι που περπατάνε και δίπλα μας, να ξέρετε. Λοιπόν, ξεχώριζε λέει για την τόλμη να είναι διαφορετικός, να αυτοσαρκάζεται και να πειραματίζεται ο Γιώργος Μαζονάκης σε ηλικία 54 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάθαμε αυτά που μάθαμε χθες για την ιστορία της πλασμαφαίρεσης. Έπαιρα και εγώ τηλέφωνο να ρωτήσω ο γιατρό τώρα τι είναι η πλασμαφαίρεση, ψάλτη. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κ. Γεωργιάδης σχετικά με το ιατρείο στο οποίο γινόταν όλη αυτή η ιστορία. Εκ των υστέρων πάλι προκύπτουν τρύπες στο σύστημα. Ποιος πουλάει, τι πουλάει, ποιος εμπιστεύεται, ποιον εμπιστεύεται. Εδώ σας θέλω. Και επειδή μίλησα, θυμίζω βέβαια, εντάξει, ότι ο Μαζονάκης ετοιμάζει λέει και μια μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια. Βέβαια, από το 93 είναι 33 χρόνια. Καλή ώρα ομιλών. Το 33 ξεκίνησε, το 33 όχι ηλικία, έτσι κατάλαβες. Πετράν, λοιπόν, 33 χρόνια λέει και μάλιστα την ετοίμαζε λέει με πάρα πολλές λεπτομέρειες την συναυλία αυτή. Θυμίζω τα γεγονότα που είχαμε το καλοκαίρι εκεί με το Δρομοκαίτιο, άλλη πονεμένη ιστορία. Ανήμερα το 15 Αύγουστο θυμίζω, που βρέθηκε έγκλειστος. Αλλά επίσης θέλω να σας πω, ρωτώντας εχθές διάφορα πράγματα και ανθρώπους που είναι σε αυτόν τον χώρο, τον χώρο των μαγαζιών κλπ, μου λέγανε εξαιρετικά λόγια, όχι για να μου πούνε εξαιρετικά λόγια, γιατί αυτός ο χώρος, ξέρετε, είναι λίγο περίεργος, αλλά για το ότι βοηθούσε, λέει, πάρα πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους, χωρίς ποτέ να το λέει. Και αυτό ήταν μεγαλείο ψυχής. Μεγαλείο ψυχής. Βέβαια, ξαναγυρίζω στο μεγάλο ζήτημα, βέβαια, όλη αυτή η ιστορία, φλαστοκύτταρα, λέει, πλασμαφαίρεση κλπ, έμαθα πράγματα και θάματα, να σας πω την αλήθεια. Ένας παράλληλος κόσμος, ο οποίος, να σας πω, προσπαθεί απεγνωσμένα, όχι δεν το λέω για τον συγχωρεμένο, έτσι δεν είναι, αλλά προσπαθεί, λέει, να διατηρηθεί νέος. Τι λες ρε παιδί μου, καταπληκτικό. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γυναίκες. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι και άντρες οι οποίοι, λέει, προσπαθούν να μειώσουν αυτό που δείχνουν. Όμως, επειδή μίλησα και με ένα φίλο μου γιατρό, πολύ καλό παλικάρι, ελπίζω γιατί μου τσίνησε λίγο που του ζήτησα να πούμε στον αέρα. Πολύ καλός μου φίλος, απόλυτα εξειδικευμένος σε ένα τομέα. Έκανε και μια ανάρτηση, η αλήθεια είναι. Μου είπε τα εξής. Έλλειψη κανόνων και ρυθμιστικών μηχανισμών στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου. Ιατροί που παριστάνουν ειδικούς χωρίς εκπαίδευση και πιστοποίηση. Χρήση προϊόντων χωρίς έγκριση. Ακούστε. Κλινικές, λέει, χωρίς πιστοποιήσεις και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι. Μάλιστα. Άμεσα, λέει, όλα τα εμπλεκόμενα ιατρικά όργανα, Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, Ιατρική Σύλλογη κατά τόπους, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, να ορίσουν ειδική επιτροπή ελέγχου και ρυθμιστικών κανονισμών για γιατρούς και κλινικές που εφαρμόζουν μια σειρά, λέει, από τεχνικές, διότι βλέπω, λέει, και διαφημίσεις, όλα αυτά που τα λέει ο γιατρός, τα λέω εγώ, και στα κοινωνικά δίκτυα που είναι, λέει, ψευδείς παραπλανητικές και επικίνδυνες. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Άγρια δύση, κατέληξε ο φίλος μου γιατρός. Κατάλαβες, φίλε ακροατή, κατάλαβα να λες. Και σου λέω, μη γίνει το μοιραίο, μη γίνει το δύσκολο. Εν τω μεταξύ, μου λέγανε χθες, με αφορμή γύρω στις 12, λέω 12.30 μεσάνυχτα, να ξέρετε τι ώρα είμαι, ξύπνιος, έτσι. Αυτά να τα βλέπεις εσύ, είναι αρέα, απέναντι, έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ευτυχώς που επιστρέψαμε στο κανονικό ραδιοθάλαμο και μπορώ να πλώσω την πραμάτια από εδώ πέρα. Χθες είχα χαθεί, έβλεπα θάλασσα, αλλά δεν μπορούσα να τα βάλω σε τάξη. Λοιπόν. Πήγε, λέει, 12 περίπου, γύρω στις 12.30 λέει, έφυγαν οι δύο γιατροί, ο σύζυγος και η σύζυγος. Που ήταν το ιατρείο στο οποίο κάπου στο κέντρο της Αθήνας στο Κορονάκι ήταν να γίνει αυτή η ιστορία της πλασμαφαίρεσης. Μάλιστα, ο νομικός παραστάτης εκεί του γιατρού είπε ότι όλα τα μηχανήματα τα οποία υπήρχαν εκεί ήταν νόμιμα. Γίνονται έλεγχοι σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, εκ των υστέρων βεβαίως οι έλεγχοι, έτσι, όχι εκ των προτέρων. Ναι, έχουμε και αυτά που είπε ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Και ξαναλέω, για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αυτό που λέμε ένα αστέρι πάνω του. Πολλά τραγούδια. Χθες ζήτησα από την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αλλά δεν θα κάνουμε μουσική εκπομπή, δεν θα το γυρίσουμε μετά, αλλού δεν έχει νόημα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά η πλασμαφαίρεση, κυρίες και κύριοι, είναι, λέει, μια θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται, λέει, για την απομάκρυνση παθολογικών ουσιών από το πλάσμα του αίματος. Η χρήση, λέει, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, λέει, σε νευρολογικά, αιματολογικά, νεφρολογικά και αυτοάνωσα νοσήματα. Στη χώρα μας, θεωρητικό αυτό που θα σας πω, πραγματοποιείται, λέει, σε εξειδικευμένα νοσοκομεία και πανεπιστημιακά κέντρα, καθώς, λέει, και σε επιλεγμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Το πλάσμα, το υγρό δηλαδή μέρος του αίματος, διαχωρίζεται, λέει, από τα αιμοσφαίρια με ειδικό μηχανισμό, τέλος πάντων, και απομακρύνεται, λέει, το επιβλαβές. Εκείνες δηλαδή τις ουσίες, τις τοξικές, οι οποίες λειτουργούν, λέει, καταστροφικά για τον οργανισμό. Τα κύτταρα του αίματος αναμειγνύονται, λέει, με υγρό αντικατάστασης και επιστρέφουν στον οργανισμό. Είναι νόμιμη διαδικασία. Με τη θεραπεία, λέει, να διαρκεί περίπου 3 ώρες. Είναι σαν να κάνεις, ρε παιδί μου, μου λέγανε χθες, περίπου σας λέω τώρα, για να καταλάβετε τι γίνεται. Σαν να πηγαίνεις για να κάνεις, να έχεις θέμα με τα νεφρά σου και να κάνεις αιμοκάθαρση. Έτσι, αλλά είναι κάπως έτσι. Στη συντριπτική πλειονότητα, λέει, των περιστατικών, η μέθοδος εφαρμόζεται, λέει, τέλος πάντων, με έναν τρόπο και αποφεύγουν την τοποθέτηση, λέει, καθετήρων σε κεντρικές φλέβες. Αυτό γίνεται, λέει, για να θεραπευτούν παθήσεις όπου το ανοσοποιητικό δυσλειτουργεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω πράγματα τώρα να πω και να μην πω και αυτό και λοιπά. Έτσι. Αυτά. 54 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Για διαβάστε τα σούλα από τα Κύλη σήμερα στην Καθημερινή. Κάτι έγραψε χθες στα κοινωνικά δίκτυα η κυρία Επτακύλη, η καλή συνάδελφος της εφημερίδας, για την πρώτη παρουσία το 1993 στην εταιρεία που ήταν τότε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η Polygram, λέμε το όνομα έτσι, τώρα δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Λοιπόν, και εμφανίστηκε, λέει, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είχε ένα αστέρι μαζί του, λέει, κυκλοφορούσε από πάνω του, το φώτιζε. Ξαναλέω, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν βγάλει και συνθήμα, νομίζω, πώς το λέγανε και το μαζό, για πάντα, όχι.
1: Όσο ζω μαζό.
0: Όσο ζω μαζό, ναι, μπράβο, ναι. Μου το έλεγε και μια συνάδελφος, αλλά δεν μπορώ να τα πω αυτά, να ξέρετε. Τι να πω, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, γνωστή συνάδελφος, η οποία ήταν φανατική του συγχωρεμένου. Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι. Τι να πω, ξεκίνησα ανάποδα σήμερα. Πολλά άλλα ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω για τον αστροναύτη. Αστροναύτης ή κοσμοναύτης. Εδώ σας θέλω. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη. Ναι, σωστό και αυτό. Ήθελα να σας πω για τις δημοσκοπήσεις. Ήθελα να σας πω για τα καλώδια. Ήθελα να σας πω για το Καστελόριζο, γιατί έρχεται και η ώρα του Καστελορίζου την Κυριακή. Ήθελα να σας πω για τα 101 δολάρια. 101 δολάρια. Θυμάστε το σύνθημα στο μπάσκετ. Κάτω, στάρα, 100. Και μου λέει πάλι, τέλος πάντων, καλή του ώρα. 2-0-4 η 95, 2-0-2 το πετρέλαιο. Ζήτω που καήκαμε. Ο πληθωρισμός 3,8, δόξα τω μεγάλο δύναμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Γενικώ είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα τα λέω εγώ για. Εντάξει, κάποιοι θα εκνευρίζεστε, αλλά θέλω να σα πω, άμα κάνουμε και λίγο πλάκα με την ιστορία, να τη βγάλουμε καθαρή, σα το λέω ειλικρινά. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε Viber, κυρίε και κύριοι. Εκεί δεν παίρνετε τηλέφωνο. Μην περιμένετε να σα απαντήσει κανένα. Έτσι. Είναι 698. Είναι σαν ένα κινητό τηλέφωνο, ρε παιδί μου, αλλά εκεί στέλνει μόνο μηνύματα. Στέλνετε φωτογραφίες αν θέλετε, αν δείτε κάτι στον δρόμο και έτσι σας κάνει εντύπωση. Επίσης δεν μπορώ να ακούσω αν μου στείλετε ηχητικό μήνυμα. Δηλαδή, άμα μιλήσετε κάτι και το στείλετε εκεί πέρα, εγώ δεν μπορώ να τα ακούσω. Μπορώ όμως να διαβάσω και να δω και να μεταφέρω. 698-123-1003. Εύκολο, δεν είναι. 698-123-1003. Έρχεται λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματα και με αυτόν τον τρόπο. Πιο εύκολα και πιο γρήγορα, αν θέλετε δηλαδή. Κατά τα άλλα, ισχύουν αυτά που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Είτε skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, το σχολιανά, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα κουβεντιάζουμε εδώ και έρχονται όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Έχουμε ρίζο σήμερα, άρα, ό,τι θέλετε παρακαλώ πάρα πολύ, με τους ίδιους τρόπους και με το Viper αν θέλετε. 698-123-1003. Ωραία, στέλνετε μηνυματάκια για να οριοθετήσουμε τα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την υπόθεση αυτή. Να μην το ξεχάσω, καταρχήν να πω τις καλημέρες μου γενικώς και να επανέλθω, να πω ότι που χάσαμε και το στυλό μας. Μπράβο, χάσαμε και το στυλό μας πάρα πολύ. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μετά από καιρό βρίσκω την κυρία Σταματίου, να σας πω την αλήθεια, Δημητρούλα. Ναι, δεν τα είχαμε πει. 7 και 3 ανατολή του ηλίου και Δύση 8 παρα 18. Μικρά είναι η μέρα σταθερά και απροκάλυπτα. Τις δυο τελευταίες μέρες, μην το πείτε παρά έξω, δρόσισε λιγάκι. Όχι μέσα σπίτια. Μέσα σπίτια κάνει ζέστη ακόμα. Λοιπόν, αλλά βλέπω χθες η Κόνιτσα, η πιο ψηλή θερμοκρασία στην Κόνιτσα. Έβρεξε χθες στην Κόνιτσα και έσβησε και η φωτιά. Μετά από 10 μέρες. Βέβαια, την είχαν αντιμετωπίσει τα ελικόπτερα, τα έρμα. Δύσκολη φωτιά, η οποία ξεκίνησε, να ξέρετε, από κεραυνό, Και χθες έκανα μια συζήτηση. Εκεί υπήρχαν και πολλές αντιδράσεις, έμαθα, για την προσπάθεια όλο αυτό το δάσος πάνω από την πόλη της Κόνιτσας να υπάρχουν, λέει, αντιπυρικοί δρόμοι. Δεν θέλανε, λέει, σε τοπικό επίπεδο τους αντιπυρικούς δρόμους. Άρα δεν μπορούσαν και τώρα που προέκυψε το ζήτημα οι επίγειες δυνάμεις να κάνουν δουλειά. 35 η Κόνιτσα, η Σπάρτη 34 και 4, εντάξει, καλές θερμοκρασίες. Στα Πατήσια 34 και 2, στη Ξυλοκέρδιζα στην Κόρινθο 34 και 1. Εκεί, εντάξει, ήμασταν καλά. Τις δύο τελευταίες μέρες είμαστε καλά, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω, δροσίσαμε. Τα είπε η κυρία Σούζη, να ξέρετε. Έτσι, τα είπε. Πολύ ωραία. Τι γίνεται με τα πετρέλαια, τι να γίνει με τα πετρέλαια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μελένα Σαμαραδέλη έκοψε και κάνα δεκαριά κομμάτια εκεί από τον Αλέξη Τσίπρα. Παιδιά, ήταν ατελείωτο, είχε ο Αλέξης. Έλεγε και έλεγε. Δηλαδή, ξεκίνησε στις 5 και σταμάτησα να τον βλέπω 8 και 20, παιδιά. Βαρέα ανθυγιεινά, σας το λέω να το ξέρετε. Ξεκινημένα, μιλημένα. Είπε, βέβαια, ενδιαφέροντα πράγματα κατά την άποψή μου, αλλά εντάξει. Α πούμε 5 πράγματα μετά τις 6.30. Διότι είναι ένας πολιτικός παράγωνος από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δημοσκοπήσεις, γιατί είχαμε και δημοσκόπηση χθες. Εκεί όμως στις δημοσκοπήσεις πρέπει να σας πω, γιατί και αυτό έχει τη δική του σημασία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το ενδιαφέρον είναι τα ποιοτικά στοιχεία, διότι ακόμα δεν έχει ζεσταθεί το κλίμα, διότι εγώ ακούω από συναδέλφους και θερμαίνεται το πολιτικό κόμμα και κλίμα και ξανά θερμαίνεται. Τι θερμαίνεται, θερμαίνεται τώρα που έχουμε 7 μήνες πριν τις εκλογές, τι θα γίνει τον τελευταίο μήνα. Καούμε, ζωντανή, σιγά παιδιά, ψυχραιμία. Λοιπόν, για ακούστε λοιπόν από τη δημοσκόπηση εταιρεία GPO, δεν θα σας πω εκτίμηση ψήφου, ξαναλέω, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά λοιπόν. Θετικά, λέει, μάλλον θετικά αποτιμά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το 36,2%. Άρα υπάρχει ένα 67, τόσο που δεν τα εκτιμάει θετικά. Δηλαδή, ένα χοντρικά στους τρεις λέει θετικά, δύο στους τρεις λένε όχι θετικά. Εντάξει. Λοιπόν, θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ένα στους τέσσερις. 24,6%. Πάνω όμως από τον Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά αυτά τα οποία έχει δημοσιοποιήσει ότι θα πει στην Θεσσαλονίκη, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης που αγγίζει, παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, έτσι, 26,6%. Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα, λέει, του Μητσοτάκη το 44%, του Αλέξη Τσίπρα το 20,4%, του Νίκου Ανδρουλάκη το 25%. Στο ερώτημα ποιος από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, ένας στους τέσσερις απαντάει ο Μητσοτάκης, 15% ο Τσίπρας, 10,6% ο Ανδρουλάκης, ενώ σχεδόν το 46% απαντά κανένας από τους τρεις. Ποιοτικά στοιχεία σας λέω πάντα, έτσι. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ο ένας στους δύο ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο θερμό επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα, ενώ το 48% και κάτι ανησυχεί λίγο, λέει, ή καθόλου, μάλιστα. Αυτά και άλλα έχουν ενδιαφέρον και ηλικιακά κλπ. Αλλά τέλος πάντων να μην σας ζαλίσω για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, επειδή λέω για τα ελληνοτουρκικά και να κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Χθες 9 Σεπτεμβρίου ήταν η ημέρα για τους Τούρκους της απελευθέρωσης της Σμύρνης, στα γεγονότα του 22. Έβγαλε λοιπόν μια ανακοίνωση ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, ο οποίος όπως πάντα έτσι πανηγυρίζει και είναι και προκλητικός, αν θα μου πεις, η δική του πλευρά τα βλέπει θετικά τα ζητήματα αυτά, έτσι, για την απελευθέρωση της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή. Εξήρε, λέει, τον Κεμάλ, τον οποίον χαρακτήρισε πρωταγωνιστή του εθνικού αγώνα. Τι είπε, για να κλείσουμε γρήγορα, συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας. Και τον Κεμάλ, ο οποίος συνέδραμε στον εθνικό αγώνα για τη μεγάλη νίκη. Είναι η 9η Σεπτεμβρίου, η ημερομηνία που διχάζει εμάς και τους Τούρκους. Τα υπόλοιπα μετά. Διαφημίσεις, τιτλιδίσεων και επιστρέφουμε. Sky 100,3.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γη.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο πριν καταλήξει ένα πανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι, υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αυτά και πάλι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχε πολλά τραγούδια η αλήθεια. Είναι τώρα που τα βάζουμε και τα ακούμε εδώ παρέα με την νεαρά απέναντί μου. Λοιπόν, και για μένα που δεν ήμουν, σας ξαναλέω φαν, αλλά επιμένω να λέω ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το ζήτημα είναι ότι ήταν μόλις 54 ετών, αρκετά ταλαιπωρημένος, αλλά με μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία ζωής, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι αυτή η ιστορία με το Viber δεν θα μας βγει σε καλό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, μπράβο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολλά έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν να πω καλημέρα, ας πούμε, στο φίλο μου τον Βασίλη στο Ηράκλειο. Μου λέει 216 αμόλυβδη, 209 το ντίζελ. Βασίλη μου, σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Άκουσα χθες και τον αρμόδιο υπουργό, να σας πω την αλήθεια, να λέει ότι αν και εφόσον χρειαστεί, τι αν χρειαστεί, προφανώς χρειάζεται, δεν θα χρειαστεί, χρειάζεται τώρα. Αν παραμείνει αυτή η κατάσταση η διεθνής με 101, δεν είναι στα 100, θα μου πεις μια διαφορά ρε ψάλτη, ναι, αλλά είναι, οι τάσεις είναι ανωδικές και βλέπω γενικά τα χρηματιστήρια σήμερα να είναι πεσμένα. Είναι, λέει, γενικότερα το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Η εικόνα που έχω όσον αφορά και το φυσικό αέριο είναι 79 ευρώ η μεγαβατόρα. 36 είχε, να ξέρετε, και έχει τώρα 79. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Τώρα να σας πω την αλήθεια, βλέπω ότι μόλις έπεσε κάτω από τα 101 το Brent στα 100,92 με μία πτώση 0,29%. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σας τα έλεγα και χθες, έχει πει ότι μόλις τελειώσει η ιστορία του πολέμου, την περιμένουμε εδώ και 6 μήνες. Πάει, έρχεται, ζαλιστήκαμε. Θα πέσουμε κάτω στο τέλος. Θα αποκλιμακωθούν, λέει, οι τιμές. Ενώ να σας πω ότι η Guardian, η εφημερίδα Guardian, λέει το εξής, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ισχυρίζεται, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα δώσει, λέει, $5,000 σε κάθε Αμερικανό αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται, καθώς υπερασπίζεται τον πόλεμο, λέει, στο Ιράν και τους δασμούς. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά από πού θα βρεθούν τα χρήματα ή τη νομιμότητα του κινήτρου, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του Guardian. Έβλεπα χθες, τώρα με αφορμή τα της οικονομίας των ΗΠΑ, που ξέρετε ότι γενικότερα δεν πάνε καλά τα πράγματα, το χρέος είναι τεράστιο κλπ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, θέλει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια η Αμερική για τους τόκους ετησίως. 1,5 τρισεκατομμύρια. Σε καλό δρόμο, τι λέτε κι εσείς? Γενικά είμαστε σε μια περίεργη περίοδο, θα έλεγε κάποιος, γενικότερα όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παγκόσμια οικονομία. Ευγενικά το λέω. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, έχει ξεκινήσει. Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο, λέει, στον Μαζονάκη, έφυγε τόσο άδικα. Δεν έχεις άδικο κι εσύ όμως, Δημήτρη μου, δίκιο έχεις. Ήταν έκπληξη η είδηση του θανάτου, έτσι, της ανακοπής, στην οποία, από ό,τι τουλάχιστον έγινε γνωστό, υπέστη ο τραγουδιστής. Γειτόνισσα, καλημέρα. Γειτόνισσα, μην πιστεύεις φωτογραφίες, μπορεί να είναι και μαϊμού. Καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Πολύ καλά λόγια, σε ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε, αφήστε τα καλά λόγια, μην ξεχνάτε το ρίζο, ξαναλέω. Και τώρα που λέω ο ρίζος, βλέπω σήμερα στην Καθημερινή κάτι το οποίο το ξέραμε, ότι, λέει, ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη. Δηλαδή παίρνει σύνταξη και συνεχίζει να εργάζεται. Γιατί, θα μου πεις ψάλτη, δύο οι βασικοί λόγοι, όπως καταλαβαίνετε. Το ένα, ότι η σύνταξη δεν φτάνει με βάση τις υποχρεώσεις, και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό να τον αντικαταστήσει. Να ξέρετε, λέει, ότι το πρώτο οκτάμηνο της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, έχουν υποβληθεί 144.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα 129.000. Δηλαδή φέτος έχουμε παραπάνω 15.000 αιτήσεις. Να ρωτήσουμε το ρίζο γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα. Βέβαια, αυτοί που γενικά ξέρουν το χώρο λένε ότι πάντοτε κάποιοι που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το κάνουν, γιατί δεν ξέρουν τι θα τους περιμένει με τη νέα χρονιά κάθε φορά. Αλλά επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον, που το έχουν θέσει αρκετοί οι φίλοι της πρωινής παρέας και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί και εγώ μερικές φορές τα πιάνω κιόλα. Τι θα σημάνει το 500άρικο από του χρόνου, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, και είναι μεικτό το ποσό, διότι αυτό λέει προσμετράται και στα συντάξιμα το 500άρικο. Κάτι σημαίνει, κάτι προστίθεται. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο και για το ζήτημα αυτό. Γιάννη μου, καλημέρα. Ωραίο το ερώτημα, το έβαλες για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στο φίλο μου στην Καλλιθέα. Λοιπόν, απογοητευμένο το βλέπω, τώρα ακούω και το διαβάζω. Λοιπόν, και για τον Πρωθυπουργό και για τον κύριο Τσίπρα. Ο Πασοκόβιος, μου αρέσουν αυτά, δεν ξέρετε. Η κυβέρνηση λέει, αλλά όχι μόνο αυτή, δεν λέει κουβέντα, λέει για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν τα λέγαμε προχθές με τον Ασμάτογλου. Να ξέρετε ότι θα ξεκινήσει περίπου πάνω από το 1,90. Και λέει ο φίλος, όπως πάνε τα πράγματα, η τιμή πλησιάζει το 1,9 το λίτρο από 1,20 πέρυσι. Θέλω να πιστεύω, λέει, ότι η κυβέρνηση ήδη σκέφτεται γενναίο οριζόντια επιδότηση από κοινού με τα κερδοφόρα δηληστήρια για να φτάσουμε στα περσινά επίπεδα, τα οποία δεν τα λες και φθηνά. Διαφορετικά θα ψάχνουν την ψήφο τους. Αυτό που διαρρέει, αλλά θα μου πεις, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα ισχύσει ή όχι, είναι, λέει, ότι θα αυξηθεί το ποσό της αποζημίωσης που δίνεται. Αυτό το, η ενίσχυση, τέλος πάντων, για το πετρέλαιο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που θα πάρουν, έτσι. Μιχάλη μου, καλημέρα. Πού είσαι, χαμένος? Δροσερά τα Χανιά, μου λέει. Στο αεροδρόμιο 18,4 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είστε, παιδιά. Και μαθαίνω ότι η Κρήτη είναι γεμάτη τουρίστες. Ακόμα, διότι το καλοκαίρι είναι εδώ, όπως μου είπε και χθες μια ψυχή καλή της ώρα από την Κρήτη. Ψάλτη, μου λέει, καλό από καλό καιρό. Ωραίο, μ' άρεσε. Εμείς το έχουμε αφήσει το καλοκαίρι κανονικά πίσω μας. Πουλιολόγος δηλαδή. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Μέρη. Άνθρωπος, λέει, που βοηθούσε για το συγχωρεμένο, δεν του άξιζε. Καλά, προφανώς, ρε παιδί μου. Και μικρός, 54 ετών μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Μικρός είναι. Όπου, παιδιά, όταν ήμουν μικρός, συγγνώμη, θα το πω και αυτό, που ζούσε η μάνα μου και ο πατέρας μου κλπ. Και μου έλεγε, ξέρω εγώ, έφυγε, λέει, ο άλλος, λέει, 60 χρονών. Λέει. Και μου έλεγε η μάνα μου στον πατέρα μου, μικρός τα λέω. Τι μικρός, τι λένε αυτοί. Τώρα που κοντοζύγωσα και έφτασα, κοντοζύγωσα, λέω, παιδιά, κατσίτε καλά. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Και εγώ τα ίδια λέω τώρα. Και λέει η κόρη μου, άρες μπάρες κουκουνάρες. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, λέει πάλι ο φίλος από την Καλλιθέα, ο προσωπικός μου γιατρός λύσει στο δωμάτιο 30 τετραγωνικό, προσπαθούσε να με πείσει να μου κάνει θεραπεία, λέει, για την υπέρταση, αλλά δεν δέχτηκα γιατί αυτή η θεραπεία δεν εμφανιζόταν, λέει, σε κανένα νοσοκομείο. Δεν ξέρω, με βάση αυτά πάντως του γιατρού, με τον οποίο είναι και φίλος μου, σας λέω πραγματικά, και είναι και πολύ καλό παιδί και είναι δουλευταράς και έχει πολύ καλό όνομα στην αγορά. Ελπίζω να τον έχω στην παρέα μας αύριο, ελπίζω. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά τα οποία δεν γίνονται και πρέπει να γίνονται όσον αφορά τους ελέγχους. Συγκλονιστικά. Και επίσης το συμβουλή σας το λέω, θα μου πεις και γιατί μας το λες, Ψάλτη. Το λέω για να το πιστέψω κι εγώ. Μην πιστεύετε τι βλέπετε στις διαφημίσεις, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και τα πουλάνε για συγκλονιστικές θεραπείες κλπ. Να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την υγεία σας και με το που ποιον επιτρέπεται να ασχοληθεί με την υγεία σας. Καλημέρα στην Έλλη. Όσο ζω, μαζό, λέει, και αν δεν ζει, μαζί. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, Έλλη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Θα το ρωτήσω τον. Ναι, αυτό είναι μια απόφαση πάνω από τα 65 και κάτω από τα 65, με αφορμή τα 400 ευρώ που είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα θέμα το οποίο γενικότερα υπάρχει. Δικαιολογείται, λέει, αφού είναι ήδη συνταξιούχοι, λέει ο φίλος μου, ο κύριος Κιμιονής. Παναγιώτη, μπήκε το ερώτημά σου, OK. Άλλο ο Παναγιώτης, καλημέρα. Λοιπόν, μου λέει, πώς μπορεί η οικονομία να πάει καλά και η ακρίβεια όταν, λέω, βαψωμαλιάς, υποψιάζομαι ότι αναφέρεσαι στον Αμερικανό πρόεδρο, αποφάσισε να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα. Η χώρα αυτή, το Ιράν, έχει σχεδόν το 20 με 30% του πετρελαίου παγκοσμίως, λοιπάσματα, αέριο κλπ. Δεν έχει και άδικο. Δεν έχει και άδικο. Και είναι και μια τακτική περίεργη που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Προκλητικά περίεργη, θα έλεγε κανείς, για να είμαι και πολύ ευγενικός. Λάζαρε, καλημέρα στο Ζεφύρι. Τώρα πάω στα μηνύματα που έχετε στείλει στο Viber. Προσέξτε, δεν απαντάμε, δεν μπορώ να απαντήσω στο Viber. Μου στέλνετε μηνύματα, κάνετε ό,τι θέλετε. Ο αριθμός είναι 698-123-1003. Εύκολο, δεν είναι? Σαν κινητό τηλέφωνο είναι. 698-123-1003. Ωραία, ωραία. Τα πάμε και αυτά. Γεια σου, Λάζαρε. Αναστάση, ψάχνω το τραγούδι, θα σου το πω μετά τις, σε λίγο. Σε λίγο θα το βρω το τραγούδι αυτό που μου ζητάς. Όμως το κριτικό δεν ήταν ωραίο. Το ξαναβάλουμε κάποια στιγμή, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μου τα στέλνει αυτά ο φίλος μου ο Κώστας από την Κρήτη, μου στέλνει άλλα κι άλλα να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Καλημέρα στο Μπαχρέιν. Να τους. Είναι ο Φίλιππος. Φίλιππε, τι κάνεις? Βγάζει το σκύλο βόλτα, λέει, και μας ακούει στα ακουστικά, καταπληκτικό. Στο Μπαχρέιν. Είδατε τι μαγικό που είναι το ραδιόφωνο, ε. Το λέω και το ξαναλέω εγώ, κάποιοι δεν με ακούνε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι να κάνω, ρε εσύ, Μίνα, από το Ηράκλειο. Άκουγα 3,5 ώρες το Τζίπρα. Έπρεπε να ακούσω. Πρέπει να ακούσω, να ξέρω τι γίνεται. Επίσης, εμείς έχουμε και κολλήματα δημοσίου. Δεν είμαστε normal. Ποιος το λέει αυτό, να ξέρετε, δεν είναι normal. Δυστυχώς, έχουμε και τα βαρέα καρδιγινά. Γενικά τα παρακολουθούμε και πολιτικά κλπ. Όπως θα ακούσουμε και τον. Σήμερα είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τα νούμερα, τη βλέπω αρκετά χαμηλά. Σήμερα είναι η κυρία Καριστιανού. Παρασκευή ανεβαίνει πάνω ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαθαίνω ότι θα έχει καλεσμένους τέτοιους δημοσιογράφους την Παρασκευή, κάτσε ένα roof garden κλπ. Σάββατο έχει ομιλία, Κυριακή έχει συνέντευξη. Θα την ακούσουμε και αυτή δεν γίνεται. Τι να έρθω να σας πω τη Δευτέρα, τα κάλαντα. Μην γελάς εσύ απέναντι νεαρά. Ωραία γιαγιά. Όλοι βλέπω εδώ τις ηλικίες μας, γυαλάκια φοράτε έτσι, ε. Ήρθε η ώρα του, γυάλι βαλαόρα, μπράβο σας. Λοιπόν, γεια σου Ανδρέα, καλημέρα στο Πειραιά. Στείλε μας και μια ωραία φωτογραφία. Ναι, θα πάμε στις διαφημίσεις. Κάτσε ρε παιδί, μισό λεπτό. Ο Παναγιώτης μου έχει στείλει μια καλημέρα πολύ ωραία σε σκίτσο και μια ωραία φωτογραφία στον Καναδά. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιώργος. Τι ωραίο πράγμα αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα σας, παιδιά. Θα κολλήσουμε με αυτό, δεν θα κάνουμε εκπομπή, να ξέρετε. Μηνύματα και θα ανταλλάσσουμε για να περπατάμε με τα καλύτερα για το πρωινό της σημερινής ημέρας, της κάθε ημέρας. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πολύ γρήγορα για να δούμε και τα υπόλοιπα. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι ψιλοφόρτωσε, όχι ιδιαίτερα. Καλά είμαστε και έχουμε φτάσει, παιδιά, Πέμπτη, έτσι. Δεν είναι, από αύριο σχολεία ανοίγουν. Μετά θα μιλήσουμε για τα κηλικία. Να ξέρετε, έχει πολύ πλάκα η ιστορία με τα κηλικία. Θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα. Και το Χαϊδάρι, κάτι έχει συμβεί εκεί στο ρεύμα. Έχει ένα ψιλοτροχαίο, δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα. Κινησούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Έτσι, στο Χαϊδάρι εννοώ. Ο Πειραιάς είναι καλός. Η Αττική Οδός αέρας. Στην πατρίδα μου επίσης πάρα πολύ ωραία τα πράγματα εκεί από ό,τι βλέπω. Η παραλιακή πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, 4 μέρες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα, 14 του μηνός, στο Καλλιμάρμαρο. Μην το ξεχνάτε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Είναι οι Πατμόν, οι τραγουδιστές οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, κάνουν συνεχώς και ετοιμάζονται. Πρόβες, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ήρθε το ραντεβού. Τη Δευτέρα, ξαναλέω, το απόγευμα. Λοιπόν, και προσέξτε, έχει και φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, 2, στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ, και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, και εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ της συναυλίας, όπως γίνεται παραδοσιακά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων μας που θα πάμε για να φύγουμε κιόλας, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη 1 τα ξημερώματα στα παρακάτω μέσα, τα τρόλεϊ, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το μπλε λεωφορείο το 550, ο ηλεκτρικός, δηλαδή γραμμή Κηφισιά Μαρούση, Κηφισιά Πειραιάς, Άρες Μάρες Κουκουνάρες, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ, για να εξυπηρετήσει όλους, επαναλαμβάνω, όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδριλίων, για τη φροντίδα τους μετά την δεντροφύτευσή τους και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος, αυτά που κάνει εδώ και χρόνια, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου Early Bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο χωρισμό μας χάσαμε

0: Αυτό είναι το τραγούδι που μου ζήτησε. Είναι το...
1: Τα χρόνια φύγουνε.
0: Μισό λεπτό.
1: Όταν
0: τα χρόνια φύγουνε. Είναι λοιπόν Μπούχλης, Αναστάσεις Μπούχλης, Κοντιλιές του χωρισμού. Εντάξει, εγώ θα σε αγαπώ μια θάλασσα και τέλος πάντων. Λοιπόν, μπλέξαμε με τους έρωτες τώρα, δεν θα βρούμε άκρη, να ξέρετε. Όπως επίσης μπλέξαμε και με το Viber, παιδιά.

0: 13,5% έχει το μοσχάρι, πρέπει να έχει ανέβει συνολικά 80%. Τα λίπαστα, τα ψάρια 11,5%, το αρνί και το κατσίκι 11%. Το κοτόπουλο δεν βλέπω, άρα θα το γυρίσουμε στο κοτόπουλο από την υποψιάζουμε. Ενίκη αλέκατοικιών 6,2%. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Αυτά για τον πληθωρισμό, ξαναλέω 3,8%. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι συνεχίζουν και αυξάνονται κατά μέσο όρο οι τιμές. Α, εντωμεταξύ τώρα, πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ και ψάχνα να βρω αυτές τις τιμές, ξέρετε τώρα κλπ. Μπερδεύτηκα λίγο στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου. Γιατί θα μου πεις, ψάχνει μικρό, δεν μεγάλο. Λοιπόν, γιατί είχε βέβαια τα ταμπελάκια της Εθνική Προσπάθεια για τη Μείωση κλπ. Αλλά είχε και το σούπερ μάρκετ που έλεγε κατώτερη τιμή. Τι να πάρω, το άλλο ή το άλλο, τι, δεν μπερδεύτηκα. Ρώταγα εκεί. Βέβαια τα προϊόντα στα οποία ήταν η κατώτερη τιμή δεν ήταν αυτά που λέμε ρε παιδί μου λαϊκής κατανάλωσης. Γιατί ας πούμε μου έκανε εντύπωση, είχε κάτι, πώς τα λένε αυτά τα τουρσί, ας πούμε. Εντάξει, το τουρσί δεν είναι, έτσι δεν είναι. Είχε κάποιους καφέδες, αλλά όχι απλούς καφέδες. Είχε κάποιους με γεύσεις κλπ. Artificial που λέω κι εγώ. Μπερδεύτηκα όμως, ας ομολογώ. Είχε αυτή η ταμπέλα, είχε και προσφορές. Μπέρδεμα στην ιστορία αυτή. Θα μου πεις γιατί δεν σε ικανοποιείς, Ψάλτη, το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις ένα προϊόν φθηνότερα. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε πάντα πότε ποια ήταν η τιμή πριν για να ξέρουμε το τώρα. Αυτό επίσης είναι ένα σκοτεινό σημείο. Έλεγχοι γίνονται και οι έλεγχοι έχουν βγάλει κάτι, όλα είναι καλά. Γενικά ρωτάω. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μάκης μου λέει: κυρία Καριστιανό, ότι τώρα έκανε, το έκανε εξαιτίας των απολυτικ ψηφοφόρων. Βουλή δεν θα μπει. Καθίστε να δούμε, μην βιάζεστε. Εγώ είμαι, ξέρετε, ακόμα ξαναλέω, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει καμία τριανταριά χρόνια που είμαι μέσα σε αυτό το χώρο, μην βιάζεστε. Ακόμα έχουμε δρόμο. Λοιπόν, Αναστάση, το τραγούδι το άκουσες, Μπούχλης. Ξαναλέω, βάλε να το ακούσεις και να το κρατήσεις. Καλημέρα, Βαγγελή, στο Σίδνεϊ ο Βαγγελής. Χαιρετισμούς. Πω, πω, μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα στον Αλέξανδρο σε Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Κώστα, στην Εύβοια. Πω, πω, δεν θα βλέξουμε, θα βλέξουμε. Παιδιά, σας το λέω, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα βλέξουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και έχουν έρθει και μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Μην ξεχνάτε το ρίζο, 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια, η οποία δεν τα έχει σπάσει με τον πρόεδρο, να ξέρετε, δεν του πολύ μιλάει, του κρατάει μούτρα. Είναι εδώ και κάνει δουλειά, να ξέρετε, από το πρωί, από τις 5 ώρα. 7 και 4 επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους, Sky 100,3.
1: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το νέο σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.

0: Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό.

0: από τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση.

0: είσαι.
1: Η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας στη διεθνή διάσκεψη κορυφή για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Αδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε ότι έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας. Πρόσθεσε πως η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει.
2: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύ δεν είναι στα λόγια. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι. Επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφαιρέσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μάλλον που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι είπε και καμία καταστροφή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα.
3: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω. Προφανώς όμως περνάει από το χέρι του ελληνικού λαού. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
1: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. Ηλεκτρονικό βραχιόλι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Αναμένεται να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε συνέντευξή του. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν παρά την εισαγγελική εντολή πλησιάζουν τα θύματα τους όσοι τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον ο υπότροπος θα φυλακίζεται, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Αντένα.
4: Ιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα. Κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι που βλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 21χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε τροχαίο με δύο λεωφορεία που έγινε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας εξήλθε από το χειρουργείο και πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Στη χειρουργική κλινική, στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα η 50χρονη και 17χρονη, που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το ενδεχόμενο νέο μέτρων στήριξης της κοινωνίας εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις προκαλέσουν σημαντικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και του πετρελαίου. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης στήριξης κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
0: Οποτεδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
1: Σε διεθνές περιβάλλον, μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φαινεί η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44% κατέγραψε χθες και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Οι Ισπανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες Μαροκινές αλλά και τη Μαδρίτη για το σχέδιο εφόδου στη Θέουτα μια μέρα πριν περάσουν στον Ισπανικό θύλακα περισσότεροι από 70.000 μετανάστες στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ισπανική κυβέρνηση. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ωστόσο ότι οι πληροφορίες δεν προειδοποίησαν για τον αριθμό των μεταναστών. Εν τω μεταξύ, χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε έκτακτη βοήθεια περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία για να τη στηρίξει στην κρίση της Θέουτα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου του 2004. Η εμβριομεταφορά έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο σε κλινική της Αθήνας. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, από την κρυοσυντήρηση ως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες διάστημα που αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιευμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης αυτόλογου γενετικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημίες στο δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Σύμφωνα με την αρχή χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες φαντάσματα και χειράνθρωποι. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. Το σχετικό πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Αποτρόπαιο περιστατικό θανάτου ζώου καταγράφηκε στο Λεβεντοχώρι Ηλίας. Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα γατάκι και εξαφανίστηκε, όπως αναφέρει η φιλοζωική οργάνωση της περιοχής. Σύμφωνα με τη φιλοζωική, σε κοντινή απόσταση βρισκόταν μια γυναίκα η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά όταν έφτασε στο σημείο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9:15 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες για την ίδια διοργάνωση, ο Όφη νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Dortmund να συνεχίσει τους ελέγχους πριν να επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση. Νέα τυχεία για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φάλ είπε στη θλάση στον Οπίστιο Μυριαίο. Τίτλοι τέλους για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση να πυκνώνει στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα δηλαδή, και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ήδη έχουμε αρκετή κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα συνήθεια υπόπτα σημεία, και μακράν ο δυσκολότερος δρόμος προς το παρόν του λεκανοπεδίου είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου βεβαίως, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στον Πειραιά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πυκνή ροή μόνο κατά μήκος της Ιετιώνιας ακτής και λιγάκι στην Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεράνια.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 Μπόφορ και Δημοκρασία. Το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εκεί η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συνεχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βόρειες και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Και χθες στην Ήπειρο έβρεξε, έτσι και στην Κόνιτσα φαίνεται ότι είχε αρκετή βροχή να βοηθήσει στη φωτιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Άνεμη βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, να σας πω ότι την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Αλλάζει ο καιρός ουσιαστικά από την Κυριακή το απόγευμα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7 και 19, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε, σήμερα είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη, καλά δεν λέω. Πέμπτη και ο μήνας εκεί 10 Σεπτεμβρίου. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Με το καλό, καλά. Αύριο έχουμε αγιασμό, θα μου πεις ψάλτη. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Από Δευτέρα δηλαδή. Να ξέρετε όμως ότι τα φροντιστήρια της τρίτης λυκείου έχουν ξεκινήσει κανονικά εδώ και 2 εβδομάδες. Τα παρακολουθώ εγώ τα παιδιά εκεί στη γειτονιά μου. Λοιπόν, μπήκαμε σε κανονικούς ρυθμούς, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε όλοι. Θυμίζω πριν πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη. Πρώτον, τον κύριο Ρίζο που τον έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο. Άρα περιμένω τα ερωτήματά σας. Και μέσω Viber ήδη έχετε στείλει ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ο αριθμός του Viber που είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα, όχι για να με καλείτε, δεν μπορώ να απαντήσω. Έτσι, γιατί κάποιοι καλείτε, Δημητράκη, δεν μ' αρέσει ο τρόπος σου. 698-123-1003. Πάρα πολύ απλό. Είναι σαν κινητό τηλέφωνο δηλαδή. 698-123-1003. Συν τους τρόπους τους υπόλοιπους που επικοινωνούμε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λείπε στην απόψη σου, γράφετε το μηνυματάκι, το στέλνετε και έρχεται μπροστά μου εδώ στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοδάναμο. Η κυρία Μυρτώ Δεμήρη είναι στην παρέα μας. Η κυρία Δεμήρη είναι η αντιπρόεδρος του Σωματείου Σχολικών και Λυκείων Αττικής. Καλημέρα, κυρία Δεμήρη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ετοιμαζόμαστε για αύριο.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, σας κάλεσα καταρχήν, διότι πρώτον πρέπει να πω το εξής. Ότι εγώ, εσείς είστε πιο νεότεροι από μένα, μεγάλωσα με ό,τι απαγορεύεται τώρα στα κηλικία. Ό,τι απαγορεύεται τώρα, τα είχαμε εμείς στα κηλικία. Τώρα λοιπόν, αλλάξαν τα πράγματα. Ορθώς, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, φρούτα έχει πώς το λένε.
1: Γαλακτοκομικά.
0: Έχει μικρότερες φωλιάτες. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Δεν έχει φωλιάτες, θα σας διορθώνω. Καλό πρόσημο.
0: Με την καλή έννοια. Τα τυροπιτάκια που έχει δεν είναι τα μικρά.
1: Από φέτος θα είναι τυροπιτάκια.
0: Αυτό λέω. Άρα έχει φωλιάτες, αλλά μικρές. Δεν είναι.
1: Δεν έχει φωλιάτες.
0: Άντε πάλι. Τα τυροπιτάκια τι είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι φωλιάτα. Όχι, ε.
1: Λοιπόν, ανέκαθεν, ναι, στα σχολικά και ηλικία, πάνω από 10 χρόνια, ναι, επιτρεπόταν και συνεχίζει να επιτρέπεται ωστά να πουλάμε μόνο τυρόπιτα με φύλλο κρούστας που να έχει απολυπαρίσεις μόνο ελαιόλαδο.
0: Μάλιστα.
1: Η σφολιάτα είναι ένα προϊόν πολύ νόστιμο μεν.
0: Απαγορευμένο
1: δε. Γιατί έχει 50% μαργαρίνη.
0: Ναι, απαγορεύονται, να το πω και αυτό, αλλαντικά, παρασκευάσματα κρέατος, σάλτσες και γλυκά, πίτες με αλλαντικά, πίτσες με αλλαντικά, αλλαντικά και κρέατα και ντρέσινγκ απαγορεύονται.
1: Πολύ σωστά.
0: Να σας πω κάτι. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Το ένα είναι, μου είπατε κάτι που πραγματικά δεν το περίμενα, ότι τα παιδιά μπορεί να παραγγέλνουν απ' έξω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Όχι, δεν υπάρχει απλά. Το ενδεχόμενο είναι το γεγονός, ειδικά από το γυμνάσιο και πάνω.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά αυθαίρετα τηλεφωνούν με το κινητό μέσα σχολεία και παραγγέλνουν delivery που έρχεται στα κάγκελα. Το λέω γρήγορα.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά στα κάγκελα η ιστορία αυτή. Δηλαδή,
1: είναι στα κάγκελα και τα παιδιά κι εμείς.
0: Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί όμως. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, γιατί το Υπουργείο και η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός κάλεσε εκπαιδευτικούς, λέει, και διευθύνσεις να εστιάσουν την προσοχή τους στο θέμα των delivery, παρακαλώ πάρα πολύ, στα σχολεία. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό καθεαυτό. Και το δεύτερο.
1: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί καταρχάς.
0: Ναι. Ναι.
1: Είμαστε λίγο απεσιόδοξοι σαν κλάδος προς το θέμα του delivery και των εξωτερικών εισερχομένων. Ναι. Να προσθέσω και τα παιδιά που βγαίνουν από το σχολείο και πάνε στα πλησίαστερα καταστήματα, περίπτερα, φούρνους, σούπερ μάρκετ και προμηθεύονται.
0: Μπορούν τα παιδιά, τα μεγάλα παιδιά, θέλω να πω του λυκείου υποψιάζουμε, να βγουν έξω από το σχολείο?
1: Δεν θα έπρεπε να μπορούν. Αλλά μπορούν.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σαν γονιός δηλαδή να το δω, είναι επικίνδυνο.
0: Ναι,
1: για
0: προφανώς,
1: προφανώς.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα γενικώς που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Από την άλλη μεριά, καλά καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει ακόμα τιμολόγιο σε κάποια πράγματα. Διότι σας ομολογώ, σας το είπα στο τηλέφωνο, ότι φίλος ακροατής με έβαλε στο παιχνίδι να δω λίγο τα πράγματα τα οποία οριοθετούνται φέτος για τα κηλικία των σχολείων. Ας πούμε τα τυροπιτάκια, τι τιμή θα έχουν σήμερα? Τα τυροπιτάκια αυτά, τα ατομικά, ρε παιδί μου, τα οποία θέλεις, ξέρω εγώ, αντί για μια τυρόπιτα θέλεις 5, υποτίθεται, ή 4. για να...
1: Πολύ καλά τα λέτε.
0: Ναι, τι κόστος έχουν αυτά, δηλαδή πόσο θα κοστίζουν, ξέρουμε.
1: Μειώθηκαν από τον νόμο κατά πάρα πολύ στα γραμμάρια που επιτρέπεται πλέον να πουλάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά στη χονδρική δεν μειώθηκε σχεδόν καθόλου η τιμή τους. Δηλαδή στη τιμή που αγοράζουμε εμείς,
0: ναι,
1: η τιμή δεν μειώθηκε. Ένα προϊόν που είχε 180 γραμμάρια 55 λεπτά, τώρα πάει στα 100 γραμμάρια δια του νόμου. Και πάει στα 52 λεπτά η τιμή χονδρικής. Από την άλλη, το Υπουργείο ακόμα δεν έχει εκδώσει τον κατάλογο διατίμησης που προσδιορίζει τις τιμές.
0: Όλα τα προϊόντα είναι σε διατίμηση στα κηλικία?
1: Όχι. Είναι κάποια βασικά προϊόντα τα οποία πρέπει να είναι σε διατίμηση για να υπάρχουν ελεγχόμενες τιμές.
0: Μάλιστα. Για να
1: ώστε να μπορούν
0: παιδιά.
1: Και τα παιδιά που δεν έχουν,
0: ναι,
1: οικονομική ευκαιρία να μπορούν να προμηθευτούν κάτι και να περάσουν αυτά τα τεράστια 8 ώρα που έχουν.
0: Ναι. Αλλάζει και άλλα πράγματα όσον αφορά την υποδομή των κηλικίων των σχολείων. Δηλαδή πρέπει να έχετε και άλλους και άλλα. Πώς να το πω τώρα, αλλά
1: εξοπλισμό και λοιπά, χώρο.
0: Ναι, ή όχι.
1: Δεν αλλάζει από τον νόμο, αλλάζει εκ των συνθηκών πρέπει κάποια πράγματα να τα αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, τα σχολικά κηλικία είναι κάτι τρύπες, θα το πω έτσι λαϊκά, πολύ μικροί χώροι που δεν παίρνουν πολλών επιδιορθώσεων. Και αυτό μας ζορίζει επίσης. Όμως αυτό δεν είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε αιτηθεί στην κυρία Γαπηδάκη να εκλογικευτεί λίγο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, ως προς τις ποσότητες,
0: δηλαδή,
1: να υπάρχουν μικρές, αλλά να έχουν τα παιδιά και επιλογές, ναι σωστές, ναι υγιεινές, ναι είμαστε υπέρμαχοι. Ότι δεν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ούτε παχύσαρκα, ούτε να τρέφονται βλαβερά, γιατί είναι τα παιδιά μας.
0: Προφανώς. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε την βελτίωση της κατάστασης και να μαθαίνουμε τα παιδιά.
1: Αλλά όχι με ένα πλαίσιο το οποίο είναι στερητικό, επιβαλλόμενο, αποτρεπτικό, να μην κάνει την διάθεση η υγιεινή προσέγγιση στη διατροφή,
0: okay,
1: κάτι που επιβάλλεται και τα παιδιά θα αντιδράσουν. Να είναι κάτι που να είναι επιλογή τους. Να έχουν κάπως εκπαιδευτεί σε αυτό.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Με έναν τρόπο παιδαγωγικό, ομαλό, να θέλει το παιδί να έρχεται να ζητάει το πιο υγιεινό προϊόν και όχι να του πω 100 γραμμάρια τυροπιτάκι, αυτό είναι και άμα σ' αρέσει. Είναι ένας άσχημος τρόπος να προσεγγίσεις.
0: Ναι, προφανώς θα πει εγώ
1: την αλλαγή.
0: Ναι, θέλω δύο, όχι, ναι, δεν θα με φτάσει το ένα, θέλω δύο γιατί κλπ. Αλλά είναι ένα ζήτημα όσον αφορά τα τιμολόγια, νομίζω, ενώ οι τιμές που πρέπει να υπάρχουν.
1: Ξέρετε κάτι. Θέλω δύο, αλλά ανεβάζει το κόστος αυτό το δύο.
0: Προφανώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς, αυτό έχετε δίκιο.
1: Το δύο κοστίζει όσο το ένα από αύριο, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για το παιδί.
0: Μια κουβέντα για να κλείσουμε. Τα παιδιά αγοράζουν, θέλω να πω ότι έχουν τη δυνατότητα, γενικά θέλω να πω, κυρία Δεμήρη.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει ζόρισμα μεγάλο στο χαρτιλίκι των παιδιών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που εμείς πάντα με μια αγωνεϊκότητα βλέποντας τα παιδιά, γιατί είναι παιδιά και βγαίνεσαι και τα αγαπάς, δίνουμε σε παιδιά προϊόντα με διακριτικό τρόπο, χωρίς να τα παίρνουμε σε δύσκολη θέση, γιατί ναι, υπάρχει στρίμωγμα, υπάρχει ζόλυμα.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
12: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
13: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα
8: που δίνει γεύση από τα παλιά.
13: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Ο σταθμός

0: Ευθεία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Aerosola,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Μυρτό και Πόπι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο ενεργοποίησε το σύστημα για το τροχαίο που έχουμε στην Αττική Οδό. Αυτό είναι τώρα το άμεσο του Viber που πλέον έχουμε και εδώ στο Sky. Θυμίζω 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου. Δεν είναι όμως κινητό τηλέφωνο για να με καλέσετε. Είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες μου και τις δύο. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα τσικίνη.
6: Καλημέρα. Όπως τα λένε η κυρία Πόπη και η κυρία Μυρτό, λοιπόν. Μ' ακούς, Γιώργο?
5: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
6: Ωραία. Αττική οδός ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του Γέρακα και της Παλίνης. Υπάρχει μποτιλιάρισμα γιατί έχει τουμπάρει ένα γεωταχή, με λίγα λόγια. Λίγο πριν φτάσουμε στην ανατολική περιφερειακή που μας πηγαίνει προς Ραφίνα, για να καταλάβουν όλοι και όλες. Δεν τρέχουμε εκεί. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στο Σκαραμαγκά και στον ανωδικό άξονα Αρδιού Βασιλείου Κωνσταντίνου.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.

0: σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πω καλημέρα στον Χάρη στο Μάντσεστερ, ο οποίος μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Αλεξάνδρα, μισό λεπτό θα γυρίσω. Να πω καλημέρα και στον Νίκο. Είναι νοσηλευτής ο Νίκος και του κάνουμε παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλεξάνδρα μου λέει το εξής: με αφορμή την κουβέντα που κάνετε, λέει, με την εκπρόσωπο των κηλικίων, μου έλεγε χθες η κόρη μου, η οποία είναι δασκάλα, στο χθεσινό, λέει, σύλλογο διδασκόντων που έγινε στο σχολείο, κάποιοι δυσανασχέτησαν, λέει, στη σύσταση που έκανε η διευθύντρια να μην κρατούν καφέ, λέει, στην αίθουσα διδασκαλίας. Γιατί ρε παιδιά να μην πίνουν καφέ? Εντάξει, δεν κακό, λέω εγώ τώρα, γενικά. Καλημέρα σας, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως ο κύριος Σέρκος Χαρουτουνιάν. Ο κύριος Χαρουτουνιάν, για όσους θυμάστε, είναι ο αντιπρόεδρος του ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ είναι ο Διεθνής Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί εμείς λέμε τα δικά μας εδώ για τον πληθωρισμό και τα προϊόντα κλπ. Αλλά ο ΦΑΟ όλο και βγάζει και παρακολουθεί καταρχήν τις τιμές διεθνώς των προϊόντων. Το μπαμπάκι, το στάρι, κυρίως προϊόντων τα οποία καταναλώνουμε, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία είναι αρκετά ψηλά. Κύριε Χαρουτουνιάν, τι κάνετε? Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια μικρή διόρθωση.
3: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Είμαι αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου για Ευρώπη και Κεντρική Ασία και όχι σε όλο το ΦΑΟ. Δεν έχω τόσο ψηλή θέση.
3: Συγγνώμη που σας ανέβασα παραπάνω. Λοιπόν, για δώστε μας, κύριε Χαρουτουνιά, λίγο την εικόνα. Τι γίνεται με τα προϊόντα? Γιατί αυτό είναι ανησυχητικό, το γεγονός δηλαδή ότι οι τιμές είναι ψηλά. Και το λέω αυτό διότι αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι χρηματιστηριακά προϊόντα, επηρεάζουν στη βάση τους όλα τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, σωστά?
4: Σωστά. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, που είχαμε πει ότι την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στο κόλπο φτωχήναμε όλοι κατά 2%, έκτοτε έχει κυλήσει αρκετό νερό στα βλάκι. Θα σας πω διάφορα στοιχεία.
3: Παρακαλώ.
4: Εννοείται οι τιμές των πετρελαίων και τα λοιπά, τα ξέρετε, και του φυσικού αερίου.
3: Ναι.
4: Αυτά που είχαν ανέβει πάρα πολύ ήταν τα λιπάσματα, γιατί το 70-80% της ουρίας και του θιαφιού παράγεται στον κόλπο.
3: Μάλιστα.
4: Σε αυτή τη φάση έχουμε μια εξισορρόπηση των τιμών και έχει κατέβει λίγο, γιατί στην ουρία μπήκε αρκετά δυναμικά μέσα η Κίνα, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 20% η τιμή της.
3: Ναι.
4: Και έχουν βρεθεί καινούργιοι τρόποι, το green ammonia και τα λοιπά, τα οποία έχουν μειώσει. Δυστυχώς όμως οι τιμές των
3: προϊόντων
4: τα οποία τρώμε έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν αρκετά. Ιδιαίτερα το ρύζι, το οποίο διεθνώς φτάνει και το 19% η αύξηση, το σογέλαιο. Και αυτή την εποχή αρχίζει και αυξάνεται και το σιτάρι.
3: Υπάρχουν προϊόντα, κύριε Χαρουτουνιάν, που πέφτουν, δηλαδή σε βάση αυτών της λογικής του σταριού και λοιπά, υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα?
4: Όχι, αυτή τη στιγμή ελάχιστα.
3: Μάλιστα.
4: Θα σας πω κάτι. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός, οι χώρες που οι ήπειροι που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η Αφρική και η Ασία. Ο πληθωρισμός ήταν 5,2%.
3: Ναι.
4: Και λίγο λιγότερο ήταν η Λατινική Αμερική με 3,9 και η Ευρώπη ακόμα λιγότερο. Εμείς είμαστε όμως ψηλότερα από την Ευρώπη, όπως ξέρετε.
3: Ναι, ναι. Αυτά δεν είναι καλά μηνύματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γεγονός αυτό καθεαυτό σημαίνει ότι αφού το βασικό προϊόν, επιμένω, ναι, γιατί μετά έχουν και εξέλιξη τα προϊόντα αυτά σε διάφορα προϊόντα στα οποία εντάσσονται, ακριβένουν και οι τιμές. Άρα σημαίνει δηλαδή ότι ενδεχομένως να δούμε συνέχεια της αύξησης των τιμών στα προϊόντα.
4: Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε, καταρχάς, όπως είπαμε και κάποια την προηγούμενη φορά, μόνο τα ασφάλιστρα των καραβιών τα οποία ερχόντουσαν από τις περιοχές αυτές ήταν περίπου 0,2% της αξίας του εμπορεύματος, τώρα είναι 8-10%.
3: Τεράστια διαφορά.
4: Μόνο αυτό να λάβετε υπόψη.
3: Συν το γεγονός, γιατί μου το είπατε και ως θέλω να το βάλω και αυτό πάνω στο τραπέζι, ότι ας πούμε Αφρική, ας πούμε, που έχουμε σημαντικά προβλήματα με χώρες που έχουν αδυναμία να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τρόφιμα κλπ, θα μεγαλώσει και ο αριθμός των μεταναστευτικών ροών λόγω αυτής της κατάστασης.
4: Αυτό είναι κάτι που πάντα ελέγχουμε και πάντα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς εμείς οι Ευρωπαίοι δεν το βλέπουμε έτσι εύκολα, αλλά στο τέλος ο κόσμος αυτός μετακινείται προς την Ευρώπη.
3: Mm. Και γενικότερα μας τυπάνε την πόρτα περισσότεροι άνθρωποι λόγω αυτής της κρίσης, η οποία κρίση είναι. Δεν μπορεί να την πει κανείς διαφορετικά. Είναι μια κρίση η οποία είναι σε εξέλιξη.
4: Έτσι όπως το λένε, λεγόταν παλιά τοπική κρίση, η οποία γίνεται τώρα σιγά σιγά παγκόσμια.
3: Κρίση. Μάλιστα. Μπορεί να παρέμβει πουθενά, κύριε Χαρτουνιάν, ο ΦΑΟ. Δηλαδή θέλω να πω ότι στις αρμοδιότητές του μπορεί να κάνει μια παρέμβαση ή απλώς διαπιστώνει το πρόβλημα.
4: Οι αρμοδιότητες του ΦΑΟ είναι καταρχάς η μείωση της φτώχειας και η μείωση της πείνας.
3: Μάλιστα.
4: Σε αυτό γίνεται, ο ΦΑΟ κάνει πάρα πολλά έργα στην Αφρική προσπαθώντας να βοηθήσει. Στην Ουκρανία, η οποία παράγει περίπου το 75 με 78% των σιτηρών της Ευρώπης, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, ξόδεψε πάρα πολλά χρήματα για να έχουμε την ίδια παραγωγή, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Σας δώσω ένα παράδειγμα.
3: Έτσι για να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Ναι.
4: Παρήχθη μεγάλη ποσότητα σιτηρών στην Ουκρανία, η οποία όμως δεν μπόρεσε να φύγει έξω λόγω
3: του μπλοκαρίσματος τη Μαύρη Θάλασσα.
4: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα ποτάμια στην Ευρώπη έχουν στερέψει με αποτέλεσμα να πηγαίνουν τα καράβια με το 50% της δυναμικότητας.
3: Μάλιστα.
4: Υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία το ένα
3: επηρεάζει το άλλο.
4: Επηρεάζει το άλλο, ακριβώς.
3: Κύριε Χαρτουνιάν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα
4: μου. Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σέρκος Χαρτουνιάν, να σας πω ότι είναι και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κύριε Χαρτουνιάν, επαναλαμβάνω, αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων σε Ευρώπη και Αφρική. Καλά, θυμάμαι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι αυτό, για να έχουμε και μια εικόνα στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ιστορία των τιμών στα προϊόντα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ήμινης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχετε στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30%

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: την κουαλίτα.
0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι, ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Λοιπόν, πολλά ερωτήματα έχουμε για τον κύριο Ρίζο και σήμερα με την έκπληξη μέσω Viber είναι ακόμα περισσότερο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Διονύση. Κύριε Ρίζο, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
3: Διονύση, πριν ξεκινήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το 500άρικο που θα δώσει του χρόνου πρώτα Θεός να είμαστε καλά στους δημοσίους υπαλλήλους, αυτό δεν είναι καθαρό, είναι μεικτό. Άρα μπαίνει ένα κομμάτι και στη σύνταξη, σωστά?
4: Όλα τα ποσά τα οποία αναφέρονται είναι μεικτά. Τώρα, εάν αυτό το ποσό χορηγηθεί εν είδη 13ου μισθού,
3: ναι,
4: τότε θα είναι ποσό στο οποίο θα παρακρατούνται και εισφορές εργοδοτικές και εργατικές και θα υπολογίζεται στις συντάξεις αποδοχές. Εάν είναι της μορφής που χορηγείται και στους συνταξιούχους σαν έκτακτη ενίσχυση, όχι.
3: Μάλιστα. Ξαναλέω, τα 400 ευρώ των συνταξιούχων όμως είναι καθαρά.
4: Τα 400 ευρώ των συνταξιούχων είναι, όταν λέμε καθαρά, εννοούμε ότι όχι αφορολόγητα είναι...
3: Όχι, ναι, αλλά είναι το 400 ευρώ θα μπουν στο λογαριασμό τους.
4: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι.
3: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το λέει αυτό γιατί ρωτάει και η φίλη μας η Μορφέτα από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήματα.
4: Ναι, ναι.
3: Φύγαμε. Ο Λάμπρος. Υπηρέτησα θητεία 23 μήνες ως δόκιμος έφεδρος εξωματικός. Πληρώνουν τους 18 μήνες κανονικά. Γίνονταν κρατήσεις για σύνταξη? Θέλω να κάνω εξαγορά λέει, πλασματικών ετών, λέει ο Λάμπρος.
4: Όχι, δεν γινόταν κρατήσεις για σύνταξη. Εξαγοράζεται κανονικά ως στρατιωτική θητεία εν λόγω χρόνου.
3: Ναι, λέει ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος, συνάδελφός σου, τι γίνεται λέει για τη διαφορετική αντιμετώπιση του συνταξιούχου για τους κάτω από 65 και πάνω από 65.
4: Αυτό το θέμα με το ηλικιακό όριο το έχουν θέσει και οι ομοσπονδίες των συνταξιούχων. Δυστυχώς έχει τεθεί σαν όριο ηλικιακό η χορήγηση του ποσού των 400 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι όταν κόπηκαν τα δώρα το 2012 με το νόμο 49 του 2012, το όριο ηλικίας που χορηγούνταν τότε ήταν τα 60. Δηλαδή το έπαιρναν το ποσό της 13ης σύνταξης όσο ήταν πάνω από 60.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα δεν έγινε αυτό, το παίρνουν μόνο όσοι είναι πάνω από 65. Δυστυχώς το ηλικιακό όριο είναι υψηλό, έτσι ώστε μένουν έξω πολλές κατηγορίες συνταξιούχων, όπως είναι αυτοί που έχουν βγει με 40 χρόνια στα 62, όπως είναι οι συνταξιούχοι με τα βαρέα, ειδικές περιπτώσεις λοιπόν, οι οποίες δεν θα πάρουν το ποσό αυτό.
3: Ο Παναγιώτης, 62 ετών με 11.880 ένσημα, έχει καταθέσει για σύνταξη. Έχω 6 μήνες επιδοτούμενη ανεργία το 87 που ο ΕΔ ακόμα το ψάχνει. Θα παραιτηθώ 31 δωδεκάτου. Αν δεν βρεθούν, συμφέρει να αναγνωρίσω?
4: Φυσικά πρέπει να αναγνωρίσει για να πάρει πλήρη σύνταξη.
3: Άρα πρέπει να αναγνωρίσει και αυτούς τους 6 μήνες, σωστά?
4: Ναι.
3: Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Πάτρα, 55 ετών, πληρώνει από το 89 ΤΕΒ, έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Αν μπορεί τώρα να βγει σε σύνταξη. Μικρός μου φαίνεται.
4: Πόσο είναι τώρα?
3: 55. Α, συγγνώμη, Δήμητρα, όχι Δημήτρης. Δήμητρα. Τον μπέρδεψα, Δήμητρα.
4: Αν έχει λίγο οίκα, μπορεί να χρησιμοποιήσει διατάξεις διαδοχικής και να συνταξιοδοτηθεί περίπου στα 60 με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης.
3: Η Κυριακή, γεννημένη το 67, εργάζεται σε εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν περάσει τις τριετίες στο μισθό μας. Βασικός επικείμενη ερώτηση στο λογιστήριο μας είπε ότι ο εργοδότης δεν θα δώσει αναδρομικά. Τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση αυτή?
4: Πρέπει να το διεκδικήσουν. Να πρέπει ήδη από πρώτη πρώτη του 24 θα έχουν περάσει οι τριετίες.
3: Ναι, αλλά υποχρεωτικά πρέπει να περάσουν. Καλά, καταλαβαίνω. Okay. Λοιπόν, η φίλη Χαρά από τον Πειραιά. Γεννημένη το 72, ένσημα μέχρι σήμερα 8.550, παλιά ασφαλισμένη, δηλαδή από το 92, δύο παιδιά το 7 και το 10. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη και τι με συμφέρει, αν χρειαστεί να εξαγοράσω ένσημα με τα σημερινά δεδομένα, ποιο το κόστος?
4: 62 τους μπορεί να βγει, δυστυχώς είναι γεννητής το 72, άρα δεν εντάσσεται σε κάποια τις μεταβατικές περιόδους,
3: ναι.
4: Οπότε θα έχει συμπληρώσει τότε 12.000 μέσα.
0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και

0: έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες.

72. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες.

0: κονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Καλημέρα, μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, ο Αύγουστος ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ. Θα δούμε τα στοιχεία για τη συνέχεια. Εξοπλίζεται η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, αντιπλημμυρικά έργα στον Ερέθωνα. Η εικόνα κοσμογονίας στο νοσοκομείο της Πρέβεζας απέχει από την πραγματικότητα. Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, εξαντλητικές συνθήκες εργασίας. Τι είπαν Γιώργος Πρέντζας και Κώστας Κίτλας. Μια ροκάρια, μια απόφαση και όσα κρύβονται πίσω από την κοπή ενός δέντρου.

Η Μινοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα είναι κεντρικές μορφές του σημερινού εορτολογίου. Οι Άγιες, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησαν στις αρχές του 4ου αιώνα, στα χρόνια των Μεγάλων Διωγμών. Η 10η Σεπτεμβρίου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ερχομενό Βιωτίας, όπου τιμάται η ανάμνηση του θαύματος της Παναγίας Σκρυπούς κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Σήμερα τιμάται και ο Όσιος Ισαΐας, ο οποίος συνδέεται με την ίδρυση της περίφημης Μονής Κύκου στην Κύπρο. Από σήμερα η Εκκλησία αρχίζει να προετοιμάζεται λειτουργικά για τη μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Η ύψωση συγκαταλέγεται στις μεγάλες εορτές της Ορθοδοξίας και συνδέεται με την παράδοση της έβρεσης του Σταυρού του Χριστού στα Ιεροσόλυμα από την Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Έραστο, στην Κλιμεντίνη, στη Μινοδόρα, στη Μητροδόρα, στην Νυμφοδόρα και στην Πουλχερία. 17 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 91,6. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook, 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

Γενικά ήθελα σαν ένα καιρό σήμερα Πέμπτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Υπήρου. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Το μεσημέρι οι νεφώσεις στα περιοδικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Ήπειρο από 16 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ζέστη. Ζέστη έφτασε σε επίπεδα άνευ προηγουμένως στην επιφάνεια του πλανήτη τον Αύγουστο, διαπιστώνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος, που τονίζει ότι ο μήνας αυτός ήταν ο πιο θερμός που μετρήθηκε ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι της ιστορίας της. Από τη Νέα Υόρκη στο Τόκιο, περνώντας από τη Ρώμη και το Νέο Δελχή το καλοκαίρι του 2026, σημαδεύτηκε από ακραίες θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο.

στη Δυτική Ευρώπη πέρασε αλληλουχία κυμάτων ζέστης, προώνων, επίμονων και έντονων. Γνώρισε το πιο θερμό καλοκαίρι της ιστορίας της. Τα κύματα ζέστης έπληξαν επίσης ωκεανού, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο. Στους 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα αναμένεται ηλιοφάνεια, θα υπάρχει υγρασία, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμοί. 24 βαθμούς στη Λευκάδα. 21 στο Λούρο, 20 στο Θεσπρωτικό και από 21 σε Φιλιππιάδα, Πάργα και Κανάλι.

0: Αύριο ξεκινά είναι σχολική χρονιά. Επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές. Η πρώτη μέρα θα είναι αφιερωμένη στον αγιασμό, ο οποίος θα ξεκινήσει από τις 8.30 ώρα το πρωί στα σχολεία και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 11 η ώρα. Στη συνέχεια οι μαθητές θα ενημερωθούν από τη διεύθυνση του σχολείου για τις λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και την καθημερινότητά τους. Θα γίνει γνωριμία των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς. Θα ανακοινωθεί το ορολόγιο πρόγραμμα, εδώ ενώ θα γίνει και η διανομή των σχολικών βιβλίων. Το κανονικό πρόγραμμα των μαθημάτων θα αρχίσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας βρίσκεται Φιλότα 4 στο Φόρο εδώ στην Πρέβεζα και προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Κρατήστε όμως αυτό, γιατί προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Στόχος να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821. 81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξον.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα Άξον.
9: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
10: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες επιχειρήσεις που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Ο Γιώργος Μπολάνης όντως το Viber έχει άλλη φιλικότητα για το χρήστη. Θα σας τρελάνουμε στα μηνύματα. Αυτό θέλουμε, γι' αυτό το κάναμε. Λοιπόν, όπως λέει και ο Θόδωρος, με καθυστέρηση. Λοιπόν, ο λογαριασμός Κουκουέ τοπική Οξφόρδης φύγει ένα πολύ ωραίο θέμα για το πώς είναι σήμερα τα αστυνομικά τμήματα, με αφορμή που είδε τον γιατρό και τη σύζυγό του να μπαίνουν στο αστυνομικό τμήμα.

Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Βρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς έχετε με ένα κλικ όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Μας λέτε ότι δεν έχετε ρεύμα στην περιοχή του Πυροβολικού, εδώ και στην Ζαλόγκου. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την ΔΕΗ προκειμένου να μάθουμε τον λόγο. Έγινε, η αλήθεια είναι, γύρω στις 8 παρά 5, μια μικρή διακοπή και εδώ σε εμάς την Πιτσαλδάρη που βρισκόμαστε, αλλά το ρεύμα επανήλθε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για την αιτία της διακοπής ή για το πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Αν θα έχουμε επιπλέον στοιχεία, θα σας τα πούμε. Η ενημέρωση στο Πρίσμα λοιπόν ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ, όπως ήδη έχω πει, όπως λέω καθημερινά, έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today. Διαβάζω Κάλαμος, τι είπαν Βεργίνης, Καλός, Δρακονταϊδής και Βεριώτης για τα 23 εκατομμύρια ευρώ, τα έργα και τις προτεραιότητες. Όλες οι τοποθετήσεις. Ξενοφών Βεργίνης, από τη διεκδίκηση στο αποτέλεσμα 2 εκατομμύρια ευρώ για έργα αποκατάσταση στη Λευκάδα. Επίσκεψη του Ελληνοαυστραλού Δημάρχου στον Ξενοφώντα Βεργίνη. Εκδήλωση του Επιμελητήριου Λευκάδας για το Λευκάδιο Χέρν στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε στο κέντρο της Λευκάδας. Μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων. Κάλαμος, ο μικρός παράδεισος του Ιωνίου που παραμένει αυθεντικός. Κάστρο Λευκάδας, ανοιχτή συνέλευση για τις επόμενες κινήσεις. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του PrevezaToday.gr. Πέντζας Κύρλας, εικόνα κοσμογονία στο νοσοκομείο Πρέβεζας, απέχει από την πραγματικότητα. Αλέξης Τσίπρας, στην ερώτηση του Πρίσμα 91,6 στη Διεθνή Έκθεση. Η Ήπειρος είναι μια αδικημένη περιφέρεια. Πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της ανάπτυξης. Μια ροκάρια, μια απόφαση και όσα κρύβονται πίσω από την κοπή ενός δέντρου. Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή. Αντιπλημμυρικά έργα 916.000 ευρώ στο ποταμό Αρέθωνα. Συνεδριάζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου. Συνταξιούχοι ο ΑΕ Πρέβεζας, αξιοπρεπή συντάξεις και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Νέος εξοπλισμός για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ιαλπής, όπου και μεταφέρθηκε χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφιγμό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και δημοφιλείς τραγουδιστές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Μεγάλωσε στη Νίκαια, καταγόταν από τη Σιτία. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Ακολούθησε να εμφανίσει νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, της περιφέρειας, όπου γρήγορα ξεχώρισε για την ιδιαίτερη φωνή και τη δυναμική σκηνική παρουσία του. Η δισκογραφική του πορεία ξεκίνησε αρχές δεκαετίας του 90, πολλές εμπορικές και δισκογραφικές επιτυχίες. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him...
και η πλήρης προσωπική δισκογραφία του Γιώργου Μαζονάκη περιλαμβάνει 17 ολοκληρωμένα άλμπουμ, ζωντανές ηχογραφήσεις και δεκάδες επιτυχίες που έχουν καθορίσει το σύγχρονο λαϊκό και pop τραγούδι. Εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά.

Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Εδώ στην Πρέβεζα βρίσκεται Φιλότα 4 στο φόρο, σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και

0: εθωτική αξιολόγηση. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων.

0: Οχθησές.
1: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζη.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
6: Θέλω και χατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Γεια
0: για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές.

0: υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
1: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Γιατί με την Pee-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

πατέρ. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό από το ύψος του Κόμου Φυλής προς τον κόμβο Δοκής Πλακεντίας λόγω τροχαίων σημάντων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά λόγω τροχαίου σημάντος, στη λεωφόρο Αμφιθέας προς τη Συγκρού και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συλλήφθησαν συνολικά για την υπόθεση, στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας. Η συλλήψη των 4 πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο όπου επρόκειτο να παραλάβουν τα ναρκωτικά, ενώ οι άλλοι 2 συλλήφθησαν στην περιοχή του Μαραθώνα όπου πιθανολογείται ότι επρόκειτο να αποθηκεύσουν την κοκαίνη. Την έρευνα της ΑΔΕ, συνέδραμα αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποέχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των 2 χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian στο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στο ιδιωτικό ιατρείο έχει μεταβεί μετά από εισαγγελική εντολή παρουσία της αστυνομίας επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στον χώρο. Οι αρχές θα ερευνήσουν εάν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι 2 γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, οι οποίοι κατέθεσαν χθες την υποδιέθεση δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Αθηνών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε το πρωί στον Sky ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμασφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των 2 πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Φάντομ στην Τανάγρα. Η κηδεία του πεσμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας, ενώ το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του πεσμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου εχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε ότι αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή. Το περιβόητο rebranding είναι απλώ πεταμένα λεφτά. Ο κ. Τσίπρας παραμένει σταθερά, ίδιος και παράλλακτο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιμπάρ ανακοίνωσε η ΠΕΠ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμάνολ Αλγκού Αθήλ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε ένα γεντάρωτο στο ΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Superbet ρίχνεται στις 6 παρτέταρτο το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Εχθές Τετάρτη για την ίδια διοργάνωση, η ΟΦΗ νίκησε 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς εδώ στην Πρέβεζα, στη GSP Καρτζονίκα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Είναι στο χώρο 30 χρόνια. Κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών, συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους, προσφέρουν αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Στην GSP Καρτζονίκα θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για την σκίαση, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, είναι Πέμπτη. Είναι 10 Σεπτεμβρίου, 15 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στους 91,6.

Να πω πάλι ότι δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για τη διακοπή ρεύματος. Είναι σε μεγάλη περιοχή στην Πρέβεζα, στο Πυροβολικό, εκεί στο στάδιο Τζαβέλα μέχρι τη Ζαλόγκου. Με παίρνετε τηλέφωνο, στέλνετε μηνύματα. Εμείς επικοινωνήσαμε με το ΔΕΔΙΕ, μας είπαν ότι η συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρίσκονται στην περιοχή για την αποκατάσταση της βλάβης, αλλά δεν έχει δοθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα, ο χρόνος που μπορεί αυτή η βλάβη να αποκατασταθεί, ούτε για ποιο λόγο έχουμε την διακοπή ρεύματος. Στις 8 η ώρα το πρωί. Από εκείνη την ώρα μεγάλο μέρος της πόλης δεν έχει ρεύμα. Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, γιατροί με μπλοκάκια και τεχνική υπηρεσία χωρίς βασικές ειδικότητες. Αυτά είπαν μεταξύ άλλων ότι είναι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και στην πραγματική κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας, ο Γιώργος Πρέντζας και ο Κώστας Κίτλας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης Περιφέρειας Ηπείρου και Γενικός Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ, εκ μέρους της Αγωνιστικής Εισπήρωσης Υγειονομικών, ο Γιώργος Πρέντζας, μίλησε στην αρχή. Μετά μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Πρέβεζας, ο Κώστας Κίτλας, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας του μεσηλωτικού ιδρύματος. Ξεκινήσανε με την εξαγγελία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είπαν ότι δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις σε δύο βασικά αιτήματα των εργαζομένων: οικονομική ενίσχυση και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Ο στόχος είναι ο εργαζόμενος να είναι ξεκούραστος ώστε να μην καθίσταται επικίνδυνος για τους ασθενείς. Στην εξαγγελθήσα ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, είπαν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αρκεί από μόνο της. Αναφέρθηκε ο κ. Πρέντας και στις αλλαγές που σχεδιάζονται στο υγειονομικό χάρτη της χώρας και εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον των μικρότερων νοσοκομείων όπως αυτό της Πρέβεζας. Ο Κώστας Κίτλας επικεντρώθηκε στα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου της Πρέβεζας, επιχειρώντας, όπως είπε, να αποκαταστήσει την πραγματική εικόνα. Άσκησε κριτική στη διοίκηση και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι κτηριακές παρεμβάσεις. Παρουσιάζεται ότι στο νοσοκομείο της Πρέβεζας τέλειδε μια κοσμογονία. Στην πραγματικότητα, αυτό που έγινε στα ΤΕΠ ήταν μια ανακαίνιση και όχι μια ουσιαστική αναβάθμιση, ανέφερε. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ζήτημα της ιατρικής τελέχωσης. Σημείωσε ότι η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς όμως να έχει δοθεί μόνιμη λύση. Τα κενά καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό από ιδιώτες γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες ως εξωτερικοί συνεργάτες με το λεγόμενο μπλοκάκι. Έχουν αυξηθεί οι ασθενείς, τονίστηκε, και όχι όμως το προσωπικό. Αναφέρθηκε η κοινή θέση των δύο μιλητών, ήταν ότι τα προβλήματα του νοσοκομείου της Πρέβεζας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού, συμβάσεις περιορισμένης διάρκειας ή συνεργασίες με ιδιώτες. Η πραγματική αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν μπορεί να περιορίζεται σε επικοινωνιακές παρουσιάσεις ή σε αποσματικές ανακαινήσεις. Προϋποθέτει μόνιμες προσλήψεις, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών και των εργαζομένων. Εσείς μπορείτε να διαβάσετε ό,τι υπόθηκε στην συνέντευξη τύπου που δόθηκε και να δείτε και το σχετικό βίντεο στο www.prevezatoday.gr.

0: έχουμε τη δημοπράτηση ενός σημαντικού έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αρέθωνα. Όσοι δεν γνωρίζουν το συγκεκριμένο ποτάμι, ξεκινά από τη Μυρσίνη και καταλήγει στην Καστροσικιά, στην Μπούκα. Είχαμε και τη γέφυρα το τελευταίο διάστημα, εκεί στο σημείο που γίνεται η γέφυρα. Θα βρείτε τον ποταμό Αρέθωνα. Η παρέμβαση αφορά 480 μέτρα του ποταμού ανάντι της εκβολής του, όπου κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων έχουν καταγραφεί προβλήματα υπερχείλισης και πλημμυρικά φαινόμενα σε παραρεμάτιες ιδιοκτησίες. Οι εργασίες προβλέπουν καθαρισμό της κήτης από φερτά υλικά και επιχώσεις, αποκατάσταση καταστραμμένων κυτοστρώσεων και αντιπλημμυρική θωράκιση των πρανών. Και η Περιφερειακή Επιτροπή μαζί με αυτή την απόφαση ενέκρινε διαδικασίες για μια σειρά ακόμη έργων σε Γιάννενα, Θεσπρωτεία και Άρτα, καθώς και εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Ηπείρου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26820. 21 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
2: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.

0: 1,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Η σκίαση, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στην GSP Καρτζονίκα, στη λεωφόρο Ιωαννίνου, να δώσω την Πρέβεζα, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Γι' αυτό ακούστε το επόμενο μήνυμα. Εδώ και 30 χρόνια βρίσκονται στο χώρο που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών, συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους, προσφέρουν αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Στη GSP Καρτζονίκα θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για την σκίαση, στη λεωφόρο Ιωαννίνου 165.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

έχουμε παρέμβαση. Έτσι, κάποια έργα θα γίνουν στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού εδώ στην Πρέβεζα. Έχουμε αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και τεχνικού εξοπλισμού από την Δική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ήπειρος, 280.000 ευρώ, όπου θα εξοπλίσουν την αίθουσα της τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης, θα δημιουργηθεί εργαστήριο πολυμέσων, θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού μετεωρολογίας, διάφορα όργανα θα πάρθουν, θα γίνει και εργαστήριο εφαρμογών φυσικής. Οι παρεμβάσεις έχουν σαν στόχο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών της Ακαδημίας και τον εξυγχρονισμό της κατάρτισης των σπουδαστών.

δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ, πάρα η μεγάλη επιστροφή κενό συνόλου σύντομων θεματικών εκδοχών για δημόσια, πολιτιστική και εκπαιδευτική αξιοποίηση. Πρωτίστως προχωρήσει ο Δήμος της Πάργας. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Λίντερ. Σύμφωνα με την πρόταση, η κεντρική ταινία διάρκειας 12-15 λεπτών θα συνδυάζει συνεντεύξεις ιστορικών και αρχαιολόγων, κινηματογράφηση του σημερινού τόπου και επιλεγμένων τεκμηρίων. Από την ίδια παραγωγή θα προκύψουν τρεις αυτοτελείς θεματικές εκδοχές. Η αφήγηση θα αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες, η πόλη και οι κυριαρχίες, η έξοδος και όσα ταξίδευσαν, το πέρασμα και η μεγάλη επιστροφή.

πήγαμε καλά η Ήπειρος. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 πήγε καλά στην βαθμολόγηση, στην αξιολόγηση, να το πω πιο σωστά, της τουριστικής εμπειρίας. Συγκέντρωσε το 9,3, με άριστα το 10. Η επίδοση αυτή τοποθετεί την Ήπειρο πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, που είναι στο 8,9, είναι στο 9,2, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 8,9. Πολύ ψηλή είναι και οι δείκτες στην ποιότητα προσωπικού, στην εξυπηρέτηση σε σχέση ποιότητας τιμής, ενώ χαμηλές βαθμολογίες συγκέντρωσαν τομείς υγιεινής και της βιώσιμης μετακίνησης.

είναι 5-10 Σεπτεμβρίου. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ό,τι είχαμε να πούμε μέχρι αυτή την ώρα σας το είπαμε. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Να πω ότι ακόμη δεν έχω βρει, δεν έχω πάρει επίσημη πληροφόρηση για το πότε θα έρθει το ρεύμα στις περιοχές που είχαμε διακοπή. Εσείς μείνετε συντονισμένοι και θα ενημερωθείτε και μέσα από τις σελίδες του Πρέζο Today και το Λευκάδα Today.gr. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε μένοντας εδώ στον Πρίσμα στους 91,6. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μας μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τις ασφάλειες της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820 24911. SEI Prevesas. Ζούμε με

0: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
1: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Παυλίδης είναι εκδότης του Liberal, του Μεσχολίδη, της εφημερίδας Μανιφέστο. Εδώ σας καλημερίζω όλες και όλους. Διάλειμμα δελτίο ειδήσεων και έρχονται ο Αντώνης και ο Γιάννης. Αντζολέτος, Καντέλης, για την επόμενη ώρα. Καλημέρα σας.
6: Ξέρετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα

αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας Beauty and Fashion Brand.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: www.radiomera.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού. Σε Πύργο και Ιωάννινα πραγματοποιούνται σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της επολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Πλέσια θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε ο Ουάσιγκτον στον αποήχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Tel Aviv της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριακός Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί αυτή την ώρα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, μετά από εισαγγελική εντολή. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη και κατέθεσαν χθες τις αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στο Sky του συγκεκριμένου ιατρείου είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ανέφερε ακόμη ότι σε όλη την Ευρώπη η υπεύθυνη για τον έλεγχο των απλών ιατρείων είναι η Ιατρική Συλλογή. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης δήλωσε στο σταθμό ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με 30 άφυλλα εντόπισαν και κατέσχεσαν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση στην πλειονότητα τους αλβανικής υπηκότητας. Οι συλλήψεις των 4 πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο από όπου επρόκειτο να παραλάβουν τα ναρκωτικά, ενώ οι άλλοι 2 συνελήφθησαν στην περιοχή του Μαραθώνα, όπου πιθανολογείται ότι πρόκειται να αποθηκεύσουν την κοκαίνη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με πλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλησμού Σοφία Ζαχαράκη.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα Μάρτυρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες για την ίδια διοργάνωση, ο Όφη νίκησε με 3-0 τον Εστο Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με την Ντόρτμουντ να συνεχίσει τους ελέγχους πριν επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση. Τίτλοι τέλους για το Γιαννούλη Ραρετζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Show.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ανεμιβόρη 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Χθες είναι μια δύσκολη μέρα γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, δεν τους έχουμε γνωρίσει, αλλά είναι σαν να τους ξέρουμε τόσα χρόνια.
0: Γιατί έχουμε ξενυχτήσει μαζί τους.
1: Βέβαια, ειδικά δεκαετία του 90, είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία που αρχίσαμε να βγαίνουμε. Μαζονάκης. Μέχρι και σήμερα. Έτσι.
0: Μέχρι και σήμερα,
1: αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, αλλά 33 χρόνια καριέρας.
1: Είναι πολλά χρόνια που έχουν σημαδέψει και εμάς, όλο τον κόσμο. Και όταν ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος έδινε πολλά και πολλά να δώσει και τον παρακολουθούσαμε και στον Sky, δύσκολα το. Βέβαια, υπάρχουν τα τραγούδια του έτσι.
0: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή.
1: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή, τραγουδάρες.
0: Τραγουδάρες, κομματάρες. Ναι. Φοβερή προσωπικότητα ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Πέρασε ένα τελευταίο δύσκολο χρόνο. Διάφορες προσωπικές περιπέτειες και έφυγε χθες με αυτόν τον τρόπο που ακόμα διερευνάτε.
1: Ναι, με αυτόν τον τρόπο και ακόμα και εκεί δίνεται ένα παράδειγμα, γιατί ακούμε τους γιατρούς από το πρωί που λένε ότι αυτή η διαδικασία, η πλασμαφαίρεση, είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική επέμβαση που πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο, που υπάρχει team. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και τώρα γίνεται μια ολόκληρη έρευνα πάνω σε αυτό.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
1: Πέμπτη σήμερα, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά.
0: Ναι, 10 Σεπτεμβρίου. Ναι. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία.
1: Αύριο ανοίγουν, θα σου πω, πέρα πάω το γιο μου σχολείο αύριο.
0: Αγιασμοί.
1: Θα έρθω πολύ νωρίς αύριο, αλλά πιο αργά.
0: Αύριο εύκολη μέρα, αγιασμός είναι.
1: Αγιασμός, ναι.
0: Εντάξει.
1: Και βιβλία.
0: Τα δύσκολα από Δευτέρα.
1: Θα πρέπει να ανοίγουν τα βιβλία από εβδομάδα.
0: Ανοίγουν στο σχολείο, να ανοίγουν και το βράδυ για διάβασμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στο ένα μικρόφωνο είναι Αντώνης Ατζολέτος.
1: Το άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, μέχρι τις 11 για να από τον Εξώστη να δούμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε και τα πρόσωπα και τα όσα συμβαίνουν. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου στο 210-48-0170-174. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Και μέσω Viber βλέπω πλέον στον αριθμό 698-123-1003 μπορείτε επίσης να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, ακόμα και βίντεο. Επαναλαμβάνω 698-123-1003. Εντάξει, πάμε γρήγορα στον Εξώστη, γιατί είναι ήδη και τέταρτο και έχουμε να παίξουμε πάρα πολλά ηχητικά και πολύ ωραία ηχητικά, γιατί το είχαμε πει, το είχαμε προβλέψει, καλά όλος ο κόσμος το είχε προβλέψει, ότι ο Τσίπρας θα απαντήσει με τραγούδι στον Μητσοτάκη. Δίδυμα, φεγγάρι αυτός.
0: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».

0: Ηρακλής, το ακούσαμε από την Κλικερία. Είναι μουσικές αυτές οι εκλογές, Γιάννη. Το έχεις καταλάβει. Έτσι κάθε μέρα παίζουμε ένα τραγούδι.
1: Και νομίζω έτσι θα πάει, γιατί και οι πολιτικοί έχουν ενταχθεί σε αυτό το λίγο πιο χαλαρό που χρειάζεται. Να προσεγγίσουμε λίγο και τους νέους, να δείξουμε και ένα άλλο προφίλ. Και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ένας απαντάει στον άλλο, να ψάξει να βρει κάτι πιο έξυπνο από αυτό που έχει προηγηθεί.
0: Και θα κάνουμε και ένα ποτπουρί με όλα τα τραγούδια κάποια στιγμή.
1: Το CD των εκλογών.
0: Βέβαια.
1: Και να παίζουν όλα τραγούδια. Βέβαια, το μου φάγε στο δαχτυλί, δεν λέγανε οι άλλοι τώρα με τις τυρίδες με αυτά, μήπως δεν κόλλαγε η Αναστασίου που είχε έρθει για τα βραχίλια της γιαγιάς της.
0: Εγώ αυτό σκέφτηκα. Το πήγε στις τυρίδες, μόνο σου το πήγε στις τυρίδες. Δεν ρωτήθηκε χτες για τις τυρίδες. Τώρα που το σκέφτομαι, ρωτήθηκε.
1: Εσύ έβλεπες 4 ώρες. Εγώ κάποια στιγμή δεν άντεξα. Είχα βγει στο δελτίο.
0: Στις 2,5 ώρες σταμάτησα. Δεν γινότανε. Δεν γινότανε. Μετά τα υπόλοιπα
1: είχε σαμπάτου που ήταν πάνω.
0: Ναι, ακριβώς. Τα υπόλοιπα η χρήση. Και βέβαια νομίζω ότι μένει να συζητήσουμε εδώ μαζί κάτι που το έχουμε συζητήσει σχετικά με τις συνεργασίες και το άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Κοίτα να δεις. Τι είδες ο πρόεδρος? Είναι ανοιχτός στις συνεργασίες.
0: Ο πρόεδρος βλέπει.
1: Θα λέω ότι είναι ανοιχτός στις συνεργασίες ο πρόεδρος.
0: Για πάμε να ακούσουμε, Δημήτρη.
2: Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν έρθει εκείνη η ώρα και αν έρθει, να είμαστε πρώτοι και να συζητάμε, θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρχει ανταπόκριση, επαναλαμβάνω το είπα και σε μια προηγούμενη ερώτηση. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, θα πάμε ξανά σε εκλογές.
1: Επειδή έχει χιούμορ ο πρόεδρος, περίμενε να πει: ρε παιδιά, το 80% πρόγραμμα ίδιο έχουμε. Ελάτε. Συγγνώμη.
0: Αφού σας το κάναμε copy-paste, λέτε εσείς.
1: Ναι. Άρα, πού είναι το πρόβλημα να συνεργαστούν? Δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, έτσι. Το Σάββατο θα πει το πρόγραμμά του Ανδρουλάκης. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Θα δούμε τα ίδια. Αποδείξεις.
1: Κοίτα, να δεις. Μπορούμε να κάνουμε και να το επεκτείνουμε και να βάλουμε και το Μητσοτάκη και να δούμε και εκεί που ταιριάζει ο Ανδρουλάκης. Οπότε να καταλάβουμε πώς από το ΠΑΣΟΚ θα πάρει
0: και
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Και μετά τους βάζεις το ερώτημα, μα γιατί δεν θα συγκυβερνήσετε?
1: Βέβαια.
0: Γιατί ίδιο πρόγραμμα.
1: Αντώνη Μαλάζου.
0: Έχει πρόβλημα με τον αρχηγό.
1: Βέβαια. Αντώνη Μαλάζου τα πράγματα λίγο.
0: Δηλαδή
1: χθες είδα τη δημοσκόπηση στο Σταρ. Αυτός που τσιμπάει είναι το ΠΑΣΟΚ. Θα σου πει, ορίστε, λέτε, εγώ ανεβαίνω.
0: Και γίνει αρχικά μια σύγκριση με τη δημοσκόπηση του Σταρ του Ιουνίου.
1: Για την GPO.
0: Ενώ είχε δημοσιευτεί, αν δεν κάνω λάθος, και στο I εφημερίδα, που ήταν του Ιουλίου, και εκεί δείχνει ότι όντως τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ. Και πέφτει 0,6 ο Ιελάς.
1: Ναι, ανεβαίνει 2 μονάδες στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κάτσε, γιατί αυτό που είπε, αν είμαστε πρώτοι, κάτσε να είσαι δεύτερος τελικά.
1: Ναι, έτσι όπως πάει, άτσε, μην ανοίγεσαι. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έχει ανέβει ακόμα στη ΔΕΘ.
0: Ναι, δεν έχει ανέβει.
1: Να κάνει ομιλία, να πει.
0: Μπορεί αυτό να είναι καλό, βέβαια, δεν ξέρω.
1: Ναι, να κάνει συνέντευξη τύπου. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, να το πούμε, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Οπότε θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Θα απαντήσει και σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος νομίζω το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να δούμε.
2: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Οι δεύτερες εκλογές, αν υπάρξουν, δεν είναι η δική μας η πρόθεση, αν θέλετε, και ο στόχος οι δεύτερες, είναι να καταφέρουμε στις πρώτες, αλλά αν υπάρξουν δεν θα είναι καμία καταστροφή. Αντιθέτως, θα εκφραστεί και εκεί πιο καθαρά, ίσως, και πιο με μεγαλύτερη, αν θέλετε, περισυλλογή, διότι θα έχει αποσαφινιστεί το τοπίο στους πολίτες, η βούληση για το πώς θέλουμε και ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Σου λέει, αν δεν κερδίσω στις πρώτες, θα κερδίσω στις δεύτερες.
0: Ναι.
1: Τόσο χαλάρος κατεβαίνει στο γήπεδο.
0: Τι σου λέει, εγώ βλέπω το Μητσοτάκη βάζει το δίλημα σταθερότητα. Μην πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ενδεχομένως σου λέει, τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές. Τώρα μην βγει τίποτα από το καπέλο περίεργο. Πάμε σε δεύτερες εκλογές, λέει αυτό.
1: Εντάξει. Έτσι όπως είναι και τα ποσοστά, είναι και μια στρατηγική που τον βολεύει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακόμη και δεύτερος να είναι και στις δεύτερες, θα είναι σίγουρα με ένα ενισχυμένο ποσοστό. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η μάχη της δεύτερης θέσης.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ο δεύτερος, αν η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, πολύ δύσκολο να έχει αυτοδυναμία. Πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτός που είναι δεύτερος, τον τρίτο, δηλαδή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, θα τον σαρώσει.
0: Ναι, βέβαια. Αυτός μπορεί να επικαλεστεί ότι εγώ μπορώ να χτυπήσω το Μητσοτάκη. Τώρα μένει με μία μονάδα.
1: Την επόμενη μέρα.
0: Ναι, αν είναι με μία μονάδα διαφορά, εκεί πάλι θα παιχτεί το παιχνίδι, έτσι. Θα είναι όμως δεύτερος.
1: Θα είναι όμως δεύτερος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
0: Γιάννη, τι γίνεται στην κυβέρνηση? Έχουμε κάποιες δηλώσεις, έχουμε απαντήσεις από άλλα στελέχη.
1: Εντάξει, μωρέ, συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες.
0: Α, στις οικογένειες. Ναι, μια ανησυχία βλέπω. Μια ανησυχία, βέβαια. Αυτοί που αντιδρούν στις δηλώσεις των υπουργών που τις κάνουν έχουν και ένα δίκιο.
1: Κοίτα, είναι δύο δηλώσεις, θα τις ακούσουμε. Μία του κυρίου Φλωρίδη και η άλλη του κυρίου Γεωργιάδη, που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις. Κυρίως, πρέπει να σου πω, επειδή συζητήθηκε και στο κεντρικό πύρνα της κυβέρνησης, δεν έμεινε μόνο οι απαντήσεις που ακούσουμε στα πάνελ, δεν διαφωνούσαν με την ουσία, αλλά το ύφος ενόχλησε. Και ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκαν τα διλήμματα ή οι δυνατότητες της κυβέρνησης.
0: Κοίταξε, ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι εξωστρεφής. Δεν μπορεί να το συγκρατήσει αυτό. Οπότε περιέγραψε την κατάσταση στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Και ο κύριος Φλωρίδης είπε τι θα γίνει από τους απέναντι. Πάντα ακούσουμε με τη σειρά. Ωραία. Γιατί στον έναν, στον κύριο Φλωρίδη, απαντά ο κύριος Πλεύρης. Mm-hmm. Και στον κύριο Γεωργιάδη απαντά ο κύριος Οικονόμου.
3: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
4: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
5: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
6: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Ναι. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή. Δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουν.
1: Λοιπόν, σκληρές απαντήσεις. Κυρίως του κυρίου Οικονόμου προς τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Συγκλονιστική ευημερία και αν πέσει ο Μητσοτάκης θα μπουν οι Τούρκοι. Δηλαδή λίγο χαμηλά την μπάλα. Έλεος.
1: Ναι, κοιτάξτε. Είναι ο Μητσοτάκης πηγαίνει την Κυριακή στην συνέντευξη και λέει: παιδιά, όχι αλαζονία. Χαμηλά τον πύχη
0: και το ακούσαμε.
1: Και μέσα σε μια μέρα.
0: Κατά γράμμα.
1: Και οι δύο δηλώσεις την ίδια μέρα, την Τρίτη.
0: Έχει κάνει μια διευκρινιστική ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω ότι το πήρανε και το κάνανε όπως θέλουν λαϊκοί στην Ελλάδα.
1: Δεν πήραν και το υπόλοιπο, ναι, που ναι. Μετά εξηγούσε γιατί το λέει αυτό, τι σημαίνει αυτό. Αλλά εγώ στέκομαι περισσότερο στο πώς ο Οικονόμου απάντησε και αντέδρασε.
0: Ναι, ναι,
1: στη δήλωση Γεωργιάδη.
0: Ήταν εδώ, ναι, ναι, ήταν πολύ σκληρή απάντηση και κράτησε ξεκάθαρες αποστάσεις.
1: Το εσωκομματικό κλίμα είναι που αποτυπώνεται περισσότερο από αυτή την κόντρα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Σαν σήμερα.
0: Μεγάλη μέρα. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σαν σήμερα.
7: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. 3 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
0: Εντάξει, τα έλεγε τότε, πήγατε να το φάτε τον άνθρωπο.
1: Το είπε σαν σήμερα το 2009 στην Κοζάνη, σε προεκλογική ομιλία ενώπιση των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου του 2009, που ήρθε καβάλα στο άρμα το Πασόκ.
0: Καβάλα στο άρμα.
1: Λέγοντας ότι λεφτά
0: Πασόκ,
1: υπάρχουν.
0: Το παλιό Πασόκ.
1: Αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό θα δώσουμε σε όλους.
0: Και έμεινε 2 χρόνια στην εξουσία.
1: Και σε 10 μήνες πήγαμε μνημόνιο. Τι σε 10, σε 8.
0: Ναι, και μετά έπεσε κιόλα. Καστελόριζο. Καστελόριζο είχε πάει και ο Μητσοτάκης.
1: Θα πάει. Αλλά πάει για άλλο λόγο. Θα πάει για άλλο λόγο.
0: Μην κάτσε εκεί πάλι μπροστά από τα σπιτάκια.
1: Δεν είμαστε εκεί. Αντώνη, μην συγκρίνουμε λάθος πράγματα.
0: Γιατί χτες ο Τσίπρας είπε ότι ζούμε ένα αόρατο μνημόνιο για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν την έπιασα αυτή την ατάκα. Έπρεπε να την κόψουμε για αυτή.
1: Αόρατο μνημόνιο.
0: Αόρατο μνημόνιο.
1: Άρα, εκεί όμως λέει ότι εγώ κυβέρνησα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Άρα και ο Μητσοτάκης σε δύσκολες αφού έχουμε αόρατο μνημόνιο.
0: Τι θα ακούσουμε και το επόμενο τώρα ή θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι λες, θα προλάβουμε. Γιατί έχουμε
1: τώρα και άμα χρειαστεί και μετά.
0: Ωραία, τεράστια. Πάμε.
8: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός. Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι. Αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
0: Βάσκη Αναστασίου, υπέροχη δήλωση.
1: Όχι. Κέλλη Σταμούλη.
0: Κέλλη Σταμούλη. Sorry, ναι.
1: Το μυαλό σου το έχει συνέχιση στη Βάσκη Αναστασίου.
0: Ναι, γιατί έχουμε παίξει και παλιότερα ηχητικά. Ζητάω συγγνώμη τη Βάσκη.
1: Κέλλη Σταμούλη, πολιτεύτρια Α Αθηνών.
0: Ναι. Το έχω σημειώσει και λάθος.
1: Κέλλη Σταμούλη.
0: Ναι.
1: Ζαχαρούχο γάλα.
0: Έχουμε ξαναπέξει και Κέλλη Σταμούλη.
1: Ναι, εννοείται. Και θα παίξουμε πάλι, είμαι σίγουρος.
0: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 2. Όλοι μαζί μπορούμε, το Όλοι μαζί μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών της Αττικής. Ας βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Σημεία συγκέντρωση Γλυφάδα στην πλατεία. Αγία Παρασκευή στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Στον ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα στο Μαρούσι. Στην πλατεία Κορέη μπροστά από το Δημαρχείο στον Πειραιά. Και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Προσφέρουμε καινούργια ισάριστη κατάσταση σχολικά είδη όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
0: Και εγώ να σας πω ότι ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ΟΛΠ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουραζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών.

σε ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομική στήριξη και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπο.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη. ένδειξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
4: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σ' αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22 6.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Και λοιπά. Νομίζω λοιπόν ότι προσπάθησε να κάνει μια άμβλυνση, γιατί κατάλαβε ότι δεν συμφέρει αυτού του είδους η προσέγγιση. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμη, γιατί είπατε ότι και η Ελλάς και ο Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης ασχολήθηκαν με το ΠΑΣΟΚ. Ασχολούνται με πολλούς τρόπους και όχι πάντα έντιμους. Θέλω να κάνω μια αναφορά στις χθεσινές δημοσκοπήσεις. Προσέξτε. Ανακοινώθηκαν και παρουσιάστηκαν δημοσκοπήσεις έχοντας μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και παρουσιάζονται καρτέλες με το πώς προσέλαβαν οι πολίτες την ομιλία και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Γίνεται δυστυχώς, κύριε Διαμαντοπούλου, έχετε δίκιο, δεν είναι σωστό, δεν είναι επιστημονικό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αυτό λοιπόν να το υπογραμμίσουμε και νομίζω ότι και οι ίδιες οι δημοσκόποι πρέπει να πάρουν θέση σε αυτό. Γιατί έγιναν δύο πράγματα. Το ένα ήταν, υπήρχε καρτέλα που έλεγε πώς προσέλαβε ο κόσμος το πρόγραμμα του Πασόκ και την ομιλία Ανδρουλάκη. Και ο Ανδρουλάκη θα μιλήσει το Σάββατο. Και το δεύτερο είναι ότι παρουσίασαν ότι τη σύγκριση ανάμεσα στην δημοσκόπηση που έβγαλαν τώρα και μια δημοσκόπηση του Ιουνίου, όχι του Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία το ΠΑΣΟΚ έχει αύξηση 2 μονάδες. Δηλαδή, εγώ ξέρετε ότι πολλές φορές έχω πει ότι σέβομαι τις δημοσκοπήσεις, κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εδώ ξεπερνούμε τα όρια, δηλαδή κατασκευάζουμε εικόνα.
3: Να μην όμως στα νούμερα στα οποία αναφερθήκατε. Επειδή ανοίξατε τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να επανέλθουμε μετά στο θέμα των συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, παρότι ο κ. Μανουλέξης όντως δεν έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη, δείχνει μια άνοδο 2 μονάδων. Πιστεύετε ότι και μετά την Θεσσαλονίκη και τα όσα έχετε να παρουσιάσετε εκεί, το ΠΑΣΟΚ μπορεί με αξιώσεις να υπερκεράσει τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει μείνει σταθερά στη δεύτερη θέση από τη στιγμή που ανακοίνωσε το κόμμα του?
1: Ναι, θα σας πω ότι είναι η στιγμή που αξίζει πλέον να κάνουμε μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας χθες, σε μεγάλο μέρος της ομιλίας του, αναφέρθηκε στο θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Αυτό δεν είναι ένα νέο θέμα. Ίσως να θυμάστε ότι εμείς με το Δίκτυο είχαμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και εγώ έχω πάει στη Γαλλία, έχω βρεθεί με τον Ζουκμάν. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες τις δυτικές κοινωνίες. Και υπενθυμίζω ότι το 2024 οι G20, δηλαδή οι μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, έβγαλαν μια ανακοίνωση για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και η φορολόγηση αυτή έχει διάφορα προβλήματα, δεν είναι η στιγμή να τα αναφέρουμε, αλλά είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολεί τον δυτικό κόσμο. Όμως, πριν φτάσουμε εκεί, και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό θα ανακοινώσει και θα εξηγήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι πώς δημιουργείται αυτός ο πλούτος, γιατί δημιουργείται από λίγους και γιατί είναι τόσο μεγάλος. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί που ουσιαστικά ορίζουν την λειτουργία του ανταγωνισμού και τη λειτουργία των επενδύσεων. Γιατί δημιουργούνται ολιγοπόλια και καρτέλ και αυτά ουσιαστικά λιμένονται τον πλούτο μιας χώρας και συσσωρεύουν τεράστια κεφάλαια. Πάμε λοιπόν και στο θέμα της φορολόγησης, αλλά πάμε ουσιαστικά στο θέμα του πώς λειτουργεί η οικονομία. Και εμείς θέλουμε να υπάρξει, ξέρετε, όταν ήμουν επίτροπος, ο Μάριο Μόντι ήταν ο επίτροπος ανταγωνισμού και τότε είχαμε κάνει μια κοινή ανακοίνωση που έλεγε πόσο σημαντικό για το κοινωνικό κράτος είναι η σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και εκεί είναι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Γιατί έχουμε τόσα καρτέλ στην Ελλάδα? Γιατί δημιουργούνται τόσα ολιγοπόλια τα οποία ελέγχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης
3: δημοσιογραφικές εταιρείες? Φαντάζομαι όμως, για να επιμείνω, ότι από τη στιγμή που σε μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ λέτε ότι το κ. Τσίπρας έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας, φαντάζομαι μπορείτε να τα βρείτε και εκεί που υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
1: Ναι, εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου ότι στα θέματα που ανακοίνωσε, δηλαδή στα θέματα της ενέργειας, σε ορισμένα άλλα ζητήματα, αντέγραψε το 80%. δεν είναι του συνόλου του προγράμματος, γιατί είναι πολλά από αυτά που έχουμε πει, στα οποία δεν αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας.
2: Άρα, κυρία Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνω ότι στο πρώτο ερώτημα, σε αυτό το κάλεσμα εισαγωγικά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, αν γίνουν έτσι τα πράγματα και έχει ένα ποσοστό που μπορεί να καλέσει εσάς για να κάνετε μια συγκυβέρνηση, η απάντηση είναι όχι.
1: Κοιτάξτε, δεν θα απαντήσω σε κάτι που ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι ήρθε για να ξαναφτιάξει τη δημοκρατική παράταξη, θα βγει πρώτος και θα καλέσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα λειτουργήσει μέχρι τις εκλογές, όπως και όλα τα άλλα κόμματα, τη λογική του να αναδείξει το πρόγραμμά του και να λειτουργήσει με την αυτονομία και της πολιτικής του και της ιδεολογικής του θέσης για να πείσει τους πολίτες. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
2: Επίσης, με αφορμή την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη, βγάλετε μια δήλωση από το ΠΑΣΟΚ, μια ανακοίνωση. Πιστεύετε πως όντως ο Αλέξης Τσίπρας σκέφτεται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Με ρωτάτε εμένα. Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο ιδεολογικός ινστρούκτορας της Ελλάς. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το γενέθλιο προσκλητήριο. Αυτός τα έγραψε. Αυτός σας απαντήσει. Έτσι, δεν είναι να απαντήσουμε εμείς. Αλλά δίνει πάτημα για να γίνουν κάθε είδος σκέψεις και προς αυτήν την κατεύθυνση.
2: Πάντως ήταν σωστή, επειδή το τσέκανα και εγώ, όντως όταν ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο 13 Ιουλίου, όντως ήταν μέσα στους 400 ο κύριος Σιακαντάρης. Τώρα δεν είναι, άμα ψάξει να το βρει κανείς, είναι γεγονός αυτό.
3: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας ρώτησε ο Αντώνης πριν για τις συνεργασίες. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που είναι μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, θα έκανε ένα ανάλογο κάλεσμα σαν αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας χθες προς το ΠΑΣΟΚ?
1: Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μπαίνουμε και στην καινούργια σεζόν και είμαστε και στην προεκλογική περίοδο. Προσωπικά δεν θέλω να πω ξανά στο ίδιο τρυπάκι, να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις και να πω τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Θέλω να επικεντρωθούμε, νομίζω αυτό είναι το σωστό, να επικεντρωθούμε στο τι λέμε, στο ποιοι είμαστε, στο πώς επικοινωνούμε με τον κόσμο για να φτάσουμε στις εκλογές.
2: Σε σχέση όμως με τα ποσοστά, επειδή εσείς αναφερθήκατε στη δημοσκόπηση που έγινε χθες από την GPO, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο για το ΠΑΣΟΚ που χτυπάει ένα καμπανάκι προκειμένου να έρθει ξεκάθαρα δεύτερο, προκειμένου να αποκτήσει ένα ποσοστό το οποίο θα φαίνεται ότι απειλεί τη Νέα Δημοκρατία?
1: Στις χθεσινές δημοσκοπήσεις αναφέρθηκα για να δείξω ότι λειτουργήσαμε χωρίς κανόνες, για κανέναν άλλο λόγο.
3: Με το δεδομένο ότι για να πετύχετε τους στόχους σας χρειάζεται και μια πολύ μεγάλη επίδειξη ενότητας, πιστεύετε ότι κάποιες στιγμές το ΠΑΣΟΚ χάνει αυτό το μήνυμα από τις δηλώσεις κάποιων στελεχών σας?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κανένα κόμμα το οποίο να μην έχει στιγμές στις οποίες υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφωνίες ή και συγκρούσεις. Είναι μέσα στην πολιτική ατζέντα και είναι από τα πράγματα που έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Αυτό είναι διαφορετικό από το να έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές εσωτερικές. Και αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή το πολιτικό μας πρόγραμμα, οι βασικές πολιτικές μας θέσεις είναι συμφωνημένες από όλους. Επομένως θα έλεγα ότι υπάρχει στην ουσία και στη βάση η ενότητα που είναι αναγκαία για να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
3: Περιμένουμε κάποια έκπληξη από τις ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη?
1: Με την έννοια του ότι θα βγουν λαχεί από τα καπέλα.
3: Δεν ξέρω, γιατί όλοι οι αρχηγοί κρατούν κάτι ως έκπληξη, ως κάτι εντυπωσιακό για την τοποθέτησή τους για την οικονομία.
1: Ναι, επειδή και εσείς και εγώ παρακολουθούμε πολλά χρόνια την έκθεση, ξέρετε ότι αυτό κρατάει λίγες μέρες. Η ουσία είναι να μπορέσει, και νομίζω αυτό θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, να δείξει ότι υπάρχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σε πρόσφατο άρθρο ο κύριος Τουρνάρας λέει μεν ότι η οικονομία πραγμάτι δημοσιονομικά είναι, έχουμε βγάλει το κεφάλι μας από το νερό, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Παραμένει το πρόβλημα των δανείων, παραμένει το τεράστιο ιδιωτικό χρέος, παραμένει το δημογραφικό, παραμένει το θέμα της έλλειψης μέσων εργασίας, δηλαδή οι εξαγωγές. Η χώρα δεν έχει αλλάξει παραγωγικό μοντέλο αυτά τα 7 χρόνια. Άρα κάτι πολύ ουσιαστικό πρέπει να αλλάξει.
2: Κύριε Διαμαντοπούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια στην περιοδία σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια.

μαζέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30%

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλιτά.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέ σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Και επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στη δημοσκόπηση της GPO για το Star, η ερώτηση που αφορούσε το Πασόκ δεν έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη. Είναι πώς κρίνεται το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ, θυμίζω, το τελευταίο διάστημα και από το καλοκαίρι είχε αρχίσει να αναπτύσσει διάφορους τομείς του προγράμματος. Πνευματικά. Ενέργεια, ιδιωτικό χρέος. Έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση με την κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος. Υπήρχε απλωμένο πρόγραμμα στο τραπέζι
1: που μπορούσε να κρίνει.
0: Η ομιλία στο Ηράκλειο που μπορούσαν να κρίνουν οι πολίτες.
1: Ναι, δεν είναι συγκρίσιμα, έχει δίκιο.
0: Δεν είναι συγκρίσιμα γιατί δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά είχε πρόσφατη δραστηριότητα του Πασόκ και πολύ έντονη που μπορούσε να κριθεί, βέβαια. Και ήταν και θετικά τα αποτελέσματα για το Πασόκ. Γιατί στο Τσίπρα λένε θετικά και μάλλον θετικά το οικονομικό του πρόγραμμα το 24,6 και αρνητικά το 63,4 και στο Πασόκ είναι 26,6 τα θετικά και 56,4 τα αρνητικά. Καλύτερη επίδοση ως προς τις προσλαμβάνουσες των πολιτών στο πρόγραμμα του Πασόκ σε σχέση με το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μια δημοσκόπηση, να πούμε και τα νούμερα συνολικά.
1: Ναι.
0: Στην εκτίμηση ψήφου, στη Νέα Δημοκρατία 30,6.
1: Mm-hmm.
0: Άρα εδώ παίρνουμε ψυχολογία, λένε στο Μαξίμου. Είναι το μπήκε το 3 μπροστά. Βασικό. Ο κύριος Τσίπρας στο 16.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης στο 12, το Πασόκ δηλαδή, στο 12,8. Ο κύριος Βελόπουλος από εδώ, από εκεί κρατάει στο 9%.
1: Επανήλθε μετά την κυρία Χριστιανού.
0: 8,8 ο κύριος Κουτσούμπας. Επανήλθε μετά την κυρία Χριστιανού, γιατί η κυρία Χριστιανού από το 10,5% νομίζω που έβρισκε η ίδια δημοσκόπηση τον Ιούλιο είναι στο 3,6.
1: Καλά, στα δυνητικά θυμάσαι τα 25 άρια, έτσι.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είμαστε μια παρέα δημοσιογράφοι στο γραφείο τύπου και περνάνε διάφορα στελέχη να πούνε ένα γεια. Και έρχεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Έγινε ένα πηγαδάκι. Το λέω γιατί ήταν πάρα πολλοί κόσμοι μπροστά. Και είναι η στιγμή που έχει φουντώσει δημοσκοπικά η δυνητική ψήφο στην κυρία Καριστιανού. Και λέει τότε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, θυμηθείτε με, στις εκλογές δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Και τι δείχνει η δημοσκόπηση?
0: Θα δικαιωθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος κάτι ξέρει από αυτά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το είδα φευγαλία. Είναι η Νέα Αριστερά πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η Νέα Αριστερά 1,4, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Εντυπωσιακό.
1: Εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ίσως το πιο εντυπωσιακό.
0: Μπράβο στα παιδιά της Νέας Αριστεράς. Ορίστε, για να τη στηρίσουμε σαν εκπομπή τόσο καιρό.
1: Έχω να πω ότι ήταν ενδιαφέρον το ερώτημα που έκανε στην κυρία Διαμαντοπούλου, αν γινόταν το αντίστροφο. Δηλαδή, αν έρθει το Πασόκ δεύτερο και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτος, τι θα γίνει τότε. Αλλά νομίζω ότι αυτό το έχει απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί όταν λέει νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, άρα θα πάει προς τον Τσίπρα.
0: Ξέρεις τι νομίζω?
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κι άλλος.
0: Νομίζω ότι
1: όπως δεν το λένε.
0: Επειδή κάει και τόσο πολύ στο γιαούρτι ο Αλέξης Τσίπρας το 23 με τις συνεργασίες, που τότε βγήκε η τότε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Την
0: απλή αναλογική. Και μιλούσε για την συγκυβέρνηση των ενητημένων και το επαναφέρει τώρα. Με κάθε αφορμή.
1: Ναι, το αφήγημα πρώτος, ρε, εσύ. Όχι, δεν είναι ενητημένο αυτό. Λέει,
0: σου λέω ότι λέει κυβέρνηση τώρα.
1: Ναι,
0: εσύ.
1: Ναι.
0: Έχει επαναφέρει όμως το ίδιο πράγμα.
1: Τι πράγμα, λέει αν θα βγω πρώτος.
0: Όχι ο Τσίπρας, ρε, εσύ.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση δεν βγαίνει και ο Μαρινάκης πάλι και μίλησε για κυβέρνηση ενητημένο. Σου λέω ότι λένε αυτοί.
1: Εντάξει, επειδή δεν έχει βάση, σου λέω εγώ.
0: Αυτοί όμως το χρησιμοποιούν και σε έναν κόσμο περνάει. Σου λέει, μην αρχίσουμε τώρα για τις συνεργασίες και το ένα και το άλλο και τα βρούμε μπροστά μας. Κάτσε να φτάσουμε σε εκλογές, να δούμε τι θα γράψει το μηχάνημα.
1: Σωστό. Αλλά να τους πει κάποιος ότι δεν βγαίνει η κυβέρνηση τιμένων. Δεν γίνεται το 15% με το 12% να κάνουν κυβέρνηση. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, για κυβερνήσεις μειοψηφίας και τέτοια είναι αστεία πράγματα. Βγήκε χθες ο κύριος Μαρινάκης στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι η μόνη δύναμη που θα μπορούσε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι είναι το Πασόκ.
0: Αλλά μετά είπε ότι δεν μας θέλει. Οπότε δυστυχώς, αφού δεν θέλει, πάμε για αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε κι εμείς.
1: Γι' αυτό έρχεται ο Τσίπρας, λέει: εγώ το θέλω. Βγάλτε με πρώτο, είχα να έχω κυβέρνηση. Κατάλαβες.
0: Δηλαδή, πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε το Πασόκ στην κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές.
1: Με κάποιο τρόπο. Είναι η πολύφερη νύφη. Δεν αλλάζει. Αυτό χρόνια τώρα.
0: Ό,τι πάρει ο καθένας μετά. Αν πάμε σε δεύτερες.
1: Θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα, γιατί κυρίως μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θα έχουμε όλες τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως και εδώ στον Sky με την Pulse. Την επόμενη εβδομάδα λογικά θα αρχίσει να μετράει ο Γιώργος Αράπογλου, για να δούμε τι αποτύπωμα είχε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κοινό.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Πρέπει να προχωράει ο κύριος Σαμαράς, αυτό έχει πάρει απόφαση, να ανακοινώσει και το κόμμα. Να ξανά, τα μετράμε όλα, ρε παιδί.
1: Ναι, τα μετράμε όλα. Ναι, εκεί στον γύρω στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο θα τα ανακοινώσει.
0: Εγώ όμως θα τα ανακοινώσει νωρίτερα, Αντώνη.
1: Εντάξει, και Νοέμβρη έχει χάσει πάντως.
0: Πάντως είδες που ο κύριος Μητσοτάκης λέει στη Θεσσαλονίκη, τώρα που είμαστε σε μια συζήτηση, λέει εντάξει, προς το τέλος τα ψηφοδέλτια. Υπήρχε μια αντιμετωπιστική Αντώνη φημολογία, τώρα από μέρα σε μέρα θα βγούνε. Προς το τέλος, γιατί σου λέει, αμά ανακοινώσω τώρα τα ψηφοδέλτια. Ό,τι μείνει απ' έξω θα πάει στο Σαμαρά. Άστο να υπάρχει η φιλοδοξία από όλους να μπουν μέσα, ώστε μετά να μην προλάβει να τους μαζέψει.
1: Κάτσε, μην δούμε το Μητσοτάκη προεκλογικά να ασχολείται με όλο το Σαμαρά. Και άστο στους άλλους να δει τι θέλουν.
0: Καταλαβαίνω και από μια συζήτηση που έγινε και στο πρωινό καφέ μετά τη Θεσσαλονίκη και αυτή τη ατάκα του κ. Μητσοτάκη που έγραψε για το ότι έχει τεχνογνωσία να ρίχνει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς. Ότι θέλει να το αποφύγει αυτό. Τουλάχιστον ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν θέλει η ίδια η κυβέρνηση να πρημοδοτεί σε αντιπαράθεση και στη δημοσιότητα είτε το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά τώρα, είτε το κόμμα Σαμαρά μετά. Παρότι θα καλείται προφανώς να απαντά όταν θα δέχεται επιθέσεις.
1: Ναι, λογικό είναι αυτό. Λογικό.
0: Γιατί πιο. Με κοιτάς περίεργα.
1: Σε κοιτάω, ρωφάω αυτά που λες. Συνέχισε, μαθαίνω.

0: Συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Χρήστο Μάστορα, Απόστολο Μόσχιο, Γιώργο Νταλάρα, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιώργο Περή, Μαρίνα Σάτη, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι οι καλλιτέχνε συμμετέχουν αφιλοκερδό.
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Απόσταξης. Μακρόχρονης παλαίωσης. Single Malt. Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
1: Η κίνηση είναι ελευθερία.
2: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
1: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
2: Στο νέο κέντρο Κίνηση και Λόγος στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
1: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bobath και Sroth στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
2: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηρία, η ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
1: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
2: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 820 29 552.
2: Κίνηση και λόγος.
1: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία.
3: Και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτη Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
7: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον πύργο Ηλίας, τελείται αυτήν την ώρα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Την συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους μας στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, μετά και την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Μεριντάμ ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει και την ανάπτυξη του έργου. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί κλιμάκι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελία και αστυνομικών της ασφάλειας. Γίνεται αυτοψία στον χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Στο ιατρείο βρίσκονται ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, πραγματοποίησε την ιατρική πράξη και οι οποίοι κατέθεσαν εχθές στις αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης δήλωσε το πρωί στον Σκάι ότι το συγκεκριμένο ιατρείο έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασματαφαίρεση, την οποία πραγματοποιήσε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, διευκρίνησε στο σταθμό μας ότι τέτοιου είδους θεραπείες γίνονται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία στην Αττική, σε λαϊκό, γενικό, κρατικό και Αττικό, ενώ δεν επιτρέπεται μια τέτοια πράξη να γίνει σε ιατρείο. Τα συλληπιτήριά της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εξέφρασε υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας ότι σε έναν χώρο πολύ δύσκολο που απαιτεί θυσίες, πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετόλα Καρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αίγιο, άγνωστος παριστάνοντας τον λογιστή, έπεισε άλλη ηλικιωμένη να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Στον πύργο Ηλίας, μια άλλη γυναίκα πάντως δεν έπεσε στην παγίδα επιτίδιου που προσπάθησε να την εξαπατήσει τηλεφωνικά με τον ίδιο τρόπο. Αστυνομικοί αμέσως μετά την καταγγελία της συνέλαβαν τον δράστη στο αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά στην αυτοργία. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατέσχισαν χθες στελέχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτρες των πιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικρατείας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με πλέον 5.259 εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την λήξη της εργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντίλιμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε σε 9 και 4 στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σαν αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη τώρα της League Face του κυπέλλου Ελλάδος Super Bet ρίχνεται στις 6 παρτέταρτο το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί και αυτή από την τηλεόραση του Sky. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμιβόρη 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: καλημέρα, Τετάρτη. Όχι, λάθος. Πέμπτη σήμερα, Δημήτρη.
1: Κάτι συμβαίνει μαζί σου. Καλημέρα σας.
0: Ναι, είναι, έχεις ένα δίκιο.
1: Σε σημειώνω.
0: Ήμουνα σε mood χθεσινής ημέρας. Γιατί ήμουνα όμως σε τέτοιο mood? Γιατί όλη την ημέρα περιμέναμε πώς και πώς τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και σε μπέρδεψε.
0: Και με μπέρδεψε, ναι. Και είμαι ακόμα στην χθεσινή ημέρα. Πέμπτη λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου.
1: Άντεξε τις 3.30 και βάλε ώρες.
0: Άκουσα το μεγαλύτερο μέρος.
1: Προκειμένου
0: να με ενημέρω, να έχω άποψη για το τι θα πει ο κύριος Τσίπρας και να δω αν θα μπορούσε η πρότασή του να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
1: Μια νίκη την κατέγραψε. Έφτασε 3 ώρες και 45 λεπτά όταν ο Μητσοτάκης είχε σχεδόν 3 ώρες και κάτι, νομίζω, δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν ο στόχος, να μετρήσουμε τους χρόνους και τον αριθμό των ερωτήσεων, γιατί είδα ότι και ο κύριος εκπρόσωπος τύπου της κυβερνήσεως, ο κύριος Μαρινάκης, με πολύ χαρά έλεγε ότι περάσαμε τις περσινές ερωτήσεις. Φοβερό. Και είδα και η κυρία Κουφονικολάκου χτες να λέει πήραμε 40 τόσες ερωτήσεις.
0: Να σου αποκαλύψω κάτι για να δικαιολογήσω και τους δύο. Επειδή έχω κάνει την ίδια δουλειά στο παρελθόν, ήμουνα.
1: Μην τα αποκαλύπτεις όλα.
0: Αποκαλύπτω. Έδινα το λόγο στους δημοσιογράφους σε αντίστοιχες εκδηλώσεις.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους.
1: Καλά, θα σε ψάξω άλλη
0: φορά. Προκειμένου κάποια στιγμή να κλείσεις τον κύκλο. Να κλείσει τον κύκλο, να τελειώνει. Λες ότι έχουμε δώσει ήδη το λόγο σε 45 δημοσιογράφους. Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 3 ώρες. Προκειμένου κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου. Αλλά ποτέ όλοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Αν έχεις 100, δεν μπορείς να δώσεις 100 ερωτήσεις. Δίνεις 90. Σε όλους λοιπόν, αν με ρωτάς, νομίζω ναι. Και στην Αυγή. Τότε, την εποχή εκείνη, νομίζω.
1: Καταξίες είχαν γίνει και τότε, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν πάω στο παρελθόν. Εγώ πάω στα φρέσκα κουλούρια. Πρώτα απ' όλα, επειδή το βάζεις έτσι, ξαναλέω, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λέγανε κάτι πάρα πολύ σωστό που νομίζω ισχύει περισσότερο στην εποχή μας. Ουκ εν το πολλό το εφ. Δηλαδή, τα πολλά λόγια ή πολλές ερωταπαντήσεις και άλλα πολλά, μάλλον κοπιαστικές. Άλλωστε, από ό,τι είδα, ας πάρουμε το χθεσινό. Η R3 που ξεκίνησε να μεταδίδει τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, στη μία ώρα σταμάτησε. Εντάξει, καλά έκανε και την έδειξε.
0: Αυτό είναι βάση οδηγιών του ΕΣΟΡΟΥ και των διακομματικών.
1: Έλα πόδι, τώρα, Γιώργο μου, τώρα. Ποιο ΕΣΟΡΟΥ τώρα, σιγά που συνεννοήθηκε το ΕΣΟΡΟΥ με την E3, λοιπόν. Οκ, εντάξει.
0: Είναι ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος.
1: Συγγνώμη.
0: Να συζητήσουμε επί της ουσίας των θέσεων, όχι μόνο του κυρίου Τσίπρα.
1: Για να δούμε, άντεξε το τετράωρο.
0: Και των δικών του θέσεων. Απλώς αυτό που θα σου πω είναι, για παράδειγμα, όταν θα δώσει συνέντευξη το κόμμα Η Νέα Αριστερά του κυρίου Τσακαλώτου, το καλύπτει η R3, που είναι και κοινοβουλευτικό κόμμα έναντι του κόμματος που δεν είναι κοινοβουλευτικό.
1: Έδωσε συνέντευξη.
0: Καλημέρα.
1: Είδες, είσαι πίσω πάλι. Σε σημειώνω. Έδωσε ο κύριος Ακελαρίδης.
0: Λοιπόν. Μία ώρα ζωντανή κάλυψη ο κύριος Ακελαρίδης.
1: Όχι, βέβαια, αλλά λέω τώρα.
0: Τότε μη μου λες ότι ήταν λίγη και μία ώρα στον κύριο Τσίπρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Τσακαλώτε.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα σας και στους δύο. Καλημέρα και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Και σε όσους μας ακούνε. Δεν ξέρω από όσους μας ακούνε, κύριε Τσακαλώτε, πόσοι μπόρεσαν να παρακολουθήσουν ή θέλησαν να παρακολουθήσουν τη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα. Ελπίζω ότι εσείς θα την παρακολουθήσατε, γιατί εδώ έχουμε λίγο διαφωνία με τον Γιώργο. Πάντως την παρακολουθήσαμε και οι δύο επαγγελματικά του.
0: Εγώ αυτό πάντως που είπα δημοσίως πριν πάρετε το λόγο είναι ότι παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις και των τριών ας πούμε μεγαλύτερων κομμάτων του κόμματος Τσίπρα, του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και το Πασόκ λείπει ακόμα.
0: Εγώ γενικώς το τελευταίο διάστημα παρατηρώ μια περίπου ταυτόσιμη στρατηγική για τα οικονομικά εντός του πλαισίου της Ευρώπης με διαφοροποίησεις σε κάποια μέτρα. Η μόνη διαφοροποίηση που έχω εντοπίσει είναι του κυρίου Τσακαλώτου. Διαφωνώ απόλυτα, όμως είναι μια διαφορετική προσέγγιση στα οικονομικά.
1: Κάτσε, κάτι τον έχεις ακούσει τώρα, να μας πει.
0: Να μας τα πει ο ίδιος.
2: Κοιτάξτε, είναι όπως και στα μαθηματικά και στα οικονομικά, υπάρχουν μερικά προβλήματα που δεν λύνονται. Δηλαδή με τις παραμέτρους που έχουμε, απλώς το πρόβλημα δεν λύνεται. Θεωρώ ότι η συζήτηση για τη ΔΕΘ είναι μια συζήτηση την οποίων οι παράμετροι που έχουν τεθεί δεν θα βοηθήσουν για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
0: Δηλαδή ποια εννοείται τα μεγάλα προβλήματα?
2: Μεγάλα προβλήματα είναι οι ανισότητες, είναι οι μισθοί, είναι η κλιματική αλλαγή, είναι η ερήμωση της χώρας, είναι οι υποδομές στην Ελλάδα που όποιος πήγε το καλοκαίρι στην περιφέρεια Είναι προφανές, δηλαδή το βλέπεις μπροστά σου ότι οι υποδομές της Ελλάδας είναι πάρα πολύ πίσω και χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις. Θεωρώ δηλαδή ποιες είναι αυτές οι παράμετροι που εννοών. Με τον κύριο Μουρούτη τα έχουμε ήδη συζητήσει.
1: Πού τα λέτε κύριε Τσακαλώτο να μαθαίνουμε κι εμείς? Έχει σημασία.
0: Μου κάνει κατήχηση, μου κάνει κατήχηση ήδη.
1: Καλό αυτό, καλό αυτό. Μπορεί να διορθώσει μερικά πράγματα, εντάξει.
2: Εγώ βάζω τρία θέματα. Βάζω ότι απλώς δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό κράτος και κράτος που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα με 5% για τις στρατιωτικές δαπάνες. Το θεωρώ ότι είναι ένα ποσό που ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα τους δημοσιονομικούς χώρους. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη φορολογία, κάτι που δεν γίνεται αυτό. Δεν νομίζω ότι σώζεται η κατάσταση με 1% στους πιο πλούσιους. Εγώ θεωρώ ότι καταρχάς ότι μπορεί να είναι 10% οι πλούσιοι που μπορούν να συμμετέχουν πολύ περισσότερο, και θα ήθελα να ξαναδούμε και το φόρο εισοδήματος και το φόρο
0: στα κέρδη. Άρα να αυξηθούν οι φόροι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Θεωρώ δηλαδή ότι ανέκαθεν η μεγάλη διαχωριστική γραμμή στους οικονομολόγους αλλά και στην πολιτική ανάμεσα στην αριστερά και δεξιά είναι το θέμα της φορολογίας, δηλαδή το θέμα πόσο πρέπει να είναι ιδιωτική κατανάλωση και πόσο πρέπει να είναι κοινωνική κατανάλωση, δηλαδή που καταναλώνουμε μαζί. Σας θυμίζω ότι έχει δομικά προβλήματα το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, με την έννοια ότι οι Έλληνες ξοδεύουν παραπάνω από διπλά από το διαθέσιμο εισόδημά τους στην υγεία, παραπάνω από διπλά από τη μέσο όρο της Ευρώπης για την υγεία και πολύ παραπάνω από το μέσο όρο για τη στέγαση. Αυτά είναι δομικά προβλήματα. Δεν λύνεται με κάποιες παροχές εδώ και κάθε παροχές εκεί. Και το τρίτο ζήτημα πέρα από τις φορολογίες είναι να ξαναεξετάσουμε το θέμα του ρόλου του κράτους και στο κοινωνικό τομέα και στο αναπτυξιακό, στη συμπραγματική οικονομία. Θεωρώ δηλαδή ότι ο νεοελευθερισμός έχει χαλάσει, έχει μεγάλα ρήγματα και από το δεξιό ημισφαίριο. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης εδώ δεν είναι ακριβώς στο μέσο όρο πια δεξιών ηγετών. Δηλαδή οι δεξιοί ηγέτες έχουν φύγει αρκετά.
0: Πάντως από δεξιά τον κατηγορούν τον κύριο Μητσοτάκη ως κρατιστή. Εν πάση περιπτώσει θέλει συζήτηση αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο επίκαιρο, επειδή το βασικό στίγμα της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, ο ίδιος ήθελε να το επικαλέστηκε, είναι ότι είναι αριστερή η τοποθέτησή του και αριστερό το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε. Είναι όντως αριστερό, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μανιφέστο ή ευαγγέλιο οικονομικό της αριστεράς το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, η δικιά μου άποψη είναι ότι έχει πολύ πιο προοδευτικά στοιχεία από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μερικά προβλήματα που αρχίζει να τα αντιμετωπίζει. Η αντίρρησή μου είναι ότι με αυτές τις παραμέτρους που μόλις σας είπα, αν μπορεί να είναι εφικτό, άμα θα είναι αποτελεσματικό, ίσως είναι καλύτερη λέξη. Αν μπορεί, δηλαδή και ο Στάρμερ είχε πάρα πολύ πιο προοδευτική πολιτική στα χαρτιά από το Ρίκι Σούνακ στην Αγγλία και κατέρευσε μετά από δύο χρόνια.
1: Έχουμε πολλές αλλαγές και ευνίδιες. Τη νύχτα άλλαξε προπονητή και Ολυμπιακός, λέω, πολύ γρήγορα. Τα μεγάλα, πώς να το πω, συστήματα αλλάζουν γρήγορα αποφάσεις μερικές φορές.
2: Όχι, αλλά αυτό το βλέπουμε παντού. Δηλαδή εγώ βλέπω παντού ότι οι κεντροαριστερές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις κερδίζουν τις εκλογές με προγράμματα που έχουν μια σοβαρότητα και καταραίουν πάρα πολύ γρήγορα. Πόσα παραδείγματα θέλετε να σας δώσω? Ο Τραμπ, ο Μέρτς, ο Στάρμερ. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε μια πολιτική αστάθεια ακριβώς επειδή δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που έχουμε, και τα προβλήματα που έχουμε είναι πολύ μεγάλα. Δεν είμαστε δεκαετία του 90 και του...
1: Όχι βέβαια, όχι. Κύριε Τσακαλώτο, όμως να πω κάτι, ακούστε με λίγο. Θεωρητικά νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει πολλοί κόσμος μαζί σας, αλλά άλλο το θεωρητικό και έχουμε και ένα πρακτικό ζήτημα, να το πω λίγο διαφορετικά. Σας ρώτησα προηγουμένως αν παρακολουθήσατε την ομιλία. Έχει μια σημασία αυτό για μένα, γιατί και υπουργός του κυρίου Τσίπρα ήσασταν βασικός υπουργός και συντελεστής της όποιας κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής συνετελέστη τότε, με τα καλά της και τα κακά της, ουδής αλάνθαστος. Και δεύτερον, όχι το θέμα αν ήταν αριστερή η ομιλία ή οτιδήποτε, δεν βλέπετε μια προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να πάει, όπως λέμε, σε ένα επίπεδο πιο κοντά σε ευρύτερο κομμάτι ψηφοφόρων, άσχετα αν αυτό είναι πιο αριστερό ή οτιδήποτε? Δεν είναι πιο αριστερό, αλλά έχει μια προσέγγιση.
2: Όχι, όχι.
1: Περισσότερο εξουσίας, προοπτικής εξουσίας.
2: Αναμφισβήτητα, και όχι τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, αλλά μετά από το 19 προσπαθεί να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Όλη αυτή η συζήτηση για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, σε αυτό στοχεύει.
1: Ναι, το επανέλαβε και χθες πολλές φορές.
2: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το ανέφερα. Η αντίρρηση μου είναι αν αυτό είναι που χρειάζεται και αυτό που θα δώσει λύσεις. Γιατί εσείς λέτε ότι το κάνει αυτό για να είναι πιο ρεαλιστής, να μπορέσει να μπει πάλι στο παιχνίδι της εξουσίας. Και εγώ σας λέω ότι η κεντροαριστερά και η αριστερά έχει δύο στόχους. Το ένα στόχος είναι να πείσει τον κόσμο, και το δεύτερο στόχος είναι, αν το πείσει και είναι στην εξουσία, στην κυβερνητική εξουσία τουλάχιστον, να είναι αποτελεσματικός. Χρειάζεται και τα δύο. Και τα δύο συνδέονται. Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Μουρούτη, που το είπα το ερώτημα Βορύδη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι. Ότι μετά από το 23 που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το 17,8 πόσο πήρε, και πριν γίνει η διάσταση, ο Βορύδης έβαλε το εξής ερώτημα στη Βουλή. Εσείς του ΠΑΣΟΚ, μας είπε, και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, είχατε πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα, πιο πολλούς καθηγητές, πιο πολλούς νοσηλευτές και γιατρούς, με μεγαλύτερη μείωση το φόρο. Εμείς ήμασταν πιο φιδωλοί, εμείς οι νεοδημοκράτες. Γιατί χάσατε? Αν δεν απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, που νομίζω είναι κέριο ερώτημα, νομίζω ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ τα πράγματα. Άρα δεν είναι μόνο εντός του πλαισίου που έχουμε να δημιουργήσεις μια πολιτική που είναι συνετή, να το πούμε, να είναι πιο προς το κέντρο. Είναι ότι αυτό ο κόσμος δεν το πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις
0: πολλά
2: πράγματα.
0: Αλλά δημιουργήσεις μια διαφορετική πολιτική προκειμένου να πετύχεις τους στόχους που μας παραθέσατε πριν από λίγο, αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει,
0: πριν πεις, Δημήτρη, να πούμε ότι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας από τους ακροατές που μας ακούτε, μπορείτε μέσω Viber στο 698-123-1003, επαναλαμβάνω, 698-123-1003, υποβάλλοντας και τα ερωτήματά σας ή τις παρατηρήσεις, και με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω του skyradio.gr. Έλεγες, Δημήτρη, κάτι?
1: Όχι, πήγα να πω ότι το πώς προσπαθεί να ξαναδιεκδικήσει την εξουσία, δεν χρησιμοποίησα τυχαία τη λέξη ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι προφανές. Το θέμα είναι ότι εσείς που θέλετε μεγαλύτερη ιδεολογική ή αξιακή, να πω εγώ έναν άλλο όρο, φόρτιση, πιστεύετε ότι μπορείτε να κερδίσετε κόσμο, έτσι?
2: Γιατί είναι ιδεολογική? Υπάρχουν μερικά πράγματα.
1: Γιατί είναι ιδεολογική? Εγώ μπορώ να σας απαντήσω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα τώρα.
2: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνω ιδεολογική παρέμβαση, αν και θα ήθελα αριστερά να κάνει πολύ μεγαλύτερη ιδεολογική.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Θεωρώ δηλαδή ότι αν δεν σηκώσει το γάντι της φορολογίας, και ότι ό,τι είναι μείωση της φορολογίας είναι καλό και ό,τι είναι αύξηση της φορολογίας είναι κακό, δεν βλέπω να έχει μεγάλο πεδίο στην πρακτική πολιτική, στο ρεαλισμό του προγράμματος.
1: Δεν είναι απλά η φορολογία, κύριε Τσακαλώτο, μου επιτρέπετε, γιατί και η κυβέρνηση αυτή μεγάλωσε την έκταση της φορολόγησης, είτε μέσα από την έμεση φορολόγηση, είτε με τα POS. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πώς τη μοιράζει μετά.
2: Ακριβώς. Τέλος πάντων, το βασικό όμως που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται να κοιτάξουμε τη φορολογία με σοβαρό τρόπο, όχι για ιδεολογικούς. Το ιδεολογία παίζει το ρόλο να πείσουμε τον κόσμο. Αλλά επί της ουσίας δεν λύνεται πολλά προβλήματα αν το πάνω 10, 15, 20% δεν συνεισφέρει στη οικονομική πολιτική της χώρας. Αυτό είναι και ιδεολογικό για να κερδίσεις τη μάχη, αλλά είναι εντελώς ρεαλιστικό. Δεν είναι κάτι ταυτωτικό που απλώς η αριστερά λέει ότι εμείς θέλουμε να φορολογηθούν οι πλούσιοι. Είναι ότι χωρίς να γίνει αυτό, ακόμα και κεντρώα πολιτική, η σοσιαλδημοκρατική πολιτική, κεντρώα πολιτική, δεν θα είναι αποτελεσματική. Δεν θα λύσει, δεν θα αισθανθεί ο κόσμος, όχι αμέσως, δεν είμαι μη ρεαλιστής ότι αμέσως μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν θα αισθανθεί καν ότι αλλάζει κάπως η προοπτική τους για τα παιδιά τους, για τις δουλειές τους, για το πώς θα είναι όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο, για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση κάποιοι που είναι ρομαντιστές και κάποιοι που είναι ρεαλιστές. Ακριβώς επειδή είμαι ρεαλιστής, θεωρώ ότι πρέπει το κόμμα μου και το κάνει η Νέα Αριστερά να αναδείξει τα προβλήματα, γιατί πολλές πολιτικές που προτείνονται από την κεντροαριστερά στο Πασό και την Ελλάδα δεν είναι ρεαλιστικές.
1: Μήπως όμως, κύριε Τσακαλώτο, στις προηγούμενες εκλογές, μην πάμε γενικώς τώρα, κάποιος κόσμος, ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου προτιμάει εν τέλει, μήπως λέω, αυτό που λέει η λαϊκή παροιμία, κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
2: Μπορεί να το προτιμάει, ειδικά αν έχει πιστεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αλλά φαίνεται από τις κυβερνήσεις, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, δηλαδή στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και ίσως και στη Λατινική Αμερική, ότι αυτό το κάλιο που είπατε δεν το έχουν ούτε στο χέρι στο τέλος. Δεν δημιουργούνται οι συνθήκες για μια σταδιακή βελτίωση το επίπεδο διαβίωσης για τις κοινωνικές θεσμούς κοινωνικού κράτους. Γιατί αυτό που λείπει στην Ελλάδα, που η Νέα Δημοκρατία δεν το κάνει ότι δεν το βλέπει, είναι ότι δεν έχουμε θεσμούς κοινωνικού κράτους. Που ο θεσμός κοινωνικού κράτους δεν είναι κάποιες παροχές, είναι να
0: χτίσει γενικότερο πάνω πλαίσιο και να χτίσει πάνω σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί έχουμε 2 λεπτά για να κλείσουμε. Θα μπορούσατε εσείς ως Νέα Αριστερά να συνεργαστείτε προγραμματικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα επί τη βάση αυτού του προγράμματος που μόλις ανέλησε? Εννοώ μόνο προγραμματικά, γιατί πολιτικά υπάρχουν προφανώς διαφορετικές προσεγγίσεις. Και αν δεν μπορείτε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα μπορούσατε όλα τα κόμματα της Αριστεράς να δείτε μήπως κατέβετε ενωμένα στις εκλογές με πρόγραμμα κοινό και στρατηγική κοινή?
2: Κοίταξε, γιατί η ερώτηση είναι πολύ μεγάλη η διαφορά που έχουμε αυτή τη στιγμή προγραμματική, και είναι και στο επίπεδο για να κερδίσεις τις εκλογές και στο επίπεδο για να είσαι αποτελεσματικός αν και όταν και κερδίσεις τις εκλογές. Τώρα για την αριστερά, εγώ θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά έχει την μικρότερη ευθύνη από όλα τα κόμματα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Ελλάς, Μέρα 25, στο λιγότερη ευθύνη για το λόγο που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ενωτική κίνηση της ενότητας της αριστεράς. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι εγωισμοί, υπάρχουν πολύ προσωποπαγή κόμματα και αυτά εμποδίζουν. Εμείς δηλαδή από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να συζητήσουμε σε βάση προγράμματος και θα συνεχίσουμε να το λέμε αυτό. Και το λέμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Μέρα 25. Υπάρχουν θέματα βέβαια εκτός από τα προγράμματα, θέματα και αξιοπιστίας, γιατί οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή περάσανε από 1000 κύματα το 2 ευρώ για να βγει ο πρόεδρος και βγήκε ο Κασελάκης, ο τρόπος που στηρίχθηκε ο Κασελάκης, ο τρόπος που το διώξανε το Κασελάκη. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά συγχρόνως λέμε ότι πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά σε προγραμματική βάση για να δούμε αν μπορεί να υπάρχει αυτό που λέτε στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας.
0: Μάλιστα, και με αυτό να ολοκληρώσουμε και να σας ευχαριστήσουμε. Βεβαίως, αν αρχίσετε να συζητάτε τώρα, νομίζω ότι θα μας προλάβουν οι εξελίξει στην αριστερά. Συζητάτε και τελικά αποτέλεσμα δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν συζητάμε. Γιατί
1: θα ξαναμιλήσουμε.
0: Όχι τώρα, δεν το λέω. Γενικώ το λέω.
2: Δεν συζητάμε. Το θέμα είναι ότι ο καθένα είναι μέσα στο δικό του το χώρο και δεν συζητάει τα θέματα. Εμεί βάζουμε και αυτά τα τρία θέματα που σα είπα. Μπορεί να τα βρούμε ότι δεν είναι όσο τα λέω εγώ, το λέει είναι αριστερά, αλλά είναι κάπως διαφορετικά.
0: Μακάρι να ενοποιήσετε.
2: Η συζήτηση δεν έγινε. Η συζήτηση πάντως δεν έγινε.
0: Μακάρι να ενοποιήσετε τις φωνές σας, να βρεθείτε στη Βουλή, γιατί πράγματι παρά το γεγονός ότι είναι, κάποιοι συμφωνούν ή κάποιοι διαφωνούν με τις δικές σας απόψεις, σίγουρα είναι πρωτότυπη η άποψη και διαφορετική.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
5: Η νέα εποχή έφτασε και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα. InfoNet Πληροφορική. Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
12: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29-740.
14: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
15: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
16: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
17: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
18: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
19: www.ktismabathandroom.gr.
20: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
21: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
20: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
21: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
22: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
23: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
22: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
24: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
0: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
19: Υποδήματα STEP.
25: Μόδα.
19: Ποιότητα.
25: Επωνυμία.
19: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
26: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
19: Geox,
26: Lacoste,
19: Gant,
26: Replay,
19: Σακύρης Μαλάς,
26: US Polo,
19: Boss,
26: Cricket,
19: Damiani,
26: Skechers,
19: Versace,
26: Robinson
19: και πολλές άλλες.
26: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
19: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
26: Αερόσολα,
19: Piccadilly, Maxi Therapy,
26: Face Comfort,
19: Skechers Memory Foam.
26: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
19: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
26: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
19: και Σκουφά 24 στην Άρτα
26: και στο stepbrandshoes.gr.
27: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
28: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
29: Στη
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Ξέρουμε γιατί και στην Ελλάδα πλέον τα παιδιά έχουν περισσότερες επιλογές. Περισσότερα πρότυπα, περισσότερα πειραματικά, περισσότερα μουσικά σχολεία. Φέτος το Λιξούρι Παμοσχάρι αποκτά το μουσικό σχολείο που ήθελε εδώ και τόσα χρόνια. Φανταστείτε, είχε ιδρυθεί από το 17 και κατορθώνουμε τώρα και το κάνουμε πράξη. Καλλιτεχνικά σχολεία που τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ να έχουμε. Έχουμε το καλλιτεχνικό σχολείο το οποίο είναι στην Πετρούσα, στο νομό Δράμας. Έχουμε και πολλά ακόμα, σε λέω χαρακτηριστικά. Έχουμε όμως και καινοτομίες ως προς το δημόσιο και διεθνές μπακαλωριά το πολιτήριο. Φανταστείτε ότι 10, σχεδόν 11 σχολεία, περιμένουμε λίγο τον τελικό αριθμό των εγγραφών. Φέτος θα προσφέρουν στα παιδιά δωρεάν και τα βιβλία, εννοώ δωρεάν, από το Διεθνές Απολυτήριο για να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά και αυτή την επιλογή. Όπως επίσης και το δίκτυο των δημόσιων ονασίων σχολείων επεκτείνεται από 12 που ήταν πέρσι, θα είναι 20 σχολεία που δεν είχε ο Πύργος. Ο Πύργος δεν είχε καμία διαφορετικό τύπο σχολείο από το γενικό. Πλέον έχει το δημόσιο ονάσιο.
5: Θα μας πείτε για όσους δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς το δημόσιο ονάσιο σχολείο.
4: Ναι, είναι ένα δημόσιο σχολείο ακριβώς, τα παιδιά δεν πληρώνουν τίποτα. Έχει αναλάβει όμως το Ίδρυμα Ωνάση με 160 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια να χρηματοδοτήσει ανακαινήσεις οι οποίες ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο σε κάθε σχολική μονάδα, σε κάθε σχολικό κτίριο. Αλλαγή όλων των εξοπλισμών ως προς τα εργαστήρια φυσικών επιστημών, τα εργαστήρια τα πληροφορικής. Έχουν μόνιμο ψυχολόγο αυτά τα σχολεία κάθε μέρα. Έχουν καθηγητή πληροφορικής εξτρά των εκπαιδευτικών, που είναι καθηγητές του δημόσιου συστήματος, εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων που πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία, επαναλαμβάνουν δημόσιοι καθηγητές δημοσίου και προσφέρουν και ομίλους. Άρα τα παιδιά μόλις τελειώνουν, μπορούν και τα παιδιά του Λυκείου να κάνουν και ενισχυτικά μαθήματα φροντιστηριακού τύπου δωρεάν για να μπορέσουν, αν επιθυμούν, να δώσουν τις πανελλαδικές. Άρα είναι ένα σχολείο το οποίο θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει στη γειτονιά μια άλλη επιλογή. Τα παιδιά μπαίνουν με τεστ δεξιοτήτων, αλλά έχουμε βάλει πολύ υψηλό ποσοστό εντοπιότητας για να μπορεί να πηγαίνει και από το παιδί της γειτονιάς. Και δίνει και μια λογική ότι μπορεί και ένα παιδί από ένα άλλο σχολείο να πάει σε έναν όμιλο που μπορεί να προσφέρεται στο δημόσιο ονάσιο και είναι κοντά. Χαίρομαι γιατί έχει ξεκινήσει από περιοχές οι οποίες το έχουν ανάγκη. Είναι στο Μενίδη, έχει στο Περιστέρι, στο Ηράκλειο Κρήτης έχει γίνει ανακατασκευή σε μια περιοχή δύο σχολείων που το είχαν πραγματικά ανάγκη και έχω πάει και τα έχω δει από κοντά. Έχει στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά, ή στην Ξάνθη. Χαίρομαι γιατί πραγματικά έχει αυτή τη γεωγραφική διάχυση και επαναλαμβάνουν δημόσια σχολεία που υπηρετούν δημόσια εκπαιδευτική. Έχει όμως και έξτρα πρόνοιες οι οποίες θα θέλαμε κάποια στιγμή, να σας πω την αλήθεια, να εξαπλωθούν και στα υπόλοιπα σχολεία με μεγαλύτερη συνέπεια.
6: Κυρία Υπουργέ, είπα και προηγουμένως ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά επειδή και δασκάλα είστε στο επάγγελμα, αλλά έχετε και αρκετό χρόνο τώρα στο Υπουργείο και η κυβέρνηση έχει πλέον 7 χρόνια διακυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα να βοηθήσουμε όσους μας ακούνε σε μια σειρά δομικά συγκριτικά μεγέθη. Λέω ένα παράδειγμα. Εγώ αναγνωρίζω ως δημοσιογράφος και ως συμπολίτης σας ότι έχουν γίνει πολλές προσλήψεις μόνιμες σε αυτό το διάστημα. Αν θυμάμαι καλά, στο διάστημα των χρόνων που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από 50.000 οι μόνιμες προσλήψεις. Την ίδια στιγμή όμως, ναι, αλλά την ίδια στιγμή δεν λέτε εσείς και δεν βοηθάει και η αντιπολίτευση να έχει στοιχεία, έχουμε και περίπου 35.000 συνταξιοδοτήσεις.
4: Βελτιώθηκε. Εγώ το λέω πάντα, να ξέρετε.
6: Μαζί συζητάμε. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Εγώ δεν διαστρέφω μεγέθη. Προσπαθώ να τα εντοπίσω και να συγκρίνω και να βοηθήσω τους πολίτες μας, όπως λέω, σε όλα τα πεδία και στην παιδεία εν προκειμένου, που είναι κρίσιμο μέγεθος, όπως έδειξε και η προχθεσινή έρευνα της PISA πανευρωπαϊκά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να μιλάμε με συγκρίσιμα μεγέθη. Κάνατε βήματα λοιπόν. Αλλά την ίδια στιγμή, φέτος ξαναπαίρνετε περίπου 30.000 αναπληρωτές, που αυτό δείχνει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα δείχνει? Ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να είναι οι αναπληρωτές, αλλά όταν και το 19 που έφευγε ο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνατε εσείς ήταν πάλι 31.000 αναπληρωτές, εδώ δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά μετά από 7 χρόνια. Λέω ένα δομικό.
4: Να σας εξηγήσω λίγο ένα δομικό ζήτημα, το οποίο δεν θέλω να κάνω πολυτεχνική τη συζήτηση, αλλά επειδή είμαι έχω τα μεταπτυχιακά μου, τα προπτυχιακά μου είναι στην εκπαίδευση και μάλιστα στη δίκη εκπαίδευση. Οφείλω να εξηγήσω τον κόσμο γιατί πρέπει να λογοδοτούμε απέναντί του. Πράγματι, το 19, όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση, και μάλιστα είχα και τη χαρά να σα πω την αλήθεια ως υπουργός, να προσλάβω τότε και του πρώτου αναπληρωτές, κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου, μετά το βήμα που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το αναγνωρίζω, να του εντάξει στα ΕΠΑΛ. Εγώ τα έβαλα στα γενικά. Και εκεί έγινε η πρώτη μεγάλη προσπάθεια και οφείλουμε να πούμε και στην ειδική αγωγή, γιατί πρέπει να σα πω ότι τότε ήταν και ήταν απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη 4.500 εκπαιδευτικοί να διοριστούν, διορίζομαι σημαίνει μόνιμος, στην ειδική αγωγή. Γιατί συνεχίζουμε να έχουμε ανάγκη για αναπληρωτές, επειδή σας αρέσουν τα στοιχεία, πλέον αλλάζει η τυπολογία της ανάγκης. Εκεί που στο παρελθόν στα χρόνια μας θέλαμε περισσότερους αναπληρωτές για το δάσκαλο, το φιλόλογο, το χημικό, το μαθηματικό, πλέον χρειαζόμαστε και μετριώνται ως κενά η παράλληλη στήριξη, ο ψυχολόγος, ο εργοθεραπευτής, ο νοσηλευτής. Άρα όταν ακούτε κενά, δεν είναι απαραίτητα το κενό του δασκάλου που δεν έχει το λοημέρο. Δεν είναι ο φιλόλογος που δεν μπορεί να διδάξει τον πανελλαδικό σου εξεταζόμενο μάθημα. Θεωρείται και εννοείται ως κενό και ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός και ο νοσηλευτής ή παράλληλη στήριξη όταν έχει εγκριθεί. Άρα γι' αυτό ακούτε συνεχώς τον αριθμό να παραμένει των αναπληρωτών σταθερός, ενώ θα μου πείτε, μα Σοφία μου, έχουμε δημογραφική ύφεση. Γιατί εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουμε το παιδί οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σε νησιά πολύ μικρά μπορεί να υπάρχει ένας μαθητής και 5 καθηγητές που τον διδάσκουν. Μπορώ να σας αφήσω αμέσως μετά και το στοιχείο. Ή ένας μαθητής χρειάζεται το δασκαλό. Εμείς θα τα ανοίξουμε και το σχολείο. Ενώ δεν σας κρύβω ότι πράγματι έχουμε προχωρήσει και σε συγχωνεύσεις και σε υποβεβασμούς.
6: Κυρία Υπουργέ, η κριτική είναι ακριβώς ότι όταν ακόμα και τώρα παρά τις νέες ανάγκες ή τις πιο, πώς να το πω, ευλίγιστες πραγματικότητες που θέλουν και άλλες αντιμετωπίσεις, η περιπτωσιολογία δεν μας λύνει το δομικό. Έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερες προσλήψεις, γιατί αν δεν γίνουν περισσότερες προσλήψεις, εγώ δεν είμαι του μαζικού, αλλά λέω. Και κάνατε και το βήμα αυτό που είπατε με τους ψυχολόγους κλπ. Να σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα και μετά ο Γιώργος. Νομίζω ότι το βήμα που κάνατε και με τους ψυχολόγους θέλει μεγαλύτερη ενίσχυση και είναι από τις κριτικές της αντιπολίτευσης που ισχύει. Δηλαδή, σε λιγότερα σχολικά συγκροτήματα, ή αν είναι δυνατόν ένα 2 και όχι ένα 3-4-5 όπως ξέρετε, να υπάρχει ψυχολόγος.
4: Είναι και 4-5, να σου πούμε.
6: Ναι, να βελτιωθεί αυτό, έχει σημασία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δαπάνη. Το καταλαβαίνουμε κι εμείς, αλλά έχει μια προτεραιότητα με αυτά που βλέπουμε τα νέα παιδιά και τους εφήβους. Και το κλείνω και σε σχέση με τους γιατρούς. Υπάρχουν εβδομαδιαίες καλύψεις των ιατρών, από ό,τι μου έχουν καταγγείλει και κρίνει, δεν μπαίνω τώρα στην περίπτωση.
4: Που είναι πολύ λίγο.
6: Ναι, πρέπει να είναι περισσότερα τα ωράρια και λιγότερα πάλι τα σχολικά συγκροτήματα. Για να προλάβουμε ό,τι μπορούμε, γιατί νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολες οι καταστάσεις.
4: Η αλήθεια είναι ότι η σχολική πραγματικότητα, και αν θέλουμε, η κουβέντα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και όποιος ήμουν χθες στα σχολεία του Σαρωνικού, οι δάσκαλοι με χαμόγελο περιμένουν τα παιδιά, με την αγωνία όμως μιας νέας πραγματικότητας, η οποία είναι σχολική κοινότητα, που μην γελιόμαστε, αντανακλείται είναι την κοινωνία. Άρα και τα ζητήματα του εκφοβισμού, αλλά και τα ζητήματα της υγείας ή τα ζητήματα πώς ένας νοσηλευτής θα αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις παιδιών που έχουν την ανάγκη του, αλλά και κάποιες επίγουσες καταστάσεις, τα έχουμε προτεραιότητα. Γι' αυτό και εγώ μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία ότι έχουμε τετραπλασιάσει τον αριθμό των σχολικών νοσηλευτριών και νοσηλευτών από τότε που άρχισαν να προσαλαμβάνονται σιγά σιγά, τετραπλασιάσει. Σε σημείο μάλιστα πολλές φορές και ο φίλος μου ο Άδωνος Γεωργιάδης να λέει ότι αυτή η εκροή νοσηλευτών από τα νοσοκομεία που πολλές φορές προτιμούν να έρθουν στα σχολεία, αντιλαμβάνονται ότι και ένα ζήτημα. Γιατί έχουμε ζήτημα στους αποφύτους των νοσηλευτικών σχολών και με τον Άδωνο προσπαθούμε να το λύσουμε. Το δεύτερο με τους ψυχολόγους. Θα σας στείλω επίσης τα στοιχεία.
6: Πιο γενναίες αποφάσεις όλη τη κυβέρνηση, όχι μόνο δική σα.
5: Πάμε σε κάτι, εντάξει, τα είπαμε.
4: Το καταλαβαίνω, αλλά έχετε δίκιο. Η σχολική κοινότητα έχει ανάγκη τον ψυχολόγο. Μακάρι να είχαμε έναν κάθε μέρα σε κάθε σχολείο. Θα δούμε ένα άλλο δομικό ζήτημα πολλές φορές, ότι δεν έχουμε και αρκετούς τους πίνακες. Άρα, ο σχολικός ψυχολόγος, ξέρετε, αν είναι να έχουμε 14.000 σχολικούς ψυχολόγους, πρέπει να υπάρχουν κιόλας τόσοι. Πάντως, συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση και επόμενος υπουργός παιδείας αυτές τις ειδικότητες και αυτή τη συζήτηση θα συνεχίσει να την κάνει για χρόνια.
5: Είναι σημαντικό το ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα στα σύγχρονα παιδιά και χρειάζεται υποστήριξη ψυχολόγου. Υπάρχουν ζητήματα bullying τα οποία.
4: Σχολικές κοινότητες, θα έλεγα,
5: και κοινωνική συμπεριφορά που επίσης χρειάζονται υποστήριξη. Πάμε τώρα στα πιο άμεσα. Να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν ότι από φέτος έχουμε καινοτομία στον εξοπλισμό. Θέλω να μας πείτε τι αφορά. Και το δεύτερο είναι ότι και φέτος έχουμε άλλη μια καινοτομία, το πολλαπλό βιβλίο.
4: Από τον χρόνο.
5: Από του χρόνου. Άρα φέτος θα έχουμε το προηγούμενο σύστημα.
4: Έχουμε τα προηγούμενα βιβλία, τα οποία θυμίζω ότι ήταν και 20 χρόνια.
5: Μάλιστα.
4: Άρα είναι μια, νομίζω, μεγάλη κατάκτηση ότι μπορούμε το Σεπτέμβριο του 27, αφού πλέον οι δάσκαλοι μας και οι καθηγητές μας το καλοκαίρι κατά 98% και 100% αντίστοιχα οι δύο, έτσι, οι δύο κατηγορίες, και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, επέλεξαν από το πολλαπλό βιβλίο. Αυτό είχε ξεκινήσει από το 21, ξεκίνησε να γράφεται το 23. Μιλάμε για εκατοντάδες συγγραφείς, μιλάμε για 440 βιβλία που έχουν εγκριθεί. Καταλαβαίνετε το εγχείρημα πολλών, πάρα πολλών αξιολογητών που είναι στο Μητρώο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ανεξάρτητων επιτροπών. Άρα είναι μια
5: δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, ο καθηγητής ή ο δάσκαλος θα μπορεί να διαλέγει το βιβλίο το οποίο θα διδάσκεται στο σχολείο και δεν θα είναι μονοδιάστατη ακριβώς η προσέγγιση.
4: Και αλλάζει η προσέγγιση, γιατί του χρόνου, το Σεπτέμβριο, αφού μιλάμε για καινοτομίες, εγώ μένω πολύ στο περιεχόμενο, πρέπει να σας πω, εκεί πρέπει να γίνει μεγάλη μάχη. Αλλάζουν και τα προγράμματα σπουδών, αλλάζει η προσέγγιση, έτσι ώστε να μην είναι η αποστήθηση «μαθαίνεις, Γιώργο μου, μαθαίνετε με τη μοσοφία μου από την σελίδα 9 έως 12 και πέρασες», αλλά πάμε στο επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα.
5: Αρκεί αυτό να επηρεάσει και την λογική των πανελληνίων εξετάσεων, δηλαδή να φτάσει μέχρι και την τελευταία τάξη.
4: Προσπαθούμε σιγά σιγά να ξέρετε τα θέματα, να τα στρέφουμε πιο πολύ στο επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Αν δεν αλλάξουν όμως τα προγράμματα σπουδών και τα βιβλία, αυτό θα είναι μισή δουλειά.
5: Με
4: ρωτήσατε για καινοτομία.
5: Αυτό ακριβώς.
4: Να το επισημάνω λίγο, γιατί πρέπει να ακουστεί, θεωρώ, και να το αξιολογήσετε κιόλας. 44.000 διαδραστικοί μέχρι το Μάιο θα είναι ήδη στα σχολεία. Ήδη είναι 39.000. Από πού τους πήραμε αυτούς τους διαδραστικούς? Με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά επειδή ανακάλυψα και κάποιους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, 117.000.
5: Δηλαδή, κάθε σχολείο θα έχει διαδραστικό πίνακα.
4: Από την Πέμπτη ως την Τρίτη Ηλικία, όλα τα τμήματα.
5: Μάλιστα. Ωραία.
4: Έτσι. Θα έχουμε απεινιδωτές, τρέχω διαγωνισμό τώρα, γιατί δίνω πολύ μεγάλη έμφαση, αν θέλετε, και ως άνθρωπος της πρώτης βοήθειας. Θα τρέξουμε πρόγραμματα εκμάθησης πρώτων βοηθειών και αμέσως μετά, μέχρι τα Δεκέμβριο, πιστεύω θα έχουν τοποθετηθεί 6.500 απεινιδωτές στα ελληνικά σχολεία. Τρέχουμε προγράμματα για να αλλάξουμε τα εργαστήρια φυσικών επιστημών, τα παιδιά μας να έχουν τη δυνατότητα στο δημόσιο σχολείο για καλύτερα πειράματα, μεγαλύτερη διάχυση και αυτών των επιστημών. Όπως επίσης αλλάζουμε τα μουσικά όργανα μετά από 17 χρόνια στα μουσικά σχολεία. Εξοπλισμό στα καλλιτεχνικά σχολεία ανανεωμένο για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Και δίνω και πολύ μεγάλη άμφαση, πρέπει να σας πω, και ως άνθρωπος πολύ, και στην αηφορία, σχολική κήπη στα δημοτικά, για να συνεργάζονται τα παιδιά να μαθαίνουν την κυκλική πράσινη επιχειρηματικότητα. Ζητήματα τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι μακρινά, όπως τα lockers, τα δημοτικά, τα ερμάρια. Θέλω πραγματικά να βελτιώνουμε την καθημερινότητα. Χαίρομαι που εξακολουθεί.
5: Ακούγονται όλα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία.
4: Μακάρι να τα δούμε και στην εφαρμογή.
5: Μακάρι να το υιοθετήσουν και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και οι ίδιοι μαθητές να τα αγαπήσουν και να τα δούμε και στην εφαρμογή. Γιατί πολλές φορές παρατηρούμε.
4: Και τα σχολεία τους.
5: Ακριβώς.
4: Αύριο που θα γυρίσουν τα παιδιά, τα 169 ανακαινισμένα σχολεία. Στα σχολεία που παραδώσαμε προχθές, αν το δείτε στην Ευκαρπία ή στην Πολύθινη ή στου Αμπελόκηπου στα σχολεία, είναι καλύτερα από ιδιωτικά τα καινούργια σπίτια. Θέλουν να προσέξουν τα παιδιά το σχολείο τους. Και πραγματικά με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και με τους καθηγητές τους, δεδομένων των δυσκολιών, εγώ δεν εξορίζω τις καταστάσεις, να μπορέσουμε να αγαπήσουμε ξανά το σχολείο και να μας δώσει και αυτό πίσω, αν θέλετε, γνώσεις και δεξιότητες που το έχουμε τόσο ανάγκη.
5: Και με το θετικό μήνυμα που μας λέτε, να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας.
4: Καλό απόγευμα.
5: Καλό
6: απόγευμα. Θα επανέλθουμε γιατί είναι κρίσιμο ο τομέας που υπηρετείτε.
5: Καλή αρχή στα παιδιά στα σχολεία. Ήταν υπουργός Παιδείας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και μας μίλησε για όλα τα θέματα, κυρίως για την έναρξη της σχολικής χρονιάς που είναι αύριο.
6: Και περιοριστήκαμε στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα νύχια, γιατί υπάρχει και το πανεπιστημιακό, αλλά υπάρχει και άλλος υφυπουργός αρμόδιος πιο πολύ, αλλά και υπουργός τα ξέρει. Έχουμε καιρό, γιατί έχει γίνει λίγο σκαμός.
5: Διαφημίσεις,
6: το λέω για όσους να μην νομίζω ότι ξεχνιόμαστε.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Στον αιώνα του.

0: στη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Τι, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
0: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Hamlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε

0: Επιστρέψαμε, έχουμε λίγη ώρα για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, γιατί δεν τα καταφέραμε σήμερα να συζητήσουμε μεταξύ μας.
1: Βάλαμε πολλά μαζί, τέλος πάντων. Κάτι νομίζω ακούσαν οι φίλοι μου και οι φίλες που μας άκουσαν. Απλά θα ήθελα να το γυρίσω λίγο στο φίλο μου τον Τραμπ εγώ.
0: Α, ωραία.
1: Γιατί χθες έριξε μια μεγάλη ομιλία βαρισίμαντη στο Dallas, Texas, όπου κάνουν reunion οι Ρεπουμπλικάνοι, γιατί έρχεται ίσως ένα δύσκολο μήνυμα στις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί το λέω τώρα όμως αυτό? Τι είπε? Το φοβερό. Δεν έχει ξανακουστεί από πρόεδρο εν ενεργεία. Τι λέει? Αν μας ψηφίσετε και καταφέρουμε να έχουμε ακόμα την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, κάθε πολίτης Αμερικανός, δεν διευκρίνησε αν θα έχει ψηφίσει ή όχι, πάντως κάθε πολίτης Αμερικανός θα του δώσω 5.000 δολάρια. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Το έχει ξαναπεί ο κύριος Μάσκ, ο φίλος του προεκλογικά, αλλά ο κύριος Μάσκ τότε ήταν απλά ένας πολυεκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος, που είπε αυτή την αηδία. Τώρα όμως εκλεγμένος πρόεδρος, να δω τι θα κάνουν οι δημοκρατικοί. Εντάξει, και οι υπόλοιποι και οι αναλυτές και οι σχολιαστές.
0: Λες αυτό ότι δεν έχει ξανακουστεί,
1: έχει
0: ενώ έχουμε περάσει τα προγράμματα Θεσσαλονίκη στο παρελθόν, ενώ έχουμε δώσει τριχίλιαρα στις πυρκαγιές στο παρελθόν.
1: Τώρα συγκρίνεις Κολοκύθια με Μαϊντάνος.
0: Σε πειράζω.
1: Κολοκύθια με Μαϊντάνος. Είσαι τώρα έμπειρος, λέω. Δεν έχει ξαναγίνει. Εκλεγμένος πρόεδρος σε δημοκρατική χώρα να λέει ψηφίστε μας και αν νικήσουμε θα σας δώσω 5.000. Το είχε κάνει ο Μπερλουσκόνη ο Μακαρίτης, που δεν άλλαξε τίποτα στην
0: Προλαβαίνεις,
1: Ιταλία. Μην πω κι άλλα τώρα.
0: Μένω
1: εδώ, θα επανέλθω.
0: Προλαβαίνεις να αλλάξεις τα εκλογικά σου δικαιώματα προς το παρόν.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά πριν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, εγώ να σας ενημερώσω για την BWIN, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού. Μικρές αλλοσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά

0: αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
2: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
1: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
2: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
1: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
2: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
1: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24911.
1: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. 14χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε μητέρα που κινούνταν με τα δύο παιδιά της σε καρότσι στο Μεσολόγγι. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί η γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, ενώ τα δύο παιδιά της μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών στην Πάτρα, από όπου πήραν εξιτήριο. Ο 14χρονος, ο οποίος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Συνελήφθη παράλληλα ο πατέρας του ανηλίκου για και παραμέλει σε εποπτείας ανηλίκου, ενώ αναζητείται η μητέρα του. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Στο Μητροπολιτικό Ηρώνα, ο Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του πεισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε ο Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της Συμφωνίας για την Ανάπτυξη της Ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν χθες στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριακός Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos, πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποίησε κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου της Αθήνας, παρουσίασε εγγελέα και αστυνομικών της ασφάλειας. Έγινε αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Στο ιατρείο βρίσκονται ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη και οι οποίοι κατέθεσαν χθες τις αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στο Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, διευκρίνησε στο σταθμό μας ότι τέτοιου είδους θεραπείες γίνονται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία στην Αττική, σε Λαϊκό, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας και Αττικών, ενώ δεν επιτρέπεται μια τέτοια πράξη να γίνει σε ιατρείο. Ο ιός του Δυτικού Νείλου προκάλεσε 6 νέους θανάτους και 34 νέα κρούσματα στη χώρα μας μέσα σε μία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 30. Ο ΕΟΔΗ καταγράφει 324 εγχώρια κρούσματα από την αρχή της επιτήρησης της λοιμωξής. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετώλα Καρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλος του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμάτα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αίγιο, άγνωστος παριστάνοντας το λογιστή έπεισε άλλη ηλικιωμένη τοποθετήσει έξω από το σπίτι σε σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Περιοχές του λιμανιού της πόλης Μικολάευ στην Ουκρανία έγιναν στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 19, καθώς και να πληγούν πολιτικές και βιομηχανικές υποδομές.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανουέλ Γκοαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμιβόρη 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μάνο Βλαρινό.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
14: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
15: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
14: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
16: Όπα!
17: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπος.
18: Στους εντάξει λέμε ναι.
19: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Κυριάκος Μητσοτάκης.
20: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
21: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
22: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
23: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
24: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει: στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.

0: Καλημέρες φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα σας ζητήσει να γιορτάσετε. Να γιορτάσετε γιατί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από όσο νομίζαμε. Θα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέω ότι ναι, ακρίβεια, ναι, κάποιοι συμπολίτες δυσκολεύονται, υπάρχουν και κάποιοι που είναι φτωχοί, δεν είναι οι περισσότεροι, αλλά γενικά το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν έχουμε χρήματα, είναι ότι θέλουμε πάρα πολλά πράγματα. Χρησιμοποιούμε πολλές υπηρεσίες, αγοράζουμε πολλά πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να αγοράζουμε και έτσι στο τέλος μας φαίνεται, μας δίνεται η αίσθηση ότι δεν έχουμε χρήματα, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε πολύ περισσότερα από όσα είχαμε ή από όσα νομίζουμε ότι έχουμε. Αλλά δεν έφτανα ποτέ στο σημείο να πω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, μάλλον για να μην πω, δεν νομίζω ότι είχα καταλάβει τι συνέβαινε, γιατί η πραγματικότητα, παιδιά, είναι πολύ καλύτερη από αυτή που σας περιγράφω.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή από το 60-70, είναι από το 80, είναι η πιο... Δεν έχουν άλλη πλουτίσει όπως έχουμε πλουτίσει εμείς. Ξέρετε που είπανε στο Ντρελόνα κι αυτός, είπαμε και εγώ λέω αυτά τα που βγαίνουν διάφοροι ειδικά κάτι δημοσιογράφοι που η μόνη του σχέση με τους μη προνομιούχους είναι όταν τους ανοίγουν την πόρτα για να πάρουν τον delivery που έχουν παραγγείλει, ότι αντίθετα με ό,τι λένε όλοι αυτοί που δεν έχουν ιδέα βέβαια οι περισσότεροι ρουκαμιστάρες και κάτι, είναι, δεν είναι φτωχή ήχο, δεν είμαστε φτωχοί, δεν πεινάμε, δεν τελειώνει ο μισθός στις 10 και στις 15 του. Αυτά είναι τρίχες. Συμβαίνει σε λίγους ανθρώπους, συμβαίνει, αλλά γενικά δεν συμβαίνει. Τον έχουμε τον τρόπο μας, περνάμε καλά, καταναλώνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο, καταναλώνουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα, αλλά ρε Άδωνη, όχι η μεγαλύτερη ευημερία που είχε ποτέ ευρωπαϊκή χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, είπαμε.

0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μακάρι να γίνει και ο Άδωνης. Και αυτό που βλέπω εγώ, που βλέπουμε για πραγματικότητα, την πραγματικότητα έτσι, όχι αυτή που θέλουν να πουλήσουν δημοσιογράφοι, που θέλουν να παραστήσουν τους πονόψυχους, τους φιλολαϊκούς, τους ή να σας κάνουν να νομίζετε ότι κι αυτοί, έλα μωρέ, είναι μεροδούλοι, μεροφάοι καημένοι. Όχι, την πραγματικότητα την οποία διαπιστώνουμε. Την πραγματικότητα εκείνη που λέει ότι τον Αύγουστο η Αθήνα άδειασε. Την πραγματικότητα που λέει ότι αυξάνονται συνεχώς οι επιχειρήσεις εστίας, ανοίγουν συνεχώς. Την πραγματικότητα που λέει ότι βλέπουμε συμπολίτες που μπορεί να γκρινιάζουν. Το είδα χτες στο Δελτίο Ειδήσεων και αυτό δεν περιγράφεται. Μάλλον δεν είναι για ραδιόφωνο, γιατί είναι εικόνα. Κυρία, στα αυτά τα ρεπορτάζ δρόμου που κάνουν. Κυρία, με καφέ στο χέρι, δηλαδή την απόλυτη σπατάλη, λέει: άσε παιδάκι μου, ακρίβεια, μεγάλη ακρίβεια. Και παίρνει καφέ από το χέρι. Δηλαδή έχει τόσα λεφτά, έχει τέτοια άνεση, ώστε να μην πιέζεται να πήρε μεδιά. Θα φτιάχνω εγώ τον καφέ μου σπίτι μου. Δεν μπορώ να παίρνω, να δίνω 2 ευρώ κάθε φορά. Παίρνω ένα καφέ 2 ευρώ. Είναι πολύ ακριβώς 2 ευρώ καφές καθημερινά. Ακρίβεια. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Δεν θα ασχοληθώ όπως θα το περιμένατε με τόσο πολύ με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, του τραγού. Θα σας πω ένα πράγμα, το έχουμε πει 150.000 φορές. Να το πούμε άλλη μία και ένας να το κάπως να κουνηθεί μέσα του. Καλό είναι. Δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική. Δεν υπάρχει εναλλακτική θεραπεία. Κάτι ή σε θεραπεύει ή δεν σε θεραπεύει. Αν σε θεραπεύει, είναι θεραπεία, τελείωσε. Είναι ιατρική. Εάν βάζει μπροστά επίθετα τύπου εναλλακτική, να ξέρετε ότι είναι παπατζηλίκι. Και επειδή μιλάμε για υγεία, το παπατζηλίκι μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Διαβάζω εδώ κάτι, λέει σαμανική ιατρική. Δηλαδή, όταν βλέπεις σαμανική ιατρική κάπου, λες απατεωνία. Διότι σαμανική ιατρική, ο σαμάνος τι είναι, ο μάγος της φυλής. Αυτό είναι ο μαγική ιατρική, σας λένε, παιδιά. Και έχουν κάνει ο άλλος στη μαγική ιατρική. Και πάνε και δίνουν, μην είσαστε ρε, ή σκεφτείτε το απλό. Έχετε ένα μακ, περισσότεροι έχετε κάποιο όχημα και... Θα πηγαίνατε ποτέ το αυτοκίνητό σας σε κάποιον που θα έγραφε απ' έξω εναλλακτικό συνεργείο? Θα πηγαίνατε για σέρβις το αυτοκίνητό σας, κάποιος θα έλεγε σαμανικό συνεργείο αυτοκινήτων? Θέλω να πω ότι και ακόμα και αυτοί που πάνε και τους αγιάζουν τις μηχανές, μετά το πάνε σε κανονικό συνεργείο να τους το φτιάξει. Δεν το πάνε στον παπά της ενορίας. Αφού λοιπόν δεν θα πηγαίνατε το αμάξι σας σε εναλλακτικό συνεργείο, μην πηγαίνετε και το σώμα σας σε εναλλακτική ιατρική. Μην εμπιστεύεστε εναλλακτικές θεραπείες. Εάν λειτουργούσαν, δεν θα ήταν εναλλακτικές, θα ήταν σκέτο θεραπείες. Και εννοείται, επειδή εδώ μιλάμε για ζητήματα ζωής και θανάτου που είναι της υγείας, δεν μπορώ να χωνέψω το ότι η πολιτεία δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης σε διαφόρους που διαφημίζουν τα ματζούνια τους και τις απατεωνίες τους. Δεν το χωράει ο νους μου, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, είμαι και εγώ της άποψης ότι ένας άνθρωπος πάμε να υφίσταται την αφέλειά του. Αλλά όχι και εκεί που μιλάμε για ζωή και θάνατο. Δηλαδή, θα έπρεπε κάπως το κράτος, όταν δεν είσαι γιατρός, κανονικός γιατρός από τη σχολή και δεν ασκείς την κανονική ιατρική, να σου λέει φιλέ, έλα, κάνε άλλη δουλειά, μην κοροϊδεύεις τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος θέλει να κοροϊδευτεί, παιδιά, το έχει ανάγκη. Suspected spam μου βγάζει το τέτοιο, οπότε δεν το σηκώνω. Λες να είναι... Όχι, αν είναι suspected spam θα είναι που παίρνουν τηλέφωνο. Αν είναι από καμία... Δεν θα είναι από το ΔΔΕ είμαστε και από το τέτοιο. Θα πουλάνε φυσικό αέριο, ρεύμα, τηλέφωνο. Που θα ήθελα να ανταποκριθώ, αλλά δυστυχώς έχω τα συμβόλαια και θα πληρώνω... Τέλος πάντων, αυτά μας μένει από το μάθημα. Αν είναι να μας μείνει κάτι, δεν είπα. Αν ήταν ιατρική, δεν θα τη λέγανε εναλλακτική. Αν ήταν θεραπεία, αν θεράπευε, δεν θα ήταν θεραπεία. Όχι εναλλακτική θεραπεία. Οπότε έχουμε πει, όταν ακούμε ολιστικά τέτοια, καταλαβαίνετε. Μακριά, παιδιά. Είναι εκτός αν δεν μας ενδιαφέρει και είμαστε βίβερε περικολοζαμέντε. Ό,τι κάτσει. Εντάξει, δεν λέω. Απλώς να το ξέρουμε ότι πάμε και είναι ό,τι κάτσει. Επιστρέφουμε σε ένα από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής, κάμερες στους δρόμους. Και δεν χρειάζεται να ευλογήσω τα γένια μου, όλοι γνωρίζετε τις προφητικές μου ικανότητες. Θα θυμάστε πριν από κανένα δίχρονο σας έλεγα, οι κάμερες αυτές που διαφημίζουν ότι θα βάλει το Υπουργείο και τα λοιπά, οι 1000-1500 πώς θα είναι, δεν θα μπουν. Ή αν μπουν, θα μπουν κάποιες λίγο πριν τις εκλογές. Αυτό το έλεγα 3-4 χρόνια πριν, αν θυμάμαι, ή δύο χρόνια πριν. Προφανώς δικαιώνομαι, διότι είμαι προφήτης και σας παρακαλώ πολύ να πάμε μαζί να κάνουμε ένα ταξιδάκι στην περιπέτεια αυτών των καμερών. Πάμε πρώτα στο Νοέμβριο του 2023.
1: Πότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα των καμερών? Γιατί ξέρετε, χρόνια το συζητάμε και όλο κάτι γίνεται και όλο κάτι αναβάλλεται.
2: Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά έχω πει και πάλι ότι με το καινούργιο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
0: Με τον καινούριο χρόνο τις διαγωνιστικές διαδικασίες, το 24 έχουμε ήδη 27. Φτάνουμε έτσι. Λοιπόν, οι διαγωνιστικές διαδικασίες δεν τις κάμανε πολύ σωστά. Κάποιος πονηρός μπορεί να πει, θέλοντας να βοηθήσουν φιλαράκια με φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Κάποιος ακόμα πιο πονηρός μπορεί να πει, επειδή δεν θέλανε να προχωρήσει και να βάλουν τις κάμερες. Αλλά εμείς δεν είμαστε πονηροί και διαχωρίζουμε τη θέση μας από τις πονηριές. Πάμε στον υπουργό. Αυτούς που ακούσαμε ήταν ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης, προστασίας του πολίτη, το συγγνώμη, οικονόμου. Πάμε τώρα στον Υπουργό Παπαστεργίου, Ιανουάριος του 25. Έχουμε πει ότι θα ξεκινούσαν το 24 οι διαγωνισμοί.
3: Έρχεται πλέον η τεχνολογία κάμερες, οι οποίες θα αρχίσουν να εγκαθίστανται από το καλοκαίρι και μετά, εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα.
0: Από το καλοκαίρι του 25, εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα, λέει ο άνθρωπος που είναι ένας από τους υπεύθυνους να καταρτίζει τους διαγωνισμούς. Τα υπουργεία καταρτίζουν τους διαγωνισμούς. Μπορείς να τους κάνεις να μην έχουν προβλήματα. Δεν είναι, δεν πρέπει να είναι πυρηνική φυσική. Μάλλον. Μετά πήγαμε στο καλοκαίρι του 25, βέβαια δεν μπήκανε οι κάμερες. Και τώρα ακούμε τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη πριν από λίγο καιρό, πριν από μήνες μάλλον, αρκετού, να λέει.
4: Πιστεύω ότι του χρόνου, τον Ιούνιο περίπου, θα αρχίσει η εγκατάσταση των καμερών, των 1000 καμερών.
0: Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει. Βουλαρίνος έλεγε, μην ακούτε, η προφητεία εξακολουθείται. Λίγες θα μπουν πριν τις εκλογές. Και πάμε πάλι ο κύριος Μιχάλης, ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Προψές.
5: Και προχωράει γρήγορα ο διαγωνισμός για να έχουμε, ελπίζω, αρχές του 27 τις κάμερες.
0: Βάζει και να ελπίζω, πως σου λέει, άσε βάλε να ελπίζω εκεί, σου λέει, καθώς ξέρουμε. Ο Πασοκάρα, θα βάλε ελπίζω. Αυτή είναι η περιπέτεια των καμερών, για την οποία κανείς από τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής δεν μπορεί να εκπλήσεται, καθώς την είχα περιγράψει με ακρίβεια, νομίζω, πριν από 2 χρόνια. Δεν θέλουνε ρε παιδί μου να επιβάλλουν, δεν θέλουνε. Και αυτή είναι, υποτίθεται, που είναι με το νόμος και τάξη. Για τους άλλους δεν το συζητάμε, οι άλλοι το λένε ευθέως ότι δεν θέλουν νόμο και τάξη. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Ζούμε την πιο συγκλονιστική ευημερία, λέει, τις τελευταίες δεκαετίες, λέει ο Άδωνης. Όλων των εποχών, θα πω εγώ.
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τελευταίες δεκαετίες.
0: Να πούμε ότι όντως οι Έλληνες δεν είναι φτωχοί. Έτσι, παιδιά, μπορεί να ικανοποιούμαστε να λέμε «Αχ, δεν μπορώ, αχ, δεν βγαίνω, αχ, μου τελειώνουν τα λεφτά». Και το «μου τελειώνουν τα λεφτά», ξέρετε ποια είναι η κατάλληλη ερώτηση? Το «πόσα βγάζεις» και «πού τα ξοδεύεις». Αυτές οι δύο ερωτήσεις είναι για να καταλάβουμε τι σημαίνει το «μου τελειώνουν τα λεφτά». Γιατί μπορεί να βγάζεις και 20 χιλιάρικα και να σου τελειώνουν τα λεφτά. Δεν είναι δύσκολο. Άμα θέλεις, δηλαδή, θέλω να πω, όσα και να βγάλεις, αλλά δεν λες ότι είσαι φτωχός, επειδή σου τελειώνουν τα λεφτά, με έχεις μισθάρα 20 χιλιάρικα ή 10 χιλιάρικα ή 5 χιλιάρικα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Θα το ξανασκεφτούμε αυτό στο επόμενο ημίωρο. Στο επόμενο ημίωρο που θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο καυγά του. Τι είναι πια ο Κυρανάκης? Είναι γραμματέα, κάτι της Νέας Δημοκρατίας είναι. Δεν είναι στο Υπουργείο πια. Όχι, όχι. Τα έφτιαξε όλα σωστά. Δεν υπάρχει τσίγκο. Α το πω, παιδιά, επειδή επιτέλου μετά από 20 χρόνια σκέφτομαι να αλλάξω αυτοκίνητο. Δεν έχει τσίγκο. Το Υπουργείο, η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Τη μεγαλύτερη. Των τελευταίων δεκαετιών από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, τι να μας πούνε και οι άλλοι τώρα. Δεν μπορεί να βρει τσίγκο για τα αυτοκίνητα. Δεν μπορεί ο τσίγκος να βρει. Μπορεί να εξυπηρετείται κάποιος από αυτή την έλλειψη τσίγκου. Γενικά δεν να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, γιατί κάποιος μπορεί να λέει, μήπως για να δώσω, επειδή έχω λίγο τσίγκο, να έχουμε να δούνε και λαβίν. Μπορεί να πει κάποιος, από τον οποίο θα διαχωρίζω τη θέση μου. Η ουσία είναι, παιδιά, ότι το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Μεταφορών, που ήταν υπουργός ο Κυρανάκης, αναπληρωτής βέβαια, δεν είναι ο επικεφαλής, είναι τόσο άχρηστο, τόσο ανεπαρκές, που δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο άνθρωπος που θα ήλει να πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο θα μπορεί να βάλει και πινακίδες. Μεγαλύτερη ανεπάρκεια από αυτό το πράγμα δεν μπορώ να σκεφτώ. Είναι επιπέδου ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ανεπάρκεια. Αλλά θα ασχοληθούμε και με αυτήν σε το επόμενο ημίωρο. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε. Το θυμήθηκα τώρα και συγχύστηκα. Θα χαλαρώσω με διαφημίσεις. Λοιπόν, θα χαλαρώσω με διαφημίσεις και θα σας πω ότι αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Ένας μόνο. Κολυμπήστε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δηλώστε συμμετοχή στο santoriniexperience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα. Καλό πτυχίο όσοι συνεχίζουν να σπουδάζουν. Στους αιώνιους καλά 40. Τα καλύτερα χρόνια είναι, τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Αλλά θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνετε στα μαθήματα, να διαβάζετε σε εξεταστικές, να κάνετε τις βόλτες σας, να είστε τέλος πάντων μέσα σε όλα. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Έχει ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Δώρο καφέ κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο, και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30%

πόλη στο βορρά, σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Είναι κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε εξέλιξη είναι η έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από αγανακοπή. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, εισαγγελέας και αστυνομικοί της ασφάλειας διενεργούν αυτοψία στο χώρο. Τελευταίο δύο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. 34 νέα κρούσματα λίμωξης με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου είχαν σημειωθεί 30 θάνατοι από τον ιό. Πρόκειται για ασθενείς άνω των 65 ετών. 14χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε μητέρα που κινούνταν με τα δύο παιδιά της σε καρότσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί η γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, ενώ τα δύο παιδιά της μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμαλθάνη Νοσοκομείο στην Πάτρα, από όπου πήραν εξιτήριο. Ο 14χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ, το Νοέμβριο προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
11: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
12: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
11: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
13: Όπα!
14: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
15: Στους εντάξει λέμε ναι.
16: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
17: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
18: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
19: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
20: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
21: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μας που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί μπορούμε στη συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Είναι μία από τις συνήθεις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε και έτσι το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σάββατο δηλαδή, το Σάββατο, μεθαύριο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Σε ποια σημεία το κάνουμε? Στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στο σταθμό του ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε τώρα? Αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε πρέπει να είναι ή καινούρια ή σε άριστη κατάσταση. Δηλαδή καινούρια ή σαν καινούρια. Και μπορεί να είναι τσάντες, σχολικές, κασετίνες, τετράδια, μολύβια στυλό, γόμες και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρι, μπογιές, κόλλες ψαλίδια, χάρακες, άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά σας, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, θα πάει σε κάποιο παιδί και θα κάνει χαρούμενο και το παιδί και τους γονείς του. Γι' αυτό δίνουμε. Καλό είναι να δίνουμε. Και κάποιος χαίρεται και αισθανόμαστε κι εμείς καλύτερα. Ο Χάρης μου λέει εδώ στη Γερμανία, όταν θέλεις πινακίδες αυτοκινήτου καινούριου ή οτιδήποτε, πας σε πιστοποιημένους ιδιώτες έξω στην αγορά και είσαι κομπλέ. Βρε γατάκια Γερμανοί, βρε γατάκια Γερμανοί. Εάν τα δώσουμε σε ιδιώτες, πώς θα μπορέσουν, πώς να το πούμε, να επιβάλλουμε όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν το γρηγορώσιμό μας? Η γραφειοκρατία, γιατί και αυτό κομμάτι της γραφειοκρατίας είναι, υπάρχει, υφίσταται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να δικαιολογούνται προσλήψεις στο δημόσιο, τις οποίες θυμίζω τις πληρώνουμε όλοι εμείς, δεν είναι, εμείς είμαστε οι εργοδότες. Ο δεύτερος λόγος είναι για να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους πονηρούς να προσφέρουν την υπηρεσία η οποία σε βοηθάει να προσπεράσεις τη γραφειοκρατία. Δημιουργείται πλούτος δηλαδή χάρη στη γραφειοκρατία, είτε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Βέβαια χάνεται πολύ περισσότερος, αλλά δεν βαριέσαι. Και ο Παύλος λέει το ίδιο, έπαθα με τις πινακίδες, πήρα αυτοκίνητο και δεν μπορώ να βγάλω πινακίδες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της ανεπάρκειας των ανθρώπων στο Υπουργείο Μεταφορών από αυτή. Δηλαδή, πρέπει να είναι τόσο άχρηστη όσο θα ήταν κάποιος διευθυντής εργοστασίου εμφιάλωσης που θα ξέμενε από καπάκια. Κάποιος υπεύθυνος εκεί θα ήταν για τα έτσι, και το εργοστάσιο εμφιάλωσης ξέμενε από καπάκια, θα λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι είναι καλά καλά άχρηστοι, δεν κάνουν για τη δουλειά. Πρέπει να φύγουν, πρέπει να φύγει ένας, δύο, πέντε, δεν ξέρω πόσοι, αλλά κάποιοι πρέπει να φύγουν. Αντιστοίχως στο Υπουργείο Μεταφορών κάποιοι πρέπει να φύγουν, διότι είναι τόσο ανεπαρκείς που κατάφεραν να ξεμείνουν από τσίγκο και δεν μπορούν να δώσουν πινακίδες. Χάρτινες. Ή να ρωτήσουμε το Μιχάλη το Λιάπη πώς το είχε κάνει, που είχε βάλει τη... Αλλά ο πιο απλός τρόπος είναι αυτό. Αφού δεν μπορεί το ελληνικό, δεν μπορεί. Η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί και υποθέτω δεν θα μπορούσε κάλλη, δεν ξέρουμε τώρα, τόσο άχρηστο αυτό το πράγμα είναι, μνημείο αχρηστίας. Πηγαίνει σε ιδιώτες, θα βγάζεις κανονικά την πινακίδα σου, δεν έχει ο ένας ιδιώτης να σου βγάλει, θα πηγαίνεις στον επόμενο. Κάποιος θα έχει προνοήσει. Δεν μπορεί όλοι να είναι τόσο άχρηστοι όσο οι άνθρωποι του Υπουργείου Μεταφορών. Αν και, εδώ που τα λέμε, δεν νομίζω, δεν είναι απαραίτητο να έχουμε πινακίδες. Αν κρίνω από τους συμπολίτες οι οποίοι κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες στους δρόμους, δεν είναι και απολύτως απαραίτητο το να έχεις πινακίδες. Και ίσως γι' αυτό να σου είπανε στο Υπουργείο Μεταφορών, έλα μωρέ, αφού κυκλοφορείς και χωρίς πινακίδες, σιγά τώρα μην κάτσουμε να ασχοληθούμε. Και ο Χρήστος πολύ σωστά λέει, η λύση είναι εναλλακτικές πινακίδες. Κωνσταντίνος δεν ξέρω τι εννοεί για το θέμα όταν λέει να ρωτήσει καμιά ευαίσθητη και ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Ο
Ο Εσύ δεν ισχύει αυτό με τη Γερμανία, γράφει ο Εσύ. Και μετά μας λέει ότι ισχύει, γιατί λέει: πας σε ιδιώτες, άμα θες γρήγορα ή θέλεις να διαλέξεις αριθμό. Έχει και η υπηρεσία πιο φθηνά, αλλά αργεί. Ωραία, αυτό λέμε Εσύ. Να μπορείς να πας και στο δημόσιο, αλλά αν θέλεις πιο γρήγορα ή να διαλέξεις εσύ κάποιον αριθμό, γιατί έχεις το ψώνιο τέλος πάντων, να γράφει κάτι συγκεκριμένο, να μπορείς να τον κάνεις. Και θα κερδίζει και λεφτά το δημόσιο από αυτό. Γιατί θα πουλάει αυτή τη δυνατότητα να έχει κάποιος να πουλάει κάποιος αυτή την υπηρεσία. Θα το πουλάει το δημόσιο τη δυνατότητα αυτή στον ιδιώτη που θα πουλάει την υπηρεσία.

0: Τι απαγορεύεται?
1: Όπως έχουν Αμερική που γράφουν κάτι.
0: Α, εδώ να γράφεις δικά σου. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Αυτό είμαι υπέρ της απαγόρευσης αυτή. Γιατί ποιος ξέρει τι θα βλέπαν τα ματάκια μας. Απ' την άλλη, αυτό είναι καλό. Γιατί βλέπεις την πινακίδα του άλλου που γράφει κάτι χαϊλί και λες, αυτός είναι τελείως. Δηλαδή τον καταλαβαίνεις από την πινακίδα. Δεν χρειάζεται καν να μπει τέτοιο να τον δεις τον ίδιο. Καταλαβαίνεις ότι είναι πέκος. Οπότε ίσως να είναι καλό να επιτρέπεται. Γιατί η ελευθερία σε τέτοια ζητήματα γλιτώνει τους γύρω από το να πρέπει να καταλάβουν τι είναι ο άλλος. Το βλέπουμε τη μία.

0: Επικοινωνείτε, τα έχουμε πει πώς. Στο πες την άποψή σου στο site του Sky, που εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο μου, ο αγαπημένος μου τρόπος επικοινωνίας, γιατί είναι πιο εύκολο να διαβάσω τα μηνύματά σας. Και βέβαια από χτες και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον Άδωνη άλλη μία, παρακαλώ, για, να αισθανθούμε λίγο καλύτερα όσο γίνεται. Ξαναλέω, έχουμε πει ότι δεν είναι αυτά τα καραγκιοζηλίκια που λένε διάφορα στις 10 του μηνός τελειώνει ο μισθός και πεινάμε και τέτοια. Αν στις 10 του μηνός τελειώνει ο μισθός για τόσο, ποιος ξέρει τι καταθέσεις έχετε. Πρέπει να έχετε πολλές χιλιάδες ευρώ καταθέσεις για να μπορείτε να ζείτε ακόμα και να μην πεθαίνετε όταν τελειώνει 10 του μισθό. Θα πει κάποιος που ξέρει αριθμητική και έχει μια λογική στοιχειώδη. Φυσικά οι περισσότεροι ξέρουμε ότι αυτά είναι παπατζηλίκια. Τα πράγματα δεν είναι τόσο κακά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο καλά, αλλά.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταία δεκαετία.
0: Σε όλη την Ευρώπη. Στις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή από το 70, 80, 90, δεν υπάρχουν άλλοι που να έχουν τέτοια ανάπτυξη και ευημερία. Δηλαδή είπαμε το ένα άκρο γελάμε, αλλά τέλος πάντων. Εκτός από αυτά, μπορεί να ισχύει, δεν ισχύει στους δημοσιογράφους, παιδιά, στη τηλεόραση, ως επιτοπλίστων οι άνθρωποι είναι πέννητες. Τους βλέπετε εκεί και τους βλέπετε στην τηλεόραση, αλλά μεροδούλη, μεριοφάει, 3.60 και πολλά λέω. Δεν είμαστε μαζί στο ραδιοφόνο, έχουμε μια άλλη τέτοια. Άλλοι φουκαράδες στην τηλεόραση, τίποτα. Μιλάμε για ψίχουλα τώρα. Και έτσι οργίζονται όταν τους ρωτάνε πόσο βγάζουν, όταν τους κάνουν δηλαδή. Την πιο καλή ερώτηση, όταν κάποιος, ας πούμε, λέει, σας το είπα και πριν, αν μου πει ο Κώστας, άσε ρε, δεν βγαίνω, 15-20 του μήνα μου τελειώνουν τα λεφτά, το πρώτο που θα πρέπει να μου πει μετά από αυτό για να καταλάβω αν αυτό που λέει είναι σοβαρό ή είναι για να γελάσω, είναι το πόσα βγάζει. Και μετά να μου πει και πού τα ξοδεύει και δεν του μένω, αλλά το πρώτο να μου πει πώς θα βγάζεις. Γιατί αν μου πει, έχω 3-4 χιλιάρικα μισθό, 5, και μου πει, αλλά μου τελειώνουνε, θα φάει μούτζες με χέρια και με πόδια. Οπότε και ο Κυρανάκης, που εδώ λίγο δεν είναι η συμπάθειά μου όπως ξέρετε, αλλά εδώ κάνει τη λογική ερώτηση. Είναι στην εκπομπή, είναι ο Στραβελάκης και η Παπακοστοπούλου και του λέει η δημοσιογράφος Παπακοστοπούλου.
2: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
3: Θα σας πω ότι ισχύει 20 του μήνα.
2: Εσείς σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ.
3: Σε εσάς έχει τύχει αυτό.
2: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Φτώχεια, φτώχεια καταραμένη, παιδιά. Μετά συνεχίζει. Σας έχει τύχει εσάς αυτό το πράγμα? Ναι, μου έχει τύχει πολλές φορές. Προσπαθεί να τη ρωτάει, από το 19 έχει αυξηθεί ο μισθός σας ή από τότε που κυβερνά, δηλαδή, Νέα Δημοκρατία? Η δημοσιογράφος δεν καταλαβαίνει ακριβώς την ερώτηση.
3: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
2: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Στάρ. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
4: Δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε
3: επειδή μου είπατε εγώ.
2: Όχι, είναι καλό να το να ακούνε οι τηλεθέατες για να μην νομίζουν ότι εμείς και τις τηλεόρασεις είναι υπέροχοι.
3: Εγώ έχω στο μυαλό μου
4: τον συνταξιούχο.
2: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
3: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα.
2: Από τότε
3: που
2: ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
0: Από το 19 αυξήθηκε. Από τότε που ήμουν 19 ετών. Επειδή ερχόμαστε σε δύσκολη θέση, κάνουν αυτό που κάποιες γυναίκες κάνουν όταν έρχονται σε δύσκολη θέση, επικαλούνται το φίλο τους.
4: Κατερίνα, μου επιτρέπεις, επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
2: Ο κύριος Κρενάκης την κάνει
4: ναι,
2: προσωπική.
4: Όχι, εγώ δεν θέλω να την κάνω προσωπική.
3: Με ρωτήσατε,
2: αν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
0: Αυτό είναι το απόλυτο όπλο, παιδιά, πια. Μπορεί δηλαδή να σε τρακάρει μια γυναίκα και να πεις δεν προσέχεις. Τι τολμάς να πεις δεν προσέχεις λίγο σε γυναίκα, γιατί σ' άντρα δεν πειράζει. Είναι γουρούνια οι άντρες. Αλλά στις γυναίκες δεν πρέπει ούτε όχι να. Όχι σε γυναίκα! Είναι δυνατόν! Κάνεις ερώτηση σε γυναίκα που σου λέει δεν έχει πόσα, της τελειώνουν τα λεφτά και την ρωτάς το λογικό. Δηλαδή πόσα βγάζεις και σου τελειώνουνε. Και μετά σε γυναίκα. Να ήταν άντρας να μου πάει στο διάλογο. Δεν πειράζει. Αλλά παιδιά, εντάξει, τώρα εγώ κάνω πλάκα και γελάω. Αλλά στην πραγματικότητα έχει πολύ φτώχεια, παιδιά, στον κύκλο του Κυρανάκη και της Παπακοστοπούλου. Εκεί που κινούνται δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Φτώχεια. Δηλαδή λέτε κι εσείς. Άντε βρε, μια χαρά είστε εσείς. Δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Εγώ το βλέπω και γύρω μου. Δυσκισμένα ρούχα έχουν κάτι πραπρά 30 ετών αυτοκίνητα. Τα μισά δεν περνάνε εκταίο. Ενώ μιλάω για τους παρουσιαστές τώρα. Όχι, οι υπόλοιποι είναι μια χαρά. Έχουν εδώ, οι άλλοι. Οι παρουσιαστές, παιδιά. Και οι πολιτικοί. Όπου τους βλέπω που έρχονται εδώ για συνέντευξη. Με τρύπια παπούτσια έρχονται, παιδιά. Οι σοφέρ τους. Δεν είναι, είναι της πλάκας. Φτύνια. Φτηνή σοφέρ.
3: Με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
2: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι οι κύκλοι μας είναι κοινοί, κυρία Κυρανάκη. Ωραία. Ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
0: Στο κοινό κύκλο παρουσιάστρες της τηλεόρασης και πολιτικού συχνά ξεμένουνε στις 20 του μηνός, παιδιά. Ένα όλοι μαζί μπορούμε ίσως. Για πολιτικούς και δημοσιογράφους παρουσιαστές. Μια συναυλία να βάλουμε άλλη μία τον χρόνο, ειδικά για αυτούς τους, τους αναξιοπαθούντες αυτούς. Βέβαια η καλή ερώτηση εδώ δεν την έκανε ο Κυρανάκης είναι, δηλαδή τι ξοδεύετε? Γιατί το μου τελειώνουν είναι, άμα πάρω αυτοκίνητο θα μου τελειώσουν τα λεφτά του και το πληρώσω με το μισθό. Τρεις μισθοί θα μου τελειώσουν, 10, 5 ή πόσοι μισθοί θα μου τελειώσουν. Οπότε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά ανακαλώ, διαχωρίζω τη θέση μου. Φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη και προσβολή. Και προσβολή γιατί και ο Σκέρτσος, παιδιά, είναι φτωχός.
2: Και παρακαλώ. Θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου.
3: Είναι προσβολή.
2: Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο. Και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει.
0: Γιατί και ο Σκέρτσος είναι φτωχός. Δεν μπορώ τόση φτώχεια, ρε παιδιά, αυτή η πολιτική. Μα τόση φτώχεια να τους τελειώνουν τα λεφτά. Ανά κάτι τι παραπάνω να δώσουμε. Τώρα, βέβαια, παρένθεση, θα έπρεπε να παίρνουν περισσότερο βουλευτές και τέτοια. Νομίζω οι περισσότεροι διαφωνείτε. Δεν πειράζει. Θα σας το εξηγήσω μια άλλη φορά γιατί. Το έχω εξηγήσει, αλλά μπορεί να μην το θυμάστε ή να μην παρακολουθούσατε εκείνο το μάθημα. Εν πάση περιπτώσει, φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη και δεν αφορά τον κόσμο πόσα παίρνουμε. Εμείς μπορούμε να κλεγόμαστε ότι δεν βγαίνουμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφορά τον κόσμο πόσα παίρνουμε.
4: Παρακαλώ,
3: παρακαλώ. Ότι δεν θέλει να απαντήσει. Και δεν
4: το
3: με
4: θέμα είναι
3: να
4: ο μισθός της, Εκατερίνα.
3: Και δεν με αφήνει να απαντήσω.
4: Εγώ έχω στο μυαλό μου το συνταξιούχο.
3: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
2: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε,
3: στις
2: 20 του μήνα. Ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
0: Ο Αλέξανδρος, εσύ μάνο έχεις λεφτά ως το τέλος του μήνα, έτοιμα είσαι νέα πράγματα. Εγώ είμαι πλούσιος, ρε. Τι έχω σχέση. Δεν είμαι σαν τους παρουσιαστές της τηλεόρασης. Εντάξει, ήμουνα στην τηλεόραση, αλλά τώρα αυτό το μήνα δεν έχω. Οπότε είμαι σε φτώχεια, καταλαβαίνετε. Ούτε πολιτικός είμαι, ούτε υπουργός. Να μην έχω να μου τελειώνουν τα λεφτά. Μια ραδιοφωνική εκπομπή κάνω και γράφω στο Μανιφέστο και στο Athens Voice. Οπότε, φράγκα τρελά, δεν είναι. Αφού με ρωτάτε, βλέπω αν θα κάνω φέτος τηλεόραση. Θα κάνω όπως όλα δείχνουν, αλλά το φοβούμαι. Γιατί μετά που καταλαβαίνω ότι θα γίνω φτωχός κι εγώ. Οπότε δεν ξέρω αν θέλω. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Μια χαρά τα πάμε έξω στους δρόμους. Μάνο, αν εξαιρέσουμε τη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή στο κέντρο και τη Σταδίου και λιγάκι την Κηφισού, κυρίως το καθοδικό της ρεύμα που έχει χαμηλές ταχύτητες, τα υπόλοιπα σημεία είναι μια χαρά.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τελευταίες δεκαετίες.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: Αλέξανδρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το κλίμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.

0: ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Ο Πάνος, καλά, η έλλειψη τσίγκου δεν είναι και κάτι νέο, μην τρελαθούμε κιόλας. Στην Αγγλία είναι πλαστικές και επειδή δεν είναι νέο πρέπει να θα τρελαθούμε. Γιατί κάθε φορά που συμβαίνει είναι δείγμα ανεπάρκειας. Και όπως πολλά πράγματα που είναι κακά συμβαίνανε και στο παρελθόν, δεν λέμε, α, εντάξει, αφού συνέβαινε στο παρελθόν, και έστηκαμε. Να συνεχίσει να συμβαίνει. Υποτίθεται ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται λίγο καλύτερα. Ότι τουλάχιστον περιμένεις από ένα Υπουργείο Μεταφορών ή να μην ξεμένει από τσίγκο, ή να βρει άλλους τρόπους ώστε να μην ασχολείται το ίδιο με την έκδοση πινακίδων, και επειδή αφού δεν μπορεί να διαχειριστεί τις ποσότητες τσίγκου που απαιτούνται. Και ο Βασίλης μου στέλνει διαφήμιση στο Instagram για κάλυψη πινακίδων μηχανών. Είναι νόμιμο αυτό? Η αστυνομία δεν τα βλέπει αυτά? Δεν την νοιάζει, παιδιά, την αστυνομία. Κανονικά αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος πρέπει να συλληφθεί κατευθείαν σε ένα κανονική χώρα. Είναι ένας που λέει, όποιος είναι εγκληματίας θα έρθει σε μένα και θα τον βοηθάω να μην βρει, μπορεί να, δε, να θα τον βοηθάω να κρύβει την πινακίδα του. Αυτόν τον άνθρωπο το συλλαμβάνει σε κανονική χώρα. Δεν τον αφήνει να διαφημίζει την πραγματεία του ή τον παρακολουθεί και βλέπει πώς πάει στο μαγαζί του και συλλαμβάνει τον πελάτη.

0: FKK Veteran τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα και μετρά τόμε τις καταθέσεις. Γι' αυτό τεράστιος Τσίπρας θα φορολογήσει τις καταθέσεις από την παγκόσμια βάση δεδομένων. Εν τω μεταξύ, αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια. Άμα επί πολλά χρόνια τελειώνει στις 20 και στις 15 και στις 10 και τρώμε τις καταθέσεις, τι καταθέσεις έχετε, ρε κουφάλι? Πού τα βρήκατε όλα αυτά τα λεφτά? Δηλαδή θέλει πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ καταθέσεις για να ζεις έτσι. Τέλος πάντων, Τσίπρας, μια και είπατε, δεν κάθισα να τον δω. Δεν νομίζω και κανένας κάθισε να χάσει το χρόνο του. Κακός, γιατί ο άνθρωπος εντύμως και μπράβο του είπε ότι, παιδιά, εγώ δεν έχω αλλάξει. Τους ίδιους ικανούς που είχα, τους έχω ακόμα αυτούς που είχα τότε που ήμουν πρωθυπουργός δίπλα μου.
1: Θέλω να σας θυμίσω και κλείνω για να μην μακρηγορήσω ότι το δικό μου οικονομικό επιτελείο έχει πρόσωπα που δεν είναι χθεσινά. Έχει πρόσωπα που αποκτήσανε πολύ μεγάλη εμπειρία και τα φέρανε βόλτα και τα καταφέρανε σε πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα.
0: Τους ίδιους, παιδιά, έχει, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, έτσι, αυτούς που είχε 15, 18 μας λέει. Αυτούς που είχε 15, αυτούς είχε τις δύσκολες στιγμές για τη χώρα και όλοι ξέρουμε πόσο καλά τα καταφέρανε και πόσο αποκατέστησαν την ελληνική αξιοπιστία, παιδιά.
1: Έχουνε θαλασσοδαρθεί σε τρικυμίες και είναι αυτοί με τους οποίους μαζί καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από το κλίμα της αναξιοπιστίας το οποίο μας είχαν βυθίσει οι πολιτικές του κυβερνώντος σήμερα κόμματος.

Επειδή θυμόμαστε, Αλέξη, επειδή θυμόμαστε, άστο καλύτερα, η ερώτηση που πρέπει να, η μόνη ερώτηση που μπορεί να κάνει κανείς στον Αλέξη μας είναι να το ρίξει. Με συγχωρείτε, ντρέπεστε καμιά φορά. Αυτή είναι μια ερώτηση που θα δηλαδή. Η άλλη ερώτηση έγινε από τον Sky είναι: πού βρίσκεις τα λεφτά, ρε Αλέξη? Και. Όχι, πού είναι, συγγνώμη. Αχ, πόση ώρα έχουμε. Δεν έχουμε ώρα, όχι, αύριο. Μετά, γιατί θα τα δει σε δημοσιότητα τα λεφτά. Που θα μπουν. Αυτά που έχουν πει, εντάξει. Πάει, να ήταν κι άλλα. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίνουμε. Τώρα θα τα ακούσουμε αύριο, γιατί έχουμε και κάποιον από το οικονομικό του επιτελείο που είναι από παλιά και

0: ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύνδρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Μόνο εμείς.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: την κουαλίτα.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is gonna be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Η ώρα είναι μία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στη μία με την Αναστασία Τσιβγούλη. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποίησε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας παρουσία εισαγγελέα. Έγινε αυτοψία στο χώρο, αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ιατρείο παραμένουν αστυνομικοί της ασφάλειας, καθώς και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη. Δεν ήταν καλά όταν ήρθε εδώ ο Γιώργος Μαζωνάκης, φέρεται να κατέθεσε γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στο Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής

0: Δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, διευκρίνησε στο Θανό ότι τέτοιου είδους θεραπείες γίνονται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία στην Αττική, σε Λαϊκό, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνάς και Αττικών, ενώ δεν επιτρέπεται μια τέτοια πράξη να γίνει σε ιατρείο. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον πύργο Ηλίας, τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. 14χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε μητέρα που κινούνταν με τα δύο παιδιά της σε καρότσι στο Μεσολόγγι. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί η γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, ενώ τα δύο παιδιά της μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνη Νοσοκομείο Παιδών στην Πάτρα, από όπου πήραν εξιτήριο. Ο 14χρονος συνελήφθη σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται στα Σπάτα. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα μας σήμερα έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου, που είναι και απαλήθως απαραίτητη παραγωγή για την Ευρώπη συνολικά, για να μπορέσει να κατοχυρώσει τη στρατηγική της αυτονομία. 34 νέα κρούσματα λίμωξης με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου είχαν σημειωθεί 30 θάνατοι από τον ιό. Πρόκειται για ασθενείς άνω των 65 ετών. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετωλοκαρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλος του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αίγιο, άγνωστος παριστάνοντας το λογιστή, έπεισε άλλη ηλικιωμένη να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σε σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Στον πύργο Ηλίας, μια άλλη γυναίκα πάντως δεν έπεσε στην παγίδα επιτίδιου, που προσπάθησε να την εξαπατήσει τηλεφωνικά με τον ίδιο τρόπο. Αστυνομική αμέσως μετά την καταγγελία της συνέλαβαν τον δράστη στο αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, ενώ έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών με τον αριθμό να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κρατάμε ανοιχτά σχολεία ακόμη και για έναν μαθητή, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, μιλώντας νωρίτερα στο Sky, τονίζοντας πως οι νέες ανάγκες στα σχολεία για περισσότερους σχολικούς ψυχολόγους, νοσηλεύτριες, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς ανεβάζουν τον αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ στην Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική τη Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Phase του κυπέλου Ελλάδας Superbet ρίχνεται στις 6 παρατέρου το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. ΕΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΕΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ανεμιβόρη 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Τζούνος, Χρήστος Κούτρας, Νότης Παπαδόπουλος, 3&3.

0: φωτιά στην κοντινιά. Να πιω κρασί και να μεθύσω στο Πειραιά θα ξενυχτήσω.
1: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 12. Και ρίξαμε βέβαια με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Ναι, μεγάλη φωνή. Ψήγησε. Ένας άνθρωπος ο οποίος επί 33 χρόνια υπηρέτησε τη μουσική με τραγούδια ιδιαίτερα τα οποία τα ερμήνευε με μοναδικό τρόπο. Κρίμα, γιατί ήταν ένας νεότατος άνθρωπος σε ηλικία μόλις 54 ετών και με πολλά ερωτήματα να συνοδεύουν
1: τον τρόπο με τον οποίο πέθανε,
2: τον τρόπο με τον οποίο πέθανε και τι έγινε, πότε έγινε, θα τα δείξουν όλα αυτά οι έρευνες.
3: Χωρίς να βγάζουμε πορίσματα.
2: Γιατί δεν είμαστε
3: εμείς. Το κάνουν πολλοί, ακούω διαφόρους τέλος πάντων. Να πούμε τι φταίει που έφυγε ο Μαζονάκης. Υπάρχουν καταθέσεις του ζεύγους των ιατρών στην ασφάλεια. Υπάρχουν πραγματικά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει. Αλλά ταυτοχρόνως σε όλο αυτό το σκηνικό, χωρίς να ξέρουμε αν έχει φύγει ο άνθρωπος από παθολογικά αίτια ή από τη διαδικασία που έκανε ή από, θα τα δείξουν αυτά η νεκροψία, οι τοξικολογικές κτλ. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο πώς λειτουργούν διάφορα ιατρία, κλινικές, παρακλινικές, παραϊατρία, θεραπευτήρια κτλ. Mm-hmm. Διότι εδώ, σε αυτό το ιατρείο που συνέβη αυτό το κακό του Μαζονάκη, γινόταν κανονικά μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται να γίνεται εκεί.
1: Θα πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο.
3: Ναι. Και επειδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πια γι' αυτό, ότι γινόταν ιατρική πράξη, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βίντεο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πλασμαφαίρεση με το συγκεκριμένο μηχάνημα, υπάρχουν ευχαριστίες στη γιατρό. Ναι. Είναι, διαφημίζεται το συγκεκριμένο ιατρείο ως κλινική στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
2: Ενώ δεν είναι κλινική.
1: Το πελατολόγιο είναι μεγάλο.
3: Το πελατολόγιο φαίνεται ότι είναι μεγάλο. Uh-huh. Προσφέρει μάλιστα, και πρέπει να έχει και διευθύνσεις ασθενής.
1: Βέβαια.
3: Διότι προσφέρει υπηρεσίες κλεισίματος εισιτηρίων, ναι, ξενοδοχείων, 24ωρο θυρωρό, μεταφορά χρημάτων, μεταφραστή.
2: Άρα όλο το πακέτο.
3: Υπηρεσίες για την τακτοποίηση όσοι είναι αλλοδαποί, ό,τι χρειάζονται για την παραμονή τους εδώ στο ελληνικό κράτος. Δηλαδή ουσιαστικά κάνει ιατρικό τουρισμό, έχει ένα μεγάλο πακέτο. Αυτό λειτουργεί στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Καρνεάδου συγκεκριμένα, στο Κολωνάκι.
2: Ναι.
3: Ποιο κέντρο δεν έχει.
2: Δεν υπάρχει,
3: κέντρο,
2: ναι.
3: Κέντρο. Και δεν έχει ελεγχθεί το 25, mm-hmm, το 2025. Το δικό μου βαράει.
4: Εμένα έχει χρόνο.
3: Α, το δικό σου έχει χρόνο.
2: Το 2025 έλεγε ο Χρήστος ότι έχει ελεγχθεί και μάλιστα πρόσφατα προεξαμήνου που ήρθε το μηχάνημα δεν δηλώθηκε καν.
1: Και πόσα άλλα τέτοια θα υπάρχουν.
3: Δεν το ξέρουμε πότε ήρθε το μηχάνημα.
2: Από το 25 που ελέγχθηκε μέχρι
3: το 25 δεν θα παίρνουμε πάνω μας τίποτα.
2: Ο κύριος Πατούλης μας το.
3: Ο κύριος Πατούλης είπε ότι το 25 που ελέγχθηκε δεν υπήρχε μηχάνημα μέσα.
2: Αυτό.
3: Μάλιστα. Αν το μηχάνημα είχε φύγει πρώτου ελέγχου. Πού το ξέρω εγώ.
1: Με συγχωρείτε.
2: Αν υπήρχε από να
3: το ξέρω.
1: Και αυτό πρέπει να το ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος.
3: Όχι, δεν ξέρω ποιος πρέπει να το ελέγχει.
2: Γιατί ποιος θα το ελέγχει. Ο ιατρικός σύλλογος.
1: Το Υπουργείο Υγείας. Δεν κατάλαβα. Οι γιατροί θα ελέγχουν τους γιατρούς.
2: Συγγνώμη, πιστοποίηση σε ένα γιατρό ποιος θα δώσει.
1: Ο υπουργός. Αν το γιατρείο. Αν μπορεί να κάνει αυτά που λέει.
2: Ιατρική επιτροπή πρέπει να είναι. Ιατρική επιτροπή. Επομένως γιατροί. Οι οποίοι θα ελέγχουν αν το ιατρείο πήρε τις προϋποθέσεις.
3: Με βάση αυτά που είπε η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, δεν μπορεί σε ιατρείο να γίνεται αυτή η διαδικασία.
1: Τέλεια. Άρα θα έπρεπε να το είχαν κόψει.
3: Άρα με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να έχει κοπεί.
2: Ναι, ο Νότης λέει ποιος τους ελέγχει, γιατροί λέει
3: δεν το ξέρω. Υποθέτω ότι δεν υπάρχει ολεκτικός μηχανισμός από τους αρμοδίους για να ελέγχουν συνεχώς όλα τα ιατρία.
1: Αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί οι γιατροί να ελέγχουν τους γιατρούς, γιατί είναι φίλοι, κανένας δεν θα κόψει τον άλλον. Είναι πολύ λογικό. Θα πρέπει να μπει κάποιος από το κράτος και λέει εδώ, έλα εδώ. Τι είναι αυτό που πας να κάνεις.
3: Έχεις πιστοποίηση.
1: Ναι.
3: Μπορείς να γίνει εδώ. Δεν μπορεί να γίνει εδώ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει για το συγκεκριμένη κλινική, έτσι την λένε, ως κλινική τη διαφημίζουν οι ίδιοι στο διαδίκτυο. Υπάρχουν δημοσιεύσεις. υπάρχουν site, υπάρχουν social media, υπάρχουν ασθενείς που λένε ευχαριστώ.
4: Για την πλασμαφαίρεση.
3: Κυκλοφορούν βίντεο.
4: Για την πλασμαφαίρεση, ναι.
3: Παιδιά, ορίστε, έχω βίντεο μπροστά μου, το είδα. Ενώτησε εσύ το player, Γιάννη, δεν μπορεί να το δει.
4: Ναι.
3: Εδώ υπάρχει βίντεο στο οποίο γίνεται κανονικά. Δείχνει την κυρία γιατρό. Είναι η γιατρό δίπλα. Έχει μια κυρία η οποία κάνει πλασμαφαίρεση. Δίπλα είναι η γιατρό. Λέει ότι έχει την ιδιότητα της γυναικολόγου. Βγάζει φωτογραφίες με το αίμα που γίνεται η πλασμαφαίρεση. Βγάζει το ένα, πίσω έχει πίνακες. Δείχνουν το μηχάνημα.
4: Φαίνεται, ναι.
3: Το μηχάνημα φαίνεται. Υπάρχουν βίντεο, κυκλοφορούν βίντεο. Και είναι ευχαριστίες των ασθενών δημοσιευμένες προς τη γιατρό. Τώρα, ποιος έπρεπε να τα ελέγξει, εδώ είναι, πρέπει
4: εδώ
3: να
4: είναι το μεγάλο κενό.
3: Ναι.
4: Το μεγάλο κενό. Και με σωστή και η παρατήρησή σου, Νότι, ότι πώς άλλο μπορεί να... να υπάρχουν σε όλη την Αθήνα. Λοιπόν, Κώστας Πανός εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου για αυτό το μεσημέρι. Διεύθυνση διευθυντής αυτής της εκπομπής, όπως πάντα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. 210-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απαντάει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Μιχάλης Θεζάρης είναι.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Μας, καλό μεσημέρι.
5: Τα ερωτήματα που
4: εξέλιξη πάντως. Είναι δύο έρευνες, έτσι. Μία στο ιατρείο και μία γίνεται στο. Μετά το ελπίζει για τοξικολογικές και τα λοιπά, και μία στο σπίτι.
5: Τα ερωτήματα πάντως που ανακύπτουν μετά την υπόθεση του θανάτου, κάτω από τις συνθήκες στις οποίες βρήκε αυτόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι πάρα πολλά σχετικά με τα ιατρία. Θα πρέπει να δούμε πόσα άλλα ιατρία υπάρχουν, τα οποία παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, πόσοι άνθρωποι έχουν λάβει αυτές τις υπηρεσίες και αν υπήρχαν προβλήματα στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Αυτό ουσιαστικά είναι η αφορμή για να ξεκινήσει μια έρευνα. Πράγματι, τα στελέχη του ελληνικού FBI αυτή την ώρα ερευνούν πλήρως την υπόθεση, επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει εμπλοκή της ιατρού στον τρόπο με τον οποίο βρήκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γίνεται παράλληλη έρευνα τόσο στο ιατρείο για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, τον χώρο, τα μηχανήματα, να τους εξηγήσει τη διαδικασία τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της με τον οποίο διατηρούν το συγκεκριμένο ιατρείο από το 2005. Παράλληλα γίνεται έρευνα και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη. Γι' αυτό άλλωστε το χώρος εκεί έχει αποκλειστεί. Τώρα, σύμφωνα με το όσο πληροφορούμαστε, η συγκεκριμένη ιατρό έχει δώσει μια πρώτη κατάθεση, στην οποία αναφέρει πως την προηγούμενη Τρίτη επικοινώνησε, είχε σε επαφή με τον κύριο Μαζωνάκη, με τον Γιώργο Μαζωνάκη, στο ιατρείο της. Διαπίστωσε πως ήταν πολύ κουρασμένος σε σημείο που δεν μπορούσε να μιλήσει. Παρά όλα αυτά, δέχθηκε και ο ίδιος και η ίδια να κάνουν την πλασμαφαίρεση χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της οποίας βρήκε τον θάνατο Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως είπε, την ώρα που γινόταν η διαδικασία, όλα εξελίσσονταν καλά. Σε κάποια στιγμή όμως αντιλήφθηκε πως έχανε τις αισθήσεις του, άρχισε ο οργανισμός του να καταραίει. Η ίδια υποστηρίζει πως του έκανε κάρπα. Παράλληλα κάλεσε το ΕΚΑΒ και το διασώστης μετέφερε στο ΕΛΠΙΣ, όπου παρότι έγινε προσπάθειες ανάνυψης για τουλάχιστον μία ώρα, ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
3: Ναι.
5: Όλα αυτά μένουν να αξιολογηθούν.
3: Ότι κατέθεσε ότι δεν ήταν σε υπερδιέγερση όταν πήγε στο γραφείο.
5: Ναι, ναι. Σήμερα λοιπόν ο άντρας της γυναίκας αναφέρει πως την ευθύνη για όλη διαδικασία είχε η σύζυγός του. Εκείνη υποστηρίζει σχετικά με τα μηχανήματα πως όλα είναι νόμιμα και μάλιστα προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, και ότι όταν πήγε στην συνάντηση διαπίστωσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε υπερδιέγερση, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Έχουν πάρει καταθέσεις αστυνομικοί, έχουν έρθει σε επικοινωνία με τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα μηχανήματα αυτά, για τα οποία υποστηρίζει η ίδια ότι έχει όλες τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ όπως προείπες και εσύ και το άκουσα το πρωί, ο κύριος Πατούλης είναι ξεκάθαρος. Τρία δημόσια νοσοκομεία έχουν δυνατότητα να κάνουν πλασμαφαίρεση και μάλιστα παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και κυρίως αιματολόγου.
4: Τεσσάρων γιατρών, μας τα είπε και η κυρία.
5: Άρα δεν θα έπρεπε να είναι καρδιολόγος. Ακριβώς. Είναι νομίζω σαφές αυτό και το είπε και ο Υπουργός Υγείας.
3: Ο Πατούλης είπε ότι γινόταν η λέξη που χρησιμοποίησε, γιατί βγήκε στη δικιά μας εκπομπή, η λέξη ήταν παρανόμος.
6: Ακριβώς.
7: Έτσι είπε. Ο Πατούλης το είπε. Ναι. Αυτός παίρνει και την ευθύνη των όσων είπε. Είναι θεσμικός παράγοντας ο κ. Πατούλης. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
7: Να
6: είστε καλά, Μιχάλη.
1: Η πλασμαφαίρεση, λοιπόν, λέει το ChatGPT, είναι μια ιατρική διαδικασία για την οποία αφαιρείται προσωρινά το πλάσμα του αίματος και τα κύτταρα του αίματος, ερυθρά, λευκά, αιμοεπιτάλια, επιστρέφονται στον οργανισμό μαζί με κατάλληλο υγρό αντικατάστασης. Χρησιμοποιείται όταν στο πλάσμα υπάρχουν ουσίες που προκαλούν ή επιδεινώνουν μια ασθένεια. Παθολογικά αντισώματα, τοξικές και βλαβερές πρωτεΐνες, παθολογικά μόρια κτλ. Ρωτάω, βοηθάει στην αναζωογόνηση του οργανισμού? Όχι με την έννοια της αναζωογόνησης ή αντιγύρανσης, είναι θεραπευτική διαδικασία. Μπορεί κάπως μετά την διαδικασία να αισθάνεται καλύτερα, επειδή μειώθηκε μια βλαβερή ουσία, εφόσον αυτή ήταν η αιτία των συμπτωμάτων. Δεν υπάρχουν όμως αποδειγμένα στοιχεία ότι η πλασμαφαίρεση καθαρίζει το αίμα, ανανεώνει τον οργανισμό ή έχει γενική αντιγυραντική δράση σε υγιείς ανθρώπους.
6: Αλλά από ό,τι φαίνεται και από αυτό που είπε ο Χρήστος πριν, επειδή διαφήμιση στο διαδίκτυο και η πελατεία, προφανώς πολλοί άνθρωποι.
7: Και για να μας φύγει και η απορία, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος ζει και εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, είπε ότι ο υπεύθυνος για τους ελέγχους είναι ο οικείος ιατρικός σύλλογος, σε όποια πόλη και περιοχή.
6: Άρα εδώ ο ιατρικός σύλλογος της Αθήνας, έτσι.
7: Προφανώς. Uh-huh. Όπου κάνει περίπου ελέγχους στο 30% των γιατρών κάθε χρόνο.
1: Mm. Εδώ πέρα πάντως δεν έγινε τίποτα. Γιατί αυτό το δούλευε χρόνια, διαφημιζόταν, πήγαιναν οι άνθρωποι, κάνανε πλασμαφαίρεση.
7: Εδώ είναι δημόσια όλα. Ναι. Δεν είναι τίποτα δηλαδή.
1: Και όλοι σφυρίζαν κλέφτηκα.
7: Επίσης, αυτό που λέει ο Μιχάλης ο Τεζάρης, ότι υποστήριξαν, άκουσα και τον δικηγόρο των ιατρών χθες, τον κύριο Αγαπινό, ο οποίος είπε ότι έχουν όλες τις προβλεπόμενες άδειες. Και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη είπαν ότι αυτό έχει άδεια παθολογικού ιατρείου και συστεγάζεται με ιατρό άνευ ειδικότητας. Έτσι μας είπαν. Ούτε ότι είναι κλινική, ούτε ότι έχει μηχάνημα, ούτε έχουν χαρτιά, λέει, για άδεια μηχανήματος. Δεν ξέρω, θα τα δείξω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο θάνατος του Μαζονάκη
1: οφείλεται. Προήλθε από αυτό.
7: Δεν το ξέρουμε.
6: Μάλιστα.
7: Θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, θα γίνει νεκροψία, νεκροδομή. Είναι ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Ο Μαζονάκης ήταν αγαπητός σε πάρα πολύ κόσμο.
6: Εδώ και τρεις δεκαετίες.
7: Μάλιστα ετοιμαζόταν να κάνει και συναυλία τώρα για τα 33 χρόνια της καριέρας του.
6: Εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
7: Νομίζω τώρα, τις επόμενες μέρες.
6: Μέσα στο Σεπτέμβριο.
7: Στην Τεχνόπολη.
6: Ναι. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους τους σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρησιμοποιήσετε την εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας, για τον τηλεφωνικό σας πάροχο, και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνει κανείς premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε άμεσα μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Hamlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
16: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση. Slim

0: Hotels.com. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε κλίμα οδυνής πραγματοποιήθηκε στον πύργο Ηλίας η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του μαζί με έναν ακόμη πιλότο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ιατρείο πραγματοποίησε νωρίτερα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης δήλωσε στον Σκάι ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Προσθέσω ότι είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποήχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Τη συνεισφορά της Ελλάδας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ συζήτησε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκέιλ Φόιλ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υφυπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιο για θέματα πολιτικής. Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το 1 δισευρό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και για την υπόθεση και για το πώς γίνονται οι έλεγχοι. Αυτό είναι κυρίως που σας ρωτώ. Και για το τι γίνεται με διαιτολόγους, λένε φυσιοθεραπευτές και διάφορα άλλα κέντρα.
1: Γενικά υπάρχει αυτή η γκρίζα η περιοχή εκεί.
0: Υπάρχει.
1: Ναι. Που γίνεται κόλαση.
0: Είχα πάντα την απορία, αλλά δεν την έχω λύσει. Μπαίνει στο διαδίκτυο. Να. Γιατί όλοι στο διαδίκτυο μπαίνουν στο κινητό. Και βλέπει και λέει σκεύασμα τάδε που έχει υποβληθεί στον τάδε.
1: Ναι. Στον οργανισμό πιστοποίησης.
0: Ποιος το έχει ελέγξει αυτό, ρε παιδί? Το έχει ελέγξει κανένας?
1: Εδώ παίρνουν από το ίντερνετ. Παίρνουν στο ίντερνετ και παίρνουν φάρμακα από το εξωτερικό.
2: Ιατρικά σκευάζουν.
1: Πώς κάνει αυτό? Έρχεται το σπίτι σου και το πίνεις. Μα είναι δυνατόν?
0: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση και εμένα. Μου κάνει εντύπωση. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχει κόσμος που νομίζει ότι συνομιλεί με τον Ρονάλντο.
1: Καλά.
0: Και τον Ντεγκρέ.
1: Ναι.
2: Και το Μέση.
1: Και η ψήφο του μετράει ακριβώς όπως και η δικιά σου.
0: Εντάξει. Στι δημοκρατίε έτσι είναι. Είμαστε δημοκρατική χώρα.
2: Επίσης, υπάρχει κόσμος και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές που μόλις το πονάει το πόδι του, το ίντερνετ, αντί να πάρει τηλέφωνο το γιατρό, μπαίνει στο ίντερνετ. Και από εκεί και πέρα καθοδηγείται, καταλαβαίνει πού μπορεί να σε βγάλει αυτό το πράγμα.
1: Διάγνωση από το chat.
0: Αυτό, επειδή διάβαζα κι εγώ, ας πούμε, κάτι που ασχολούσε ιατρικό, σε τρελαίνει.
1: Βέβαια, σε τρελαίνει.
0: Γιατί μπαίνει, ας πούμε, και λέει, παιδιά, άμα γράψει το δίχτυο τώρα, καθίσουμε να γράψουμε. Πόνο στο δεξί αγκώνα.
2: Μάλιστα.
0: Μπαίνει εκεί και αρχίζει μια σειρά. Τι μπορεί να είναι? Ξεκινάει. Να έχει πάθει εγκεφαλικό, να έχει καρκίνο, να έχει ρευματοειδή αθρίτιδα. Και στο τέλος σου γράφει. Ή μπορεί κάπου να έχει χτυπήσει.
1: Προφανώς.
0: Οπότε ξεκινάς, κάνεις μια σειρά εξετάσεων για όλα. Και καταλήγεις ότι κάπου χτυπήσει.
2: Και αυτό ξέρεις πώς δημιουργείται.
0: Πηγαίνετε στο γιατρό.
2: Έτσι, μπράβο. Και αυτό ξέρεις πώς δημιουργείται. Γιατί μπαίνει ο καθένας που είχε πόνο στον αγκώνα. Και από εκεί του προκλήθηκε κάτι και το γράφει.
0: Ναι.
2: Μπαίνει ο άλλος που είχε πόνο στον αγκώνα, του προκλήθηκε κάτι άλλο, το γράφει κι αυτός.
0: Είναι άρθρα υγείας αυτά. Ναι. Είναι άρθρα.
1: Σε γιατρό, όχι σε θαυματοποιό.
2: Σε γιατρό.
0: Σε γιατρό, σε γιατρό. Κανονικό, με άδεια.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά. Για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, πάμε και στα πολιτικά. Ο κύριος Τσίπρας, για όσους δεν το ακούσατε, χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη, για τρίτη φορά νομίζω. Έδωσε.
2: Ξαναπάει τώρα μετά τον Ανδρουλάκη.
0: Α, θα ξαναπάει μετά τον Ανδρουλάκη.
2: Δεν έχουν πει.
1: Του αρέσει.
2: Καλά, όπου θέλει μπορεί να πάει. Όπου θέλει μπορεί να πάει.
0: Είχε συνέντευξη τύπου χθες.
2: Μεγάλη.
1: Όχι με 4 ώρες.
2: 4 παρά.
1: Και άμα τον είδατε, είναι σαν να του είχαν δώσει ολόκληρο κουτιβάλιουμ.
0: Γιατί
1: μιλούσε πολύ αργά.
2: Πολύ αργά και πολύ ήρεμα.
1: Πολύ προσεκτικά.
0: Α, εμένα μου άρεσε. Αυτό ήταν πολύ μετριοπαθής και δεν
1: ήταν. Φαντάζομαι ξύλο έχει φάει για να το κάνει αυτό.
0: Γιατί έχει φάει.
1: Δεν θυμάσαι πώς ήταν ο Τσίπρας.
0: Πώς ήταν?
1: Πολύ γρήγορος, επιθετικός, ζωντανός.
0: Ο Τσίπρας.
2: Ορίμασε πολιτικά φέτος.
0: Εγώ δεν τον θυμάμαι έτσι, συγγνώμη δηλαδή, γιατί το έχουμε κάνει και τρεις
2: άλλες συνεντεύξεις, ναι.
0: Ήρεμος πάντα ήταν.
2: Α, άρα ήταν πιο ήρεμος.
0: Δεν γνωρίζω.
2: Μεγάλη παντός.
0: Δεν έχει άποψη που τον
1: ήρεμε εσύ.
2: Πώς δεν είπα.
0: Τον ηρεμώ εγώ, λες.
1: Προφανώς.
2: Ο Χριστός, ναι.
0: Πάμε να βρούμε.
2: Ναι, ναι. Μεγάλη συνέντευξη, αυτό ήθελα να πω. Πολύ μεγάλη.
0: Το είπαμε.
2: Πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα γιατί.
0: Το κατάλαβα. Μεγάλη συνέντευξη.
2: Ναι.
0: Να το ξαναπούμε, μεγάλη συνέντευξη.
2: Πες πολύ μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη. Είσαι ικανοποιημένος τώρα?
2: Ναι.
0: Θέλω να πω ικανοποιημένος. Ναι. Άμα δεν είσαι ικανοποιημένος, δεν αισθάνομαι καλά.
1: Έδειχνε ότι ήταν ενωμένος ο Τσίπρας.
0: Με ποιον νόμο?
1: Για τη μεγάλη συνέντευξη μιλούσαν με την εκπρόσωπο.
0: Αυτό είπε να ρωτήσουν ότι θέλουν.
2: Να πάρουμε μια γεύση από αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας. Για να πάρουμε.
0: Άντε,
3: ρε. Και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό. Να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή. Να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Οι πολιτικές διαφορές που έχω με τον κύριο Σαμαρά, γνωρίζετε, είναι πολύ μεγάλες. Μας χωρίζει η άβυσσος. Θα τον αντιμετωπίσω, πιστεύω και αυτός, έντονα, σκληρά, με τοπικά, αλλά πολιτικά. Σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικών επιχειρημάτων.
2: Αυτά ήταν κάποια από αυτά που είπε στις 3 ώρες και 50 κάτι λεπτά.
0: Εντάξει, θα μπορούσαμε να το παίξουμε. Ξεκινήσουμε από τώρα να παίξουμε όλη τη στιγμή, είναι το απόγευμα.
1: Κύριε Γιώργο Σεφερτζή, πώς ακούσατε τον κύριο Τσίπρα, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
4: Και νομίζω ότι Λογικά δεν πρέπει να άφησε αδιάφορο κανέναν. Όσοι είχαν την υπομονή να ακούσουν τις σχεδόν 4 ώρες, όχι μονολόγου, αλλά ενός διαλόγου που δεν στερεί το.
1: Και απαντούσε όλες τις ερωτήσεις, είναι αλήθεια. Δεν διάλεγε τι θα πει, τι θα απαντήσει.
4: Ναι, διότι νομίζω ότι εκείνο το οποίο κυρίως τον ενδιέφερε ήταν να πείσει ότι πράγματι έχει αλλάξει. Και από αυτή την άποψη το εγχείρημα νομίζω πέτυχε όπως
2: το κατάφερε, δηλαδή, λέτε, κύριε Σεφερτζή, αυτό.
4: Νομίζω πως ναι. Έκανε μια επίδειξη μετριοπάθειας, αυτοσυγκράτησης και σοβαρότητας που έπιασε το στόχο της.
1: Ναι. Ποια είναι η είδηση? Η είδηση είναι ότι θα κάνει δεύτερες εκλογές. Δεν είναι, πάμε για δεύτερες εκλογές και συνεργάζομαι με όλους.
4: Ακριβώς σε αυτό θα επέμενα εγώ περισσότερο, διότι ένα από τα κυριότερα μηνύματα που έστειλε ήταν ακριβώς αυτό. Πράγμα το οποίο του εξασφαλίζει δύο πλεονεκτήματα. Το ένα είναι να φανεί ότι είναι γεφυροποιός εν ώψη της ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς, της οποίας προφανώς διεκδικεί την ηγεμονία. Από την άλλη, επίσης, στη μεριά ευθυγραμμίζεται με εκείνο το κοινό αίσθημα της μερίδας του εκλογικού σώματος που δεν καταλαβαίνει με ποιον τρόπο, για ποιο λόγο η αντιπολίτευση δεν βρίσκει έναν τρόπο συνεννόησης τέτοιο ώστε να της επιτρέψει να συγκροτηθεί σε αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη. Και αυτό είναι επίσης μια δική του επιτυχία. Δεν εμφανίστηκε διχαστικός εντός της αντιπολίτευσης, αντιθέτως εμφανίστηκε να έχει μια ηγεμονική ανωτερότητα, να το πω. Υποφερόμενος βεβαίως και του χαρίσματος.
0: Ναι, χάρισμα έχει, δεν το συζητάμε. Αλλά ηγεμονική ανωτερότητα και ηγεμονία που εμένα μου κάνουν βαριές λέξεις αυτές, με 15% δεν μου κολλάει πολύ, ξέρετε, κύριε Φερτζή.
4: Να σας κολλήσει, διότι όπως γνωρίζετε στην πολιτική η κλιμάκωση είναι ένα από τα μυστικά της στρατηγικής επιτυχίας.
0: Ναι.
4: Τα πρώτα βήματα και τα χαρακτηριστικά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.
2: Ναι, για κάποιον άνθρωπο που ξεκινάει τώρα όμως.
4: Ναι, ή που ξαναξεκινάει, διότι ουσιαστικά κάνει μια καινούργια αρχή. Ναι. Όταν έχεις από την άλλη μεριά τον Μητσοτάκη να είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που ζητάει για τρίτη φορά ευκαιρία από τον ελληνικό λαό, δεν έχει ματαγίνει αυτό.
0: Σωστό.
4: Το να διεκδικεί ο
0: συνεχόμενη, Τσίπρας, γιατί έχει ξαναγίνει, αλλά συνεχόμενη.
4: Ναι, αυτό εννοώ. Το να εμφανίζεται ο Τσίπρας από την άλλη μεριά ως νεοφώτιστος στο χώρο της αντιπολίτευσης δεν είναι κάτι το οποίο ξενίζει τον κόσμο. Πολύ δε περισσότερο, γιατί πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη. Είναι τόσο μεγάλο το κενό ηγεσίας που έχει δημιουργηθεί, ώστε οτιδήποτε μπορεί να δώσει στον ψηφοφόρο ή τον πολίτη την αίσθηση ότι κάτι κινείται στο χώρο της αναβάθμισης της ηγεσίας των πολιτικών κομμάτων, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον.
0: Η διαφορά εδώ είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πεπραγμένα.
4: Όλοι έχουν πεπραγμένα.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ο κύριος Τσίπρας σαν να προσγειώθηκε τώρα στη χώρα και να λέει: παιδιά, γεια σας, καλημέρα σας, ήρθαμε.
2: Λέει
0: Αλέξη Τσίπρα και είμαι κάτι νέο. Είναι νέο λανσάρισμα.
2: Έτσι.
0: Πετυχημένο ή όχι, θα φανεί στις εκλογές.
4: Ναι, είναι νέο λανσάρισμα. Αυτό ακριβώς εννοώ. Μα το restart κάνει. Δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό.
0: Επίσης, επειδή είστε και της επικοινωνίας πολύ, εγώ μια πορεία έχω και δεν ξαναμιλάω. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να τοποθετηθεί και κοντά στο κέντρο. Βασικά κοντά στο κέντρο.
1: Αυτό προσπαθεί σαφώς να το κάνει.
4: Αυτό ήταν το δεύτερο.
0: Με ελληνική αριστερή συμπαράταξη το κόμμα που ήταν και πολύ χαρούμενοι τοποθετήσει στο κέντρο.
4: Ναι, όταν επανατοποθετεί στην αριστερά με τη λογική που το έκανε χθες ο Τσίπρας, παραδεχόμενος ότι είναι καιρός η αριστερά να αρχίσει να μπαίνει στη λογική της παραγωγής του πλούτου και όχι μόνο της διανομής του, αυτό είναι ένα άνοιγμα προς το κέντρο που συμφιλιώνει τον μετριοπαθή ψηφοφόρο με αυτού του είδους, με αυτού του τύπου την αριστερά.
1: Η ιστορία με την φορολόγηση του 1% των υπερπλουσίων του έκανε καλό ή κακό?
2: Πατριωτική σφορά.
4: Τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά στο σύνολο της ευρωπαϊκής αριστεράς και της αμερικανικής. η οποία ακριβώς βρίσκεται από τη μία ενώπιον της πρόκλησης της αβυσσαλαίας διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και από την άλλη μεριά δεν έχει βρει ακόμα το μυστικό να πείσει ότι διαθέτει τη συνταγή θεραπείας που δεν θα καθυλώνει την ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι η Αμερικάνικη αριστερά έχει πετύχει ως ένα βαθμό να το λύσει ως στρατηγικό της πρόβλημα. Με αποτέλεσμα βεβαίως να είναι λογικό η Ευρωπαϊκή αριστερά να προσπαθεί να την μιμηθεί. Το γεγονός ότι έχει ήδη επικρατήσει η κεντροαριστερά στον χώρο των δημοκρατικών της Αμερικής είναι κάτι το οποίο βεβαίως παραδειγματίζει. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που εμφανίζεται σε αυτή την περίπτωση είναι το πώς αφομοιώνεται αυτό που επιχειρεί να κάνει υπό διαφορετικές συνθήκες η αριστερά στην Αμερική με αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για να βοηθήσει την ανάπτυξη της αριστεράς σε χώρες της Ευρώπης και πολύ περισσότερο σε χώρες όπως η Ελλάδα.
2: Προσπαθώντας να οριοθετήσουμε έτσι προς τα που κινείται ο Τσίπρας.
1: Αυτό να το τελειώσουμε. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο μην ξέρει ακριβώς τι θέλει. Ο ένας έλεγε θα μπούμε μέσα και θα καταγράψουμε τα χρυσαφικά και θα τα... Θα μπούμε στη ρίδα, στα μπουντουάρ. Ο άλλος έλεγε τους πίνακες. Ο τρίτος έλεγε τα λεφτά.
2: Στα μπουντουάρ.
1: Χθες είπε ο κύριος Τσίπρας ότι οι 146 δισεκατομμύρια, το 46% λέει των καταθέσεων, ανήκουν στους υπερπλούσιους, στο 1%. Και έχει μέσα σε αυτούς όλες τις μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή δεν ξέρουν τι θέλουν να φορολογήσουν. Και γι' αυτό εγώ αισθάνομαι ότι αυτό το κάνει πάρα πολύ κακό, ιδιαίτερα προς κάπου κεντρώσεις που είναι καχύποπτοι απέναντί του.
4: Ισχύει αυτό, γιατί η σύγχυση δεν κάνει καλό στην απήχηση στον χώρο των μεσαίων, των κεντρών. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή εμφανίζεται ως ένα είδος παιδικής ασθένειας, ένα εγχείρημα που κινεί το ενδιαφέρον του μεσαίου χώρου πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται ως συγνωστό, παρά το γεγονός ότι αν δεν ξεπεραστεί γρήγορα, ασφαλώς θα έχει πολύ υψηλό κόστος από πλευράς απήχησης.
0: Γι' αυτό που λέει ο κύριος Σεφερτζής, που λέει και ο Νότζης για το 1%, εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση. Είναι το μοναδικό που συμφωνώ με τον κύριο Σεφερτζή. Εγώ πιστεύω ότι η φορολόγηση του 1% κάνει καλό στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Αν το προχωρούσαν λίγο παρακάτω και έλεγε πώς μπορεί να γίνει αυτό, χωρίς να φύγουν τα δισεκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Νομίζω θα ήταν επιτυχία.
2: Πολύ θετικό.
0: Γιατί πρέπει να αγχώνεται όλος ο κόσμος για το αν θα φορολογηθεί το 1% του 1%.
1: Μα γιατί θα φορολογηθείς εσύ στο τέλος.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα του Τσίπρα.
1: Δεν πρέπει να πιάσει το 1% του Τσίπρα.
0: Μα αυτό λέω. Εδώ είναι το πρόβλημα του Τσίπρα. Δηλαδή πρέπει να γίνει πιο πρακτικός και να πει, επειδή έχει τον πρώτερο βίο, να πει: παιδιά, δεν θα φτάσω στη μεσαία τάξη. Θα μείνει εκεί. Σε αυτό εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σεφερτζή.
4: Δεν έγινε τίποτα να φορολογηθεί.
0: Δεν έγινε τίποτα να φορολογηθεί το 1% του 1%. Δηλαδή πέσα. Τέτοιο άγχος πια για το 1% δεν το ξαναδεί. Ο Γόρεν Μπάφετ λέει: εγώ παιδιά πληρώνω περισσότερα από τη γραμματέα μου. Είναι δυνατόν?
2: Λιγότερα από τη γραμματέα. Κύριε Σεφερτζή, για να κλείσουμε. Επειδή περιγράψατε πάνω κάτω που οριοθετείτε, που κινείται ο κύριος Τσίπρας, δυνητικά με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί λοιπόν, εφόσον έχετε, είπατε και για αυτή την ηγεμονική στάση που τηρεί?
4: Κοιτάξτε, είναι θέμα χειρισμών περισσότερο. Βέβαια, διότι ο οποιοδήποτε δεν φροντίσει να φανεί δεκτικό σε οποιοδήποτε μορφή συνεργασία, κινδυνεύει να απομονωθεί από το εκλογικό σώμα που αναζητεί λύσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Με αυτή λοιπόν την έννοια, όσο μεγαλύτερα ανοίγματα κάνει ο Τσίπρας, τόσο καλύτερο θα είναι γι' αυτό. Αντιστρόφως, όσο το μιζεριάζει το Πασόκ με μια κριτική, πιαστήκαμε τώρα από το Σιακαντάρι για να σκεφτούμε ιστορίες συνωμοσίες προκειμένου να αποδυναμωθεί το άνοιγμα του Τσίπρα, είναι ακατανόητο.
2: Καλησπέρα σας κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά. Μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι αν έστας μια νέα επαγγελματική πρόκληση, η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μην το χάσεις, μάθει περισσότερα στο nova.gr.
5: Σαράντα χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύνδρατη των μισιών.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30%

0: Peter. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting. Πολύ σύγχρονο στη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους. Πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στελόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εντάξει, ακούσαμε και για το Τζίπρα. Εσείς πώς τον είδατε το Τζίπρα?
6: Εγώ δεν νομίζω ότι εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό σου είπα, που είναι, που προσπαθούσε να το παίξει ότι εδώ πέρα είμαστε σκεπτόμενοι, μιλάμε αργά, είμαστε ήπιοι, δεν λέμε κάτι το οποίο να είναι προχωρημένο. Αυτό μου έκανε εντύπωση για τον Τζίπρα, από αυτόν που ξέρω.
5: Δεν ήθελα...
6: Και από αυτόν που ξέρουμε το προηγούμενο διάστημα.
5: Δεν ήθελε να βάλει αυτόν τον κόλμο, ρε.
7: Περισσότερο συστημικός.
6: 68.000 άνθρωποι. Έτσι, έχουν από 50 έως 70.000 ευρώ. 68.000 άνθρωποι. 70, από 70 έως 100 ευρώ, 28.000 άνθρωποι. Πάνω από 100.000 ευρώ, 15.000. Δηλαδή, συνολικά, 112.000 πολίτες δηλώνουν χρήματα 50 έως 100.000. Προφανώς δεν εννοεί αυτούς, δεν θα βγάλει από αυτούς το
5: 1%. Δεν ξέρω, εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι είναι.
6: Ή μόνο από τους πάνω από 100.000, από τους 15.000.
5: Αυτό δηλαδή δεν το έχω καταλάβει τι εννοεί και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και οι ίδιες. Γιατί ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι κάποιος έχει τα λεφτά στο τραπεζικό σύστημα, πάει να πει ότι είναι φανερά και φορολογημένα.
6: Ναι, μα όμως λέει, γιατί λέει ένα σπίτι στο Περιστέρι να φορολογείται και αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα να μην φορολογείται, λέει.
5: Δηλαδή αρχίζουν ερμηνείες τώρα. Κάποιος θα πει, εμένα μου μυρίζει νέος έμφυα.
6: Ναι.
5: Ας πούμε.
6: Ναι.
5: Λέω εγώ τώρα.
6: Ή δεν ξέρω τι. Θα αρχίσει να κοιτάει τις καταθέσεις και να ζητάει να πληρώνει φόρο πάνω σε αυτό.
5: Πάντως οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν ασχολούνται με αυτό σήμερα.
7: Όχι, ασχολούνται με την κατάσταση με τη Λίμπαρ.
5: Πώς τον λένε αυτόν που πήραν?
6: Γιατί τον διώξαν αυτόν?
5: Τι να σου, δεν αρέσει
6: τον Λίμπαρ.
5: Τους έφερε και κόνφερες, λίγο.
6: Αλλά
5: δεν θα άρεσε τον πρόεδρο.
7: Δεν θα άρεσε, άλλαξε και πάει τώρα ο πρώην προπονητής της Σοσιεδάδ με τον οποίο.
5: Πώς τον λένε,
7: Ανθιγουαθάλ.
6: Ο οποίος είναι καλός.
5: Πώς τον λένε?
7: Ανθιγουαθάλ.
5: Πώς?
7: Ανθιγουαθάλ, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ανθιγουαθάλ.
7: Ναι.
5: Όνομα είναι αυτό.
7: Περίμενα, σου το πω και ακριβώς. Αλγουαθάλ.
6: Αλγουαθάλ.
7: Αλγουαθίλ. Αλγουαθίλ.
5: Άραβας είναι.
7: Όχι, βέβαια, Ισπανός είναι ο άνθρωπος, Βάσκος. Αλγουαθίλ.
5: Ωραία.
7: Και οι υπόλοιποι ασχολούνται. Υπόλοιπος πλανήτης, δεν το σχολιάσαμε.
5: Ναι, ρε.
7: Κύριος Νότης.
5: Με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα.
7: Ναι, αλλά πού.
6: Πες το.
7: Το πεντοχίλιαρο του Τραμπ.
6: Δεν
7: το ακούσαμε εμείς εδώ στη ΔΕΘ.
5: Α, δεν άκουσες.
7: Δεν άκουσες. Ο Τραμπ λέει, άμα βγουν οι Ρεπουμπλικανοί
5: στις ενδιάμεσες,
7: κάθε ενήλικας, $5,000, το οποίο θα λέγεται μέρισμα Τραμπ.
6: Θα δώσει. Βέβαια, αφού έχει βγάλει δισεκατομμύρια με το.
7: Έχει βγάλει δισεκατομμύρια χρέο η Αμερική, δεν ξέρω στο Θεό.
6: Όχι, θα το πληρώσει ο ίδιος, ο τσέπη του, με το bitcoin.
5: Ένα τρεις είναι αυτά.
6: Ένα τρεις είναι.
7: Είναι 1,3 τρεις.
5: Είναι 270 εκατομμύρια.
6: Σου λέει,
7: οι ενήλικες.
6: Χρωστάει 17 τρεις, εγώ χρωστάει με 18.
5: Τι έγινε, δεν έγινε.
6: Έτσι κι αλλιώς τα τυπώνουμε. Δεν είναι σαν και εμάς. Αυτά τυπώνουν μόνοι τους.
7: Ακολουθείς Σπύρος Μάλης, γεια σας.
6: Γεια χαρά.
5: Γεια σας.
3: την Nova, κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands.

0: Πασχάλης και η ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπέροχα.

0: αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Πέμπτη σήμερα, πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και οι ειδήσεις έχουν ως εξής, πρώτα σε τίτλους. Το ίστατο χέρες στον ήρωα πιλότο μας, επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσχια, που έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Πλήθος κόσμου στην κηδεία του επισμηναγού έγινε στον πύργο. Το απόγευμα κηδεύεται ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου στα Ιωάννινα.
1: Η σκέψη μας πηγαίνει σε εσάς, τους γονείς του. Να είστε περήφανοι για τον άνθρωπο που μεγαλώσατε, για το ήθος, τις αρχές και την αξιοπρέπεια που τον συνόδευσαν σε όλη τη ζωή.
0: Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Μακρόν, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, πράσινο από Ηνωμένες Πολιτείες για την ασπίδα του Αχιλλέα, υπέρ της συνεργασίας με το Ισραήλ, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Κακώς λοιπόν η Τουρκία διαβάζει ως αντιτουρκικές τις καλές σχέσεις που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ ή με την Αίγυπτο ή με το Λίβανο ή ούτω καθεξής. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε αντιτουρκικές συμμαχίες.
3: Τον τελευταίο καιρό η Τουρκία είχε επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες θυμίζουν όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεών της από το 1973-1974 μέχρι σήμερα.
0: Έρευνα από τις αρχές για το τι συνέβη στο ιατρείο που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και λίγα λεπτά μετά κατέληξε. Τι εξετάζουν οι αρχές, υπάρχουν και καταγγελίες σχετικά με τη λειτουργία, τον τρόπο λειτουργίας αυτού του ιατρείου.
4: Εάν υπήρχαν και φαίνεται ότι υπήρχαν μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης, κακώς υπήρχαν. Δεν υπήρχε κλινική σε αυτό, δηλαδή τι κλινική, ένα ιατρείο το οποίο έκανε εξειδικευμένες θεραπείες οι οποίες σχετίζονται με το αίμα. Αυτό είναι εντελώς παράνομο.
5: Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε οπτικό υλικό αναφορικά με το τι έχει προηγηθεί, τι συνέβη, πόσο γρήγορα έσπευσαν.

0: έτσι βεβαίως έσκασε χθες αβόμβα και βήθησε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και όλους όσοι αγάπησαν τον τραγουδιστή μέσα από τις εμφανίσεις και τις ερμηνείες του.
1: Νομίζω ότι ο Γιώργος συγκουράζεται. Νομίζω ότι ο Γιώργος, όσο και δύσκολο να ακουστεί σε κάποιους, ήταν πολύ κουρασμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή.
2: Ανοίγω σε μένα.
3: Είτε είσαι φαν του ή φαν της μουσικής του, είτε όχι, σου προκαλεί έτσι ένα κενό, ένα βάρος στο στομάχι.
4: Πολυδετικός, ανοιχτόμυαλος, πολύ δημιουργικός, ανήσυχος, που είναι πολύ όμορφο, ειδικά για ένα καλλιτέχνη.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπδουλάη έχει την αρισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο, ευθύς αμέσως στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
5: Καλώς σας μεσημέρι, θα σας στεναχωρήσω λιγάκι γιατί έχουμε προβλήματα. Ανεβαίνοντας την Κηφισούνα, ξέρετε φίλες και φίλοι, στο ύψος της Ιεράς Οδού θα χρειαστεί να σταματήσετε και να πάτε με πολύ αρκούς ρυθμούς μέχρι πάνω τη γέφυρα της Αθαρνών. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πατησίων, η οποία είναι πολύ καλή εναλλακτική, και δευτερευόντως την Αχαρνών. Θα προτιμούσα την Πατησίων, αν και εφόσον βεβαίως σας εξυπηρετεί. Εάν έχετε κατά νου την Θιβών, από την Ιερά Οδό και πάνω όμως να τη χρησιμοποιήσετε, να το πράξετε, είναι καλή και θα σας βγάλει στους Αγίους Αναργύρους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι εργασίες, παρόλο που είναι γρήγοροι οι ρυθμοί τους. Οι εργασίες επέκτασης επί της ουσίας για να δημιουργηθεί μια δεύτερη λωρίδα στην έξοδο της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, γι' αυτό και έχουμε κίνηση και σήμερα. Βεβαίως. Στο Σκαραμαγκά έχουμε αρκετή κίνηση, κυρίως στην λεωφόρο Θιβών προς το Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Βασιλής της Αμαλίας, η Σταδίου και δευτερευόντως η Αρδιτού με τη Βασιλής της Σοφίας.
0: Και καλό κουράγιο, αύριο έχουμε αγιασμό, μην τα ξεχνάμε στα σχολεία.
5: Βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε το μαγαζίνο με την κηδεία του ήρωα πιλότου μας, το επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια. Ράγισαν καρδιές σήμερα στον πύργο, φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου που μπορεί να μην γνώριζε τον επισμηναγό. Αυτό όμως που γνώριζε σίγουρα είναι την ύψιστη προσφορά του. Ο Θρήνος κορυφώθηκε όταν μίλησε για τον Εκλειπώντα, τον επικηδεολόγο, ένας αξιωματικός συμμαθητής του στη σχολή Κάρων, αξιωματικός υπολεμικής αεροπορίας που καθημερινά έδιναν μαζί τη μάχη για την υπεράσπιση των εφαίρων.
6: Και τώρα, Γιάννη, έφτασε η πιο δύσκολη ώρα. Η ώρα του αποχαιρετισμού. Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί. Και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
0: Και εκεί ήταν ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου Χριστό.
7: Καλό μεσημέρι Σπύρο από τον Πύργο. Ένα δύσκολο μεσημέρι και μια δύσκολη μέρα η αλήθεια είναι για την πρωτεύουσα της Ηλίας, καθώς στο Μητροπολιτικό Ναό συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και όπως είπες και νωρίτερα και είσαι απόλυτο δίκιο, ολόκληρος ο Πύργος, ολόκληρη η Ηλία ήταν εδώ στο αντίο στον επισμηναγό ο οποίος έχασε την ζωή του στο στην Τανάγρα το Σάββατο το μεσημέρι, κάτω από αδιακίνητες μέχρι αυτή τη στιγμή συνθήκες. Να σου πω ότι το παρόν εκτός από την Ηλία ολόκληρη έδωσαν και η ηγεσία της αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων, όπως επίσης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα λόγια που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος που γνώριζε τον 40χρονο από την πρώτη μέρα που πήγε στην αεροπορία. Κανείς από τους συναδέλφους που ήταν πραγματικά όλοι τα κλεισμένοι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό το οποίο έχει συμβεί. Να σου πω Σπύρο ότι ο επισμηναγός ο Ιωάννης Μπλέσιας αγάπησε την αεροπορία από τον πατέρα του, καθώς ο ίδιος ήταν μηχανικός αεροσκαφών στην 117 Τέριγα Μάχη στην Ανδραβίδα, εδώ στην Ηλία. Από εκεί μπήκε το μικρόβιο, επιτρέψτε μου τη λέξη, στον Ιωάννη, ο οποίος από πολύ μικρό παιδί έλεγε ότι θα γίνει αεροπόρος, θέλει να πετάει αεροπλάνα. Αυτή ήταν η αγάπη του και με το που τελείωσε το σχολείο εδώ στον πύργο, ξεκίνησε τη διαδικασία προκειμένου να γίνει υπτάμενος. Να σου πω κλείνοντας ότι σε λίγη ώρα στις 4.30 στον Κατσικά Ιωαννίνων θα έχουμε την κηδεία του Δημήτρη Πέτρου που ήταν μαζί με τον Ιωάννη στο Φάντουμ σε αυτή την μοιραία πίση.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τον επικίδιο ένα απόσπασμα ακούσαμε. Εκφώνησε ο επισμηναγός, βοήθησε με Μανώλης Κουτάτος.
7: Ναι, ήταν ο Μανώλης Κουτάτος, ήταν μαζί από την πρώτη μέρα που πήγαν στην σχολή Κάρων. Και πραγματικά ο λόγος ήταν συγκλονιστικός.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
6: Τις μικρές ιστορίες, πώς γελούσε, πώς μιλούσε, πώς στεκόταν δίπλα στους ανθρώπους του. Τι φίλος ήταν, τι άνθρωπος ήταν. Και θέλω να ξέρετε, Ρούλα και Άλκη, πως δεν είστε μόνοι. Η οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας και όλοι εμείς που ζήσαμε και υπηρετήσαμε δίπλα στο Γιάννη, θα στεκόμαστε κοντά σας. Με όποιον τρόπο μπορούμε, σε κάθε βήμα του Γολγοθά που ανοίγεται μπροστά σας. Και ύστερα, η σκέψη μας πηγαίνει σε εσάς, τους γονείς του. Να είστε περήφανοι για τον άνθρωπο που μεγαλώσατε, για το ήθος, τις αρχές και την αξιοπρέπεια που τον συνόδευσαν σε όλη τη ζωή.
0: Επισμεναγός Μανώλης Κουτάτος για τον συμμαθητή του στη σχολή Κάρων, τον Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος χάθηκε στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Η κηδεία του Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου θα γίνει, όπως ακούσατε το Χρήστο, σε περίπου 2-2,5 ώρες στον Κατσικά Ιωαννίνο. Και ερχόμαστε τώρα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που βεβαίως βήθησε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και οι συνθήκες θανάτου του έχουν προκαλέσει πολλά ερωτήματα. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατέληξε, αφού του είχε πάει να κάνει μια ιατρικού χαρακτήρα πράξη, πλασμαφαίρεση, σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Και έχουν τώρα ξεκινήσει οι έρευνες των αρχών να δουν εάν οι όρικες συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν όλα ήταν σύνομες, και η λειτουργία του ιατρείου και αυτό που έκανε εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Η Βιβί Γκίκα ήταν το πρωί στο ιατρείο, γιατί ένα ειδικό κλιμάκιο του FBI, του ελληνικού FBI, έχει αναλάβει τις έρευνες, μαζί βεβαίως με την ασφάλεια Αθηνών, παίρνοντας καταθέσεις και από τον γιατρό και από τη σύζυγό του, στους οποίους είχε πάει ο Γιώργος Μαζονάκης. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, και συγκεκριμένα ένα κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, αλλά και κλιμάκιο από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, μαζί με επιτροπή από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έφτασαν εκεί λίγο πριν από τις 9 μαζί με τους δύο γιατρούς, τόσο με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου αλλά και τη σύζυγό του, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα στο χώρο του ιατρείου, όπου φέρεται να έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο το ζήτησε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Γιώργος Μαζονάκης μετέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ιατρείο, δεν ξέρουμε αν είναι ιατρείο κλινική. Εγώ να σας πω από το πρωί που ήμουν εκεί πέρα, δεν είδα πουθενά καμία πινακίδα, καμία ταμπέλα που να γράφει ιατρείο. Ήταν απλά μόνο τα δύο ονόματα των γιατρών. Διέταξε την έρευνα να γίνει έρευνα ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, γιατί η πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει ότι υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι μια θεραπεία η οποία γίνεται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από συγκεκριμένο αιματολόγο και όχι σε οποιοδήποτε ιατρείο. Αυτό τώρα που πρέπει να δουν οι αρχές είναι ότι αν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβλήθηκε σε αυτήν τη θεραπεία, θα πρέπει να ερευνήσουν αν το συγκεκριμένο ιατρείο, τηρήθηκε το πρωτόκολλο, εάν είχε την απαραίτητη άδεια για να γίνει αυτή η θεραπεία εκεί και αν οι γιατροί ήταν αρμόδιοι για να προχωρήσουν σε αυτή τη θεραπεία. Χτες, να σου πω ότι τόσο ο γιατρός όσο και η σύζυγός του μετέβησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη και κατέθεσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το περιστατικό και ότι την διαχείριση της κλινικής ιατρείου την έχει αποκλειστικά η σύζυγός του. Η σύζυγός του φέρεται να εξήγησε στις αρχές όλη τη διαδικασία που ακολούθησε για την θεραπεία.
0: Ναι.
8: Που η ίδια είπε, όπως ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αυτή είπε στο Γιώργο Μαζονάκη να υποβληθεί στην θεραπεία. Και αυτό που είπε ο συνήγορος τους μετά απ' έξω είναι να δούνε βασικό κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, θα παίξει και στην ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα φανεί αν η συγκεκριμένη θεραπεία έχει σχέση και με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως καταλαβαίνεις, οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και αναπάντητα και θα πρέπει να απαντηθούν.
0: Φαίνεται ότι είναι μόλις στην αρχή αυτή η έρευνα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι ακόμα στο πλαίσιο της συγκέντρωσης καταθέσεων και υλικού.
8: Ακριβώς.
0: Από το ιατρείο, από κάμερες, από οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει στην εξέλιξη της. Βιβί, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βιβί Γκίκα, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μίλησε στον Sky, όπως και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
9: Υπεύθυνοι για τον έλεγχο των απλών ιατρείων είναι η οικία ιατρική συλλογή. Ο ιατρικός ως Αθηνώνας, που γιατί αυτό μιλάμε τώρα, κάνει περίπου 30% των γιατρών δημοτολειπτικό έλεγχο κάθε χρόνο. Το ιατρείο αυτό ήταν δηλωμένο σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τώρα, η συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανήματος το οποίο συζητάμε, της πλασμαφαίρεσης δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο.
10: Από τον ιατρικό σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου. Εάν εκεί υπήρχαν μηχανήματα τα οποία μπορεί να κάνουν άλλες πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό το οποίο προφανώς εμείς θα πρέπει να δούμε είναι πότε μπήκε αυτό το μηχάνημα. Υπήρξαν όμως και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, στον οποίο δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα.
0: Από τη μία πλευρά. Από την άλλη, ο κύριος Αγαπηνός, δικηγόρος του γιατρού.
11: Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένας τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο και αφού έχει λάβει γνώση ο ιατρικό σύλλογο είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
0: Όπως είπαμε, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες από τις αρχές και διοκτικές και δικαστικές. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι σε αυτό το στάδιο ουδής είναι ποινικά υπόλογος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Διενεργείται μια προκαταρκτική έρευνα από την αστυνομία, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση, υπό την εποπτεία της εισαγγελίας. Η έρευνα αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν εάν έχουν τελεστεί εξώτινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με το θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν από την άφηξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ολπής, από αιματολόγο, ο οποίος θα εξηγήσει πώς πραγματοποιείται αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία, ποια πρωτόκολλα προβλέπονται. Περιμένω λοιπόν να γίνουν και ψυχολογικές εξετάσεις, να συνταχθεί πόρισμα από ιατροδικαστική και όταν συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές, τότε θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία, η οποία θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργεια.
0: Ναι. Βέβαια, σε κάθε στάδιο που θα ερευνάτε αυτή η υπόθεση μπορούν να προκύπτουν στοιχεία. Τι θέλω να πω, μέχρι να φτάσουμε στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μπορούν να προκύψουν στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου. Δηλαδή εκεί μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη που να αφορά τον τρόπο λειτουργίας και αν ήταν όλα σύνομα ή όχι.
12: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η εισαγγελία ενημερώνεται για τα πάντα.
0: Ναι.
12: Όλα τα στοιχεία λοιπόν που συγκεντρώνονται ενημερώνουν την
0: εισαγγελία. Και αναλόγως δίνουν την κατεύθυνση η εισαγγελία.
12: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αναλόγως δίνουν με αφορμή αυτά τα στοιχεία, αναλόγως δίνουν και κάποιες εντολές για τις περαιτέρω ενέργειες.
0: Κατάλαβα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δίωξη, μας είπες. Δεν υπάρχει.
12: Όχι, όχι. Κανένας δεν είναι ποινικά υπόλογος. Όλοι ελέγχονται. Δεν έχει φτάσει υπόθεση στη δικαιοσύνη.
0: Καλό
12: και δεν ξέρουμε,
0: αυτό.
12: Σπύρο, για να είμαστε και. Δεν ξέρουμε και αν θα φτάσει κιόλα.
0: Ναι,
12: όλα
0: όχι.
12: Αυτά εξαρτώνται από τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν.
0: Ναι, καλό είναι να μας
12: τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα αργήσουν. Το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι είναι εξετάσεις οι οποίες καθυστερούν.
0: Ναι.
12: Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών. Το σίγουρο είναι πως όλοι όσοι πληροφορήθηκαν αυτό το γεγονός ήταν σαν να χάθηκε το έδαφος από τα πόδια τους, ειδικά σε ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, Έλλη Κοκκίνου, Αντίπας, Άντι Σαμίου.
2: Ανοίγω σε μένα.
13: Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που έχει συμβεί. Ένα παιδί που από τότε που ξεκίνησε έδειξε το τι είναι. Δεν βρίσκει ποτέ από τον κόσμο. Ένας πολύ αυθεντικός καλλιτέχνης και χαρακτήρας.
14: Συνείδηση με συγκλώνησε και εμένα, όπως όλο τον κόσμο πιστεύω και όλους τους φίλους του. Ήταν απρόσμενο, ήταν τόσο ξαφνικό. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά για τον Γιώργο.
13: Ήταν ήταν υπέροχη συνεργασία μαζί του, είναι από τις πιο ωραίες συνεργασίες μου. Ήταν ένα υπέροχο παιδί, ευαίσθητο, που αγαπούσε πολύ τη δουλειά του.
0: Αυτά και είναι αναμονή βεβαίως της εξέλιξης από την δικαστική και αστυνομική έρευνα. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτό το μείζον ζήτημα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Καταγράφεται για ακόμη μια φορά, για ακόμα ένα 24ωρο, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Κάτι που αρχίζει να φαίνεται και στην Αντλία. Μας είχε προειδοποιήσει, προετοιμάσει γι' αυτό, θα έλεγα, ο Νίκος Φιλιππίδης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
15: Πανάκριβα, αγάπη μου, πανάκριβα είναι όλα.
16: Και ένα μικρό διαμέρισμα, 450 ευρώ, 550, 650, δεν νοικιάζει εδώ πέρα. Τουλάχιστον καλύτερα δεν νοικιάζει.
17: Παλαιότερα ήταν πιο κάτω, φαντάζομαι.
16: Θυμάμαι όταν μετακόμισα εδώ με κάποια χρόνια ήταν 200 ευρώ πιο κάτω όλα.
18: Το παλεύουμε και όπου βγει.
17: Βάζετε το ίδιο, την ίδια ποσότητα.
18: 30 ευρώ, βάζω 30 ευρώ την εβδομάδα πέσω.
17: Ναι, αλλά δεν παίρνει το ίδιο.
18: Όχι, φυσικά.
16: Απαραίτητα και προσέχουμε τι παίρνουμε, τάκρος απαραίτητα. Όπως οπότε, και αν κάνουμε κάποια ατασταλία θα την κάνουμε προς το τέλος του μήνα που είναι να ξαναπληρωθούμε.
17: Πόσο δίνετε την εβδομάδα?
19: Εκεί που έδινα 100 ευρώ τώρα δίνω 130 για τα ίδια πράγματα.
0: Κατάλαβες, Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι
20: καλό
0: μαζί
20: μεσημέρι.
0: Μας. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Εδώ ακούσαμε ανθρώπους που καταλάβαινες ότι ο άλλος μιλούσε για το σούπερ μάρκετ, άλλος για το ενίκιο, άλλος για τη βενζίνη, για μια σειρά πραγμάτων που κάνουν, ζορίζουν την οικογένεια, τη ζορίζουν. Και επειδή αύριο έχουμε και αγιασμό, καταλαβαίνεις, ο Σεπτέμβριος τώρα είναι φωτιά.
20: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν ανεβαίνουν όλα ταυτόχρονα και ούτε ανεβαίνουν όλα την ίδια μέρα. Αυτό είναι το διαφορετικό. Το πρόβλημα είναι ότι ανεβαίνουν σε διαφορετικό χρόνο, με αποτέλεσμα συντηρείται πάντα μια αίσθηση ακρίβειας. Και η αίσθηση ακρίβειας είναι σε πολλές περιπτώσεις πιο δύσκολη και πιο σκληρή για μια οικονομία από τον πληθωρισμό ή την σποραδική ακρίβεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ σημαντικές αυξήσεις εδώ και 6 μήνες περίπου δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε. Και μάλιστα όχι, στα τρόφιμα έχουμε και υποχώρηση τιμών.
20: Ακριβώς. Ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι αρνητικός. Όλα εδώ σε αιτήσια βάση υποχωρεί κατά 15% η τιμή του. Τα προκυβευτικά μες το καλοκαίρι η τιμή τους έπεφτε. Γιατί ήταν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες αυτός ο χειμώνας που δεν ήταν ούτε αυτό το καλοκαίρι που δεν ήταν ούτε πολύ ζεστό, αλλά είχε και τις βροχές του, βοήθησε και ήταν καλές εισοδιές. Ναι. Τα προκυβευτικά, με αποτέλεσμα ήρθαν σε πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει αυτή η ισορρευμένη αντίληψη. Και έρχεται τώρα η ισορρευμένη κατάσταση, ενώ όχι μόνο αντίληψη, η κατάσταση από το προηγούμενο διάστημα. Και έρχεται τώρα το ενεργειακό, που πραγματικά ξεφεύγει, με αποτέλεσμα δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας. Τι συμβαίνει δηλαδή? Για παράδειγμα, η αμόλυβη σήμερα είναι πάνω από το 2,11 σε μέσα επίπεδα. Παίρνει κάθε μέρα που μιλάμε, δεν ξέρω αν το προσέχεις, είναι 1 με 1,5 λεπτό παραπάνω. Η μέση τιμή, δεν δικαιολογείται να αλλάζει τόσο γρήγορα. Φαντάζομαι ότι σε βενζινάδικο, αν το παρακολουθεί κάποιος της γειτονιάς του, θα βλέπει 2 λεπτά, 3 λεπτά, θα βλέπει μεγαλύτερη αύξηση από αυτή που εμείς εδώ συζητάμε και βλέπουμε σε μέσα επίπεδα, δεδομένου ότι δεν αλλάζουν οι τιμοκατάλογοι κάθε μέρα για όλα τα βενζινάδικα. Οπότε εδώ έχουμε ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο πραγματικά έχει ξεπεραστεί και το θέμα της επιδότησης και τα πάντα. Όταν είναι στο 2,07 το ντίζελ και στο 2,11, ενώ ήταν στο 1,56 το ντίζελ και στο 1,70 κάτι η αμόλυβη μόλις πριν από μερικούς μήνες. Το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο έρχεται και έρχεται με φόρα που λένε, είναι στα 82 σήμερα ευρώ ανά μεγαβατόρα, που έχει ανέβει η τιμή του φυσικού αερίου. Και δεν αφορά μόνο τη θέρμανση, αφορά κυρίως τον ηλεκτρισμό, καθώς επίσης σήμερα έχουμε μία τιμές ρεκόρ του τελευταίου διαστήματος, 183 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χονδρική. Άρα το κλίμα που βγει, με το οποίο, βάσει το οποίο συγκρατήθηκαν με διάφορους τρόπους ή αυξήθηκαν λίγο οι τιμές, τα πράσινα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο βάσει των στοιχείων του Αυγούστου, χειροτερεύει, πυδινώνεται ως κατάσταση.
0: Ναι.
20: Και υπάρχει μετά το πρόβλημα με τα διεθνή δίκτυα των τροφίμων και τα εμπορεύματα, όπου φαίνεται ότι βασικά τρόφιμα, βασικά κατατρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά, τα οποία η αλήθεια είναι δύσκολα μπορείς να τα αποφύγεις, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι, βρίσκονται παντού. αν συνεχίζουν να αυξάνουν με εντυπωσιακό ρυθμό της τάξης του 20-30% παγκοσμίως. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται και το οποίο ακόμα δεν το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε δει. Δεν το έχουμε δει. Και για μια σειρά παραγόντες που είναι ακόμα και οι κλιματολογικές συνθήκες που δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό περιβάλλον. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και δεν είναι, προσέξτε, μιλάμε για τα καύσιμα, αλλά ο κύριος Κεσίδης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κρεοπολών. Ο κύριος Σάβας Κεσίδης ήταν στο Άξιον για την τιμή του μοσχαριού.
1: Δυστυχώς, λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών, απέτησαν από τη Βραζιλία να σταματήσει να στέλνει κοντινό. Δυστυχώς, προβλέπεται στον επόμενο μήνα να ανέβει τουλάχιστον μισό ευρώ επάνω στη λιανική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατά μέσο όρο, το κρέας, το χωρίς κόκαλο, τα καλά κομμάτια είναι περίπου στο 17 με 17,5 ευρώ.
0: Οπότε και σε αυτό το μέτωπο έρχονται νέες αυξήσεις στο κρέας, στο κατσίκι και το αρνί λόγω των ζωονόσων, ευλογίες κτλ. Στο μοσχάρι για αυτή την στρατηγική μείωση της κατανάλωσης. Θα πάμε τώρα στο Σταύρο Ιωαννίδη, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη άσκηση, Μέδουσα 15. Συμμετέχουν Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος. Και όπως γράφει ο Σταύρος Ιωαννίδης, διαβάζω στην Καθημερινή, έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να σταθούμε αυτή η άσκηση. Συμμετέχουν χώρες που έχουν αναγνωρίσει, σέβονται τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, κάτι που δεν κάνει η Τουρκία. Δεύτερον, γίνεται σε μια περιοχή του ανυπόστατου τουρκολιβικού. Τα λέω σωστά, Σταύρο? Καλό μεσημέρι.
21: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Πράγματι, η άσκηση αυτή και η χρονική στιγμή που γίνεται, βεβαίως εν μέσω εντάσεων και νέων προκλήσεων από την Τουρκία, αλλά και λόγω της φύσης των συμμετεχόντων, αλλά και από το γεγονός πως τόσο η Κύπρος και η Αίγυπτος που συνδιοργανώνουν την άσκηση με την Ελλάδα, αλλά και η Γαλλία και η Ιταλία που συμμετέχουν, είναι φόρες που αποδέχονται τη συνθήκη, τη σύμβαση του ΟΗΕ και το δίκαιο της θάλασσας. Όλα αυτά δείχνουν πως εκτός από μια άσκηση των ενόπλων δυνάμεων, είναι και ένα μήνυμα νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο εκπέμπει η Μέδουσα, και βέβαια σε μια περιοχή, όπως είπες, ευαίσθητη για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι η περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί η Ναύτεξ του πολεμικού ναυτικού, ξεκινάει νοτίως και ανατολικά της Κρήτης και εκτείνεται μέχρι το δυτικό άκρο της Ρόδου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι περιοχή που ακουβά πάνω στον άξονα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, αλλά και είναι περιοχή στην οποία το προσεχές διάστημα η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο κρίσιμη είναι αυτή η περιοχή και πόσο σημαντικό είναι αυτό το μήνυμα που εκπέμπουν οι σύμμαχοι με τις αεροναυτικές ασκήσεις στο συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο.
0: Όλες οι χώρες ασφαλώς, αλλά Γαλλία και Αίγυπτος για διαφορετικούς λόγους, το να συμμετέχουν σε μια άσκηση με αυτά τα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι είναι κάτι.
21: Είναι πολύ σημαντικό, άλλωστε έρχεται, όπως είπαμε, και σε μια χρονική στιγμή εντάσσεων με την Τουρκία, αλλά και ένα 24ωρο μετά την συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίση, αλλά
0: και, με τον Μακρόν.
21: Και ενώ βρίσκεται στο Παρίσι ακριβώς και είχε τη συνάντηση με τον Μακρόν, διότι σήμερα ξεκινά ουσιαστικά η άσκηση Μέδουσα, θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Και αυτό που επίσης αξίζει να επισημάνουμε, Σπύρο, είναι πως οι επιτελείς που σχεδίασαν την άσκηση αυτή έχουν εντάξει και τα μη επανδρομένα από μεγάλα αεροσκάφη επιτήρησης μέχρι τα FPV, αυτά τα μικρά drone, τα οποία έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά βέβαια στα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων, ώστε να εξοικειωθούν οι ασκούμενοι σε όλες αυτές τις νέες μορφές πολέμου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, ο Σταύρος Ιωαννίδης, για την σημασία, τη σηματοδοτή μάλλον αυτή η άσκηση, αλλά και συμμετοχή των συγκεκριμένων χωρών. Ο κύριος Δένδιας είχε συνάντηση με τον ομόλογό του, τον Κύπρο ομόλογό του, τον κύριο Βασίλη Πάλμα, στο επίκεντρο της συνάντησης, συντονισμός των δύο υπουργείων και των δύο χωρών σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, και δήλωσαν:
22: η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται και οι συζητήσεις μας. Η σχέση μεταξύ των δύο κρατών, των δύο χωρών, είναι αδερφικές και είναι δεδομένο το υψηλό επίπεδο αυτών των σχέσεων.
0: Σε λίγο Μας περιμένει ο Μανώλης Κωστίδης, γιατί υπάρχουν δηλώσεις και από την άλλη πλευρά. Σε πολύ λίγο ο Μανώλης θα είναι κοντά μας.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
23: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
23: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
23: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
23: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
26: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
27: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
28: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30%

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που σας προαναγγείλαμε, τον Μανώλη Κωστίδη. Βεβαίως όλες οι κινήσεις της Αθήνας σε επίπεδο πρωθυπουργού και όχι μόνο, δηλαδή η επίσκεψη στην Αίγυπτο, οι συνομιλίες με Μακρόν, όπου τέθηκε στην ατζέντα των συζητήσεων και η ηλεκτρική διασύνδεση, βρίσκονται στο ραντάρ της Τουρκίας, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όπως και μια... Στο συνηθισμένο ύφος, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι προκλητική, ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την, όπως λέει από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή όπως το βλέπει η Τουρκία, για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Μύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου πάλι χρησιμοποίησε μια γλώσσα, επαναλαμβάνω, άκρως προκλητική. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε πολλά ζητήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών Τουρκίας με αφορμή.
3: Τον έχουμε τον Μανώλη. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη σύνδεση με τον Μανώλη, αλλά ας ακούσουμε την τοποθέτηση του κ. Άγγελου Συρίγου, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ήταν στον Αντένα το πρωί.
5: Μπορεί να μην υπάρχει ο κίνδυνος πολεμικού επεισοδίου, αλλά έχουμε επιστρέψει σε πλήρη ένταση. Τώρα ειδικά τρία νομίζω θέματα την ενοχλήσει. Το πρώτο και κύριο είναι οι αμυντικοί εξοπλισμοί της Ελλάδας και της Κύπρου από το Ισραήλ. Το δεύτερο που την ενόχλησε ήταν η παρουσία της Εύρων νοτίως της Κρήτης, όπου στο σημείο που θα κάνει έρευνες από τον Ιανουάριο αμφισβητεί το τουρκολιβικό μνημόνιο και το κερασάκι στην τούρτα που προκάλεσε την έκρηξη ήταν η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο GSI.
3: Να δούμε τώρα, Μανώλη.
4: Εγώ έφταιγα. Αυτή φορά εγώ έφταιγα. Πάσε να καταλάβω το που μπήκε.
3: Από τις λίγες φορές που έφταιγες εσύ, γιατί συνήθως εμείς έχουμε τα θέματα μας.
4: Αλλή μονάδα πρέπει να δεχόμαστε και τα δικά μας λάθη. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με αφορμή τα γεγονότα του 1922. Υποστηρίζει και ισχυρίζεται ότι οι Έλληνες έκαναν σφαγές εναντίον αμάχων σε Σμύρνη και Ανατολία. Οι Έλληνες εφάρμοσαν την τακτική της καμένης γης στην απόπειρα κατοχής της Ανατολίας του 19 και 22. Πολύ σκληρή ανακοίνωση για Υπουργείο Εξωτερικών. Αν ήταν Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, όχι ότι το επικροτούμε,
3: όχι, αλλά το ύφος θα τέριαζε καλύτερα. Δεν ταιριάζει σε Υπουργείο της Διπλωματίας. Δεν ταιριάζει σε Υπουργείο της Διπλωματίας. Αλλά νομίζω ότι και αυτό κάτι σηματοδοτεί για σένα, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, δείχνει ότι υπάρχει ένα κλίμα κάπως μεταξύ των δύο πλευρών. Παρακολουθούμε μεγάλη προσοχή τις συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη και με τον Σίση και με τον Μακρόν, αλλά και επειδή θα πάει και στη Σαουδική Αραβία. Θεωρώ ότι η Ελλάδα προχωρά, κάνει και πολλά βήματα και τα τουρκικά μέσα είναι μέσα, τονίζουν αυτό. Από εκεί πέρα μας προκάλεσε εντύπωση ότι σε πολλά μέσα ενημέρωσης λένε οι ίδιοι ότι η Ελλάδα ήδη έχει αποκτήσει αεροπορική υπεροχή και την επόμενη τριετία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό ίσως να θέλει να κάνει κάτι εναντίον της Τουρκίας μαζί με το Ισραήλ. Αν όχι εναντίον της Τουρκίας, τουλάχιστον για τα 12 μίλια. Και καταλήγοντας να σας πούμε ότι αυτό Σάββατο νομίζω θα έχουμε πολλή δουλειά, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στο Καστελόριζο και ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αρχίζουν και λένε ότι θα επισκεφθεί, θα επισκεφθεί
3: κλίμα,
4: τα νησιά, ότι είναι πολύ κοντά το Καστελόριζο και ότι θα πάρει το μήνυμα, θα φώναμε τις φωνές, θα μας ακούσει ο Μητσοτάκης. Και διάφορα πολλά.
3: Είχε ρίξει το σύνθημα ο ίδιος ο Ερντογάν, ότι αν φωνάξουμε θα μας ακούσει το Καστελόριζο. Οπότε τώρα το παίρνει αυτό ο τύπος, ο τουρκικός τύπος, και σου λέει: να, είναι ευκαιρία, θα είναι ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο να φωνάξουμε να μας ακούσει.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Για να δούμε.
3: Συναντήθηκε και με τον πολύ τον Μπάρακ ο Ερντογάν.
4: Συναντήθηκε με τον Τον Μπάρακ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Έχει σημασία το αυτό, αλλά πριν βγούμε, αυτό ξαναδιάβαζα και έβλεπα. Αυτή η συνάντηση με το δήμαρχο της Άγκυρας, τον Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος είναι από την αντιπολίτευση, παλιός εθνικιστής, παλιό κόμμα, από το κόμμα των εθνικιστών, τώρα είναι στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, δεν ξέρουμε αν θα πάει με τον Ιμάμουλ, όχι, αλλά τον κάλεσε εκεί, νομίζω δεν μισήτησα μόνο τα της Άγκυρας. Πρέπει να, όχι μόνο, δεν σκέφτομαι μόνο την ιδέα να πάει στο κόμμα του Ερντογάν, αλλά για το μέλλον της Τουρκίας μπορεί να συζητήσει πολλά πράγματα. Ο Γιαμπάς, μην αποκλείσουμε ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, ίσως το σημαντικότατο για το μέλλον της Τουρκίας και με την σφραγίδα του Ερντογάν. Αυτό όμως θα τα δούμε στο μέλλον.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μας έδωσε και μία διάσταση, αυτή που ακούσατε, τη συνάντηση με τον Δήμαρχο της Άγκυρας, που μπορεί να έχει και αυτή τη σημασία της για τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, που και αυτές έχουν ένα ποσοστό συμμετοχής στα όσα βλέπουμε στη συμπεριφορά της Άγκυρας. Μας είπε ο Μανώλης Κωστίδης, στην Τουρκία παρακολουθούν τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού και στην Αίγυπτο, τη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Μακρόν, αλλά και τις προσεχείς κινήσεις της Ελλάδας. Θα πάει ο Πρωθυπουργός και στη Σαουδική Αραβία και βεβαίως στο Καστελόριζο, και έχει στήσει από τώρα πάρτι ο τουρκικός τύπος. Αλλά ας σταθούμε λιγάκι σε αυτή τη συνάντηση με τον Μακρόν, γιατί νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι γίνεται σε μια περίοδο που αναμένουμε την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση και μάλιστα με γαλλική σημαία σε πλοία που θα κάνουν τις έρευνες. Ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και αυτό ήταν το βασικό θέμα συζήτηση στη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο των Ελυσίων που είχαν ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μακρόν, διότι είναι πλέον η εμπλοκή του ομίλου Meridiam του γαλλικού κολοσσού δίνει άλλη διάσταση στην υλοποίηση του έργου, αλλά και το προσωπικό ενδιαφέρον του κυρίου Μακρόν. Θυμίζω ότι όταν τον Αύγουστο γινόταν υπογραφή της συμμετοχής της Meridiam στο έργο αυτό, είχε δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της πως ο κύριος Μακρόν τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο μέχρι να πέσουν υπογραφές και ρωτούσε πόσο γρήγορα κινούνται τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα το επόμενο που περιμένουμε είναι να μάθουμε την ημερομηνία έναρξης πλέον των ερευνών και ειδικά στο κομμάτι στην Κάσο, εκεί όπου είχαν σημειωθεί οι τουρκικές αντιδράσεις την προηγούμενη φορά που είχε πάει ένα ιταλικό ερευνητικό πλοίο να κάνει έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Τώρα υπάρχει και η γαλλική ασπίδα σε αυτές τις έρευνες με τις δύο χώρες σε άμεση συνεργασία και με την Κύπρο να ορίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την έναρξη των εργασιών ώστε να ακολουθήσει και η πόντιση του καλωδίου. Προφανώς τα βλέμματα θα βρίσκονται στραμμένα και στην Άγκυρα για τυχόν αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα στη συνάντηση συζητήθηκαν και άλλα θέματα, όπως οι πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το θέμα της ενέργειας, πολύ κρίσιμο ζήτημα, διότι υπάρχει φόβος για το ενεργειακό κόστος από τον χειμώνα εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς, και με τον κύριο Μητσοτάκη να συζητάμε με τον Γάλλο Πρόεδρο την ανάγκη να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειωθεί αυτό το κόστος για τους Ευρωπαίους πολίτες.
3: Σήμερα πάντως ο Πρωθυπουργός πήγε, έριξε το βάρος στο αναπτυξιακό κομμάτι, στις επενδύσεις, συγκεκριμένα στο κομμάτι της φαρμακοβιομηχανίας.
6: Ναι, γιατί πήγε στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, εκεί όπου υπάρχουν και πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις και πολλοί ερευνητές, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά με την παρουσία του εκεί και στα όσα βγαίνουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με τον ίδιο να λέει πως τους ακούει να λένε για την ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου στην χώρα. Η καλύτερη απάντηση, λέει, δίνεται σήμερα, γιατί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, με την έμφαση την οποία δίνουμε στη μεταποίηση και την βιομηχανία και την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας.
3: Και αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πρέπει να είναι στο Μαξίμου η Αμάλ Κλουνή, σύζυγος Κλουνή.
6: Ναι, είναι στις 2:30 ήταν το ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη. Βρίσκεται εδώ για εκδήλωση της UNESCO. Είχε δει νωρίτερα το τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Βεβαίως με την κυρία Κλούνη δεν είναι στο επίκεντρο πάντα και συζήτηση που έχει να κάνει και με τα μάρμαρα, με τα γλυπτά του Παρθενώνα, συγγνώμη, διότι είχε αναλάβει το 2014, θυμόμαστε, το νομικό γραφείο στο οποίο εργάζεται την συνδρομή της χώρας μας, την διεκδίκηση επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, και βεβαίως πάντα είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση, ειδικά με την ένταση των συζητήσεων με το Βρετανικό Μουσείο τα τελευταία χρόνια.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Θα μείνουμε λιγάκι στο πολιτικό σκέλος, γιατί χθες έδωσε τη συνέντευξη που στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια» στο Κυριάκο Μητσοτάκη, που είχε, όταν είχε αναφερθεί ο πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα, είχε χρησιμοποιήσει το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Οπότε ο κύριος Τσίπρας το απάντησε με αυτό το στίχο, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, άνοιξε παράθυρο συνεργασιών. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης, είπε, και αν δεν γίνει αυτό θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Καταρχάς να αρχίσουμε με την ανταλλαγή τραγουδιών.
7: Μιας και ο πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
3: Και σε ό,τι αφορά τις προθέσεις Τσίπρα για τις προσεχείς εκλογές.
7: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
3: Λίγο πριν απάντησε στον κύριο Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
8: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
3: Αυτά είπε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα αλλάξουμε θέμα. Βγήκαν νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, έχουν αυξηθεί και τα θύματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία.
9: 34 λοιπόν νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί μόνο την τελευταία εβδομάδα. Σπυρνό, η διασπορά του ιού αναμένεται να συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο. Έχει προειδοποιήσει γι' αυτό και ο ΕΟΔΗ και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Δηλαδή δεν τελειώσαμε εδώ και μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένονται καινούρια. Να πούμε ότι τα νέα κρούσματα εμφανίστηκαν σε 4 δήμους της χώρας, συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο εδώ στην Αττική, στην Κομωτινή, στη Ροδόπη, στην Αλεξανδρούπολη και στο Σουφλί του Εύρου. Ναι. Εκεί είχαμε τα νέα περιστατικά και είχαμε ακόμα 6 νέους ανθρώπους οι οποίοι κατέληξαν δυστυχώς από τον ιό. Ήταν όλοι ηλικιωμένοι. Εκεί έχουμε και όλες τις ανθρώπινες απώλειες από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με ηλικία από 66 έως 92 ετών. Σε αυτές τις ηλικίες αποκλειστικά έχουμε τις ανθρώπινες απώλειες. Με αυτούς τους 6 λοιπόν ανέρχεται ο αριθμός σε 30 συνολικά θανάτους στη χώρα μας μέχρι τώρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και όσον αφορά τα κρούσματα, συνολικά μαζί με τα καινούργια τα οποία προαναφέραμε, έχουμε 324 συνολικά από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Να σου πω επίσης ότι έχουν προειδοποιήσει ειδική και ο ΕΟΔΗ, ειδικά στην περιφέρεια Αττικής, έχουμε φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού. Με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε μία περισσότερη κινητικότητα και περισσότερα συμβάντα. Έχουμε και δήμους οι οποίοι κατέχουν τα πρωτεία. Όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας, που είχε καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα. Στη Λάρισα επίσης είχαμε πάρα πολλά, διψήφιο αριθμό κρούσματων.
3: Σωστή είσαι, γιατί όση ώρα εσύ κάνεις το ρεπορτάζ, εγώ κάνω προσταφαιρέσεις εδώ στην έκθεση του ΕΟΔΗ.
9: Σε βλέπω, τα
3: Σπάρτα, Σπάτα Αρτέμιδα είναι με 19 κρούσματα, Μαρκόπουλο 14, όπως και στην Αγία Παρασκευή, Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη στα 12 και εκτός Αττικής, δηλαδή στην περιφέρεια, τα περισσότερα είναι στο Δήμο της Λάρισας. Είναι 33.
9: 33 και δεν είναι τυχαίο να σου πω. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όπου υπάρχουν και πολλά νερά,
3: ναι,
9: γενικότερα, και λίμνες και παιδιάδες και κάμποι, εκεί πέρα έχουμε και περισσότερη κινητικότητα στα κουνούπια. Δεν τελειώσαμε πάντως εδώ. Θα το ξαναπούμε αυτό. Να πούμε ότι και η δήμη υψηλού κινδύνου που έχει καταγράψει ο ΔΗ είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμα κρούσματα σε αυτούς τους δήμους, αλλά δεν αποκλείεται να το δούμε το άλλο διάστημα. Όπως η Νέα Σμύρνη για παράδειγμα, το παλαιό Φάλιρο, το οποίο βέβαια ήταν στους δήμους υψηλού κινδύνου
3: και είδαμε πρόσφατα
9: και είδαμε ακριβώς να ψεκάζουν το προηγούμενο διάστημα. Ο Δήμος Φαρκαδόνας στα Τρίκαλα, Καρδίτσας, Καλαμαριάς, Ωραιοκάστρου, Κυλικής. Έχουμε ακόμα, νομίζω, ότι συζητάμε.
3: Ναι, μας είπες ότι έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι. Λέει ο ΔΗ, για να είναι ακριβής, ότι υπάρχει ακόμη ένα θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά αποδόθηκε σε άλλο αίτιο.
9: Ναι, γι' αυτό και δεν το
3: θάνατο, ναι, δεν τον συμπεριλαμβάνει στο συνολικό αριθμό θυμάτων, γιατί τον αποδίδει σε άλλο αίτιο, παρότι είχε διαγνωστεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη ήταν για τις αυτές τις εξέλιξεις που, όπως είπαμε, έχουν προκαλέσει ένα προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα. Λένε, εκτιμούν, ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα είναι αυξημένη αυτή η αριθμή. Από το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα αρχίσουν να υποχωρούν. Στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, γιατί αυτή η ιστορία με τις απάτες συνεχίζεται, όπως τη συνεχίζουμε και εμείς με τα ρεπορτάζ μας, μάλλον τα ρεπορτάζ της, η Ελένη. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, όπως το περιμένουμε ακριβώς, συνεχίζονται οι απάτες. Στην Δυτική Ελλάδα έχουμε σήμερα δύο ακόμη περιστατικά τετελεσμένη τηλεφωνική απάτη, όμως έχουμε και μία σύλληψη. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Ναι. Έχουμε μία περίπτωση η οποία καταγράφεται στην περιοχή της Αιγιάλιας, όπου άγνωστος τηλεφωνεί στο σπίτι των λογιστή και καταφέρνει να πείσει μία ηλικιωμένη γυναίκα και να βάλει μέσα σε μία τσάντα η γυναίκα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 14.000 ευρώ, αλλά και ένα χρηματικό ποσό που είχε στο σπίτι της, αυτό των 1.000 περίπου ευρώ. Τα έβαλε μέσα σε μία σακούλα, στη συνέχεια τα έβγαλε έξω. Άγνωστος και σε αυτή την περίπτωση πέρασε και πήρε τη σακούλα. Στην Ετωλοκαρνανία, αντίστοιχα, σε άλλο χωριό, ένας άνδρας τηλεφωνεί, προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ και καταφέρνει και σε αυτή την περίπτωση να αρπάξει σε ηλικιωμένη και τη Μαλφή, αλλά και χρήματα. Μικρό σχετικά το χρηματικό ποσό, δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, σημαντικό όμως για τον κάτοχο των χρημάτων. Και τη Μαλφή, τα οποία ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.
3: Μάλιστα.
10: Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε πάλι για δύο πολύ μεγάλα χτυπήματα, γιατί είναι η περιουσία και η ζωή
3: μια
10: όλων
3: ζωής,
10: των ανθρώπων, η κόπη μια ζωή. Θα σας πάω όμως και στην περιοχή του Πύργου, όπου εκεί έχουμε την σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται σε απόπειρα απάτης και μάλιστα κατά συναυτουργία. Τηλεφωνεί σε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του Πύργου και προσποιείται τον λογιστή με το πρόσχημα του χρέους της εφορίας. Τη λέει ότι θα πρέπει να βάλεις τα χρήματά σου σε μια σακούλα, τα κοσμήματά σου σε μια σακούλα, ό,τι έχεις, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε το χρέος. Η γυναίκα όμως δεν πείθεται, ήταν πλήρως ενημερωμένη για τα περιστατικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρακολουθούσε μάλιστα με πολύ προσοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα τα όσα καταγράφονταν. Καλεί την αστυνομία και οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου με το ρεπορτάζ της. Ελπίζουμε ότι όσο περισσότερο αναφέρουμε τέτοια συμβάντα, τόσο θα ενημερώνεται και ο κόσμος, να προσπαθήσουμε και εμείς τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, γιατί στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως ηλικιωμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα. Από το αστυνομικό δελτίο επίσης υπάρχει μια κατάσχεση 100 κιλών κοκαίνης. Τα έκρυβαν σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Τα εντόπισαν στελέχη της ΑΔΕ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Οι συλλήψεις των 4 από τους 6 έγιναν στο αεροδρόμιο. Εκείνοι πρόκειται να πάρουν τα ναρκωτικά. Οι άλλοι 2 στο Μαραθώνα. Εκεί εκτιμάει η αστυνομία ότι θα αποθήκευαν την κοκαίνη. Έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση. από την ΑΔΕ και από το ελληνικό FBI για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Εκτάκτως στον Γιώργο Κυραμιτζόγλου, έχουμε κάποιο συμβάν, κάποια πυρκαγιά, Γιώργο?
11: Ναι, γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν μια πυρκαγιά στο Πολυδιάμειο Λάρισας, είναι σε μια μεικτή περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με νέα οχήματα, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα τεθάσουν υπόλεγο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια περιοχή όπου έχουμε και χαμηλή βλάστηση αλλά και δασική, και γι' αυτό λοιπόν έχουν σπεύσει και τα νέα μέσα, ούτως ώστε να μπορέσουν να τεθεί γρήγορα υπόλεγο αυτή η πυρκαγιά.
3: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Κεραμτζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά. Μια δύσκολη περίπτωση, έχει κινητοποιηθεί όμως μεγάλη δύναμη. Ελπίζω να έχουμε σύντομα καλά νέα. Αμέσως τώρα, διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
12: Το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Ιστορική επίσκεψη στο Βερολίνο με επενδύσεις δισεκατομμυρίων από τα Εμιράτα. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για περιορισμούς σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης της Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Σεΐχης Μοχάμαντ Μπιν Ζάιεντ Αλ Ναχιάν, πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη κρατική επίσκεψη Προέδρου των Εμμυράτων στη Γερμανία. Συναντάται στο Βερολίνο με τον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικονομία, η ενέργεια και η ασφάλεια, ενώ αναμένεται να υπογραφούν 40 έως και 45 συμφωνίες με επενδύσεις δισεκατομμυρίων στη γερμανική οικονομία. Ολοκληρώνεται σήμερα στο Παρίσι η διήμερη Γαλλογερμανική Σύνοδος για το διάστημα, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών, αστροναυτών και κορυφαίων εκπροσώπων της διαστημικής βιομηχανίας. Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή αυτονομία, η ασφάλεια και η διεθνή συνεργασία στο διάστημα. Παρών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απόν ωστόσο ήταν ο συνδιοργανωτής της Συνόδου, Φρίντριχ Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος ακύρωσε τη συμμετοχή του την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν από τις εκλογές της Αξονία Anhalt, επικαλούμενος ανηλυμένες υποχρεώσεις στο εσωτερικό. Επρόκειτο μάλιστα να συμπροεδρεύσει με τον Εμμανουήλ Μακρόν εν μέσω γαλλογερμανικών διαφωνιών για την μελλοντική διαστημική στρατηγική της Ευρώπης. Πάμε στην Ιταλία τώρα, όπου μια νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, Ρομπέρτο Βανάτσι. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Πίσω στη Γερμανία τώρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Volkswagen υπολογίζει το κόστος από το ενδεχόμενο κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία, καθώς και την κατάργηση θέσεων εργασίας παγκοσμίως, στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 10 δισεκατομμύρια από αυτά αφορούν τις περικοπές προσωπικού. Οριστική απόφαση, ωστόσο, για το κλείσιμο των 4 μονάδων δεν έχει ακόμα ληφθεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
3: Και από τη Βόνη στο Φάλερο, με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
14: Χαίρετε. Ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αντικαθιστά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σπουδαία η πορεία του Βάσκου στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κατέκτησε το Conference League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο για ελληνική ομάδα, ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα και το Super Cup Ελλάδος. 4 τίτλοι για τον Μεντιλίμπαρ, που αποτελεί παρελθόν, και όπως θα πω ξανά, ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ, ο πρώην προπονητής της Sociedad, είναι ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού. Τώρα, στα σημερινές μεταδόσεις της τηλεόρασης του Sky, ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 αντιμετωπίζει την Κηφισιά σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Super League στο ΆΚΑ, ζωντανά από τον Sky ο συγκεκριμένος αγώνας. Επίσης, ζωντανά από την δική μας τηλεόραση, η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Άρη για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος στις 6 παρατέταρτο.
3: Οπότε, Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα με την Κηφισιά, 9 και 4 Sky, μπορούν να το δουν στην τηλεόραση του Sky, και για το κύπελο το
14: 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης.
3: Ωραία.
14: Αυτά.
3: Ευρωπαϊκά δεν έχουμε τίποτα άλλο.
14: Έχει Champions League σήμερα. Για χθες, αν θέλετε να πούμε λίγο, το ότι η Liverpool πήρε τον ντέρμπι με την Ατλέτικο 2-1. Η Arsenal νίκη μέσα στην Νάπολη με ασίστ του Χρήστου Τζόλι. Από τα σημερινά παιχνίδια ξεχωρίζει αυτό της Bayern Μονάχου με την Bodo Glimt.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12.
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
16: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάπου εδώ φτάσαμε και με στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
18: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
19: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
22: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο.

0: μοναδικές συγκινήσεις με το All-in Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-in, το allwin.gr και το All-in App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: All-in. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Η ώρα είναι 3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε κλίμα ανήπο της θλίψης τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του μαζί με έναν ακόμη πιλότο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι των ενοπλών δυνάμεων και της πολιτείας συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας για να πούν το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό. Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, ενώ άγημα της πολεμικής αεροπορίας και μπάντα απέδωσαν τιμές. Ο θρήνος κορυφώθηκε όταν μίλησε στον επικηδιολόγο ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάκτος, συμμαθητής του στην σχολή Κάρων, με τον οποίο καθημερινά έδιναν μαζί τη μάχη για την υπεράσπιση των θέρων. Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται, και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά, ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από την αστυνομία υπό την εποπτεία της εισαγγελίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν την άφηξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα συνταχθεί πόρισμα από ιατροδικαστή και όλα τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία, η οποία θα προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες. Στο μεταξύ, ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Νωρίτερα, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα, έκανε αυτοψία στον χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ιατρείο. Στο ιατρείο παραμένουν αστυνομικοί της ασφάλειας, καθώς και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και

0: σύζυγός του γυναικολόγου στην ειδικότητα που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη. Δεν ήταν καλά όταν ήρθε εδώ ο Γιώργος Μαζωνάκης, φέρεται να κατέθεσε γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 9 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι οι φωτιές στον Αγριόφυλλο Τρικάλων και στο Πολυδάμιο στη Λάρισα, χωρίς να απειλούν κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την πυροσβεστική. Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δις ευρώ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στην βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα μας σήμερα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου, που είναι και απολύτως απαραίτητη παραγωγή για την Ευρώπη συνολικά, για να μπορέσει να κατοχυρώσει τη στρατηγική της αυτονομία. 34 νέα κρούσματα λίμωξης με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου είχαν σημειωθεί 30 θάνατοι από τον ιό. Πρόκειται για ασθενείς άνω των 65 ετών. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, ενώ έχει ολοκληρωθεί πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948 και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Μεγάλος αριθμός προσλήψεων αφορά ψυχολόγους, νοσηλεύτριες, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, δήλωσε νωρίτερα στον Sky υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδος Super Bet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα ο Στέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματα. μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: περίμενα με τίποτα ότι θα έφτανε η στιγμή που θα ξεκινούσε έτσι η εκπομπή μας, αφιερώνοντάς την στο Γιώργο Μαζονάκη. Ναι. Τόσο νέος, ναι, που και τόσο μέσα σε όλα και τόσο μπροστά μας και τόσο στα ακούσματά μας, που δεν το φανταζόμουν.
1: Ναι, ναι, κανείς το φανταζόταν. Ότι
0: έχω χθες αποχαιρετήσει πάρα πολλούς, αλλά το Γιώργο, ναι, δεν περιμέναμε που τον αποχαιρετήσει.
1: Νομίζω ότι είναι η έκπληξη η ίδια, βέβαια σε άλλο μέγεθος, γιατί αυτό που συμβαίνει από χθες με τον Γιώργο Μαζονάκη, κάποιοι δεν το περίμεναν. Θεωρούσαν ότι ο Μαζονάκης απλά ένας λαϊκός τραγουδιστής.
0: Εγώ απορώ που δεν το περίμενα.
1: Ναι, όντως. Όπου απλά στο μαγαζί του πηγαίνει κόσμος, γίνεται χαμός και τώρα τυχαίνει να έχει και πέραση γιατί έχει τηλεοπτική παρουσία. Κι όμως έχει ένα κοινό και έχει και κοινό σε πολλούς χώρους που δεν το περιμένουν.

0: 30 ολόκληρα χρόνια ήταν στις ζωές μας ο Μαζωνάκης με έναν τρόπο εντελώς δικό του. Δηλαδή αυτό στο οποίο νομίζω συμφωνούμε όλοι είναι πως ο Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν έμοιασε ποτέ με κάποιον άλλον.
1: Ναι. Μια κατηγορία μόνος του.
0: Μια κατηγορία μόνος του, πάρα πολύ ανατρεπτικός.
1: Δεν είναι
0: πάρα πολλά.
1: Όπως το λέμε έτσι, μια κατηγορία μόνος του, απλά για να προσπεράσει κάποιον. Ήταν όντως μια κατηγορία μόνος του και το αποδείχνει κάθε μέρα.
0: Ίσως ήταν τόσο πολύ ο εαυτός του που δεν μπορούσε να τον μπερδέψει με κανέναν.

0: Και αντιμετωπίζουμε δυστυχώς και σήμερα αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει και σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, θυμάμαι με το θάνατο του Βασίλη Καρά να το αντιμετωπίσουμε. Που δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αυτό, ας πούμε.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, υπερχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: πάρα πολύ βαρύ και για άλλους λόγους. Ναι. Γιατί ο Γιώργος ήταν ο πρωταγωνιστής μαζί με τους άλλους τρεις βεβαίως κριτές, καλλιτέχνες στο The Voice. Mm-hmm. Σήμερα κάναμε μία σύνδεση με τα στούντιο που θα ξεκινούσαν σε λίγες ημέρες τα γυρίσματα με τον Γιώργο, γιατί ούτως ή άλλως θα ξεκινήσουν.
1: Και το περίμενε και πάρα πολύ κιόλας.
0: Ναι, έδειχνε και φαινόταν πόσο καλά αισθάνεται μέσα σε αυτό το παιχνίδι, σε μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη ζωή του. Εδώ και ένα χρόνο έχει ταλαιπωρηθεί για διάφορους λόγους. Είχε ταλαιπωρηθεί για διάφορους λόγους. Ζήτησα λοιπόν από την Άλκη στη Μαραγκουδάκη να μου πει δύο πράγματα για τον Γιώργο. Γιατί και η ίδια, όπως και ο σκηνοθέτης του Live View, ο Θάνος Κάπας, που είναι και σκηνοθέτης του Voice.
1: Τον έχει ακούσει και πολλές φορές εδώ, πάρα πολλές μας κάνει παρέα.
0: Είναι πάρα πολύ φορτισμένοι, οπότε δεν ήθελαν να βγουν να μιλήσουν δημόσια. Μου έλεγε λοιπόν η Άλκη της ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, αν έπρεπε να το περιγράψω, ήταν ένα αερικό. Δεν ήταν για τα απλά. Δεν ήταν για τα καθημερινά.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας άνθρωπος που συμπεριφερόταν πάρα πολλές φορές σαν ένα μικρό παιδί. Μοιράστηκε, ας πούμε, μαζί μας μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Έχει αργήσει ο Γιώργος σε ένα από τα γυρίσματα του Voice. Και αλλάζουν το πρόγραμμα, γίνεται εκεί χαμός. Μπαίνει ο Μαζωνάκης μέσα

0: γιατί όλοι είχαμε αδυναμία στο Γιώργο. Αυτό είχε καταφέρει. Στιγμάτισε αυτό το σόου. Το άλλαξε εντελώς, άλλαξε τη μορφή.
1: Άλλαξε
0: τη
1: μορφή, ναι. Άκουσαν πολλά τραγούδια και πολλές αυθόρμητες στιγμές.
0: Παρέσυνε τους κριτές, δεν τους άφηνε σε ησυχία.
1: Ζήσαν πολύ ωραία βράδια πραγματικά με αυτή την παρέα, γιατί τραγούδησαν κιόλας και τσαλακώθηκαν και λίγο περισσότερο. Δεν μέναν μόνο στα δικά τους τραγούδια, λέγανε και άλλα και παλιά και λαϊκά. Και μας άρεσε κιόλας, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Να κρατήσω στα λόγια αυτά και αυτά που είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης, που τον ξέρει πάρα πολλά χρόνια. Μερικά από τα λόγια, γιατί η κοινή συνισταμένη όλων των δηλώσεων που ακούσαμε σήμερα είναι ότι ξεκινάνε όλοι. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα παιδί που. Ένα παιδί που. Και όλοι λέγανε παιδί. Το παιδί είναι κάτι πολύ οικείο και πολύ. Είναι πολύ κοντά στην καρδιά σου. Δηλαδή το παιδί είναι και κάτι πολύ αθώο, όπως είπες, κάτι πολύ αγαθό. Λοιπόν, είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης άλλαξε τη νύχτα. Γιατί είναι ο τελευταίος αναγνωρίσιμος ήχος. Και αυτό, κοίτα πόσο δίκιο έχει. Είναι μια λαϊκή φωνή που δεν είναι ο Γιάννης Πάριος, ρε παιδί μου. Ξέρεις που τον ακούμε 50 χρόνια και λέμε, 60 χρόνια και λέμε αυτή είναι η φωνή του έρωτα. Αλλά είναι τόσο χαρακτηριστική η φωνή του που άλλαξε τελείως και τον τρόπο που έβλεπε στην πίστα.
0: Ναι, γιατί έπαιξε και με στερεότυπα για το πώς πρέπει, μπράβο, για παράδειγμα, ναι, να εμφανίζεται ένας άνδρας στην πίστα. Ο Μαζονάκης φορούσε πλατφόρμες και φούστες. Αυτά δεν υπήρχαν μέχρι πρότινος, αλλά μπορούσε να τα κάνει μόνο ο Μαζονάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Έρωτες, χωρισμοί, ξενύχτια, παρέες, μοναξιά μετά τις εξόδους.

χ. Ένα χ που θα μας δείξει αυτά που μας φτιάχνουν. Ένα χ που θα αποκαλύψει τα πράγματα όπως είναι. Γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Αγαπώ σημαίνει ο ορισμός της αγάπης. Άγαν και πάω. Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όμως, ε. Ποιος άφησε για να βρεις να πατήσεις. Για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα με δω. Εγώ ανήκω στη λεγεώνα των φίλων. Κι αν τα φώτα σβήσαν για απόψε, κι αν περάσαμε καιρό με σκιές, έρχεται η επόμενη μέρα και το φως.

0: Ξέρεις, σκέφτομαι με τα τραγούδια του Μαζό, που δεν είναι καθόλου τυχαίο που όλο το κοινό τον έλεγε Μαζό, ναι, και τον λέει έτσι. Δείχνει την οικειότητα που περιέγραφε.
1: Ακριβώς.
0: Κάποιο τραγούδι του έπαιζε όταν ερωτευτήκαμε. Κάποιο τραγούδι έπαιζε όταν χωρίσαμε. Κάποιο τραγούδι το ακούγαμε μέσα σε ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ αργά τη νύχτα.
1: Κάποιο τραγούδι το ακούγαμε σε ένα μπαρ, το διασκεδάζαμε.
0: Σε μια παρέα που σήμερα ίσως να μην υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Όλα αυτά γεμίζουν τα 30 χρόνια πορείας του Μαζονάκη.
1: Τα έχει συνδυάσει τα τραγούδια με στιγμές.
0: Ναι,
1: με στιγμές τη ζωή σου.
0: Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις των θανάτων των μεγάλων τέτοιων. Ναι. Και ένα κομμάτι της δικής σου ζωής που έχει τη φωνή του Μαζονάκη. Ακριβώς. Για soundtrack. Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό συμβαίνει. Με αυτές τις φωνές, με αυτά τα τραγούδια που τα ακούμε 30 χρόνια και δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Όταν ένας καλλιτέχνης έχει τόσα τραγούδια δικά του και δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις, σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει καλά.

0: Τσιάπας, το λέει πολύ ωραία. Από τα πιο εύστοχα που διάβασα, λέει, στα social για το Μαζονάκη ήταν το εξής. Ο Μαζονάκης ήταν το πλάσμα που τραγουδούσε Διονυσίου με φούστα και στέκονταν όλη προσοχή.
1: Ισχύει.
0: Κωστής, είμαι 44. Δεν έχω ακούσει ποτέ συνειδητά Μαζονάκη, ούτε προφανώς τον έχει δει από κοντά. Καμία σχέση με τις μουσικές που ακούω. Γιατί από χθες αισθάνομαι ότι μου λείπει ένα κομματάκι. Ξέρεις τι είναι αυτό που ίσως μας κέρδισε ακόμη περισσότερο στο Μαζονάκη και δυστυχώς, κακώς, τα συνειδητοποιούμε μετά. Ότι ο Μαζονάκης δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει αποδεκτός έναν.
1: Όχι, όχι.
0: Ο Μαζονάκης αγαπήθηκε. Ούτες απλώς αυτός ο εγκεντρικός τύπος. Ο σούπερ στυλάτος, μοδάτος, που πρόσεχε τη λεπτομέρεια, που έβριζε και δεν το πολύ καταλάβαινε κιόλας ότι έχει βρίσει, ενώ είναι στον αέρα, ας πούμε. Όλα αυτά ήταν ο Μαζονάκης. Γι' αυτό λέμε ότι κανένας δεν μπορούσε να του μοιάσει του Μαζό. Δεν νομίζω ότι τόλμησε κανένας να επιχειρήσει να μοιάσει το Μαζονάκη.
1: Για την αποδοχή που λες τώρα, για αυτό που δεν ήθελε, δεν πάλεψε γι' αυτό. Πάλι θα ανατρέξω στον Σταμάτη Καραμουνάκη, όπου και αυτός έχει γράψει και τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχουμε ακούσει τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Σταμάτης Καραμουνάκης, γι' αυτό τον επικαλούμαστε. Λέει: οι ομάδες που στήριζαν τον Γιώργο δεν ήθελαν καθόλου εμένα. Αλλά οι ομάδες που στήριζαν εμένα δεν ήθελαν καθόλου τον Γιώργο. Αλλά αυτό δεν τον νοιάζει τον Γιώργο, λέει. Καθόλου. Δεν τον νοιάζει. Έμπαινε κανονικά στο χώρο και το κέρδιζε. Ας πούμε αυτό που είπες. Και αυτό που είπε και ο Τσιάπας. Καθόταν στην πίστα με φούστα και τραγούδισε ο Διονυσίου. Και δεν σου κλωτσούσε, ρε φίλε. Γιατί τραγούδισε, όπως κάτσε να τραγουδίσει τώρα Διονυσίου, Μητροπάνου ή τίποτα άλλο, θα σου κλωτσίσει. Στον Μαζονάκη δεν σου κλωτσούσε τίποτα.
0: Διάβασα στο protagon.gr ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο και τον χαρακτήριζε, έλεγε ότι ο Μαζονάκης ήταν ο απαστράπτων ευάλωτος. Δηλαδή, ωραία. Απαστράπτων ήταν σίγουρα 100%. Ήταν όμως και ευάλωτος, γιατί πρόσεξε πόσο στενάχωρο είναι ένας άνθρωπος που είχε αγαπηθεί τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Που είχε πραγματικά τα κέντρα, τα μαγαζιά γέμιζαν πάντα. Μπορούσε μόνος του όλα τα χρόνια να γεμίζει μαγαζιά. Και ήταν τόσο μόνος στη ζωή, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσο μόνος του τελικά.
1: Ξέρεις, ακούω μια συνέντευξή του.
0: Και ήθελε να παίρνει αγάπη ο Μαζονάκης.
1: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Εκεί θα σε πάω. Στη συνέντευξη εδώ στον Τάσο Τρίφωνο, στην τελευταία συνέντευξη εδώ, μια μεγάλη συνέντευξη, αφού είχε περάσει όλη την περιπέτεια με την οικογένειά του, δύο πράγματα λέει μέσωσαν. Και άκου τώρα πώς ακούγεται. Η πίστη και η πίστα. Δηλαδή, η πίστη, γιατί ο ίδιος πίστευε πάρα πολύ, άρα ήταν το δικό του, και η πίστα, δηλαδή η αγάπη του κόσμου, που δεν περίμενα ποτέ, λέει, εγώ δεν είχα την ίδια εικόνα για μένα, για τον εαυτό μου. Αυτό το αντιμετώπισα όταν πέρασε τις δυσκολίες. Εκεί κατάλαβα τι είμαι για τον κόσμο.
0: Σε αυτό που λες τώρα, γιατί είναι ξεχωριστό κεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Καλά, μετά θα περάσουμε στο αστυνομικό σκέλος αυτής της ιστορίας, γιατί έχουμε να ζήσουμε πάρα
1: πολύ. Ναι.
0: Ανοίγει τεράστιο θέμα ο θάνατος του Μαζονάκη.
1: Σωστό.
0: Τώρα. Για ψευτοιατρία, ψευτοκλινικές που πηγαίνεις, εκεί σε αναζωογονούν, υποτίθεται. Και αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο ιατρείο, σε εισαγωγικά, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, πήγαινε πάρα πολύ σκορπιά.
0: Από τα στοιχεία. Το πιο ενδιαφέρον εδώ, ξέρεις ποιο είναι. Ότι όταν έσκασε μία υπόθεση πριν από λίγο καιρό, εγώ δεν μιλάω τώρα για τα ενδοοικογενειακά του Μαζονάκη,
1: ναι,
0: τα οποία είχαν δει το φως της δημοσιότητας και είχαν απασχολήσει. Τέτοια εποχή, πριν από ένα χρόνο, αν θυμάστε, είχε γίνει μια καταγγελία για το Μαζονάκη. Συνήθως, αντανακλαστικά, η πρώτη αντίδραση της κοινωνίας ποια είναι, στέκεται απευθείας απέναντι στον καταγγελόμενο και λέει, την απορρίχνει από το πρωί μας το βράδυ.
1: Στην περίπτωση
0: του Μαζονάκη, τι συνέβη, ρε παιδιά? Όλη η κοινωνία ήταν μαζί του. Ναι. Αυτό πώς το κατάφερε, μπορείτε να μου εξηγήσετε?
1: Χωρίς η κοινωνία να ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί, αλλά όλη η κοινωνία ήταν μαζί του.
0: Και Γιώργο, προχώρα,
1: ναι,
0: μέχρι να δικαιωθείς.
1: Ήταν, το λες πάρα πολύ εύστοχα, γιατί το αντιμετωπίσαμε και εμείς εδώ αυτό. Και στην αρχή θεωρούσαμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να προσπαθήσουμε να καλύψουμε, όχι να καλύψουμε, να προστατεύσουμε αυτή την ιστορία κάποια πράγματα. Και έβλεπες την απήχηση πραγματικά στον κόσμο και λες, δεν είναι δυνατόν, φίλε. Δεν ξέρουν ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά παρόλα αυτά, υποστήριζαν το Μαζονάκη γιατί θεωρούσαν ότι αυτό το βλέμμα ήταν αθώο.
0: Θέλω να πω ότι έχετε στείλει πάρα πολλές παραγγελίες. Όπως για παράδειγμα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, πηγαίνοντας σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν ξέρεις τι να πρώτο διαλέξεις. Δηλαδή, χθες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μας για την εκπομπή, την τηλεοπτική αλλά και τη ραδιοφωνική, συζητούσαμε με τους συναδέλφους και λέμε: ωραία, έχουμε βάλει αυτά. Και πεταγόταν ένας. Αυτό, αυτό. αυτό, αυτό, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πάρα πολλά.

0: καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι, ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Hamlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Express. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και Κτηνίατρο του Συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
7: Υποδήματα STEP.
8: Μόδα.
7: Ποιότητα.
8: Επωνυμία.
7: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Όλοι φεύγανε αμέσως μετά τον Κότσιρα, τον Παπαξαλίνο, δεν ξέρω ποιοι ήταν εκεί, και πήγαν στο διπλανό μαγαζί όπου ήταν ο Μαζονάκης. Και το λογικό είναι αυτό, ρε παιδί μου, είσαι έξω, ακούς το έντεχνο, το ροκ κτλ. Και κάποια στιγμή λες, πάμε το διπλανό, πιούμε και ένα ποτό, να ακούσουμε κανένα λαϊκό. Και πηγαίνει στο Μαζονάκη. Έτσι είχε πάει και ο Κότσιρας μια φορά, πήγε να πιει ένα ποτό για αυτός με την παρέα του. Δεν είχε βγει ακόμα ο Μαζονάκης. Έχω τελειώσει το πρόγραμμά μου και ο Μαζονάκης ακόμα δεν είχε βγει δίπλα. Πάω, τον βρίσκω, λέει, και λέει, Γιώργο, πας πολύ καλά. Και λέει, μια χαρά πάω και εσείς μια χαρά πάτε. Εσείς είστε η παράδεισος και αυτή είναι η κόλαση εδώ.
6: Λοιπόν, έχετε ζητήσει πάρα πολλά. Όπως για παράδειγμα αυτό που ξεκινά τώρα. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε, παιδιά. Ο Πάνος λέει: συνεχίστε με μαζό μέχρι τέλος.
5: Ναι, ναι. Όσο μπορούμε, παιδιά, και εμείς, εντάξει.
6: Ο Αβραάμ ξεκάθαρα ήταν από τα πιο ντόμπρα κακά παιδιά.
5: Ναι.
6: Κι όμως δεν ήταν στα κακά παιδιά, γιατί ο Μαζονάκης δεν είχε πειράξει κανένα.
5: Δεν ήταν κακό παιδί, όντως. Ναι.
6: Ο Μαζονάκης, ποιος έλεγε σήμερα, έλα Σουζάκι μου μέσα, έλα κι εσύ.
5: Έλα.
6: Λοιπόν, κάποιος έλεγε ότι ένα Σαββατοκύριακο από τη ζωή του Μαζονάκη είναι όλη η ζωή μας. γιατί ήταν ένας άνθρωπος που, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι του άρεσε πάρα πολύ να ζει μια ζωή στα όρια. Έχει μιλήσει για όλα αυτά.
5: Ναι, βεβαίως. Ανοιχτά έχει μιλήσει αυτά.
6: Ναι,
5: και καλά έχει.
6: Σε μια περίοδο που ίσως να ήταν

0: περάσει μια πολύ δύσκολη φάση. Το voice, Χριστινάκη μου, καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Καλώς την. Το voice ήταν ένα, ήταν ένα καταφύγιο για το Μαζό. Ναι. Το έλεγε πάντα και το έλεγαν όλοι οι συνεργάτες του. Εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε σκηνοθέτη το Θάνο Κάπα, που είναι σκηνοθέτης το voice και προσωπικός φίλος του Γιώργου, που ήταν και σήμερα εδώ για να κάνει τη δουλειά του. Και πάντα έλεγε πόσο καλά αισθανόταν στο voice, γιατί ήταν σαν αγκαλιά για εκείνον. Την αγκαλιά που δεν έβρισκε.
1: Μα φαινόταν γιατί ανοίχτηκε στο voice πολύ. Ενώ στην αρχή ήταν πολύ μαζεμένο, μετά στο τέλος ήταν εξαιρετικός. Όχι μόνο, από τη μέση και μετά ήταν εξαιρετικός.
0: Και ανυπομονούσε για το voice.
1: Τραγούδαγε, ναι.
2: Ξέρεις τι λέγανε όλοι. Επειδή εμείς στο Μαζονάκι τον είδαμε, το βράδυ στα γυρίσματα, και οι υπόλοιποι όλοι ήταν πολύ νεότεροι. Ήταν νεότεροι βασικά. Όχι πολύ νεότεροι, νεότεροι βασικά. Δεν είναι και πολύ νεότεροι όλοι, γιατί 54, πολύ μικρός έφυγε. Όλα τα λαϊκά τραγούδια, μα όλα τα λαϊκά τραγούδια των τελευταίων 30-40 ετών μπορούσε να τα πει. Και δεν μπορούσε να τα πει, όχι επειδή είχε καλή φωνή, ήξερε στίχους από όλα τα τραγούδια και χωρίς πρόβα. Πώς το πούμε, ρε παιδί μου, έπαιρνε το μικρόφωνο και έλεγε το τραγούδι. Ενώ ο τραγουδιστής δεν έχει πάντα το στίχο στο κεφάλι του. Εντάξει, οκ, δεν το έχουν όλοι.
1: Όλοι λοιπόν, σωστά,
2: έπαιρνε
1: σωστά
2: το μικρόφωνο, εκτελούσε κανονικά τραγούδι με τη μία, όπως θα το έλεγε στο μαγαζί, κανονικά, και ήταν άψογο. Και λέγανε όλοι πώς τα θυμάται ρε όλα.
0: Πάντως θέλω να μοιραστώ τη δική μου πολύ μικρή εμπειρία πηγαίνοντας πέρυσι στο voice το εορταστικό. Όπου ήταν όλοι εκεί οι κριτές, οι καλλιτέχνες μας, είναι αστέρια και οι τέσσερις. Ο ένας έγινε και αστέρι κανονικά από χθες, ο Γιώργος. Θυμάμαι, παιδιά, ενώ υπήρχε προετοιμασία, ξέρεις, για τα γυρίσματα, πάρα πολλές ώρες κλπ. Ο Μαζό υπέρλαμπρος, έτσι όπως ήταν πάντα, απαστράπτον πραγματικά, με αυτά τα τρομερά look, τα τρομερά σετ που φορούσε κλπ. Θυμάμαι όλοι να έχουν το βλέμμα τους πάνω στο Μαζό. Τι μπορεί να χρειάζεται το Μαζό. Και τον παρατήρησα για 6-7 ώρες που ήμασταν εκεί. Το πώς μιλούσε στον make-up artist του, στον άνθρωπο που φρόντιζε τα ρούχα του, στο στυλίστα, στους συναδέλφους του και στον κόσμο, στο κοινό, δεν το έχω συναντήσει σε κανέναν άλλον τέτοιου τύπου star. Δηλαδή ο Μαζονάκης, και μπορεί να το επιβεβαιώνουν και όλοι οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, μπορεί να ήταν απαιτητικός στη δουλειά γιατί ήταν ο Μαζονάκης, όμως ο τρόπος
1: ήταν καβαλημένος να πω
0: καθόλου.
1: Αυτό.
0: Ήταν σούπερ, να πω όπως μου έρχεται, rock star από την Ίκαια.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Ο Μαζό ήταν ο rock star, σούπερ star από την Ίκαια. Βγάλαμε τον δήμαρχο, τον κύριο Μόραλη, τον δήμαρχο Πειραιά, σήμερα, και έλεγε ότι είχε κάνει διάφορες δωρεές στον Πειραιά. Πάρα πολύ Ολυμπιακός ο Μαζονάκης.
2: Ναι, πολύ Ολυμπιακός.
0: Το είχε εκφράσει, αλλά δεν είναι μόνο ότι γεννήθηκε, λέει, στην Ίκαια. Ο Μαζό με έναν τρόπο πάντα γυρνούσε στην Ίκαια.
1: Στην Ίκαια, μπράβο.
0: Δηλαδή δεν είναι μεγαλοπιάστηκε ποτέ. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, το έχει τραγουδήσει.
2: Μου το έλεγε πάλι, γυρνάω στον Σταμάτη Κανόγια που έχει ζήσει πολλά μαζί του.
0: Που τα πάμε το πρωί.
2: Τα πάμε το πρωί στην εκπομπή, ναι. Και λέει ο Γιώργος.
1: Και είναι η μοναδική εκπομπή, τον διάβασα, ναι, τότε. Ότι κι άλλοι του είπαν, με συγχωρείτε, λέει, που δεν βγαίνω σε άλλη, δεν αντέχω. Θα βγω μόνο στο.
0: Αγαπάει πολύ την
2: εκπομπή. Ναι. Και τον ευχαριστούμε πολύ και είναι πολύ τιμητικό για μας.
1: Το διάβασα, το ανέβασε αυτό.
2: Ο Σταμάτη Κανόγια. Και λέει για το Μαζονάκι τώρα, λέει ότι ο Γιώργος είχε τελείω άλλη εικόνα από αυτή που προβάλλεται. Και λέει το μεσημέρι. Ήταν πολύ κανονικός άνθρωπος. Το μεσημέρι πήγε να φάει στη μάνα του. Πώς το πούμε αλλιώς, ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Υπήρχε μια περίοδος που πήγε να φάει στη μάνα του μεσημέρια. Δεν το αντιλαμβάνεσαι, ρε παιδί. Μισή νομίζει τώρα το Μαζονάκι, τώρα στην πισινάρα του. Θα έχει τον κόσμο που τον βοηθάει. Θα του φέρνει το σούσι στο δίσκο. Θα γίνει στην ίδια στη μάνα του. Θα το πούμε αλλιώς.
0: Λέει ο Χάρης τώρα. Καλησπέρα σας. Ένα μικρό σχόλιο. Έτυχε να τον δω σε μαγαζί. Ζήτημα να έχω πάει στα μπουζούκια 5 φορές στη ζωή μου. Όχι, δεν είμαι τη όπερα, αλλά δεν συχνάζει ο άνθρωπος στα μπουζούκια.
2: Δεν πάνε όλα στα
0: μπουζούκια. Και ο αδερφός μου είχε κλείσει μπροστινό τραπέζι και κάποια στιγμή έρχεται ο Μαζό και μας χαιρετάει. Του λέω, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για τις στιγμές. Και του απαντάει, εμείς, φίλε μου, ευχαριστούμε που έρχεσαι, μας αγκαλιάζεις, μας δίνεις ψωμί και δίνεις ψωμί και σε όλο αυτόν τον κόσμο που δουλεύει εδώ πίσω. Πρέπει να ήταν πολύ καλός άνθρωπος, λέω, Χάρης, έτσι το ένιωσα εγώ τουλάχιστον.
2: Και εκεί ήταν η διαχωριστική γραμμή με όσα πέρασε, γιατί ο Μαζονάκης ήταν ο μπροστάρης οικογένειας και ήταν και αυτός που συντηρούσε όλη την οικογένεια. Αδερφές, αδέρφια, τα πάντα όλα, οικογένεια κτλ. Μπράβο. Ήταν μπροστά πάντα, ήταν ο στάρ της οικογένειας προφανώς. Έβγαζε τα περισσότερα χρήματα, ήταν αυτός που βοηθούσε όλη την οικογένεια και από αυτόν ζούσε και όλη η οικογένεια και επαγγελματικά. Δηλαδή ήταν όλοι γύρω του ήταν. Και αδερφοί του και αδερφές του, όλοι δίπλα.
0: Επειδή βλέπω κάποια μηνύματα και σας πιάνει σε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις κάποιους, ο Μαζονάκης είχε μιλήσει για τα σκοτάδια της ζωής του. Ξέραμε τι συνέβαινε στη ζωή του Μαζονάκη, γιατί ο ίδιος μας είχε επιτρέψει να κοιτάξουμε από αυτή τη μικρή πορτούλα, γιατί είχε μοιραστεί τις αδυναμίες του. Δεν είναι ότι τώρα ανακαλύπτουμε ποια ήταν η ζωή του Μαζονάκη, ότι ο Μαζονάκης δεν ήταν στο σπίτι κλεισμένος να κάθεται όλη μέρα και να πίνει τσάι, το ξέραμε. Δεν το ανακαλύπτουμε σήμερα
1: που
0: μιλάμε για το θάνατό
1: του
0: ο άνθρωπος. Απλά υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες όπως είναι ο Μαζονάκης, όπως ήταν, και θέλω να το πω γιατί έβλεπα τα στιγμιότυπα που έπαιζαν πολύ. Ο Παντελίδης, ας πούμε, που ήταν πάρα πολύ νεότερος, πάρα πολύ νέος και πολύ λίγα χρόνια στο μουσικό στερέωμα, είχε τέτοια επίδραση με το κοινό που ακόμα θυμόμαστε τα τραγούδια του Παντελίδη και τα τραγουδάμε.
1: Σωστά.
0: Σκεφτείτε αυτό τώρα του Μαζονάκη για 30 χρόνια. Τρεις δεκαετίες, 33 χρόνια θα έκλεινε τώρα και θα έκανε και τη συναυλία του. Δυστυχώς δεν πρόλαβε.
1: Μα... θα μου λείψει από το voice πάντως.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Voice. Πάρα πολύ.
2: Και από, από τα νυχτερινά καταστήματα τα οποία.
0: Με τη Δέσποινα Βανδύ θα ήταν.
2: Νομίζω ναι.
0: Φέτος.
2: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
1: Βανδύ δεν είναι με τη, δεν θα είναι με την.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Δεν θα ήταν με τη Βανδύ.
1: Όχι,
2: είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Εντάξει, τώρα κάνουν και πολλές συνεργασίες και έχουν κάνει συνεργασίες και με τη Βανδύ και με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Πάντως ο θάνατος του Μαζό ανοίγει τεράστιο θέμα για αυτές τις ψευτοκλινικές που υπάρχουν.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ξαναπέστο.
0: Ανοίγει από σήμερα, να ξέρετε, μια ιστορία που δεν θα κλείσει εύκολο. Ο κύριος Γιαννακός είπε σήμερα, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, έχουμε γεμίσει στην Αθήνα ψευτοκλινικές. Τα ονόματα που έχουν έρθει ως πληροφορίες στο κινητό μου, ποιοι πέρασαν από αυτό το ιατρείο, δεν τα διανοείστε.
1: Αλήθεια,
0: είχε δημιουργήσει ο άνθρωπος αυτός κλίκες.
2: Ναι.
0: Από διάσημο σε διάσημο γινόταν η σύσταση. Όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνετε σε αυτόν, είναι ο.
2: Αυτά είναι από στόμα σε στόμα πάντα, ναι.
0: Και όπως αποδείχθηκε, η σύζυγός του που έκανε κάποιες τέτοιες ιατρικές πράξεις.
1: Λέει, ναι. Δεν ξέρω.
0: Η ίδια δήλωνε γυναικολόγος ολιστική γιατρός.
2: Ναι.
0: Στα χαρτιά του ιατρικού συλλόγου όμως δεν πρόκειται τίποτα τέτοιο.
2: Α, δεν είναι.
0: Δεν έχει ειδικότητα καν.
2: Είχε άδεια το
1: κτίριο. Η ολιστική ιατρός είναι άλλη ιστορία όμως.
0: Καμία σχέση. Γιατί γυναικολόγος.
2: Ναι, αυτό καμία σχέση.
1: Ναι.
2: Το είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο όμως. Το είχε πει ο κ. Πατούλης αυτό.
0: Αυτό
2: ναι.
0: Όμως δεν.
1: Ο σύζυγος είχε άδεια.
0: Ναι, για παθολογικό ιατρείο.
2: Ναι, ναι.
0: Στο παθολογικό ιατρείο δεν εκτελούνται τέτοιες ιατρικές
2: πράξεις. Όχι, βέβαια, τη λες τώρα.
0: Αυτοί είχαν και τα μηχανήματα κανονικά. Και από ό,τι προκύπτει.
2: Και έχουν κυκλοφορήσει και κάποια βίντεο που κάνανε κάποιοι. Το έχουν ξεκινήσει με την πλασμαφαίρεση. Έχουν κυκλοφορήσει. Αυτό λέω, ναι.
0: Πρέπει να είναι θεραπεία με βλαστοκύτταρα πάντως. Δεν είναι πλασμαφαίρεση. Είναι θεραπεία με βλαστοκύτταρα.
2: Αυτό είναι ακριβώς.
0: Που γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έχουμε πάθει αυτό με την αναζωγόνηση τώρα. Είναι αυτό το που έχει γίνει trend τα τελευταία χρόνια, αλλά θέλει τεράστια προσοχή. Ποιον επιλέγεις να πας να του εμπιστευτείς το δέρμα σου και τον οργανισμό.
2: Αυτά, όπως είπες, γίνεται από στόμα σε στόμα. Πάει ένας γνωστός, δεν ξέρω, ένας Μαζονάκης που λέει ο λόγος, και ο Μαζονάκης το λέει στον Χ. Και ο Χ λέει πάει και ο Μαζονάκης.
0: Άμα πηγαίνει ο Μαζονάκης.
2: Κάπως έτσι λειτουργεί αυτό. Ναι.
0: Χριστινάκη μου, πες μας για τον καιρό, γιατί δεν θα τα προλάβουμε έτσι όπως το πάμε.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο θα είναι. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Θα έχει ζεστούλα, γιατί η θερμοκρασία θα είναι στους 34 με 35 βαθμούς. Εδώ στην Αττική μιλάω. Το Σάββατο γύρω στους 33 βαθμούς θερμοκρασία. Θα συννεφιάσει λίγο το βραδάκι, αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Αλλά σε γενικές γραμμές και το Σάββατο μόνο στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται ότι θα έχει βροχές, και αυτές από το απόγευμα και μετά. Και οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Τώρα την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχουμε περισσότερες βροχές στο Ιόνιο, τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική είναι πολύ πιθανό να βρέξει και την Κυριακή αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει από την Κυριακή. 33 βαθμούς εδώ στην Αττική και από τη Δευτέρα 30, που φαίνεται να είναι κοντά στα κανονικά σας, το χρωστά αυτό.
2: Μας το κάνει
1: κοντά,
2: σύνοπορα αυτό.
1: Ναι. Φαίνεται ότι θα είναι εκεί κανονικά. Γύρω στις 29 με 30, μπορεί να είναι και κάτω από 30. Όχι τη Δευτέρα, αλλά Τρίτη, Τετάρτη. Ξέρω εγώ, θα δούμε πώς θα πάει. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πάντως ο ιετός πώς θα είναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάρα πολύ γρήγορα θα πάμε σε διάλειμμα ευχαριστώντας το Χριστινάκι μας. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε
1: καλό
0: αύριο.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε στη
2: Δευτέρα. Α, ναι, μπράβο, αύριο έχει πάρει όφη.
1: Παναγιώτη,
0: καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: στην Τίνο.
1: Φιλιά.
2: Να μα δει κάτι περίεργο στην Τίνο, να μα το πει.
1: Θα σα το πω.
0: Λοιπόν, γρήγορα πάμε σε διαφημίσει, αφού σα πούμε ότι κάποιοι από εμά όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα αισθανόμαστε πω δεν είναι για μα. Αν σα έλεγα όμω πω το επένδυση στα μέτρα μου τη Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους, θα αλλάζατε γνώμη. Και αυτό γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί να το φέρει στα δικά του μέτρα, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, κάθε πότε θα βάζουμε χρήματα, ανά μήνα, ανά τρίμηνο, και επιπλέον μπορούμε να προσαρμόζουμε τις επιλογές μας όποτε θέλουμε ή ακόμη και να το διακόψουμε ανά πάσα στιγμή. Όλα αυτά με την υποστήριξη από έναν προσωπικό συνεργάτη, έναν άνθρωπο της Εθνικής, που είναι εκεί για να μας ενημερώσει για τα πάντα. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά στα μέτρα σου. Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
6: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: thrakos.com. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Λοιπόν, 3 και 57 και πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Μαζευτήκαμε λίγο προς τα πίσω γιατί είπαμε πολλά, πάρα πολλά και θα πούμε κι άλλα την επόμενη ώρα. Και θα επανέλθουμε μετά το δελτίο προφανώς εδώ με τον Κώστα Σπανό και τη Σοφία Γαλάνη, εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Μαζί μας και τα Photo Center, όπου θα βρούμε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας και κάθε μας επίσκεψη για shopping είναι πραγματικά απολαυστική μόνο στα Photo Center. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά και με τα δικά σας μηνύματα 698-123-1003 στο Viber και 210-4800-170-174 τηλεφωνικά ό,τι θέλετε να μας πείτε.

0: Ελληνικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικό.

0: σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από το διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινούνται το αργό και το μπρεντ. Το μπρεντ είναι στα 105,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό στα 100,2. Στο κόκκινο όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τα οποία κινούνται πτωτικά. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Σε κλίμα ανυπότιτλοι θλίψης τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του μαζί με έναν ακόμη πιλότο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και της πολιτείας συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας για να πούν το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό. Ο θρηνός κορυφώθηκε όταν μίλησε στον επικίδιο λόγο ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος, συμμαθητής του στη σχολή Κάρων, με τον οποίο καθημερινά έδιναν μαζί τη μάχη για την υπεράσπιση των αφαίρων. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά, ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Σε λίγη ώρα θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο, όπου έχει μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Διενεργείται προκατακτική έρευνα από την αστυνομία υπό την εποπτεία της εισαγγελίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με το θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν την άφιξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Νωρίτερα, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας παρουσία εισαγγελέα έκανε αυτοψία στον χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ιατρείο. Ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου.

0: τον Ισέη ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Στο μεταξύ, ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι στην περιοχή Αγριόφυλλο Τρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στο πολυδάμιο Λάρισας, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Έτωλα Καρνανίας. Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνά το 1 δις ευρώ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ στην βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα μας σήμερα έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου, που είναι και απολύτως απαραίτητη παραγωγή για την Ευρώπη συνολικά, για να μπορέσει να κατοχυρώσει τη στρατηγική της αυτονομία. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλ Κλουνί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβουλή της κ. Κλουνί στο θέμα. Όπως τόνισε ο κ. Τασούλας, το ζήτημα δεν είναι θέμα νίκης ήττας, σημειώνοντας ότι θα ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας η επιστροφή των γλυπτών. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, ενώ έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948 και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Μεγάλος αριθμός προσλήψεων αφορά ψυχολόγους, νοσηλευτρίες, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και την ενίσχυση της παράλληλης στήριξης, δήλωσε νωρίτερα στον Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδος Super Bet ρίχνεται στις 6 παρά 4 το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορο, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο...
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard. Καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση υπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το κράτορας της πίστας. Τώρα πια και το κράτορας του πλατό. Γιώργος.
2: Hello.
3: Ναι, ναι, ναι, Γιώργο. Και ποτέ δεν τραγουδάω.
2: Έτσι τραγουδάω εγώ.
4: Ναι, ναι, Γιώργο. Και ποτέ δεν τραγουδάω.
2: Παρακαλώ.
4: Τεστ.
5: Ήθελες το μαζονάκι σου.
4: Ήθελες απόψε.
2: Μαρίνα, το παιδί το έχει βαφτίσει.
5: Πού να το αφήσω.
2: Έλα, το έχει βαφτίσει.
5: Όχι.
2: Μήπως πρέπει να το σκεφτώ. Πείσαι κοπέλα να πω.
6: Αγάπη μου.
2: Πού το παιδί μου. Ποιο, τι γράφει εδώ.
5: Γράφει τι μαζό.
2: Τι μαζό, αγάπη μου.

0: να μ' αγαπάς.
1: Αυτά για σήμερα.
0: Αυτά. Εξευράγονται οι coaches.
2: Μπράβο,
0: νομίζω ότι τελείωσε η ιστορία σου.
2: Όχι, λάθος, συνεχίζεται.
0: Α, συγγνώμη.
3: Σκάι, σας ενημερώνει.
4: Ως τώρα κόψαμε στο μοντάζ 37 42 148 μαλάκ. 56 γαμ. Με το που έμαθες αγγλικά, είπες και φακ.
0: Έλα ρε γίνεις πουτάνα, το λέω εγώ. Εμένα δεν μ' αρέσει να βρίζω στα τραγούδια πάνω.
3: Ενώ είσαι ο ποιητής.
0: Στο ενδιάμεσο. Στο ενδιάμεσο είναι αλλιώς.
3: Εγώ κάνω έτσι. Γιατί αυτό σημαίνει σ' αγαπάω.
0: Εγώ κάνω με ένα δάχτυλο.
3: Τι κάνεις?
0: Τίποτα.

0: Δικός μου άνθρωπος, δικός μου άνθρωπος.
1: Δεν έπεσε καθόλου ο Μάζο.
2: Ναι, με όλους φαναδικά.
1: Όσα είπε ο Καμπουτζής, 187 μπιπ, 142 μπιπ και άλλα 35 μπιπ.
2: Στα ίδια μας, και τι ωραίες στιγμές πραγματικά με τα τραγούδια που λέγαμε, εντάξει, έτσι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Με τους ξεσήκωνε, έπαιρνε το μικρόφωνο Μαζονάκης και γινόταν χάμος για κανένα 20 λεπτό, μόνοι τους.
2: Ναι, αυτό το αυθόρμητο που βγάζανε τα τραγούδια από το στομάχι τους, απλά ακολουθούσε τέτοιο, ακολουθούσε το, η ορχήστρα.
1: Δεν έχουμε βάλει, ρε παιδιά, το «Με λένε Γιώργο». Δεν έχουμε ακούσει το «Με λένε Γιώργο»
2: όχι,
1: ολόκληρο.
2: Όχι,
1: σοβαρά τώρα το λέτε. Το είχα προγραμματίσει, αλλά τι συνέβη, Κωστάκη.
2: Θα σου πω, ρίχτω τώρα.
1: Άραξε το πρόγραμμα, πάμε.

0: Και χάνει την εφηβεία μας με το χαμό όλων αυτών. Το καταλαβαίνετε. Κομμάτια της εφηβείας μας κανονικά. Πριν έκοβα το έλα που. Το κούτσι φόρεμα. Και μου λέει ο Πέτρος Κυρκυλής, η εφηβεία μας, Μαρία. Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη.
1: Και τώρα κοιτάξτε πώς σας έχει συνδέσει. Πριν ακούσαμε το κούτσι φόρεμα, τώρα ακούμε το Μελένη Γιώργο, μας το ζήτησε ο φίλος. Και θα βάλει το Μουλίπης τώρα, όπου είναι τα τραγούδια που έγανε την επανάστασή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Έτσι τον μάθαμε στην ουσία.

0: Είναι πολύ περίεργα πάντως και όλα αυτά που έχουν υποθεί ήδη στις αστυνομικές αρχές. Γιατί η γιατρός, εντός εκτός εισαγωγικών, χωρίς ειδικότητα πάντως, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο κέντρο μία μέρα πριν. Δεν ήταν καλά. Η ίδια τον είδε ότι δεν ήταν καλά. Δεν μπορούσε να μιλήσει καν με ευκολία. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι το περασμένο Σάββατο ο Γιώργος Μαζονάκης είχε νιώσει πολύ έντονη αδιαθεσία σε εστιατόριο στα βόρεια προάστια. Άρα όντως κάτι δεν πήγαινε καλά τις τελευταίες ημέρες. Όταν πήγε λοιπόν μέσα σε αυτό το ιατρείο, της λέει έχω συναυλίες, σύμφωνα με αυτά που λέει η γυναίκα. Έχω συναυλίες, πρέπει να κάνουμε κάποια θεραπεία, μπορούμε να κάνουμε κάποια θεραπεία, και επειδή δεν είμαι και πάρα πολύ καλά, υπάρχει λίγο να έχω παρενέργειες. Του λέει όχι, δεν πρόκειται να έχεις κάποια παρενέργεια. Την επόμενη μέρα λοιπόν πηγαίνει, χθες Τετάρτη, ξεκινάει η διαδικασία, του βάζει τον πρώτο φλεβοκαθετήρα στο δεξί χέρι, και όταν πήγε να βάλει και στο αριστερό χέρι φλεβοκαθετήρα, αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται, τότε εκεί ο Γιώργος αρχίζει να δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάστασή του. Φωνάζει τον σύζυγό της, του κάνουν κάρπα, σύμφωνα με όσα η ίδια λέει.
1: Άρα έχει χάσει ήδητες.
0: Και αμέσως μετά ακριβώς καλούν το ΕΚΑΒ. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από το ιατρείο με σφιγμό. Ζωντανός δηλαδή.
1: Α, το ΕΚΑΒ είπε ότι δεν είχε σφιγμό.
0: Ναι, το ΕΚΑΒ λέει ότι δεν είχε σφιγμό, και επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε ιατρείο τέτοιου τύπου, όλα τα ιατρεία, πρέπει να έχουν απεινιδωτεί και προφανώς όλα τα μέσα για την παροχή
1: όσο
0: πρώτων βοηθειών.
1: Τις επεμβάσεις και δεν είναι απλά διάγνωση.
0: Σωστά. Δεν υπήρχαν όλα αυτά μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο. Αντιθέτως, υπήρχαν αυτά τα δύο μηχανήματα που γίνονται αυτές τις θεραπείες με τα βλαστοκύτταρα, χωρίς βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να υπάρχει απαιτούμενη άδεια προκειμένου να γίνονται αυτές οι ιατρικές πράξεις σε αυτό το χώρο. Όχι σε αυτόν. Κανένας τέτοιος χώρος δεν μπορεί να πάρει άδεια για να γίνουν αυτές οι ιατρικές πράξεις.
1: Να σημειώσουμε ότι δεν κατηγορούνται. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κατηγορηθεί για κάτι. Προφανώς θα βγει η ιατροδικαστική, θα δούμε τι ακριβώς έχει θα πει ο εισαγγελέας, τι θα πούν οι έρευνες, όλα αυτά. Και μετά θα γίνεται να γίνει. Γι' αυτό και χθες τους είδατε, μπήκαν στο τμήμα, κατέθεσαν, απάντησαν σε ερωτήματα και φύγανε. Δεν έχουν κατηγορηθεί για κάτι ακόμα οι γιατροί.
0: Ναι, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.
1: Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία για να τους κατηγορήσει κάποιος, να τους κρατήσει, να τους παραπέμψει οπουδήποτε κτλ. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα γίνεται η έρευνα, σήμερα ξεκίνησε η έρευνα.
0: Η οικογένεια, μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, τοποθετεί δικό της σύμβουλο πραγματογνώμονα.
1: Ναι,
0: ορίζεται τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια. Αύριο θα γίνει η νεκροψία, η οποία νεκροψία πρέπει να δούμε αν μπορεί να βρει το χρόνο θανάτου. Αυτό δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί να συμβεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πότε έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, πότε εξέπνευσε, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την πορεία της υπόθεσης.
1: Ναι, γιατί άμα σου πει, άμα ισχύει αυτό που λέει το ιατρείο, ότι έφυγε στο στενοφόρο ή οπουδήποτε αλλού, εκεί αλλάζει μετά,
0: ναι,
1: η κατηγορία. Και δεν κατηγορείται για τίποτα αυτή.
0: Και επίσης, μήπως έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έχει κληθεί το ΕΚΑΒ, από το πρώτο δευτερόλεπτο.
1: Σωστά, σωστά. Και να μην προσπαθούν να κάνουν μόνο τους κάρπα, ναι.
0: Να είναι διαφορετικά τώρα.
1: Εντάξει. Απλά εδώ στην περίπτωση αυτή, για να συζητήσουμε λίγο, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Μεγάλη εικόνα ότι έχει φύγει ένας άνθρωπος. Το αμέσως μετά, το άλλο θέμα που προκύπτει είναι προφανώς το πώς λειτουργεί μια τέτοια κλινική μέσα σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι.
0: Και είναι μοναδική.
1: Όχι, αυτό θέλω να πω. Εδώ ισχύει το ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός. Εδώ δεν υπάρχει πουθενά διακριτικό. Απ' έξω ακούω και τα παιδιά του ρεπόρτερ που πήγαν
0: ούτε
1: εκεί.
0: Ούτε επιγραφές, τίποτα.
1: Που να λέει απ' έξω κλινική τάδε, ιατρείο τάδε, εδώ κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο κτλ. Υπάρχουν μόνο τα ονόματα, θα μπορούσε να είναι εύκολα ένα δικηγορικό γραφείο, οτιδήποτε άλλο. Ένα γραφείο,
0: ναι,
1: το οποίο το έχω εγώ, ας πούμε. Δεν είμαι γιατρός.
0: Θέλω να το σχολιάσουμε. Όταν πρώτο έσκασε η είδηση και μάθαμε ότι στην Καρνεάδου βρισκόταν ο Γιώργος και μεταφέρθηκε.
1: Πόσο κεντρικό σημείο επίσης.
0: Με ασθενοφόρο στο Ελπίς, βλέπουμε την πολυκατοικία, και με το που βλέπουμε την πολυκατοικία λέμε, η πρώτη σκέψη ποια ήταν. Καλά, ολόκληρο Μαζονάκης, ρε παιδί μου, τώρα πάει εκεί να κάνει αυτές τις θεραπείες μέσα σε ένα διαμέρισμα. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Έχει περάσει πολλοί κόσμος από το συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Ό,τι λάμπη δεν είναι χρυσός, ξαναλέμε. Ένα ιατρείο στο Κολωνάκι έχει και άλλο κύρος. Ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι επειδή είναι στο Κολωνάκι. Επειδή είναι σε κεντρικό σημείο.
0: Που έχουμε τώρα.
1: Ακού.
0: Για να πάμε να κάνουμε θεραπείες στο δέρμα μας και στον οργανισμό μας γενικά.
1: Και στο αίμα μας. Δηλαδή είναι στο Κολωνάκι, είναι κοντά σε όλα τα νοσοκομεία, είναι μέσα σε όλα τα πολιτικά γραφεία. Δηλαδή είναι μέσα στις πολυκατοικίες αυτές που είναι όλα τα πολιτικά γραφεία και όλα τα γραφεία δικηγόρων, μεγαλοδικηγόρων κτλ. Που είναι όλα νόμιμα.
0: Εύκολη δικτύωση.
1: Ακριβώς. Είναι όλα νόμιμα.
0: Μας το ζήτησαν αυτό. Δεν το έχουμε βάλει.
1: Εντάξει.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Είναι τραγουδάρα.
0: Είναι από τα αγαπημένα σου αυτό.
1: Είναι και αυτό τα αγαπημένα μου.
0: Και αυτό.
1: Εντάξει, εγώ επειδή να ξέρεις, τον αγαπάω πάρα πολύ, Μαζονάκη, πάρα πολύ.

0: Ακούστε τώρα το αδιανόητο. Και ακούστε τι παιχνίδια παίζει η ζωή και τι συμπτώσεις μπορεί να συναντάμε σε αυτή τη διαδρομή στον κόσμο τούτο.
1: Ναι.
0: Χαιρετόλιο, ο πεθερός μου ηλικίας 88 ετών μας έλεγε ότι ήθελε πάρα πολύ να τον πάμε στο Μαζονάκι, γιατί του άρεσε πολύ επειδή ήταν μάγκας. Μόρτης.
1: Ναι.
0: Χθες μισή ώρα μετά το θάνατο του Μαζονάκι έφυγε και ο πεθερός μου.
1: Έλα ρε.
0: Αδιανόητο. Μας το λέει ο φίλος μας.
1: Τι λέει.
0: Έχεις και το άλλο και την άλλη τραγουδάρα. Να έχεις έτοιμη. Α, το σαν δύο σταγόνες βροχής δεν το έχουμε βάλει.
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Πρέπει να το βάλουμε αυτό οπωσδήποτε. Α, μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα.
1: Να πούμε στους φίλους που είστε τώρα στους δρόμους, γιατί μας έχει ενημερώσει η Σοφία Γαλάνη, να το ξέρετε, γιατί πρέπει να σου πω γιατί γίνεται στους δρόμους. Λόγω ακινητοποιημένου αυτοκινήτου έχει δυσκέρια στην κυκλοφορία στην Αλίμου, Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος Εθνικής Αντιστάσεως. Στο ρεύμα προς Μεσογείον, αυτή τη στιγμή έχουμε προβλήματα. Θα δούμε και τι γίνεται και στους δρόμους. Είχε μια φωτιά, το ακούσατε και νωρίτερα, στο Αγίο Φιλοτρικάλων, υπάρχει και 112 και τα ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων. Όλα αυτά συμβαίνουν παράλληλα, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς τώρα έχουμε επιλέξει να ασχοληθούμε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ξεκάθαρα αυτό, θα πω τίποτα άλλο με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και μετά θα ακούσετε και κάποια πράγματα για την πολιτική επικαιρότητα, γιατί να κάνουμε και ένα,
0: οπωσδήποτε,
1: ένα γρήγορο πέρασμα.
0: Να σχολιάσουμε Τσίπρα. Περιμέναμε τον Τσίπρα να ανέβει στη ΔΕΘ τόσο καιρό.
1: Ναι, ναι. Να το σχολιάσουμε τον Τσίπρα, γιατί έχει ανέβει στη ΔΕΘ. Όχι σαν κάτι δημοσκοπήσει που σχολίασαν τον Ανδρουλάκη να δεν έχει ανέβει στη ΔΕΘ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Τα καλύτερα που έχω δει πραγματικά. Ντροπή σχεδόν. Ανεβαίνοντας στον Κηφισό έχει πάρα πολύ κίνηση. Από τον Πειραιός μέχρι την Αχαρνών, πάρα πολύ κίνηση. Αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι στην Αττική. Εδώ από το Φάλιρο μέχρι τον Πειραιά έχει κίνηση. Και επίσης η Αττική οδός από Ανθούσα μέχρι και Μαρούση κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και ένα κομμάτι στο Κηφισό στο καθοδικό από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά και το κέντρο όπως πάντα. Κίνηση κανονικά γυρίσαμε και αύριο ξεκινάνε και τα σχολιά.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Είσαι Πρέβεζα. Τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρέστο. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα.

0: ζέστο.
1: Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του. Τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3. Σήμερα είναι από όπου και αν το πιάσει μια πολύ βαριά μέρα. Γιατί σήμερα αποχαιρετήσαμε τους δύο πιλότους μας. Ναι. Τους δύο πιλότους του Phantom που σκοτώθηκαν. Πραγματικά έφυγαν τόσο άδικα και πραγματικά σκόρπισαν θλίψη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δύο νέοι άνθρωποι, πιλότοι που ήταν το όνειρό τους να πετούν. Αφήνουν πίσω τις οικογένειές τους συντετριμένες, όπως καταλαβαίνετε. Έφυγαν, φίλοι και στα Γιάννενα και στον Πύργο που έγιναν οι κηδείες. Νομίζω
1: μία είναι τώρα, ναι.
0: Μία είναι τώρα που μιλάμε.
1: Είναι τώρα που μιλάμε. Μία στα Γιάννενα εκεί. Φύγανε στο αεροπλάνο τους. Φύγανε στον φυσικό τους χώρο. Γι' αυτό που ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο να κάνουν κάτι, ήρθαν να πετάνε με τα αεροπλάνα τους. Δυστυχώς για αυτούς έφυγαν σε μια επίδειξη, δηλαδή σε κάτι το οποίο πέρα ήταν πολύ πιο ευχάριστο από τις πιο συμβαστικές υποχρεώσεις, αλλά ήταν κακιά στιγμή. Όντως.
0: Γιάννης Μπλέσιας, ναι, Δημήτρης Πέτρου. Ο Δημήτρης Πέτρου κηδεύεται τώρα που μιλάμε στον Κατσικά Ιωαννίνων, Σμιναγός ο Δημήτρης και φυσικά ο επισμιναγός Γιάννης Μπλέσιας. Καλό τους ταξίδι και κυρίως κουράγιο στις οικογένειες τους που μένουν πίσω. Πώς θέλετε να πάμε στα κουβέντα σιγά σιγά.
1: Πάμε να κουβέντα, έξι, παρακαλώ πολύ.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε απολύτως έτοιμοι.
0: Εχθές λοιπόν παρακολουθήσαμε επί 3,5 ώρες τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Χαρά στο κουράγιο.
0: Έχεις ένα πρώτο σχόλιο πριν πάμε στα επιμέρους.
1: Χαρά στο κουράγιο του. Κοίτα, δεν.
0: Και στο κουράγιο του.
1: Και στο κουράγιο του, αυτό εννοώ. Δεν ξεσηκώσει τα πλήθη. Δεν έδωσε απαντήσεις με πολλές γωνίες. Μάλλον δεν θέλει να κάνει το λάθος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Κοίτα. Θέλω να είμαι δίκη.
1: Ναι.
0: Από τα πολλά κομμάτια που είδα αυτής της συνέντευξης και σήμερα διαλέξαμε και θα ακούσετε τώρα έτσι τα πιο χαρακτηριστικά.
1: Δύο highlights έτσι.
0: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν αρκετά προετοιμασμένος για αυτή τη συνέντευξη τύπου.
1: Και σε απάντησε σε 45 ερωτήσεις πώς απάντησε.
0: Δεν είχε στρωθεί το έδαφος και με τον καλύτερο τρόπο για να πάει στη Θεσσαλονίκη από τους συνεργάτες του και στελέχη του κόμματος Ελλάς. Για ποιο λόγο, γιατί είχαν υποθεί πράγματα τα οποία χρειάστηκε να εξηγήσει ο κύριος Τσίπρας. Εγώ νομίζω δεν άφησε πάρα πολλές απορίες χθεσινή συνέντευξη. Είτε συμφωνείς με τα μέτρα που προτείνει, είτε διαφωνείς.
1: Όχι, όχι, απορίες δεν άφησε.
0: Ίσως πρέπει να φωτιστούν κάποια σημεία, αλλά πήγε προετοιμασμένος. Εγώ βλέπω έναν Τσίπρα που έχει εντελώς διαφορετικό ύφος, που δεν ξέρει πώς θα το αντιμετωπίσει και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, βλέπει έναν Τσίπρα που δεν έχει σχέση το ύφος του, το καταγγελτικό και αυτό το με γωνίες, όπως λες και εσύ, αλλά με την κακή έννοια του παρελθόντος.
1: Όχι, θεωρούν. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει τώρα έναν άλλο Τσίπρα και προσπαθεί με όρους παρελθόντος να φέρει τον παλιό Τσίπρα μπροστά για να απολογηθεί ο Τσίπρας για τον Τσίπρα του 2015-19. Λογικό, κυβέρνηση στον τόπο. Λογικό, πάρα πολύ λογικό. Αλλά τώρα προσπαθεί να περάσει ένα άλλο προφίλ ο Τσίπρας. Ναι. Και το περνάει.
0: Άσε που διαπιστώνω ότι σε κάποια θέματα ο κύριος Τσίπρας μοιάζει στις θέσεις πολύ και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Οπό.
0: Δηλαδή η ιστορία των ιδιωτικών πανεπιστημίων,
1: ναι.
0: Πλέον υπάρχει σύγκληση μεταξύ των δύο κομμάτων. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν προτείνει επαναφορά της 13ης σύνταξης.
1: Όπως το
0: δεν προτείνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Πασόκ το προτείνει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει ότι το έχει κοστολογήσει και ότι βγαίνει.
1: Ναι, προτείνει άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό όχι το προτείνει.
0: Επίσης, το τραγούδι που αφιέρωσε ο κύριος Τσίπρας στο Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Ως απάντηση στο.
1: Στις στηρίδες.
0: Όχι. Ως απάντηση στο τραγούδι του κυρίου Μητσοτάκη προς
1: τον ωραία που τα λες, μάλλον που σε ξέρω.
0: Ωραία που τα λες,
1: το τραγούδι είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι πιο ευρηματικό, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, περίμενα κάτι πιο ευρηματικό. Ναι. Για το κόστος πήρες απάντηση.
0: Κάτι ευρηματικό βλέπω τώρα, αλλά ναι. Ναι.
1: Για το κόστος πήρες απάντηση.
0: Βλέπουμε διάφορα εδώ. Έχουμε 500 τηλεοράσεις μπροστά μας, καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Για το κόστος πήρες απάντηση από τον Τσίπρα.
0: Είπε τώρα αυτό για την πατριωτική σφορά. Α πούμε, είπε ότι το ισχυρότερο 1% των καταθετών κατέχει το 46% των καταθέσεων της χώρας.
1: Δεν ξέρει πόσα θα πάρει.
0: Πόσα είναι αυτά τα λεφτά, ναι, δεν μπορεί.
1: Δεν ξέρει πόσα θα πάρει.
2: Δεν είναι άσχετοι. Το κάνουν επίτηδες. Ανακοινώσαμε ότι θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας προς αξιολόγηση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και εκεί άλλαξε το τροπάρι. Εκεί άρχισαν να λένε, α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία. Νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο. Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε. αντιλαμβανόμαστε είμαστε θύματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής η οποία είναι πεδαριώδης. Αριστερή πολιτική δεν είναι να προσποιείσαι ότι δεν σου βάζει όρια η πραγματικότητα. Αριστερή πολιτική είναι να εξαντλείς κάθε δυνατότητα μέσα στα υφιστάμενα πραγματικά όρια και να διευρύνεις αυτά τα όρια.
0: Επανάληψη της επανάληψης βλέπω εγώ.
1: Εντελώς.
0: Εδώ. Αυτό το που... επισημαίνει και ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Εντελώς. Το ίδιο έργο. Ακούμε τον Τσίπρα και ακούμε και την κυβέρνηση.
3: Δεν νομίζω ότι είναι ο πιο αξιόπιστος πολιτικός παγκοσμίως ο κύριος Τσίπρας. Πέστρεψε λοιπόν ο ίδιος με το ίδιο στυλ, τα ίδια δισεκατομμύρια και τα ίδια και χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με αυτά που είχε όταν παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.
0: Έκανε όμως μια τρίπλα στο Πασόκ.
1: Βέβαια. Είναι όμως τελικά ή δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Εγώ θυμάμαι την κυρία Κουφονικολάκου να λέει το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος και να ακούω τον Τσίπρα να λέει άλλα πράγματα χθες.
2: Με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά, αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης. Είμαστε ανταγωνιστές διότι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει και γι' αυτό υπάρχουμε. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα εμείς.
0: Παιδί μου, το Πασόκ.
1: Και ποιος το λέει αυτό, καλά?
0: Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη.
1: Άμα το λέει Μαρκογιαννάκη, αν δεν ξέρει Μαρκογιαννάκη, τότε ποιος ξέρει.
4: Τώρα που είδε ότι το ρεύμα αντί για χύμαρος γίνεται ριάκι, τίνει χείρα προς το Πασόκ. Αλλά αυτό που είδαμε τι είναι, ότι ο πιο στενός του, από τους πιο στενούς του συνεργάτες, ο κύριος Χιακαντάρης, μαρτύρησε στην ουσία το κρυφό του σχέδιο για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μέσα από τις αναρτήσεις του.
1: Ας ξεκαθάρισε για το Χιακαντάρη χθες. Είπε, δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάδας δεν είναι.
1: Άλλο αυτό.
2: Ο κ. Χιακαντάρης με δική του και δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της Ελλάδας. Και δεν είναι στέλεχος της Ελλάδας διότι δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα μας. Διότι ο ίδιος θέλησε να έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων.
0: Μήπως, Γιάννη μου, όμως εν τέλει ετοιμάζεται συγκυβέρνηση?
1: Νομίζω ότι ετοιμάζεται, ναι. Είναι συγκυβέρνηση τριών κομμάτων. Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη, το λέει και ο Βελόπουλος πια.
5: Στα λόγια των βορείων προαστίων μιλούν για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκη. Τσίπρα και Ανδρουλάκη, όχι Βελόπουλου.
1: Τριστούς.
5: Έχουμε και πρόγραμμα και σχέδιο να κυβερνήσουμε. Και μπορούμε.
0: Και τα σενάρια για Σαμαρά που λέγαμε.
1: Τη συγκυβέρνηση με Σαμαρά, Όχι, τώρα έχει αλλάξει το τροπάριο. Δεν υπάρχει συγκυβέρνηση.
0: Είναι η φάση που κάνουμε επίθεση στο Σαμαρά.
1: Φέρεις.
6: Αν κάνει κόμμα και ο Σαμαράς και πολιτευτεί, μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή πριν τις εκλογές, θα μιλάει για μια μειοδοτική εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, είτε είναι πρώην πρωθυπουργός, είτε είναι οποιοδήποτε, λέει μέχρι την Παρασκευή ότι είσαι προδότης, ενώ έχεις ισχυροποιήσει ως ποτέ τη χώρα, δεν μπορώ να φανταστώ πως τη Δευτέρα θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Ειδικά η διακυβέρνηση του τόπου δεν είναι ένα παιχνίδι μοιράσματος θέσεων.
7: Ναι. Έχουμε πικραθεί από το 90, από τη δεκαετία του 90, νομίζω ότι κανείς δεν θα δώσει το δικαίωμα και την ευκαιρία να συμβεί ένα δεύτερο 92. Στο τέλος της ημέρας δεν θα έχουμε κόμμα Σαμαρά.
8: Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι προσωπικές πικρίες, ούτε οι προσωπικές στρατηγικές, ούτε τα μπιφ. Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Τον ενδιαφέρει ποιος έρχεται να απαντήσει στα προβλήματά του. Σέβομαι πάρα πολύ το παρελθόν, σεβόμαστε το παρελθόν, αλλά κυβερνάμε για το μέλλον.
1: Αυτά λοιπόν, αυτά ακούστηκαν και χθες και σήμερα το πρωί οι αντιδράσεις. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά. Όταν άκουγα σε συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους και σου δίνει δυνατότητα να διαμορφώσεις όπως εξυπηρετεί. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το nbg.gr. nbg.gr. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδί. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: θέλω να ακούσω κι άλλα.
1: Ναι, δεν φτάνουν, παιδιά. Έχουμε παίξει τα πάρα πολλά ώρες.
0: Κάποιοι θα κουραστείτε, κάποιοι θα πείτε εντάξει, γιατί τόσα τραγούδια, τόσα πράγματα. Παιδιά, θα ασχοληθούμε με το Μαζονάκι, θα ασχοληθούμε και με την υπόθεση. Μαζονάκι και με την υπόθεση ιατρία που λειτουργούν, όπως λέγαμε νωρίτερα, ανάμεσα σε πολυκατοικίες. Μου έρχονται διάφορα πράγματα από το Κολωνάκι, από φίλους που μένουν στο Κολωνάκι. Μου έρχονται διάφορα πράγματα. Δεν θέλω να πούμε πράγματα ακόμα στον αέρα.
1: Μισό.
0: Και δεν πρέπει να πούμε.
1: Υπάρχουν, μπορούμε όμως, επειδή τις πληροφορίες δεν τις έχουμε όταν είναι έγκυρες για να τις κρατάμε για τον εαυτό μας, μπορούμε να σας δώσουμε όμως μια εικόνα των πληροφοριών. Υπάρχουν, ενώ αυτό δεν το γνωρίζαμε στην αρχή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας λένε ότι έχουν πάει στον συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο ζευγάρι.
0: Σωστά.
1: Και έχουν κάνει διάφορες θεραπείες. Μην ξεχνάτε.
0: Και αδυνάτισματα μέσα που πήγαιναν πολύ. Ήτανε
1: το δεν το ξέρω αυτό.
0: Εγώ το έχω ακούσει. Ήταν και αδυνάτισμα μέσα. Σε κάποια
1: είναι
0: πράγματα.
1: Αυτές οι υπηρεσίες αναζωγόνησης και άλλων τέτοιων. Τέλος πάντων, ανανέωσης ή αντιγύρανσης και. Είναι όλα αυτά τώρα είναι μέσα σε ένα πράγμα, αλλά είναι αρκετά σύνθετο. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λένε, παιδιά ήταν πάρα πολύ γνωστοί στην περιοχή, ήταν κομπογιανίτες, δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο πήγαιναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα.
0: Το λέγανε κάποιοι μεταξύ τους δηλαδή αυτό.
1: Ότι πήγαιναν στο συγκεκριμένο ιατρείο για να κάνουν αυτές τις θεραπείες, από στόμα σε στόμα γινόταν η φάση, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Μας ήρθαν πολλές μαρτυρίες ότι έχουν πάει σε αυτό το ιατρείο και δεν κόπηκε ποτέ απόδειξη. Ως καταγγελίες εννοώ, ως αναφορές. Τώρα αυτό είναι δουλειά της ΑΔΕ, δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα το ότι δεν έκοβαν απόδειξη μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα μοιάζει ότι είναι το μικρότερο. Απλά σας λέμε τις πληροφορίες που έχουμε για αυτό το ιατρείο.
0: Για μένα τον τρόπο που λειτουργεί κάποιο ιατρείο.
1: Ναι, το μείζον είναι πως δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης βρίσκονταν στο ιατρείο, ενώ στον έλεγχο που είχε γίνει το 2025 αυτά δεν τα είχαν βρει. Ή τα πήραν και τα έκρυψαν όταν ήρθε ο έλεγχος, γιατί δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί αυτά τα μηχανήματα και να κάνουν αυτές τις θεραπείες.
0: Και αν άκουσα
1: ή
0: καλά
1: κάτι άλλο που δεν ξέρουμε.
0: Σωστά, αν άκουσα καλά τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, και τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, κάθε χρόνο ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί είναι δουλειά του Ιατρικού Συλλόγου αυτή, ελέγχει το 30% των ιατρίων στη χώρα.
1: Σωστά. Εδώ υπάρχει ένα σύλλογος, πρόβλημα για τον Ιατρικό Σύλλογο όμως.
0: Σε Αθήνα, ελέγχει το 30% των ιατρίων.
1: Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα?
0: Ποιο?
1: Ότι μέσα στην ιστοσελίδα διαφήμιζαν αυτά τα μηχανήματα. Μέσα στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένο άνθρωπο που είχε εξαφανισμένη τη σύζυγο, η σύζυγος δεν υπάρχει πουθενά μέσα στην ιστοσελίδα του ιατρείου.
0: Και δούλευε το ιατρείο,
1: ενώ δούλευε κανονικά δίπλα το ιατρείο, όπως ακούσατε. Φαίνονται αυτά τα δύο μηχανήματα που λένε ότι εδώ κάνουμε πλασμαφαίρεση προκειμένου να έχετε αυτό και αυτό. Άρα ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έπρεπε να γνωρίζει από τη στιγμή που δημόσια διαφημιζόταν ότι εδώ, παιδιά, υπάρχει θέμα και αυτός κάνει κάτι που δεν θα έπρεπε να το κάνει.
0: Ξεκάθαρα. Και επίσης σκέψου λίγο τη λειτουργία ενός ιατρείου, για να φύγουμε και θα ακούσετε κι άλλα και συνέχεια το πρόγραμμα του ΣΚΑΙ 100,3 και αύριο προφανώς. Η λειτουργία ενός ιατρείου, αυτό που είπες, ότι η γυναίκα δεν φαινόταν πουθενά,
1: ναι,
0: και η γυναίκα είχε αναλάβει έναν πελάτη σαν το Μαζονάκι.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Δηλαδή, είχε αναλάβει έναν από τους πελάτες.
1: Ναι, αυτό που μας λένε πάντως οι καλά γνωρίζοντες των συγκεκριμένων υποθέσεων είναι ότι κανένα τέτοιο ιατρείο δεν έχει κλείσει πριν από θάνατο.
0: Α, μάλιστα. Ναι, είναι εντάξει.
1: Αυτό νομίζω ότι μάλλον τα λέει όλα.
0: Τα λέει όλα.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε καμιά παρένθεση διαφημιστική για να σα αφήσουμε ένα τραγούδι που αγαπάμε και οι δύο πάρα πολύ. Λοιπόν, Big Win μαζί μας. Το Spetses Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και Big Win είναι για μία ακόμα φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές οργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincare.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα με την Big Win. Μαζί μας φυσικά και τα Hondo Center, καινούργια σεζόν με νέα λασαρίσματα σε ένδυση, υπόδειση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές.
1: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχονδιά έχει αυτό το όργανο. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε.

0: Νιό και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Φορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
4: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ακινητοποιημένο τρόλι, αυτήν την ώρα δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο ύψος της Βασιλής Σόλγας, στο ρεύμα προς Νέο Κόσμο. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και από Γέρακα έως Μαρούση, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτήν την ώρα είναι στα 104,6 δολάρια το βαρέλι. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατέγραψε χθες απότομη άνοδο και σήμερα ξεπερνά τα 80,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στο κόκκινο όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινούνται πτωτικά. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ το Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Κλιμάν υπό τις θλίψεις της κηδείας σήμερα των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Ο θρήνος κορυφώθηκε στον επικίδιο λόγο για τον επισμηναγό Ιωάννη Πλαίσια, που εκφώνησε ο συμμαθητής του στη σχολή Κάρων επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος. Δεν θα χαθείς, θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά, ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Αυτήν την ώρα τελείται η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια συνέλεξαν σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή.

0: έρευνα θα συνεχιστεί και στην οικία των δύο ιδιοκτητών γιατρών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν την άφηξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Στο μεταξύ, ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη Ιβελίνα Κορινθίας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους στην περιοχή Αγιόφυλλο Τρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στον αστακό έτολο Καρνανίας. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλ Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβολή της κυρίας Κλούνεϊ στο θέμα. Όπως τόνισε ο κύριος Τασούλας, το ζήτημα δεν είναι θέμα νίκης ήττας, σημειώνοντας ότι θα ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας η επιστροφή των γλυπτών. Στη συνέχεια, η Αμάλ Κλούνεϊ είχε συναντήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών και το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, ενώ έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948 και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Superbet, ρίχνεται στις 6 παρά 4 το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στο Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο...
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

στο Sky 100,3 κυρίες και κύριοι. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 6. Ρύθμιση ήχου, ο μπασίστας Κώστας Πανός. Και όπως λέει, το μπάσο δεν το ακούς, το μπάσο το νιώθεις.

και επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Και με τα λούκη Σοφία, όλη η ομάδα. Καλά, αυτό Σοφία είναι χειρότερος, είναι death metal ο σπαθός.

τηλεφωνικό κέντρο έχω ένα διάλογο εδώ με το Σπανό. 2-10-48-0-100-70-74. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και έχουμε και Viber. Τεκνολόγια! Εύκολο! 6-9-8-1-2-3-1003. Πήρε φωτιά το πετρέλαιο! Έφτασε και τα 105 στα 104 και κάτι αυτή τη στιγμή, το αμερικανικό στα 100 δολάρια. Σε χαμηλό 36 ετών η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ ότι η μερίσια παραγωγή της υποχώρησε κατά 1,9 εκατομμύρια βαρέλια, στα 6,2 συνολικά την ημέρα, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990.

Και όλα αυτά λόγω της κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Με τον ΟΠΕΚ να αντιμετωπίζει εσωτερικές αναταράξεις, καθώς η Βενεζουέλα εξετάζει την αποχώρησή της από τον ΟΠΕΚ, ενώ το Ιράκ πιέζει για αύξηση των επιτρεπομένων ορίων παραγωγής. Καλά μέχρι εδώ, ε? Όπως λέει και ο νόμος του Μέρφη, αν νομίζεις ότι κάτι μπορεί να πάει χειρότερα, θα πάει.

κατάρα μου. Αν κάτι μπορεί να πάει χειρότερα, θα πάει, λέει ο νόμος του Μέρφη. Στα 105 δολάρια το βαρέλι. Όλοι στα κρεβάτια σας. Οι Χούθοι κατέλαβαν τη Μόκα. Θα μου πεις, ρε Τσαμόπουλε, ποια είναι αυτή η Μόκα? Και τώρα έχουμε διπλή μέγενη. Και Μπαπ Ελ Μαντέμπ και Ορμούζ. Αυτή η Μόκα δεν είναι καφές Μόκα. Είναι στρατηγική σημασίας πόλη λιμάνι που φέρνει τους Χούθη πιο κοντά στη νότια πύλη της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτό που μπαίνουν από κάτω, αυτό που μπαίνουν από κάτω και πάνε στο λιμάνι το Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, που έχει αυξήσει τις εξαγωγές βαρελιών στα 3,7 εκατομμύρια το Σεπτέμβριο από 3,2 τον Αύγουστο, και λιγότερα ήταν τους προηγούμενους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν μπορούσαν να τα φέρουν από το Ορμούς. Τα πηγαίναν από εκεί, μέσω του ανατολικοδυτικού αγωγού. Τώρα, άμα πιάσουν οι Χούθοι κανονικότατα το πέρασμα, είχαν που δημιουργούσαν, προβλήματα και βαράγανε πλοία. Αν κλείσουν και από εκεί, τελειώσαμε. Ούτε από εκεί θα μπορεί να πηγαίνει το πετρέλαιο. Κλειστό το Ορμούς, κλειστή η Ερυθρά, κλειστό το Σουέζ. Κάνανε επίθεση στα νησιά Χανής και υποχώρησαν οι κυβερνητικές δυνάμεις προς Ντουμπάμπ. Νέος συναγερμός για ναυτιλία, ασφάλιστρα και φυσικά το Σουέζ. Και είπαμε, όσο πιο πολύ χρειάζεται χρήμα να μεταφερθεί μια ποσότητα, τόσο πιο πολύ θα το πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές. Γιατί είναι και το LNG μέσα στη γενικότερη εικόνα. Δώσε! Γεια σου ρε Σάβα και σε όλου. Δώσε μηνά, δίνω φίλε, δίνω.

Ερμηνεύουν του Ορμούς βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με δραματική συρρήκνωση της εμπορικής κίνησης. Τουλάχιστον τα πλοία που φαίνονται περνάνε 5-6 την ημέρα. Χτες μάλιστα Τετάρτη μόλις 7. Και κανένα LNG carrier. Το φυσικό αέριο, το εγκροποιημένο. Τίποτα. Σιγάρες, φτάσεις μου στο σιγάρες. Είναι υποδιευθύντρια στο στούντιο. Τι σύμφωνας, αν πεις 25 χρονών παιδί, σύμφωνας. 27, μην σου το πεις τώρα. Σπανέ μην σκεφτείς ποτέ σου να 27 χρονών, άστο. Θα μου πεις σε κατάθλιψη.

Και η κατάληψη της Μόκα από τους Χούφι φέρνει πιο κοντά τον πόλεμο σε μια από τις βασικές αρτηρίες του παγκοσμίου εμπορίου. Και πάμε για νέα γεωπολιτική κρίση για τις θαλάσσιες μεταφορές και είπαμε. Όσο ακριβένει η θαλάσσια μεταφορά, θα ασφάλιστα τις παναγές στα μάτια. Όλα αυτά θα καταλήγουν στην τσέπη μας. Μάλλον να ζητάνε από την τσέπη μας. Αυτά για να έχετε την σφαιρική εικόνα. Γεια σου Αλέξανδρα από Πειραιά, Μινά καλησπέρα. Λες αύριο λέει από το Καστελόριζο ο Κυριάκος, δεν το λέω εγώ, να αφήσει τους Τούρκους αγάλματα ανακοινώνοντας τα 12 μίλια. Δεν νομίζω θα το κάνει στο Καστελόριζο, πιστεύω θα το κάνει νότια της Κρήτης. Άλλο θέμα εδώ έφυξες τώρα. Έχουν αρχίσει τις μανούρες και οι Τούρκοι που θα πάει ο Κυριάκος στο Καστελόριζο.

Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος συμμετέχουν στην άσκηση Μέδουσα 15. Στο κριτικό πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο, αεροναυτικές δυνάμεις των χωρών αυτών κάνουν ασκήσεις, συμμετέχουν σε άσκηση. Ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει 10 μέρες. Αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, drones, καταδρομής από τις χώρες αυτές συμμετέχουν στις ασκήσεις και εκτελούν διάφορα σενάρια. Όλες οι χώρες αυτές έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών και το δίκαιο της θάλασσας. Μια και όλη η μανούρα γίνεται για τα ναυτικά μίλια, παλοκρηπίδες, ΑΟΣ και σούπα μούπες. Και η άσκηση λαμβάνει χώρα σε περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης και νότια της Καρπάθου. Σε μια ευαίσθητη περιοχή της μανούρας μας κάνουν οι Τούρκοι. Και μάλιστα τη χρονική στιγμή κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να θεμελιώσει το ανυπόστατο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεσμεύτηκε λοιπόν η περιοχή νοτίος και ανατολικός της Κρήτης.

0: στη Μέδουσα αναμένεται να πάρουν μέρος φρεγάτες, πυραυλάκα, τυποβρύχια και τα αχύπλωα του πολεμικού ναυτικού, μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και το Αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο Νασέρ.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
1: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
8: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες. στρίγγες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Μάθημα παραφροσύνης στα τμήματα ψυχολογίας των πανεπιστημίων. Γεια σου Μαξ, μηνά από τότε που άρχισε η τωρινή εκπομπή σου. Φοβάμαι πως ανακοινώσεις πάλι κάτι κακό. Μία οι φωτιές, μία οι αυξήσεις. Ναι αυτά, ναι μία μαζό. Δεν φταίω εγώ παιδιά, δεν φταίω. Και λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ δυσχέρεια στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας στο ρεύμα προς νέο κόσμο. Εξάλλου οι φωτιές και το τραγικό δυστύχημα με το Phantom δεν έγινε πάνω στην εκπομπή. Γίνανε νωρίτερα. Απλώς εγώ μπαίνω εκτάκτως και τα καλύπτω μετά, καταλάβατε. Γεια σου Νίκο ρε τσάμο, θα μας πεθάνεις μια με την είδηση χθες του Μαζό. Σήμερα Iron Maiden, είσαι τρελός ρε. Γεια σου ρε Νικόλα. Δυστυχώς κάνουμε Μαζό. Αλεξάνδρα, όμορφο απόγευμα, καλέ μας μηνά. Με υγεία, χαμόγελο και μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ Αλεξάνδρα για τη θετική σου ενέργεια. Γεια σου Βασίλη Καβαδία. Μηνά καλησπέρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Θυμάμαι λέει με μέγα βάζεις κάτι πριόνια. Με εκτίμηση Βασίλης. Δεν θυμάμαι τίποτα φίλε. Γεια σου πάλι φίλε ελεύθερε. Δεν ξέρω σε ποιον πάνε τα εύσημα για το Trooper. Στη Βαρσάμι που το έβαλε στη λίστα. Στο Σπανό συγχωρείτε σε εσένα μηνά. Γουστάρουμε πάντως. Δώσε την απάντηση ρε. Ο Σπανός, η απάντηση Σπανού είναι όλοι μαζί. Γεια σου ρε Πάνο G, τι έγινε, αρχίζω Παντελάρα, γεια σου Μινά Αλάνη, γεια σου ρε Πάνο. Παντελής Διαμαντόπουλος έτσι άρχισε την εκπομπή του με τον Γιάννη το Φιλέρι. Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου ρε Γιάννη. Ο νονός μου. Το χώρο 24. Άρχιζε η εκπομπή και ο Φιλέρης έτρωγε.
11: Γιάννη, εδώ γίνεται χαμός ρε Γιάννη και εσύ τρως.
10: Τι έγινε Παντελή μου, έχεις νεύρα.

Καλημέρα, λέει. Μόλις άκουσα στο δελτίο του Sky τώρα στις ειδήσεις κίνηση στον δρόμο στη Βασιλή Σόλγα. Πέρασα την Κυριακή με το αμάξι και είδα δεν πηγαίνει πλέον αριστερά προς Συγκρού όπως κάποτε παρά μόνο δεξιά. Μα είναι δυνατόν. Πώς θα λυθεί το μποτιλιάρισμα μετά, μετά λέει στην Πελμεζά. Έλεος. Να στείλω καλησπέρες στον Τάσο Ντίνο. Γεια σου, ρε Τάσαρε. Να σε καλά.

Και επειδή μου λέτε τι και πώς και τι θα γίνει και... Α, περίμενε, γιατί τα... Ο Πέτρος μου λέει, μηνά πιστεύω ότι είμαστε τρελά ανόητη, δηλαδή βήχουν οι Τούρκοι και φτιάχνουμε τίτλους μεγάλους, τους πιάνει λόξιγκας και πανικός σε όλες τις κεντρικές εφημερίδες. Πρέπει λέει να τους αγνοήσουν εντελώς τα παλιά μας τα παπούτσια, γιατί τέτοια μανία με ό,τι λένε, τι κάνουν οι Τούρκοι, τρέχουμε σαν γκώτες, τίποτα, καμία σημασία. Πέτρος από Ηράκλειο. Εγώ θα θυμάμαι όταν υπηρετούσε το πολεμικό ναυτικό στο πλοίο, το Φάλια. Πάει αυτό, έγινε παλιό ξύλα, έγινε γιατί ήταν ορκαλιευτικό, ήταν ξύλινο. Οπότε ήμασταν διεθνή, δεν είχαμε τους Τούρκους απέναντι, αυτοί ήταν φασκιωμένοι, κανονικά μας σημαδεύανε με τα απολυβά, βλέπεις την κάνει φίλε. Να, να σε κοιτάει. Και εμείς είχαμε εντολή να είμαστε χαλάροι, να μην κάνουμε τίποτα. Χαβαλέ. Γεια σου Μανιάν, αγαπημένη. Και εγώ τώρα μηνά μου θυμήθηκα τον νόμο του ΜΕΦ. Σκεφτόμαι την εθνική μας. Κωνσταντέλια και Καρέτσα, εκτό Γιαννούλη, Χατζηδιάκο, τραυματίε. Κουλιεράκη και Βαγιανίδη έχουν απέξω από πέρσι. Ρότα και Ρέτσο παίζουν στην ίδια θέση. Παρακαλώ να είναι καλά Παυλίδη και Τζόλη. Παίζουμε με Σερβία εκτό σε δύο εβδομάδε. Έχουμε το παράθυρο για το παγκόσμιο. Έχουμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια εκτό και δύο εντό αρχέ Οκτωβρίου. Μαθαίνω τώρα που βρέθηκε ο Κυριάκος με τον Μακρόν στο Παρίσι, ότι συζητήσαν και το θέμα με τον Μανώλη, συζητήσαν και το θέμα του καλωδίου. Πότε θα επαναρχίσουν, θα επανεκκινήσουν οι εργασίες, πότε θα γίνει η επανέραξή τους. Δεν μην ξεχάνετε ότι και εκεί έχουν βάλει πάγο οι Τούρκοι, σε ένα κομμάτι που δεν είναι... Λένε αυτοί στο δικό μας το ελληνικό μέρος και αξιώνουν να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται. Και το θέμα τώρα τι είναι. Εμείς δώσαμε όλο αυτό το έργο στους Γάλλους. Έχουμε κρατήσει ένα μικρό ποσοστό σε αυτήν την κυριοπραξία. Και το θέμα είναι, οι Γάλλοι θα ενημερώσουν και την Τουρκία όταν αρχίσουν οι έρευνες, γιατί ανοίγουμε κακόμπελα. Βέβαια οι δικοί μας θα πούνε, να εμείς δεν φταίμε Γάλλοι, αλλά θα ανοίξουμε κακόμπελα. Παιδιά, βρήκα ένα πεδίο βρόξης λαμπρό, καινούριο πεδίο,

0: nada.
1: Και έρευνα που δείχνει ότι οι Έλληνες, εμείς, έχουμε στις τράπεζες 121 δισεκατομμύρια ευρώ παθητικές καταθέσεις. 121 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, σε παθητικές καταθέσεις. Είναι μια έρευνα της Revolut που δημοσίευσε τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απώλειας Πλούτου, αναδεικνύοντας τις απώλειες από τον πληθωρισμό και τις χαμηλές αποδόσεις καταθέσεων στην Ελλάδα. Για ένα ελληνικό νοικοκυριό με αποταμιεύσεις 10.000 ευρώ, ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη κατά 290 ευρώ ετησίως.

0: εμπόδια λέει στην αύξηση του πλούτου στην Ελλάδα είναι η ενημέρωση, έλλειψη δηλαδή ενημέρωση, αδράνεια και κατακαιρματισμός. Λέει γιατί δεν τα πάω να τα πάω σε άλλη τράπεζα να έχω μεγαλύτερο επιτόκιο, όλες οι τράπεζες το ίδιο δίνουν. 8 στους 10 λέει δεν έχουν αλλάξει ποτέ τράπεζα για να εξασφαλίσουν καλύτερη επίδοση. Καλά μη σας ζαλίζω, το θέμα είναι δεν αξιοποιούνται τα λεφτά που υπάρχουν στους λογαριασμούς σας στις τράπεζες. Και έχουμε, όπως σας είπα, 121 δισεκατομμύρια ευρώ παθητικές καταθέσεις να κάθονται. Θα ακούει αυτό ο Πιερακάκης τώρα. Λυπήσουμε αδερφέ, πάμε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30%

Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: άμυνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is gonna be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

τελική ευθεία της ώρας για το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Τι έγινε σήμερα, γιατί παίζω βγαίνουν διευθυντάδες, υποδιευθυντάδες, τι μέλη έχει αυτή η εκπομπή.

Έχουμε και αθλητικές μεταδόσεις απόψε. Γεμάτο το αθλητικό πρόγραμμα. Εδώ και λίγα λεπτά στο Sky υπάρχει ο αγώνας Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Άρη. Πριν αρχίσει η δράση του Champions League. Ενώ 10 παρατέταρτο στον Sky πάλι, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Δύο αγώνες λοιπόν από τηλεόραση του Sky. Τώρα έχει αρχίσει για το κύπελο αγώνας Αστέρας Τρίπολης κόντρα στον Άρη. Και στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, πάλι από το Sky, ο αγώνας του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά στο ΆΚΑ, στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Άγιε χαμός. Έχουμε και Champions League, Αϊντχόφεν Σαχτάρ, Φενέρμπαχτσέ Ρώμα, αυτά 8 παρατέταρτο. Λοιπόν και στις 10 έχουμε Steven Age Luton. Τι είναι αυτό ρε Steven Age Luton? Champions League, Steven Age Luton. Α, είναι EFL, είπα για όμως. Σλάβια Πράγας Λάντς και Κόμο Λιψία. Και φυσικά Manchester United Σαμπάχ. Βέβαια παίζει και η Μπάγκερ Μονάχου με την Bodo Glimt.

full στο ποδόσφαιρο σήμερα. Αυτό το θέμα είναι για το σπανό. Θέμα μου, σπανέ μου, βγήκε η Σάρα Στόν και είπε ότι απέχει από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό. Καλά κάνει λέει ο σπανός. Φίλε, 68 χρονών η Σάρα Στόν. Θα πεις μόνο εμείς θα μεγαλώνουμε στον κόσμο αυτό. Και μίλησε για την προσωπική της ζωή και τις ερωτικές σχέσεις. Πρέπει να ήταν ζωηρούλα, ε. Έτσι την κούμπω. Εσύ έπρεπε να είσαι από αυτή την πλευρά του στούντιο για να κάνεις τις αναλύσεις. Μου λέει ο Κώστας Πανός, με τεράστια εμπειρία πλέον από όλα τα θέματα. Δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά έχει εμπειρία. Ότι τώρα που πήγε 68 χρονών και δεν τρώει χιλόπιτες, βγήκε και είπε ότι έχω απέχω από το σεξ. Ντροπή σου!

κλασικό ένστικτο, φίλε. Έκανε ένα σταυροπόδι και έστειλε τον αδερφό πληθυσμό στα κάγκελα. Εντάξει, γεμάτη ζωή, την έζησε και τη ζει. Έχω ζήσει έρωτες, λέει, στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει το μεγάλο έρωτα της ζωής μου. Δεν νομίζεις.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820 24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια.

0: 6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια. Colorificio San Marinese. Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο αλεξίουπάργα.gr.

0: έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από το διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και από Γέρεκα έως Μαρούση, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης οδηγούνται αυτήν την ώρα οι ιδιοκτήτες γιατροί, στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Νωρίτερα, έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια συνέλεξαν σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο. Επίσης, από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν και δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από αμετολόγο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτήν την ώρα είναι στα 105,2 δολάρια το βαρέλι. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατέγραψε χθες απότομη άνοδο και σήμερα ξεπερνά τα 80,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ το Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας και στον Αστακό Αιτωλό Ακαρνανίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Αγιόφυλλο Τρικάλων. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλ Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβολή της κυρίας Κλούνεϊ στο θέμα. Όπως τόνισε ο κύριος Τασούλα, το ζήτημα δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας, σημειώνοντας ότι θα ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας η επιστροφή των γλυπτών. Στη συνέχεια, η Αμάλ Κλούνεϊ είχε συναντήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών και το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. 495 παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια καταγράφηκαν στην Αττική μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Συνολικά έγιναν 689 έλεγχοι από την τροχιά και οι 7 στους 10 οδηγούς των πατινιών βρέθηκαν να παραβιάζουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Πρώτη και με διαφορά η έλλειψη κράνους. Σε τουλάχιστον 34 περιπτώσεις συμμετείχαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους τεχνικούς σε εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματα τους. Η ηλία τους ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Σε επιχείρηση της αστυνομίας στη Φυλή συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 16 και 18 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας από το Δεκέμβριο του 2025.

0: Βρούσαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως σε Οροπό, Παγκράτη, Βύρονα, Κυψέλη, Μενίδη, Καματερό, Πετρούπολη, Ήλιον, αλλά και στην περιφέρεια, όπως στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τα Τρικαλά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Για τη League Phase του κυπέλου Ελλάδας, Super Bet, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Άρης στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.

0: φίλοι και φίλες στο Prisma 91,6. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή ενημέρωση. Είμαστε στην 10η μέρα του Σεπτέμβρη. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 6. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 8 για τη δική σας πολύπλευρη και σφαιρική ενημέρωση από το νούμερο 1 περιφερειακό ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας, τον Prisma 91,6. Λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα για μας, με την έννοια όπως έχουμε ήδη επικοινωνήσει, θα έχουμε μια εφόλη συνέντευξη με τον Δήμαρχο Λευκάδας, Δόκτωρα Ξενοφών Βεργίνη. Είναι η πρώτη συνέντευξη εφόλης ύλης σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό από την εκλογή του και από τότε που ανήλαβε καθήκοντα, 1η Ιανουαρίου του 2024. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να συζητήσουμε. Πριν όμως το κάνουμε αυτό, θέλω να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα σχετικά με την πολύ μεγάλη συμμετοχή ερωτημάτων που είχαμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι ο κόσμος δείχνει αντανακλωστικά και θέλει να ρωτήσει μέσα από το βήμα αυτό τον ανώτατο άρχοντα του τόπου πάρα πολλά πράγματα και να εκφράσει ίσως και τα παράπονά του και να ζητήσει λύσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Λοιπόν, αυτή η πρώτη συνέντευξη, καθώς ο κύριος Βεργίνης συμφωνήσαμε και θέλουμε να ανοίγουμε κύκλους συνεντεύξεων και να συζητάμε και για διάφορα ζητήματα που αφορούν τον τόπο και να δίνουν το απαντήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι σε μία συνέντευξη που θα διαρκέσει όλο το απογευματινό μαγκαζίνο δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα ζητήματα, διότι αρχικά θέλουμε να δώσουμε βήμα στον κύριο Βεργίνη για να μας εξηγήσει ποιες είναι οι δράσεις, ποια είναι τα έργα, ποιος είναι ο βηματισμός της Δημοτικής Αρχής και βεβαίως στο δεύτερο μέρος της συζήτησης να θέσουμε επιτάπητος τα σημαντικότερα ζητήματα. Ναι, ξέρω, μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα για το τουριστικό περίπτερο, για την καθημερινότητα, για τα σχολεία, για όλα αυτά. Μία μεγάλη γκάμα όσων μπορέσουμε να καλύψουμε σήμερα θα το κάνουμε. Το λέω αυτό διότι επειδή έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα στα social media και επειδή ξέρω ότι η εκπομπή είναι ζωντανή και θα μου στέλνετε συνέχεια, θέλω να ξέρετε πως σήμερα πρωταγωνιστής είναι ο κύριος Βεργίνης, με την έννοια ότι θα έχει να πει πάρα πολλά πράγματα. Είναι η πρώτη του συνέντευξη. Θέλουμε να τον ακούσουμε. Έχουμε ακούσει πολλές φορές βεβαίως τις τοποθετήσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε ακούσει και μέσα από συνεντεύξεις την κριτική της αντιπολίτευσης και θα το κάνουμε πάντα στους κύκλους συζήτησης που γίνονται. Όλα αυτά όμως είναι για τη δική σας σφαιρική και πολύπλευρη ενημέρωση. Οπότε λοιπόν το λέω για να είμαι ξεκάθαρο σήμερα, γιατί ο κύριος Βεργίνης θα έχει τον πρώτο λόγο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε πως στην παρέα μας έχουμε πάντα το κατάστημα Κάτσινος Κολετσιόνε, έχουμε βεβαίως και το κατάστημα Βαγενάς Homeline. Θα έχω τη δυνατότητα να δώσω λεπτομέρειες και διευκρινήσεις για όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Να κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Λευκάδας, τον Δόκτωρα Ξενοφών Βεργίνη, για να ανοίξουμε αυτό το κύκλο συζήτησης και χαιρόμαστε πάρα πολύ που στην πρώτη εβδομάδα θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε μια βεντάλια θεμάτων και ζητημάτων που νομίζω θα μας κάνουν σοφότερους και θα πάρουμε απαντήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε. Δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή αν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Δήμαρχο Λευκάδας, Δόκτωρα Ξενοφών Βεργίνη. Καλό απόγευμα, Δήμαρχε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη, και καλό απόγευμα, υγεία και πάντοτε έτσι να έχουμε την καλή διάθεση για να προχωράμε όλοι μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Και να είμαστε καλά όλοι.
0: Δήμαρχε, είναι μεγάλη μας η χαρά που σας έχουμε εδώ, γιατί νομίζω πως θα έχουμε τη δυνατότητα εσείς να απευθυνθείτε βεβαίως στους συμπολίτες μας της Λευκάδας πρωτίστως που μας ακούν, αλλά βεβαίως ως πολιτική προσωπικότητα είστε γνωστός και στην ευρύτερη περιοχή και με τις δράσεις και με το έργο σας. Πρέπει να πω ότι ο κόσμος δεν σας γνωρίζει μόνο από το αποτύπωμά σας ως δήμαρχος. Έχετε υπάρξει βουλευτής, έχετε υπάρξει σε σημαντικές θέσεις στην δημόσια διοίκηση. Οπότε λοιπόν η συζήτηση αυτή θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα ήθελα λοιπόν στο πρώτο κομμάτι της συζήτησης, επειδή έχετε αναλάβει από το 2024 και αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση λέει ότι έχουν συμπληρωθεί ήδη 2 χρόνια διοίκησής σας στο τιμόνι του Δήμου, να μου πείτε αρχικά αν όταν αναλάβατε τα πράγματα ήταν όπως τα περιμένατε εσείς. Αν πιστεύετε δηλαδή ότι θα μπορούσατε άμεσα να υλοποιήσετε και να βάλετε σε τροχιά το πρόγραμμά σας, Δήμαρχε.
1: Κύριε Κουνιάκη, πραγματικά μου κάνετε μία ερώτηση από όπου θα άρχιζα. Είναι σαν να διαβάζετε το μυαλό μου. Γιατί πραγματικά όταν παίρνει κανένας να κάνει μία δουλειά από την αρχή, αυτό πρέπει να κάνει. Να κάνει μία διάγνωση όπως ο γιατρός βλέπει τον ασθενή, να κάνει μία διάγνωση το τι παραλαμβάνει, τι πρέπει να κάνει στη διάρκεια που θα είναι στο χρόνο υπεύθυνος και τι θα τελειώσει μέχρι το τέλος σε βάση προτεραιότητες.
0: Μάλιστα.
1: Και οπωσδήποτε ο Δήμος είναι κάτι που πραγματικά πρέπει κανένας να το πιστέψει. Ο Δήμος είναι πραγματικός οργανισμός, καθημερινός οργανισμός. Η καθημερινότητα έχει άμεση σχέση η διοίκηση με τον δημότη, με τον πολίτη. Είναι αυτό που λένε μερικοί προσφυώς, είναι η άμεση δημοκρατία. Και επομένως αρχίζει από την πρώτη στιγμή η επαφή με τους ανθρώπους. Mm-hmm. Άρα έρχεται αντιμέτωπος με τις ανάγκες, με την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα δεν λείπει καθόλου όσο χρόνο και αν κάνει στο Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως συνήθως παρασύρει ορισμένους και ασχολούνται μόνο με την καθημερινότητα. Αλλά με την καθημερινότητα δεν λύνεις προβλήματα. Πρέπει προβλήματα τα οποία προκύπτουν από έλλειψη δομικών έργων να ακολουθήσει κανείς άλλη πολιτική. Τι έκανα λοιπόν εγώ? Με εμπειρία που έχω, με γνωστικό αντικείμενο, με τη γνώση ιδιαίτερα των κοινοτικών προγραμμάτων και κυρίως των οργανισμών, τράπεζες ή οτιδήποτε άλλο για χρηματοδοτήσεις, και κυρίως για τη διαχείριση των οικονομικών και διαχείριση των έργων, έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια, έδωσα μεγάλη σημασία. Πρώτον, το να διαγνώσω το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Ναι.
1: Όποιος δεν αρχίζει από το ανθρώπινο δυναμικό είναι χαμένος από πρώτο χέρι. Τι υλικό ανθρώπινο έχεις ή ανθρώπινο δυναμικό έχεις? Όχι μονάχα σε αριθμό, όπως συνηθίζουν πολλοί να μετράνε, έχω τόσους, αλλά κυρίως ανθρώπους που να έχουν και ικανότητα και δυνατότητα και διάθεση. Αυτά είναι που μετράνε. Επομένως από εκεί ξεκίνησα, από το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Ναι.
1: Έχει καλό ανθρώπινο δυναμικό, όμως με βάση τις πολιτικές που έχουν ακολουθήσει οι κυβερνήσεις έχει γεράσει κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος.
0: Mm-hmm.
1: Το ανθρώπινο δυναμικό, και το γέρασμα δεν έχει έννοια με την ηλικία, έχει έννοια με την ψυχική διάθεση των ανθρώπων.
0: Mm-hmm.
1: Να προσαρμοστούν σε νέες τεχνολογίες. Δεν γεράζει το μυαλό του ανθρώπου, όσο το καλλιεργεί τόσο καλύτερα. Αλλά χρειάζεται όμως τι? Χρειάζεται τη γνώση, αλλά η γνώση θέλει εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Θέλει επανάληψη και συμπλήρωση η εκπαίδευση, όμως καθώς τα χρόνια περνάνε, αλλά και γιατί κάθε μέρα είδηση, δεν το λέω για πλάκα, κάθε μέρα αλλάζει τεχνολογία.
0: Σωστά, μας προσπερνά πολύ.
1: Κάποτε λέγαμε κάθε 5 χρόνια ή κάθε 10 χρόνια αλλάζουν τεχνολογίες, έτσι λέγαμε παλιά.
0: Σωστά.
1: Σήμερα το βλέπετε, Έλληνας, είδατε, θα είναι στο προσωπικό που θα μπει για να πάει στα άστρα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δηλαδή Έλληνας μπαίνει πλέον σε επανδρωμένο, έτσι,
0: διαστημόπλιο και πηγαίνει στο φεγγάρι.
1: Άπραβο.
0: Μάλιστα.
1: Διαστημόπλιο. Τον είχε ο πρωθυπουργός, τον είχε κοντά του, δεν ξέρω πόσοι τον παρακολούθησαν αυτό. Και αυτό αποτελεί τιμή για όλους μας. Άρα λοιπόν, τι έκανα? Διέγνωσα το προσωπικό. Το προσωπικό είναι καλό. Είναι γερασμένο από πλευράς ηλικίας, αλλά έχουν τη διάθεση να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να συμμετέχουν στη δράση. Δεύτερον, και τρίτο, ότι πρέπει πραγματικά να βρει εξειδικευμένους ανθρώπους για εξειδικευμένα έργα. Εκεί είναι και το κυριότερο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Και ειδικότερα γιατί, πού θα το χρησιμοποιήσει το προσωπικό αυτό? Ιδιαίτερα εμείς όμως έχουμε ανάγκη, διότι αυτό απέδειξε η έρευνά μου, έχουμε ανάγκη από δομικά έργα. Έργα υποδομής που λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Και από ό,τι ξέρουμε όλοι μας είναι το νερό, είναι ο βιολογικός, οι αποχετεύσεις και τα δίκτυα αποχετευτικά, το νερό επίσης, το αρδευτικό δίκτυο αλλά και το υδρευτικό δίκτυο, και έχουμε επίσης τον βιολογικό αυτό καθ' αυτό. Mm-hmm. Όπου έχουμε τεράστιο πρόβλημα και το οποίο πιστεύω να λύσουμε, θα πω στη συνέχεια. Έχουμε την καθημερινότητα των σκουπιδιών, την απολαμβάνομαι όλοι, έχουμε όμως και τα θέματα τα οποία καθημερινά αφορούν τη λειτουργία της πολιτείας.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι οι δρόμοι, είναι η κυκλοφορία, είναι ο ήχος, είναι το φως, είναι γενικά όλα εκείνα τα σημεία που αποτελούν τη λεγόμενη λειτουργία της πολιτείας. Λειτουργία του χωριού, λειτουργία πραγματική. Εδώ ας πάρουμε το νερό, καταφέραμε παρά το γεγονός ότι αυτό που παρέλαβα, και το έχω πει χίλιες φορές, γιατί λέμε όλοι να λέμε αλήθεια. Η αλήθεια ήταν ότι δεν είχε γίνει σχεδόν παρά μια απλή συντήρηση σε ορισμένα από τα αρδευτικά, τα υδρευτικά δίκτυα, καθόλου διόρθωση και κάπου να ανανεώσουμε τον αγωγό ή τουλάχιστον να κάναμε σωστή συντήρηση, ούτε αυτό. Και τα διοστάσια ακόμα που είναι ακόμα περισσότερο, θα έπρεπε να είναι ενεργά και σύγχρονα, βρισκότανε σε αποσύνθεση. Άρα λοιπόν το νερό αντιμετωπίστηκε από την αρχή με έντονα διαδήματα προς την πολιτεία και ο Πρωθυπουργός μας άκουσε και επανέφερε τη χρηματοδότηση των 140 εκατομμυρίων με αποτέλεσμα δικιά σήμερα να έχει επιτευχθεί πάνω από το 45-48% ήδη η εκτέλεση του έργου, που όμως θα συντομευτεί περισσότερο στους επόμενους μήνες για τον επόμενο χρόνο. Εγώ θεωρώ, εκτός από 2-3 σημεία που έχω κουβεντιάσει και με την εταιρεία Τέρνα, τα οποία δεν αφορούν την περιοχή βέβαια από Άκτιο μέχρι εδώ, αφορούν την περιοχή της Φιλιππιάδας κυρίως, εκτός από 2-3-4 σημεία, τα άλλα πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα συμπληρωθεί το δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα αποκτήσουμε την αυτάρκεια του νερού και την αυτοτέλεια.
0: Δήμαρχε, υπήρξαν καθυστερήσεις όλη αυτή τη διαδρομή, όπως αιτιάζει η αντιπολίτευση ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πιο γρήγορα?
1: Το πιο γρήγορα μ' αρέσει και θέλω να παρεμβαίνετε πιο συχνά, κύριε Κουνιάκη,
0: στην κουβέντα μας.
1: Διότι πράγματι αυτό λέγεται πού να μπει, δηλαδή είναι, το βρίσκω λιγάκι, όχι απλά χαλαρή κουβέντα αυτή, αλλά λίγο αστείο. Να κάνω πιο γρήγορα τι? Να αλλάξω τον αγωγό πιο γρήγορα? Μιλάμε για τον κεντρικό αγωγό. Να αλλάξω το δίκτυο πιο γρήγορα? Πότε? Στα 2 χρόνια? Δεν μπορούσα με τίποτε. Να αλλάξω κυρίως τα αντιοστάσια που θα έπρεπε τουλάχιστον αυτά να ήταν αλλαγμένα? Ούτε. Να φέρω το νερό πώς? Εκείνο που χυνότανε κάθε μέρα πάνω από 50% απώλεια. Άρα πώς θα το έκανα? Πώς θα γινόταν όλη αυτή η υπόθεση? Να μου το πει κανένας μάγος? Αντίθετα, πρέπει να πω ότι με πετροβολούσαν εντελώς, θα έλεγα ανέτεια, διότι εγώ δεν βγήκα να κάνω χρήση των μέσων ενημέρωσης, ναι, τα κοινωνικά που λέμε δίκτυα, αλλά αυτό που έκανα ήταν να απαντάω με πράξη και έλεγα ναι, αλλά δεν μπορώ να κάνω παρά μονάχα αυτά που μπορώ να κάνω με τα μέσα που διαθέτω. Άρα λοιπόν η κατάσταση ήταν πράγματι, δεν θα λέει κανείς για τα πανηγύρια, αλλά σαφέστατα είχαμε τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορούσε το νερό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το αντιμετώπισα όμως με το να εντοπίσω, παρά το γεγονός ότι κάποιοι μου λέγανε ότι δεν θα έχουμε και πολύ μεγάλη απώλεια νερού για φέτος, για τον πρώτο χρόνο. Αποδείχθηκε όμως ότι είχαμε πρόβλημα. Και το δεύτερο δεν επαρκούσε, διότι δεν μπορούσαμε να συμπληρωθούν, ξέρετε, δεν μπορούσε να συμπληρωθεί το δίκτυο με κανέναν τρόπο, ούτε να εξυγχρονιστεί, ούτε και να αντικατασταθεί, ούτε και να κλείσουν όλες οι τρύπες. Αυτό όμως έγινε με σοβαρή δουλειά της υπηρεσίας, αλλά με προγραμματισμό και με εξοικονόμηση οικονομικών μέσων, κύριε Κουνιάκη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν δεν έχεις να αγοράσεις τους σωλήνες, δεν έχεις να αγοράσεις τα μέσα που να αντικαταστήσεις, ξέρετε, τις αντλίες, να έχεις μέσα να πάει ο τεχνικός, όλα αυτά να τα πληρώσεις και να πιέζεις συνέχεια και να βρεις την χρηματοδότηση. Να λοιπόν η χρηματοδότηση και να έχεις και καλές σχέσεις επίσης με την εταιρεία που ανέλαβε το έργο. Και αυτό έτσι έγινε. Άρα λοιπόν περάσαμε έναν τρίτο χρόνο τώρα κατά τον καλύτερο τρόπο, χωρίς να πω ότι ήταν τέλεια, αλλά εν πάση τόση δεν είχε καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είχε και σχέση με τα πιο προηγούμενα επίσης χρόνια. Αυτή τη στιγμή εξυγχρονίζεται όλο το δίκτυο, κύριε Κουνιάκη. Εξυγχρονίστηκαν τα αντιλιοστάσια. Πάμε για ανανέωση των κεντρικών αγωγών και των δικτύων.
0: Ναι.
1: Εκεί πλέον είναι ο δικός μου πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή και η προσπάθειά μου να εξοικονομηθούν πηγές χρηματοδότησης και τις έχω εντοπίσει.
0: Μάλιστα.
1: Και θα τα έχουμε προκειμένου να τελειώσουμε πράγματι αυτό το μεγάλο πρόβλημα του νερού.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ συγχρόνως κάναμε πολλές παρεμβάσεις στις γεωτρήσεις και πολλές παρεμβάσεις επίσης στο να δώσουμε διέξοδο με έξυπνες λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν βγαίναμε τώρα στο Facebook και στα άλλα για να τα λέμε και να τα διατυμπανίζουμε. Αποδείξαμε όμως στην πράξη ότι σήμερα που μιλάμε πέρασε το καλοκαίρι με χωρίς πολλά
0: έχετε
1: προβλήματα.
0: Δίκιο. Έχετε δίκιο, Δήμαρχε. Να μείνω λίγο όμως αυτό, επειδή απαντάτε σε όλα. Η αντιπολίτευση σας κατηγορούσε για τον αγωγό στο κάστρο ότι τον αλλάξατε μετά από 2 χρόνια, ενώ θα έπρεπε να αλλαχθεί. Υπήρξε αυτή η κατηγορία από την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς βεβαίως απαντούσατε.
1: Η απάντηση δόθηκε από το γεγονός ότι εδώ και έναν και ενάμιση χρόνο και περίπου, ενάμιση χρόνο σαν να πήρε, η ίδια η Τέρνα, η πλέον σύγχρονη, η πιο μεγάλη εταιρεία εξειδικευμένη στο αντικείμενό της. Και κατάλαβαν όλοι, και γι' αυτό δεν μιλάνε πλέον, πόσο χρειαζότανε αυτό το έργο της αντικατάστασης της υποθαλάσσιας, υποθαλάσσιου αγωγού. Πόσο έκανε? Έκανε πάνω από 17 μήνες, 16 μήνες. Αυτό αποδεικνύει και είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς που τα λένε.
0: Μάλιστα.
1: Τότε αφορούσε εδώ βέβαια στο Πόντε,
0: ναι.
1: Είδατε ότι έμεινε, γιατί δεν φταίγαμε εμείς. Αυτό έπρεπε να είχε διορθωθεί όταν διορθώσανε την πλατεία. Τότε λοιπόν που αντικατέστησαν ένα μικρό μέρος, έπρεπε τότε. Και όχι να περιμένουν τον Βεργίνη που θα μπει και δήμαρχος μετά να δει και αυτό να το φτιάξει. Και όμως φτιάξαμε και αυτό. Και λέω ότι ο αγωγός που άλλαξε ήταν πραγματικά άχρηστος.
0: Ναι.
1: Θα σας πω, ξεφλούδιζε ο αγωγός σαν να ήταν ένα δέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως δεν ήταν μονάχα θέμα αλλαγής για να δώσει ποσότητα νερού, αλλά και αλλαγής από πλευράς υγειονομικού ελέγχου.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, όλα αλλάξανε και ήταν καλύτερα τα πράγματα. Είναι καλύτερα φέτος τα πράγματα, το ομολογούν. Θέλω λίγο, επειδή μιλήσατε για τα εσωτερικά δίκτυα, που και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση, υπάρχει μια πληροφορία ότι, για παράδειγμα, σε συνεργασία και με τον βουλευτή, σας έχει ζητηθεί να στείλετε μελέτες για την αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων. Γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα φτιαχτεί ο νέος αγωγός από τις πηγές του Λούρ, αλλά θα έχουμε πρόβλημα στο δικό μας δίκτυο. Ποια είναι η κατεύθυνσή σας πάνω σε αυτό το ζήτημα, κύριε Βεργίνη?
1: Καταρχήν, έχουμε ήδη αρχίσει μελέτες, ολοκληρώνονται οι περισσότερες από αυτές και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την αντικατάσταση και αναπλήρωση βεβαίως εκεί που δεν υπάρχουν. Πρώτα την εγκατάσταση εκεί που δεν υπάρχει και εκεί που υπάρχουν για αντικατάσταση επίσης σε ό,τι αφορά το νερό. Αλλά το συνδυάζω επίσης, κύριε Κουνιάκη, και να τα ακούσουν αυτό οι συνδημότες, το συνδυάζω επίσης με τις αποχετεύσεις, διότι πρέπει να βρούμε τρόπο κάποια έργα που μπορούμε από πλευράς δικτύων, είτε της ίδρυψης είτε της αποχέτευσης, να μπορούμε στον ίδιο χρόνο, αν γίνεται, να τους συνδυάσουμε, ώστε να μην ανοίγουμε και κλείνουμε συνεχώς λακκούβες και δημιουργούμε συνεχώς προβλήματα επίσης στη λειτουργία της καθημερινότητας, της πολιτείας και βεβαίως τις κυκλοφορίες και όλα αυτά που έχουν συνάφεια μεταξύ τους. Και επιπλέον να προσπαθήσουμε να συνδυαστεί και με το βιολογικό, κάτι το οποίο πράγματι πρέπει να σας πω ότι θα ολοκληρωθεί εντός του μήνα. Πρέπει να σας πω και να ακούσουν οι δημότες ότι σε ό,τι αφορά το βιολογικό θα πρέπει να πάρουμε πρόσκληση στον προσεχή μήνα, δηλαδή μέσα στον Οκτώβριο οπωσδήποτε, αν όχι μέσα στον Σεπτέμβριο, γιατί το πρώτο υποέργο επέκταση δικτύων αποχέτευσης θα αρχίσει συντόμως, έχει και τον ανάδοχό του, είναι η αιώνιος τεχνική, αλλά κερδίσαμε και τη δεύτερη σε ό,τι αφορά την αποχέτευση, το δεύτερο δίκτυο αποχέτευσης, και τώρα προσπαθούμε να συνδυάσουμε με αυτό το δίκτυο ίδρυσης.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει αναβάθμιση. Η μελέτη σε ό,τι αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λιμάτων έχει παραδοθεί σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, το βιολογικό. Mm-hmm. Επομένως, θα έχουμε, η μελέτη αυτή θα έχει εγκριθεί μέσα στο μέχρι τέλος, ναι, ή 15 θα έλεγα εγώ του Οκτωβρίου οπωσδήποτε. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήδη έχει προχωρήσει και έχει παραδώσει ο κύριος Τζίμας ο μελετητής. Η αίτηση βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης και αναμένεται να εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης, η οποία θα φτάσει αποχετεύσεις βιολογικός γύρω στα 20.500.000. Στην ίδια αυτή η χρονική διάρκεια κοιτάζουμε και το δίκτυο της ίδρυσης. Αφού έχουμε ήδη ολοκληρώσει τα αντιοστάσια, θα αρχίσουμε εκεί να κάνουμε αντικατάσταση όπου πράγματι έχει σημαντικές βλάβες, ώστε να περιορίσουμε τις απώλειες νερού από τις βλάβες του δικτύου, και όπου χρειάζεται να κάνουμε επέκταση δικτύου θα το κάνουμε.
0: Η χρηματοδότηση για το δίκτυο ίδρυυσης, Δήμαρχε, την κυνηγάτε, γιατί πρέπει να εξασφαλιστεί, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Την έχει ο Δήμος, πώς θα προκύψει?
1: Κυνηγάμε, γιατί η μελέτη αυτή που πραγματικά, κύριε Κουνιάκη, αναφέρεται τρίτη φορά, έχει ένα προτέρημα ότι εγγύει μέσα της την αντιμετώπιση αυτού που λέμε όλου του κύκλου νερού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εκεί μελετάτε και το θέμα της ίδρυυσης σε συνδυασμό με την βιολογικό και τις αποχετεύσεις, το οποίο θέλουμε να το πάμε παράλληλα. Είναι γεγονός ότι οι μελέτες βρίσκονται σε στάδιο ορίμανσης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μαζί με αυτό ήδη θα ολοκληρωθεί και τα σκουπίδια, το εργοστάσιο προεπεξεργασίας απορριμμάτων. Και λέω αυτή τη στιγμή ακριβώς τι θα συμβεί. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο ανάδοχος την κατάθεσε στις 31 Οκτώβου. Έχουμε στείλει τη μελέτη στο Φώτσα και ήδη είναι στα χέρια του Φώτσα, που πρέπει συντόμως να την παραδώσει ως μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέχρι 15/9 του 2026. Στο 15/9 του 2026 μέχρι 30/9 θα υποβληθεί για έγκριση στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Σας μιλάω με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μεταξύ 10 και 15 έως τέλος Οκτωβρίου θα έχει καταταθεί ο φάκελος. Φάκελος τι? Για χρηματοδότηση ως νέο έργο. Δεν έχει καμία σχέση με παλιό, άρα δεν είναι μεταφερόμενο έργο. Πόσο θα είναι αυτή η χρηματοδότηση? Αναμένεται γύρω στα 21 εκατομμύρια για τη δημιουργία, το χτίσιμο δηλαδή, ενός κλειστού τύπου εργοστασίου προεπεξεργασίας, όπου ούτε τα σωματίδια θα έχουν προς τα έξω διασπορά, αλλά και οι ΟΣΜΕΣ δεν θα έχουν διασπορά, γιατί θα είναι κλειστού τύπου. Και πότε θα αρχίσει, μπορεί να ολοκληρωθούν όλα αυτά? Εγώ πιστεύω, αν όλα αυτά πάνε, και πιστεύω ότι θα πάνε, γιατί μίλησα τελευταία και με τον Γενικό Γραμματέα,
0: ναι,
1: και με τον κύριο Υπουργό Αναπληρωτή, τον κύριο Παθανάση, πήρα τη διαβεβαίωση ότι μέχρι τέλος Γενάρη με αρχές μέσα Φλεβάρι θα μπορεί να έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες αυτές και να αρχίσει η έναρξη κατασκευής από το τέλος Φλεβάρι και μετά. Η ολοκλήρωση δεν θα πάρει, όπως λέγαμε, 2,5 χρόνια, θα πάρει, από ό,τι μου είπε ο ανάδοχος, είναι ο Βαρδινογιάννης και τώρα ο Άκτορ, ο οποίος πήρε το 70%. Έχω επισκεφθεί και έχω συνομιλήσει. Σε 1,5 έτος μου έδωσαν τη διαβεβαίωση ότι θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή, αν είναι έτσι, αρχές καλοκαιριού 28, δηλαδή Μάιο 28, κάπου εκεί μου αναφέρθηκαν, θα έχουμε ολοκληρωμένο το εργοστάσιο. Εγώ σας λέω τέλος 28 θα είναι. Σημασία έχει ότι βιολογικός και το εργοστάσιο προεπεξεργασίας απορριμμάτων θα ολοκληρωθούν τον ίδιο χρόνο, αν και ο βιολογικός πιστεύω ότι θα είναι πολύ νωρίτερα, αλλά οι αποχετεύσεις θα πάρουν ένα χρόνο σχετικό σε συνδυασμό, όπως σας είπα, οι αποχετεύσεις.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, να κάνω μια παρέμβαση. Ο κύριος Γραφάκος, όταν είχε έρθει στη Λευκάδα, είχε μιλήσει και για την ανάπτυξη του αρδευτικού δικτύου για τον τριτοβάθμιο βιολογικό. Υπάρχει κάποια μελέτη για αρδευτικό δίκτυο και σε ποια φάση, αν υπάρχει, βρίσκεται, ρωτά εδώ ο κόσμος.
1: Απόλυτα. Είναι πράγματι η μελέτη περιλαμβάνει και αυτό, κύριε Κουνιάκη. Θα το έλεγα, αλλά βλέπω έχετε, είστε πολύ μελετημένος, παρακολουθείτε. Πράγματι αυτό πρέπει να σας πω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και έχω κάνει τη συνεννόηση και νομίζω θέλει μια περισσότερη πληροφόρηση και περισσότερη συζήτηση με τους συνωρίτες μας, οι οποίοι όμως πρέπει να καταλάβουν ότι και τα απορρίμματα τα παίρνουμε εμείς από το γείτονά μας, το γειτονικό δήμο δηλαδή, ακτιοβόνητσα που λέμε, αλλά τα χωριά τα δίπλανά μας, και για τα σκουπίδια εμείς θα τα πάρουμε. Άρα λειτουργώ, όπως είχα πει πάντοτε, με ενιαία χωροταξική ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε σε αυτά τα αντικείμενα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά νερό, αποχετεύσεις, βιολογικό και επίσης σκουπίδια, δεν μπορούμε να διαφοροποιηθούμε με τους απέναντι. Είναι λάθος, τραγικό.
0: Ναι.
1: Πάντως βρίσκεται σε ανοιχτό επίπεδο. Τα λίμματα θα είναι καθαρά 99,6%.
0: Μάλιστα.
1: Η μελέτη είναι στα χέρια όλων και μπορούν να την διαβάσουν.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί την έχουμε παραδώσει.
0: Και, ναι.
1: Αν αυτό γίνει, τότε τα λίμματα, επαναλαμβάνω, θα είναι καθαρό νερό. Άρα θα είναι όμως και το πλέον καλό νερό, αν θέλουμε, για πότισμα, κυρίως για κτηνοτροφές, πρώτα και πάνω απ' όλα. Και οτιδήποτε άλλο καλλιέργεια η οποία θα μπορεί, το πράσινο κλπ, να χρησιμοποιηθούν. Είναι ένα απίστευτο νερό λίπασμα, το οποίο είναι καθαρό, είναι υγιεινό και δεν θα υπάρχει κανένας λόγος.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, εμείς θα έχουμε και την εναλλακτική λύση αν αυτό δεν ευοδοθεί. Και υπάρχει η εναλλακτική λύση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μας δώσατε λοιπόν ένα πρώτο πλαίσιο για τα μεγάλα και σημαντικά έργα, για την ίδρυυση, την αποχέτευση και για τα απορρίμματα που μπαίνουν σε μια τροχιά υλοποίησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δήμαρχε, σε όλη αυτή...
1: Απορρίμματα όμως, κύριε Κουνιάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, πρέπει να σας πω ότι έχω ένα πρόβλημα. Και πρέπει να το ακούσουν όλοι οι συνδημότες και όλοι οι κάτοικοι. Το πρόβλημα το μεγάλο στα απορρίμματα που αντιμετωπίζω και αντιμετωπίζομαι είναι ότι επειδή η Λευκάδα έχει τεράστιο ρυθμό ανάπτυξης, το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι πιο το κεντρικό σημείο. Είναι ότι παίρνουν όλα αυτά τα απόβλητα, όπως τα λέω εγώ, από τις, τις κατοικίες και τα ξενοδοχεία και όλα αυτά, το χτίσιμο δηλαδή, και αυτά τα υλικά, τα φερτά υλικά, αντί να τα βάζουν σε ειδικούς σάκους και σε ειδικό μέρος τοποθέτησης, ώστε από εκεί να απομακρυνθούν, πάνε όλοι και τα ρίχνουν ή δίπλα από τους κάδους των απορριμμάτων ή μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα τελικά να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και από πλευράς οι κάδοι καταστρέφονται,
0: ναι,
1: αλλά και δεύτερον δεν μπορεί κανείς να σηκώσει ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο δουλεύει εκεί, να σηκώσει όλα αυτά το φθαρτό υλικό και να το κινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα αναγκαστώ να εφαρμόσω τον κανονισμό, και ο κανονισμός προβλέπει και ποινές αλλά και φυλάκιση. Διότι αυτά δεν τα επιτρέπει, αυτά τα φθαρτά υλικά δεν τα επιτρέπει ο κανονισμός καθαριότητας. Όχι μονάχα να μπαίνουν μέσα στους κάδους, ούτε δίπλα από τους κάδους. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και θα αρχίσω να εφαρμόζω αυτό, ήδη πέρασε το καλοκαίρι, όπου έχουμε και μια μεγάλη ένταση βέβαια στις οικοδομές. Αλλά από εδώ και πέρα, επειδή πέρασε και ο τουρισμός, θα ενταθεί τους επόμενους 2-3 μήνες. Θα βγάλω ανακοινώσεις και θα εφαρμόσω τον κανονισμό, κύριε Κουνιάκη.
0: Μακάρι, και πρέπει να το κάνετε, Δήμαρχε. Θέλω λίγο να τρέξω την κουβέντα για τα έργα, γιατί έχετε βγάλει και ένα δελτίο τύπου χθες και νομίζω πως έχουν εξαγγελθεί και άλλα σημαντικά έργα. Δήμαρχε, μέσα από την περιφέρεια έχετε εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσό.
1: Όχι,
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Είναι η δεύτερη φάση των έργων.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σας πω ότι θα εκτελεστούν έργα πάνω από 58, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης, αλλά και έχουν ήδη αρχίσει και θα ολοκληρωθούν μέσα άλλα στο 26, άλλα στο 27, πάνω πλησιάζουν περίπου τα 60 εκατομμύρια. Και μεταξύ αυτών είναι το περίφημο αυτό που θα πείτε, ναι, ΣΒΑ ή όχι, που είναι ένα απόλυτα εξειδικευμένο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Για τη Λευκάδα. Δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα ποτέ μέχρι τώρα που κερδίθηκε. Είναι 18 και πιστεύω θα το οδηγήσουμε και στα 20 με 25 εκατομμύρια που θα είναι τι, θα είναι για μια καινούργια Λευκάδα, για μια νέα Λευκάδα από πλευράς πόλης και των περιχώρων.
0: Mm-hmm.
1: Περιλαμβάνει πάρα πολλά έργα τα οποία ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Κουνιάκη, και μας ακούνε οι δημότες και οι κάτοικοι της Λευκάδας, είναι σε επίπεδο όχι απλά μελετών, και ορισμένες από τις μελέτες αυτές, γιατί έχουν αναπτυχθεί, είναι πλέον σε ορίμανση. Πάμε για ορίμανση.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε βέβαιοι για την απορρόφηση της χρηματοδότησης που ήδη έχει εγκριθεί. Ας είναι καλά ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Τρεπεκλής, τον οποίον ευχαρίστησα, αλλά να ευχαριστήσω και τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί μας ενέκρινε αμέσως το πρόγραμμα, διότι η μελέτη υπήρξε αρίστη κατά ομολογία αυτών που την αξιολόγησαν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τους μελετητές του Περιφερειακού Επιτελείου. Και αμέσως εμείς θα αρχίσουμε το έργο. Με τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα θα αρχίσουμε από εκεί πέρα το μεγάλο έργο.
0: Δήμαρχε, μία διευκρίνηση για να καταλάβει ο κόσμος λίγο. Αυτή η χρηματοδότηση, λέτε ότι τρέχετε τις μελέτες, υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να απορροφηθεί όλο το ποσό και τα 18 εκατομμύρια, γιατί νομίζω η προθεσμία είναι τέλη του Δεκέμβρη και κάποιοι αναρωτιούνται, θα προλάβετε να έχετε όλες τις μελέτες έτοιμες?
1: Οι μελέτες σας λέω πεντακάθαρα.
0: Μάλιστα.
1: Δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δουλεύουμε, κύριε Κουνιάκη, αγαπητέ Παναγιώτη,
0: ναι,
1: δουλεύουμε μέρα νύχτα.
0: Ωραία.
1: Δεν έκανα τίποτα άλλο, γιατί και ο κόσμος με έχει χάσει, επειδή επί 17 ώρες είμαι εδώ στο γραφείο μου. Δεν είμαι εδώ, δεν κοιμάμαι εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά με τεράστια προτεραιότητα σε αυτό το πρόγραμμα. Οι ομάδες δουλεύουν απόλυτα και οι μελέτες θα έχουν οριμάσει οπωσδήποτε και θα αρχίσει άμεσα και η εκταμίευση, διότι θα αρχίσει η εργασία.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη έχουμε βγάλει τα σχέδια από την Νεάπολη για τις πλατείες, για τα πεζοδρόμια, για τη διεύρυνση του δρόμου όπου απαιτείται, για τη δεντροφύτευση, και εξειδικεύονται πλέον έργα μέσα στη πόλη. Ειδικότερα δε πρέπει να σας πω ότι δίνουμε τεράστια σημασία στον εξυγχρονισμό αναπαλαίως της πόλης. Μα μπορούν να σταθούν αυτά τα δυο, εξυγχρονισμός και αναπαλαίωση, βεβαίως. Διότι θέλουμε την πόλη όπως ήτανε και όπως την έκτισαν οι παλιοί αρχιτέκτονες. Και όπως βέβαια μας ανάγκασαν και οι σεισμοί να διαμορφώσουμε. Διότι ο σεισμικός, ο κανονισμός σεισμών πράγματι μας έκανε όλους να είμαστε αρχιτέκτονες και καλοί κατασκευαστές. Αυτή η πόλη λοιπόν θα πάρει το παλιό της χρώμα. Τα στενά θα γίνουν πράγματι λαμπερά.
0: Μάλιστα.
1: Και όπου απαιτείται θα γίνονται παρεμβάσεις για διεξόδους. Θα μπει πυροπροστασία πρώτου βαθμού σε όλη την πόλη. Και παράλληλα όπου θα απαιτηθεί θα αντικατασταθούν σημεία αποχετεύσεων. Σημεία πεζοδρομίων θα διαπλατηθούν. Δεν θα βλέπετε αυτά τα πεζοδρόμια που είναι τώρα. Είναι νέα πεζοδρόμια, νέοι δρόμοι. Θα γίνει βέβαια και το κυκλοφοριακό, διότι θα μονοδρομηθούν εκεί που απαιτείται ή θα γίνει ο περιφερειακός ο γύρο, και έχουμε και κάποιες εκπλήξεις από την πλευρά των έξυπνων παρεμβάσεων έξυπνης πόλης που λέμε, σε διαβάσεις και πολλά άλλα θέματα τα οποία περιλαμβάνει η ομιλία και η μελέτη. 5 κόμβοι θα αρχίσουν συντόμως. 5 κόμβοι. Θα είναι 2-3 που έχουμε την έξοδο από Άγιο Μινά προς έξοδο προς Νιδρή, αλλά και είναι δύο πηγαίνοντας από την Φιλοσόφων, διασχίζοντας, μία είναι στη Φιλοσόφων και του δρόμου που πηγαίνει προς Νιδρή, οι άλλοι δύο δεν θα είναι διασχίζοντας την Πεφανερωμένης, θα είναι δύο κόμβοι εκεί. Ο ένας κόμβος στην Πεφανερωμένης, το άλλος εκεί που θα είναι κάθετα, όπου θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα που θα έρχονται από το δρόμο των Φιλοσόφων ή από οπουδήποτε αλλού, για να φύγουν έξω από την Λευκάδα, θα κατεβαίνουν δίπλα από το κλειστό γήπεδο, για το οποίο και θα αναφερθούμε, και θα έχει μονοδρομηθεί. Άρα σημαίνει ότι θα μονοδρομηθεί και ο δρόμος που είναι από τους Νήλους, που μπαίνουμε για το δρόμο Αγίας Μαρίνας, και θα μονοδρομηθεί. Μάλιστα. Και θα πηγαίνει και θα μπαίνει στην, θα διασχίζει την Πεφανερωμένης και θα μπαίνει στην Φιλοσόφων, ναι, χωρίς διασταυρώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Ο δρόμος αυτός που λέμε ο κάθετος θα ολοκληρωθεί. Καθυστέρησε ως περιφερειακός, γιατί πράγματι θεωρούσαμε ότι θα ήταν καλύτερο να υπογειοποιηθούν οι γραμμές του ρεύματος. Ναι. Δυστυχώς όμως μας ζητούσαν τεράστια ποσά και τώρα πλέον η μελέτη έχει γίνει, η ΔΕΔΙ έπρεπε να κυλήσει τις κολόνες, δεν έγινε γιατί έπρεπε να κόβεται το ρεύμα. Και το πληροφορώ αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ήθελα πράγματι να το αναφέρω νωρίτερα. Άρα θα διακοπεί και το ρεύμα ορισμένες μέρες, θα αρχίσουν οι εργασίες μετακίνησης των κολονών, ας πούμε έτσι που είναι η ΔΕΔΙ υπεύθυνη. Έχουμε πληρώσει εδώ και δύο μήνες, τρεις και πλέον έχουμε πληρώσει τη μελέτη, το τίμημα της μελέτης, και περιμένουμε. Ήδη σήμερα και χθες επιβεβαιώθηκε με τον κύριο Χαραλάμπη, που είναι διευθυντής ο αρμόδιος της ΔΕΔΙΕ στην Άρτα, με τον δικό μας εδώ τον κύριο Μιχελή, ότι θα αρχίσουν οι εργασίες όχι την εβδομάδα που μπαίνουν, αλλά την επόμενη εβδομάδα, αφού προειδοποιηθούν και οι κάτοικοι ότι θα διακόπτε το ρεύμα σε ποιες χώρες όπου θα προσπαθήσουμε να συμφωνηθεί. Έτσι λοιπόν αυτό θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση του κάθετου μονόδρομου και επίσης της μονοδρόμησης του δρόμου της Αγίας Μαρίνας.
0: Μάλιστα. Σημαντικές αυτές οι εξαγγελίες και οι παρεμβάσεις. Δήμαρχε, έχω πάρα πολλά μηνύματα για το κυκλοφοριακό. Όπως καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι δοκιμάζει τη Λευκάδα. Είχατε εξαγγείλει μια πρωτοβουλία εναλλακτικού τρόπου εισόδου των αυτοκινήτων στο νησί. Δεν ξέρω αν παραμένει, ποια είναι η άποψή σας. Η Λευκάδα φρακάρει το καλοκαίρι. Έχουμε πολλά προβλήματα και αυτό σημαίνει και αναρχία στους κοινόχρηστους χώρους. Παρκάρει ο κόσμος όπου βρει. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί το νησί. Έχετε κάτι στο μυαλό σας για αυτό, για τα επόμενα χρόνια, μέχρι να γίνει υποθαλάσσια οποιαδήποτε ζεύξη?
1: Κύριε Πουλιάκη, είχα την ευκαιρία κάποια στιγμή, κάποιων λεπτών συνάντησης που σας είδα και σας είπα ότι εγώ δεν σκέφτομαι κάτω από το τραπέζι, πάντα σκέφτομαι φανερά, για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία πολλές φορές δημιουργούν πολύ περισσότερα ακόμα και στα νέα έργα που κάνουμε. Διότι τα έργα δεν μπορούν να σταθούν αν τελικά δεν κάνουμε κάποιες πρόσθετες τομές. Δεν είμαι ενάντια στην
0: υποθαλάσσια
1: γέφυρα που λέμε την υποθαλάσσια. Αλλά αυτό, να είμαστε ρεαλιστές, θα πάρει κάποιο χρόνο. Η μελέτη έχει προχωρήσει και ο κύριος υφυπουργός, ο υφυπουργός μας της Λευκάδας και βουλευτής, ο κύριος Θανάσης Καβαδάς και φίλος, έχει προχωρήσει το όλο θέμα. Και το προχωρήσαμε, μάλιστα πρέπει να πω και το ομολογήσω και το ξέρουν άπαντες, ότι η υποθαλάσσια είχε στηριχθεί απόλυτα από το Μακαρίτη το Σουφλιά, όπου τότε ήμουν και εγώ βουλευτής, και πράγματι υπήρξε η πρώτη μεγάλη μελέτη. Άρα δεν μπορώ να πάω ενάντια. Αντίθετα. Όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα, δεν λέμε? Γι' αυτό λοιπόν σας λέω και αυτό το νέο, και βγαίνει σε εσάς πάλι το νέο, ότι μέσα του Οκτωβρίου, αν όχι τέλος Σεπτέμβρη, ο καθηγητής, ο κύριος Γλαβάς. Αυτό και τα ονόματα, κύριε.
0: Τι να κάνετε, τόσο ονόματα, δήμαρχε, πού να τα θυμάστε όλα. Κύριος Γλαβάς, λοιπόν, ο καθηγητής, ναι.
1: Γλαβάς είναι, Γλαβάς. Ωραία. Εγώ δεν το έλεγα κλάβα, γιατί ξέρεις, κλάβα λένε και ειδικά και στα χωριά.
0: Εντάξει.
1: Είμαστε εδώ στην κλάβα.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Άρα η μελέτη αυτή θα παραδοθεί, μίλησα με τον καθηγητή, οπωσδήποτε μέχρι 15 Οκτωβρίου, αλλά μπορεί από ό,τι μου είπε να τελειώσει και μέχρι τέλος Σεπτέμβριου. Αλλά με τέλος Σεπτέμβριου ή μέσα Οκτωβρίου, εδώ είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα μας δείξει πράγματι την εφικτότητα. Διότι έχουν γίνει οι γεωτρήσεις, κύριε Κουνιάκη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η προεργασία όλη έχει ήδη εκτελεστεί.
0: Mm-hmm.
1: Άρα η μελέτη θα έχει και τα αποτελέσματα αυτά από τις γεωτρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει να σας πω ότι οι γεωτρήσεις που έγιναν εκεί, σε αυτόν τον δρόμο, να πούμε δηλαδή ποιος πρόκειται δρόμος να είναι, είναι ο δρόμος πριν μπούμε στην γέφυρα που πηγαίνει στο Κερνάγιο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Όπου αυτός ο δρόμος πράγματι έχει γεωτρήσεις. Και μάλιστα για τον αθλητισμό και για τους ανθρώπους που ξέρουν ότι πάντοτε με ενδιαφέρει, και θα έρθω και για το κλειστό αργότερα,
0: θα
1: αλλά
0: ρωτήσω.
1: Θα πω τώρα ότι χρησιμοποίησα το μηχάνημα που ήρθε για γεώτρηση για τον δρόμο και έκανε και τη γεώτρηση εφικτότητας της στατικότητας του γηπέδου, του κεντρικού μας γηπέδου.
0: Mm-hmm. Δημαρχέ...
1: απλά το Γρηγόρης. Έτσι λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι η μελέτη αυτή θα παραδοθεί και αυτή θα μας δείξει τελικά και πόσο χρόνο θα χρειαστεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι χρειάζεται σημαντική χρηματοδότηση, έτσι ώστε αν αυτό ολοκληρωθεί θα είναι μόνο για τα επιβατικά αυτοκίνητα και θα αποδείξει ότι στο τέλος της διαδρομής θα είναι ένα ferry boat ανοιχτό και από τις δύο πλευρές να κάνει το σιρενέλα που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πως κάνει το κόστο. Το κοστίνισμα. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ αν τελικά η μελέτη αποδείξει ότι υπάρχει αυτή η εφικτότητα του εδάφους, οπότε θα έχουμε μια τεράστια πράγματι δυνατότητα να αποσυμφορήσουμε την είσοδο προς την πόλη. Βέβαια κάποιοι, και αυτό να το πω, μου λένε γιατί δεν βάζεις ένα πεντάλεπτο εκεί ή πεντά ευρώ είσοδο, ώστε και αυτό να έχουμε ένα έσοδο. Κοιτάξτε, όλα αυτά πρέπει να μελετηθούν όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί το λέω? Γιατί το κυκλοφοριακό, κύριε Κουνιάκη, δεν είναι μονόδρομος για ενός παράγοντα, είναι όλοι παράγοντες μαζί. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και τον χώρο τον απαραίτητο για το πάρκι.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό και είδατε ότι φέτος είχαμε με ένα όχι μεγάλο πρόβλημα όπως τα άλλα χρόνια, γιατί χρησιμοποίησα κάθε χώρο εφικτό τον οποίο μπορούσα να χρησιμοποιήσω για πάρκινγκ και
0: σωστά.
1: Το έκανα. Και έκανα και ένα κλειστό πάρκινγκ.
0: Σωστά.
1: Όταν έρχεσαι εσείς να το πλένετε στο κλειστό.
0: Εκεί το,
1: γιατί
0: το βάζουμε. Γιατί έχει...
1: περισσότερο δέχτηκα πολλούς ξένους στο γραφείο μου φέτος, κύριε Κουνιάκη. Και μου λέγανε συγχαρητήρια, γιατί ένα κομμάτι από τα χρησιμοποιούμενα γήπεδα για πάρκινγκ το κάναμε κλειστό και πηγαίνανε εκεί, διότι το αυτοκίνητο δεν θέλει μονάχα πάρκινγκ, θέλει και ασφάλεια.
0: Σωστά, σωστά. Και νομίζω
1: θα
0: επικροτήθηκε...
1: Κουνιάκη, θα το συνεχίσω και σε άλλο οικόπεδο.
0: Α.
1: Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Διότι έχει και ένα έσοδο, αλλά κυρίως διότι πολλοί έρχονται και θέλουν να έχουν και πάρκινγκ και ασφάλεια.
0: Σωστά, με κλειστές κάμερες και κύκλωμα. Δήμαρχε, τρέχω λίγο την κουβέντα, γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να θέξουμε. Θέλω λίγο μια απάντηση, αν και τοποθετηθήκατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρόλα αυτά, υπήρξε μια κριτική για την αγροτική οδοποιία, Δήμαρχε, και για μια χαμένη χρηματοδότηση αρκετών εκατομμυρίων, γιατί ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και θα σας το έχουν μεταφέρει και οι κάτοικοι στα χωριά. Έχετε κάτι στο μυαλό σας να καλυφθεί ίσως αυτό το ποσό το οποίο χάθηκε?
1: Θα πάω σε αυτό, αν μου επιτρέψετε, κύριε Κουνιάκη, να ολοκληρώσω την αναφορά μου στα έργα, γιατί
0: βεβαίως
1: είναι και σημαντικό και θέλω να το ακούσουν και εσείς θα ευχαριστηθείτε.
0: Με χαρά.
1: Γιατί θα σας καλέσουμε κιόλας στα εγγένεια. Πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι τελικά προχωρήσαμε δυναμικά τα έργα που ξεκίνησε ο κύριος Καλός, ο προηγούμενος δήμαρχος, και είναι το, από ό,τι ξέρετε, το ανοιχτό θέατρο.
0: Βεβαίως.
1: Το κλειστό θέατρο με το πνευματικό κέντρο μαζί. ο κινηματογράφος και η πλατεία που μπαίνουμε με την είσοδο για τη Λευκάδα.
0: Mm-hmm.
1: Η πλατεία έχει ολοκληρωθεί, η παράδοση θα γίνει, έχω συνεννοηθεί με την κυρία Αγγελική Γεωργάκη αλλά και τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Αρέτα, οπότε μέσα στις προσεχείς δύο εβδομάδες, τρεις θα παραλάβουμε το έργο, αλλά θα παραλάβουμε και το έργο γιατί θα ολοκληρωθούν και επομένως θα πιστοποιηθούν. Θα είναι και το ανοιχτό, στο οποίο όμως θα κάνω νέα παρέμβαση για τα καθίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Το είπα εκεί όταν υπήρχε παράσταση και ενώπιον του κόσμου το έχω αναγγείλει. Θα το προχωρήσω, κύριε Κουνιάκη. Αλλά και το κλειστό θέατρο δεν έμεινα σε ό,τι πρόβλεπε η μελέτη, διότι δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί. Τι σημαίνει να ολοκληρωθεί? Ένα καινούριο θέατρο που έχουμε σημαντικές δαπάνες εκεί έχουν γίνει, δεν μπορούσε να υστερεί από πλευράς ακουστικότητας, άρα μηχανημάτων κτλ, από πλευράς φωτισμού και από πλευράς βεβαίως καλλιέργειας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό χρειάστηκε νέα χρηματοδότηση. Και εδώ πάλι πρέπει να αναφέρω την περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Και να αναφέρω μεταξύ, όχι μόνο τον κύριο Τρεπετρή, αλλά και τον κύριο Ασπιώτη, ο οποίος με βοήθησε με 2.200.000 για να μπορέσω πράγματι να χτίσουμε ένα θέατρο για το οποίο θα έχουμε οι Λευκαδίτες όλοι να υπερεφανευόμαστε.

0: ερώτημά σας για την αγροτιοδοπία.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι, εμείς κάναμε τεράστιο έργο. Εγώ θα το βγάλω σε φυλάδιο για να το δούνε όλοι. Όχι μόνο να το δούνε, αλλά να το διαβάσουν και να το παρακολουθήσουν. Και θα κάνουμε και συγκεντρώσεις ενημέρωσης του κόσμου. Τώρα θα βγω και εγώ προς τα έξω. Τι συνέβη εκεί? Εκεί ξεκινήσαμε πράγματι την χρηματοδότηση, αυτή ήταν νομίζω γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια, και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Δυστυχώς όταν στάθηκαν τα δελτία δεν είχαν σταλεί οι αδειοδοτήσεις. Έπρεπε να συνοδεύονται τα τεχνικά δελτία.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που είμαι λίγο αναλυτικός, κύριε Κουνιάκη.
1: Να το εξηγήσετε, ναι.
0: Αλλά πρέπει να είμαι. Έπρεπε να συνοδευτούν δυστυχώς με τις αδειοδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Αν και είχαμε τη δυνατότητα, υπήρξε εκεί κάποια δυστοκία.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρξε κάποια πράγματι και αστοχία από πλευράς και τύχης. Διότι όταν ανέθεσα, πράγματι αναθέσαμε, γιατί το ανέθεσα, είχαμε την πρωτοβουλία κάποιοι να μας βοηθήσουν και μας βοήθησαν. Αλλά αρρώστησε αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Και ενώ είχαν αναλάβει να τελειώσουν όλες τις αδειοδοτήσεις, αν και υπήρχε η δυνατότητα και εδώ να ολοκληρωθούν, δεν είχαν ολοκληρωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και θα μπορούσαμε να το είχαμε προφτάσει. Όμως, δεν χάθηκε κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουμε καταστήσει με 2 μεμονωμένες και 3, αν θέλετε, χρηματοδοτήσεις που πήραμε, και οι δρόμοι αυτοί που ήταν να γίνουν, θα γίνουν. Παράλληλα, ξέρετε, ουδέν κακό να μην γες καλού καμιά φορά. Ήρθαν οι βροχές, ήρθαν οι νεροποντές, χάλασαν κάποιους δρόμους, μέσα σε αυτούς βάλαμε και αρκετούς από αυτούς τους δρόμους αγροτικού χαρακτηρισμού. Και επομένως έχουμε εκεί τη δυνατότητα με τα 2 εκατομμύρια που πήραμε, που δεν το πίστευαν ελάχιστοι, όμως όχι μονάχα εγκλήθηκαν, άρα ήρθε ακριβώς και η έγκριση, και επομένως και τα 2 εκατομμύρια έχουν πιστοποιηθεί και θα τα πάρουμε και θα αρχίσουμε τα έργα. Γιατί? Διότι οι μελέτες υπάρχουν. Πρέπει να σας πω, κύριε Κουνιάκη, και θα ήθελα και μια φορά να έρθετε και εδώ, να σας δώσω και εδώ από το γραφείο μου μια συνέντευξη.
1: Η επόμενη.
0: Να δείτε το των μελετών μία προς μία, που δεν αφορούν μονάχα τους 3-4 δρόμους που ήταν να γίνουν, αφορά πολλούς δρόμους, όλα τα χωριά. Δεν έχει μείνει κανένα χωριό απ' έξω για πρώτη φορά. Το ξαναλέω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και όποιος θέλει να έρθει να δουν τις μελέτες, κάθε χωριό έχει από 2-3 μελέτες για εκτέλεση έργων. Και στην εκτέλεση έργων πρέπει να υπολογίζουμε και αυτά που έγιναν. Για δέστε το έργο που έγινε στην ακτή του Αγίου Ιωάννη.
1: Μάλιστα.
0: Όπου κινδύνευε το νερό της θάλασσας να περάσει απέναντι. Μερικοί λένε, ναι, αλλά ρίξαμε εκεί και ίσως κάποιο κομμάτι να μην έχει και την αμμουδιά που... Μα τι θα κάναμε, αφού θα περνούσε και θα έπαιρνε το νερό και θα γινόταν λίμνη απέναντι. Έγινε ένα εξαίρετο έργο και έγιναν και πολλά άλλα έργα τα οποία θα ανακοινωθούν. Άρα ας μην είμαστε λιγάκι μεμψίμηροι. Έγινε κάτι, αλλά δεν χάσαμε όμως χρηματοδοτήσεις που είχαν χαθεί παλιά. Τις κερδίσαμε όλες τις χρηματοδοτήσεις. Απεντάχθηκε τότε, από ό,τι ξέρουμε όλοι, και η χρηματοδότηση για το νερό και για την αποχέτευση, και οι δύο αποχέτευσεις, και για το βιολογικό, και απεντάχθη και για την ΜΟΠΑΠ, τη λέγαμε παλιά, που λέγεται ΜΑΑΝ τώρα, έτσι.
1: Ωραία.
0: Είναι μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης.
1: Δήμαρχε.
0: Άρα λοιπόν κερδίθηκαν με νέες, επαναλαμβάνω, είναι νέες. Το εργοστάσιο που μιλάμε είναι καθυστέρησε και καθυστερεί λιγάκι, διότι είναι νέα χρηματοδότηση, νέα κατασκευή. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχε προγραμματιστεί, λεγόταν ΜΟΠΑΠ.
1: Σε αυτά τα οποία λέτε
0: ήταν
1: τόση ώρα. σε αυτά τα οποία λέτε τόση ώρα και ο κόσμος, έχω πάρα πολλά ερωτήματα εδώ. Υπάρχει μια μερίδα ακροατών που λέει ότι παρουσιάζεται μια εικόνα ιδανική στο νησί. Από την άλλη, Δήμαρχε, θέλω να δώσετε μια απάντηση. Μια κριτική που σας ασκείτε, επειδή είστε ένας τεχνοκράτης, έχει να κάνει με το γεγονός ότι επειδή θέλετε να υποπτεύετε τα πάντα, υπάρχει.

0: μία αντίληψη που την έχει εκφράσει και η αντιπολίτευση, ότι πολλά πράγματα μπορεί να μένουν πίσω στο Δήμο επειδή εσείς δεν δίνετε ίσως, εγώ το μεταφέρω, θα μου απαντήσετε εσείς, χώρο και πρωτοβουλίες στους αντιδημάρχους ή στους συνεργάτες σας. Ενστερνίζεστε αυτή την κριτική που ακούγεται, Δήμαρχε? Πιστεύετε ότι έχετε πολλά καρπούζια κάτω από τις μασχάλες σας?
1: Θα μπορούσα, κύριε Κουνιάκη, να σας πληρώσω για αυτή την ερώτηση. Πραγματικά, διότι όχι μονάχα θα απαντήσω, αλλά την περίμενα και χαίρομαι και ευχαριστώ πολύ που την κάνα. Ακούστε.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν ένας καταλαμβάνει μια θέση ευθύνης, αυτή που ήρθα να αναλάβω ως δήμαρχος του Δήμου Λευκαδίων, που έχει μέσα όχι μονάχα τη Λευκάδα, αλλά έχει και την... γιατί θα αναφερθούμε και στα δύο νησιά.
0: Θα πάμε και εκεί. Θα σας κάνω, Δήμαρχε. Θα σας κάνω.
1: Εκεί πρέπει να αναλάβεις μία ευθύνη και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολύ και ημερόνυχτα πριν αναλάβω σκεφτόμουν τι θα κάνω. Κύριε Κουνιάκη και όσοι μας ακούνε, πόσα προβλήματα είχε όταν μιλάμε για την ίδρυυση και για το σύνδεσμο ίδρυυσης. Ο σύνδεσμος ίδρυυσης ήταν καταχρεωμένος. Αν δεν έδινε το κράτος και η κυβέρνηση, δεν έδινε μια χρηματοδότηση που ήταν, δεν ήταν, να την πούμε κανονικά, ήταν χορήγηση, δηλαδή επιδότηση, 3 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά, δεν μπορούσε να λειτουργήσει με τίποτε. Γι' αυτό και δεν είχε δυνατότητα καμία αυτός ο σύνδεσμος να παρέμβει ή να επέμβει ούτε σε δίκτυο ίδρυυσης, ούτε σε αντιοστάσια, τα οποία δεν μπορούσε να μπει μέσα. Τώρα με αυτή την ερώτηση, ξέρετε, πράγματι εξάπτεται λιγάκι το μυαλό μου. Γιατί όταν πήγαινε και δεν μπορούσα να μπω σε κανένα αντιοστάσιο μέσα, αυτό ποιος θα το αναλάμβανε, ποιος δέχτηκε να αναλάβει τις ευθύνες ενός συνδέσμου ίδρυυσης? Ανέλαβα εγώ για να μπορέσω και αυτή τη στιγμή. Πράγματι πάει όχι μονάχα να εξαφανιστεί, γιατί ήταν σε εξαφάνιση. Αυτή τη στιγμή απαιτεί ο συνδεσμός να γίνει χρηματοδότηση συνδέσμου ΔΕΙΑ ή ναι, ό,τι άλλο θα αποφασίσουμε, για να έχουμε χρηματοδοτήσεις, γιατί τα δίκτυα θέλουν συντήρηση συνεχώς. Και θα σας πω και για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Γιατί τελικά θα έρθετε και το ξέρω ότι θα έρθετε και για τον Κάστρο.
0: Θα έρθω.
1: Τι έγινε εκεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο? Ποιος θα αναλάμβανε να αντιμετωπίσει τα δικαστήρια και τα προβλήματα όλα σε όλους τους οργανισμούς, υπουργεία και άλλους οργανισμούς που έχουν συνάρτηση και συνάφεια με όλα αυτά? Τι θα απαιτούσαν όλα αυτά να έρθουν να τα αναλάβουν? Εγώ δεν τους αφαίρεσα. Υπάρχουν οι αντιπρόεδροι, υπάρχουν οι αντιδήμαρχοι στους ίδιους οργανισμούς. Δεν υπάρχει αντιδήμαρχος στον σύνδεσμο, που είναι ο κύριος Σκληρός, και τώρα είναι ο κύριος
0: Σολδάτος.
1: Όχι, είναι ο κύριος Σκληρός.
0: Στο σύνδεσμο, όχι στο λιμενικό ταμείο.
1: Σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, δεν είναι ο κύριος Σολδάτος που ήταν και πριν να αναλάβω εγώ? Άρα γιατί με έκανε να σκεφτώ έτσι? Ανέλαβα ευθύνες, δεν ανέλαβα εξουσία, κύριε Κουνιάκη.
0: Γιατί
1: γι' αυτό θέλεις πέρασμα, κύριε Κουνιάκη. Είμαι ειλικρινής. Εγώ με τους συναδέλφους μου, γιατί τους λέω πάντα συναδέλφους, όλους τους εκλεγμένους. Εκλεγμένοι είμαστε όλοι.
0: Ναι.
1: Καθίσαμε, κουβεντιάσαμε για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο σύνδεσμος και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Και ανέλαβα τις ευθύνες. Είναι ευθύνες, δεν είναι εξουσία για μένα. Δεν θυμάμαι, κύριε Κουνιάκη, και να ακούνε όλοι όσοι οι δημότες, συμπολίτες, οι οποίοι ξέρω ότι με αγαπάνε, με εκτιμάνε. Γιατί ξέρουν και την προσφορά μου όταν ήμουν βουλευτής. Ούτε έναν καφέ δεν είχα πει τότε. Δεν έκανα δημόσιες σχέσεις. Έκανα τα έργα, γιατί ήταν τότε μια εγγενισμένη όλη η Λευκάδα και όλα και τα νησιά μαζί με τη Λευκάδα, και έκανα μια λευκάδα στα 3,5 χρόνια που δεν αναγνωριζόταν ότι πέρασε ο μεγάλος σεισμός.
0: Σωστά.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή κάνω διαχείριση δύο μεγάλων πράγματι οργανισμών για μένα. Το ένα είναι ο σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος αυτή τη στιγμή έχει χρήματα και πληρώνει. Από πού εμείς θα πληρώναμε και θα κάναμε τα αντιοστάσια και αυτή τη στιγμή το δίκτυο ίδρυση το οποίο ξεκινήσαμε. Από πουθενά. Από πουθενά. Ποιος θα αντιμετωπίσει τώρα αν θα παραμείνει ο σύνδεσμος και τι θα γίνει ο σύνδεσμος. Ποιος θα μπορούσε να πάει στον Πρωθυπουργό όπου έχει κάνει και ο βουλευτής, διότι σε όλα αυτά, γιατί και εκεί αρχίζουν οι μουρμούρες, γιατί θέλουν διαίρεση. Ναι. Το Διέρη και Βασίλευε δεν ισχύει στην περίπτωση Βεργίνη, σας παρακαλώ κύριε Κουνιάκη.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω προς όλο τον κόσμο που με ακούει, αλλά και αυτοί που δεν με ακούνε, διότι το Βεργίνη το ξέρουν. Δεν ήρθα εδώ κύριε Κουνιάκη να είμαι ο άρχον, όπως λέμε, δήμαρχος, άρχον του Δήμου. Mm-hmm. Είμαι ο τελευταίος εργάτης.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι ο τελευταίος εργάτης, κύριε Κουνιάκη. Αλλά δεν μπορεί κανένας να μου δικαιολογήσει και δεν θα με συγχωρήσει κανένας αν δεν κάνω χρήση πιανών των προσόντων μου.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν θέλω καν να αναφερθώ.
0: Είναι γνωστά αυτό,
1: δημαρχιά.
0: Είναι γνωστά, δημαρχιά.
1: Είναι πρακτική μέχρι τώρα.
0: Είστε.
1: Και κυρίως το κύρος μου και οι γνωριμίες μου προς κάθε κατεύθυνση, γιατί οι περισσότεροι ήταν και μαθητές και φοιτητές μου.
0: Μάλιστα.
1: Για να ανταποκριθούν στις χρηματοδοτήσεις και μετά σπάρνω τι κάνω ό,τι θέλω.
0: Δώσε.
1: Κύριε Κουνιάκη, βάλομαι και γίνεται κριτική από ορισμένη κάστα ανθρώπων. Γιατί δεν θέλουν τίποτε να γίνει. Το κοτσομπολιό είναι καθημερινό.
0: Μάλιστα.
1: Και διαιωνίζεται. Δεν θα είδατε μέχρι τώρα, κύριε Κουνιάκη, δεν ήρθα ποτέ να δώσω συνέντευξη και ξέρω ότι θέλετε να έρθω. Δεν με απορρίψατε εσείς.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε όμως εγώ απέριψα εσάς.
0: Σίγουρα, Δήμαρχε.
1: Να δώσω συνέντευξη.
0: Σήμερα.
1: Αλλά ήθελα να έρθει η σημερινή μέρα.
0: Ωραία.
1: Όπου
0: ωραία.
1: Δίνω συγκεκριμένο έργο με συγκεκριμένες διαστάσεις, με συγκεκριμένα χρηματοδοτήσεις και
0: μάλιστα.
1: Συγκεκριμένο πρόγραμμα ολοκλήρωσης.
0: Έχετε κάτι να
1: άρα,
0: πείτε.
1: Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί που μιλάνε ότι δεν δίνω, ίσα ίσα δίπλα μου είναι όλοι. Και όλοι με βοηθάνε και όλους βοηθάω. Για ρωτήστε έναν από αυτούς ποιος ήρθε να μου ζητήσει τη γνώμη ή να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Και κυρίως ρωτήστε και τους εργαζόμενους εδώ μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Ρωτήστε όλους και ιδιαίτερα ρωτήστε και την τεχνική διεύθυνση και την οικονομική διεύθυνση που θα έρθουμε μετά λίγο να πούμε.
0: Θα πούμε, Δήμαρχε.
1: Θα πούμε. Πώς πάνε και τι γίνεται.
0: Θα πούμε. Δήμαρχε, απαντήσατε με σαφήνεια. Είπατε ότι ο λόγος που έχετε να λάβει αυτές τις θέσεις είναι όλα αυτά.
1: Με ειλικρίνεια, κύριε Κουνιάκη, με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί είστε και εσείς.
0: Θα σας κάνω. Εγώ χαίρομαι που ο σταθμός και η εκπομπή είναι κοινωνός της δικής σας αλήθειας, Δήμαρχε, και προσπαθώ τουλάχιστον να καλύψω όλα τα ερωτήματα του κόσμου που είναι πολύ σημαντική ακρόαση. Τουλάχιστον στο Live 24 έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει κόσμο συντονισμένο που θέλει να ακούσει τον Δήμαρχό του. Θα σας κάνω τώρα μία ερώτηση που σκέφτηκα θα έπρεπε να σας την κάνω, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα και έχει συζητηθεί. Έχουν έρθει δύο γενικοί γραμματείς στο Δήμο και έχουν αποχωρήσει. Και υπάρχουν κάποια σχόλια ότι, για παράδειγμα, ίσως ήσασταν περισσότερο απαιτητικός, ίσως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο συνεργασίας. Θέλετε να δώσετε μία απάντηση? Για παράδειγμα, παραιτήθηκε πρόσφατα και ο κύριος Καβαδάς. Τι έχετε να πείτε σε αυτή την κριτική που έχει ακουστεί, ότι δύο γραμματείς γενικοί του Δήμου δεν έμειναν στο πόστο τους, κύριε Βεργίνη?
1: Κάνετε πολύ καλές, έστω και καυτές όμως, ερωτήσεις που έχουν σχέση και με ανθρώπους και με προσωπικά δεδομένα. Ο Βεργίνης θα απαντήσει. Ακούστε, κύριε Κουνιάκη, και όσοι μας ακούν, οι ακροατές μας, πρόκειται για δύο εξαίρετους επιστήμονες και φίλους.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Καβαδά τον δεύτερο δεν τον γνώριζα από πριν. Πρόκειται για μία φυσιογνωμία κύρους ό,τι αφορά συγκεκριμένες πράγματι κατευθύνσεις επιστήμης και έχει ευδοκιμήσει ο άνθρωπος σε μεγάλες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορούσε τον κύριο Γεωργάκη, ο κύριος Γεωργάκης είναι γνωστός και φίλος, τον ήξερε και από πριν. Ο κύριος Γεωργάκης Δεν ήρθε για να μείνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ήρθε για να βοηθήσει τον κύριο Βεργίνη, όπως και ο κύριος Καβαδάς.
0: Ωραία.
1: Και το χάρηκα ιδιαίτερα. Ο κύριος Γιωργάκης παραιτήθηκε όχι γιατί διαφώνησε με μένα.
0: Μάλιστα.
1: Σε κανένα θέμα. Αλλά λόγοι οικογενειακοί. Και λόγοι πράγματι παραμονή στη Λευκάδα καθών χρόνων είχε θέματα δικά του. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Γιωργάκης είναι στον μεγαλύτερο οργανισμό που έχουμε, είναι το Επιμελητήριο Αθηνών.
0: Σωστά.
1: Όπου εκεί έχει το μεγαλύτερο πόστο ευθύνης. Και είναι και δημοτικός σύμβουλος παράλληλα στο Δήμο Ηλιούπολης.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Οπότε... εκεί καταλαβαίνετε λίγο την απάντηση ολοκλήρωση.
0: Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα.
1: Άρα λοιπόν πήρε και ένα μάθημα εδώ, ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί μαζί μου, συνεργαστήκαμε άριστα. Ο κύριος Καβαδάς δεν απέκλεισε, ούτε αποκλεί κάποια στιγμή, δεν αποκλεί συνεργασία, αλλά έχει και ο ίδιος επίσης τις δικές του. Να μου πείτε γιατί δεν συνεχίστηκε. Δεν συνεχίστηκε διότι και μερικά θέματα δικά του ήταν πιο δυνατά και δεύτερον πράγματι έχω μια άλλη αντίληψη διοίκησης, διότι ο κύριος Καβαδάς πράγματι ήθελε να διοικήσει μεγάλες επιχειρήσεις με τον ίδιο τρόπο και εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε,
0: μάλιστα.
1: Πρέπει να πούμε σε ορισμένα πράγματα. Η διοίκηση δεν είναι εύκολη. Θέλει πολύ προσαρμογή. Και ιδιαίτερα όταν διοικείς ένα ανθρώπινο δυναμικό, όπου, ξέρετε, η έννοια της χρήσης του χρόνου, του τρόπου χρήσης του χρόνου και της αδιάλειπτης συνεχούς παρουσίας δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρετε, στον πρωτοβάθμιο βαθμό διοίκησης.
0: Το αντιλαμβάνομαι, Δήμαρχε, αυτό που λέτε. Το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Εγώ χαίρομαι που δίνετε μια απάντηση για να σταματήσετε. Είναι, σας τιμά που απαντάτε. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει. Σας τιμά που απαντάτε, γιατί αυτό φαίνεται ότι μου έχετε δώσει το ελεύθερο να ρωτήσω τα πάντα. Απλά από το να υπάρχουν τα κουτσομπολιά στα καφενεία, είναι προτιμότερο να δώσετε μια απάντηση σε αυτή την παραφιλολογία που μπορεί και εμείς να έχουμε σχολιάσει. Καταλαβαίνετε, δίνετε εσείς την απάντηση από εκεί και πέρα και αυτό σας τιμά, πρέπει να πω, γιατί δίνετε μια απάντηση.
1: Γιατί παραμένω φίλος απόλυτα.
0: Βεβαιότατα.
1: Και με τον κύριο Καβαδά, τον τιμώ ιδιαίτερος, αλλά και με τον κύριο Γιωργάκη.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν μπορεί όμως κανένας να παλουκώσει, όπως λέμε, ανθρώπους κύρους σε ένα πόστο που δεν είναι μεν μικρό, αλλά θέλει έναν άλλον τρόπο προσέγγισης και διοίκησης.
0: Μάλιστα.
1: Που εγώ πράγματι θεωρώ ότι πρέπει να είναι κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί δεν πάβονται να έχω και την τελική ευθύνη, κύριε Βουνιάκη.
0: Σωστά. Εσείς θα κριθείτε στο τέλος.
1: Αυτός ο οργανισμός είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στη Λευκάδα.
0: Μάλιστα.
1: Το νησί, όχι της Λευκάδας μόνο, επαναλαμβάνω. Κάποτε στο νομό που λέμε Λευκάδα. Είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός. Πρέπει εδώ να μπουν οι νέες τεχνολογίες. Πρέπει εδώ να μπει μια τάξη. Πρέπει εδώ να καταλάβουμε ότι το 8ωρο ή το 6ωρο είναι εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Η εργασία πρέπει να δίνεται, να τεκμηριώνεται και να εκτιμάται παράλληλα. Να το ξαναπώ το τελευταίο, κύριε Κουνιάκη.
0: Να εκτιμάται παράλληλα.
1: Δεν μπορεί λοιπόν, πρέπει να εκτιμηθεί η εργασία. Δεν μπορεί να έχεις κάποιους που να θυσιάζουν και το απόγευμα να έρχονται και άλλοι εν πάση τόση από οικογενειακούς λόγους ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις την ίδια συμπεριφορά με εκείνους που θέλουν να δουλέψουν απόλυτα και πρόσθετα με άλλους οι οποίοι για λόγους οικογενειακούς, προσωπικούς, για άλλες δουλειές πρέπει να φύγεις την ώρα του.
0: Είστε σαφείς.
1: Ή να καθυστερείς. Εδώ πρέπει να πούμε και ένα πρόβλημα ευρύτερο και θα το πω γιατί εγώ δεν κρύβω. Να κρύψω με τι, όταν τελικά αυτό που πάει να κάνει γάτα και ρίχνει τον αχνό επάνω. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν μπορούμε να φεύγουμε χωρίς να υπηρετούμε το στόχο και το σκοπό της παρουσίας μας. Άρα επιβάλλω την παρουσία. Έλεγα στους φοιτητές μου, θέλετε να αποκτήσετε, μάλιστα, θέλετε να παράγετε, μάλιστα, θέλετε να δημιουργήσετε, μάλιστα, δύο πράγματα θέλετε. Το λέω και σε εσάς, κύριε Κουνιάκη, αν το επιτρέπετε.
0: Βεβαίως, με χαρά.
1: Το ένα είναι η γνώση και η αποκοινόμενη εμπειρία. Και το δεύτερο πρέπει να είσαι παρόν, κύριε Κουνιάκη. Δεν μπορεί να είσαι απόν. Παρόν. Διότι πρέπει να εποπτεύεις και εσύ ο ίδιος την εργασία σου και να συμμετέχεις ενεργά. Πρέπει όλοι μας να το κάνουμε πράξη αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε, γιατί ξέρετε υπάρχει και μια νοοτροπία. Έχουμε καμιά φορά, ξέρετε, εκείνη την άδεια που πρέπει να την παίρνουμε.
0: Σας κατανοώ.
1: Για μένα η άδεια πρέπει να δίνεται άμεσα. Έχω μια επιχείρηση και υποχρεώνω να παίρνουν την άδεια και να την παίρνω μάλιστα διαρκείες τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Και εδώ έχουμε το ίδιο. Αλλά καλύτερα να μου ζητάνε άδεια παρά να δηλώνουν, ξέρετε, καμιά φορά απουσία μόνιμη ασθενίας. Και εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Όμως εδώ, επειδή υπάρχει και έλλειμμα προσωπικού, γιατί δεν λέμε, να λέμε, ξέρετε, τα καλά μας, να λέμε και τις ασθένειές μας. Δηλαδή, όταν έχουμε κάποια προβλήματα, δεν έχουμε πραγματικά μηχανικούς. Αν μου λείψουν από τους 4 ή 2, τι θα κάνω, κύριε Κουνιάκη?
0: Έχετε δίκιο.
1: Θέλετε εγώ να ειδω, εγώ σας λέω, οι μελέτες τις κάναμε. Δεν θέλω να αναφέρω 2-3 ονόματα τα οποία είμαι απόλυτα υποχρεωμένος, γιατί όλοι δουλεύουν. Αλλά κάνα 2 το πήραν πάνω τους. Και δουλέψανε και ώρες και της ημέρας και της νύχτας και τα βραδινά και τα πρωινά. Δεν μπορώ να τους υποχρεώσω μόνος να κάνουν αυτό. Αλλά χρειαζόμαστε, χωρίς την σύμπραξη και συνέργεια αυτών των ανθρώπων, δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τις μελέτες αν να εκτελέσουμε έργο. Και θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο ίσως θα με ρωτήσετε, αλλά σας ρωτήσω να το πω εγώ,
0: ναι,
1: σαν ερώτημα. Βλέπω στα μέσα ενημέρωση καμιά φορά κάποιους, και μάλιστα προέρχονται και καμιά φορά, ξέρετε, και από την αντιπολίτευση βγήκε και αυτό. Δεν θέλω να ονομάσω, γιατί δεν είμαι αυτός, ότι έχω πολλούς συμβούλους.
0: Ναι.
1: Βγήκε και αυτό, νομίζω το και εσείς το είπατε μια φορά. Ότι έχω πολλούς συμβούλους.
0: Ότι σχολιάζει η αντιπολίτευση. Ότι η αντιπολίτευση το λέει αυτό. Δεν το υιοθετώ εγώ. Εσείς κρίνετε.
1: Ακόμα και αυτό δεν ήθελα να το αναφέρω. Το αναφέρετε όμως. Απαντώ λοιπόν μέσω ημών. Με ύψιλο.
0: Ναι.
1: Μέσω από εσάς.
0: Ναι.
1: Ποιους έχω, περισσότερους ή λιγότερους, έχω λιγότερους. Και πού τους έχω αυτούς τους συμβούλους? Τους έχω μέσα στις υπηρεσίες. Και γιατί τους παίρνω συμβούλους, αφού μου απαγορεύουν, κύριε Κουνιάκη, να διορίσω?
0: Ναι.
1: Μου επιτρέπουν όμως να πάρω μέχρι 8 συμβούλους, 9. Τι έκανα? Αν αφαιρέσω έναν άνθρωπο, και θα μου επιτρέψει να την ονομάσω, την ανιψιά μου, τη Μαρία, τη Λογοδέκη, που την έχω απέξω από το γραφείο μου, μαζί με την Σταματέλη, η οποία είναι μόνιμη και καμιά φορά μας βοηθάει και λέει ένας τρίτος. Ελάτε να δείτε πόσους άλλους θα βρείτε ως συμβούλους μέσα στα γραφεία μου.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, νομίζω ότι δώσατε...
1: Το τελευταίο υπάλληλο που πήρα είναι περιβαντολόγος και είναι μέσα στην τεχνική διεύθυνση, γιατί λείπει περιβαντολόγος. Και σας λέω για την γνώση όλων που με ακούνε. Δεν μπορείς να κάνεις καμία μελέτη σήμερα αν δεν κάνετε περιβαντολογικές επιπτώσεις.
0: Άρα συμβάλλουν στις μελέτες οι συνεργάτες σας, τους πήρατε γιατί θέλετε εξειδικευμένο προσωπικό να τρέχει όλο αυτό τον όγκο των εργασιών και των έργων.
1: Απολύτως, αλλιώς και δεν θα είχε συμπλήρωση και δεν θα είχε όλες αυτές τις μελέτες. Ας είναι καλά, θα το ονομάσω και τον κύριο Σκλαβενίκη.
0: Μάλιστα.
1: Τον Γιώργο, την ευθύνη την έχω εγώ.
0: Εντάξει, όλοι νομίζω δουλεύουν
1: όλοι
0: κανονικά.
1: Δεν έχουν δικαίωμα, πρόσεξε, κύριε Κουνιάκη. Πρέπει να τα πούμε όλα. Και θα παρακαλώ να με ξανακαλέσετε πάλι.
0: Όποτε θέλετε.
1: Να δώσω. Βγάζω αυτή τη στιγμή προς τα έξω πράγματα τα οποία κοτσομπολεύονται. Κοτσομπολεύουν για κοτσομπολιό. Και όμως είναι κορυφαία σημεία για μένα. Ακούστε, τι θα έκανα λοιπόν αν δεν είχα αυτούς? Θα είχα κάνει 42 μελέτες. Όχι. Δεν θα έρθω. Πώς θα μπορούσα λοιπόν να κάνω αν δεν τους έπαιρνα αυτούς? Σύμβαση έργου έκανα, μετέτρεψα τους συμβούλους που είχε και ο κύριος Καλός και ο κύριος Ρακονταϊδής. Δεν απέλησα κανέναν. Δεν απέλησα. Και κάποια κυρία που ήταν οι κύριοι, κανένα δυο που δεν θέλησαν να μείνουν, έφυγαν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν απέλησα κανέναν. Άρα λοιπόν, ελάτε να δείτε, είναι σύμβουλοι. Και ο κύριος Γλένης που είναι σύμβουλος παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες, διότι τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους που ξέρει πράγματι όλους τους κανονισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα, βλέπετε να αναγκάσετε και τα είπα. Αλλά τα λέω όλα αυτά, τα έχω ξαναπεί στους θεσμούς, όπως λέω και με ακούτε, κύριε Κουνιάκη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τα λέω.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε,
1: δεν τα είπα πρώτα σε εσάς.
0: Δίνετε βεβαιότατα, απλά ξέρετε κάτι, το ραδιόφωνο έχει μία άλλη μαζικότητα, είναι ένα άλλο μέσο, απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό. Εγώ εκτιμώ το ότι μιλάτε έξω από τα δόντια σήμερα. Εκτιμώ ότι λέτε πράγματα που μπορεί να αγγίζουν το επίπεδο του πολιτικού καφενείου και του κουτσομπολιού, αλλά δίνετε μία απάντηση και ο κόσμος έχει μία ολοκληρωμένη άποψη για όλη αυτή τη φιλολογία ή παραφιλολογία που μπορεί να υπάρχει. Θέλω λίγο τώρα, δεν ξέρω αν νιώθετε την ανάγκη, θέλετε να κάνω ένα διάλειμμα, Δήμαρχε, 5 λεπτά να πιείτε ένα ποτήρι νερό και να σας καλέσω και πάλι, ή θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Ό,τι θέλετε εσείς, το νερό το έχω δίπλα μου.
0: Ωραία, να συνεχίσουμε λοιπόν, επειδή σας έχω ζεστό τώρα και δεν θέλω να μου κρυώσετε. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα. Θέλω να πάμε λίγο σε ένα πέρασμα στα οικονομικά του Δήμου. Να σας ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε. Ο Δήμος Λευκάδας είναι ένας εύρωστος οικονομικά Δήμος. Πρέπει να είναι αναφορικά με άλλους γειτονικούς Δήμους. Έχουμε μία μαρίνα, μπορούμε να έχουμε έσοδα από τα φυσικά κάλλη του τόπου μας. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή οικονομικά ως Δήμος Λευκάδας?
1: Κοιτάξτε, κάθε οργανισμός που είναι νομικό πρόσωπο, και εδώ πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και γιατί και η τοπική αυτοδιοίκηση ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως γνωρίζετε. Mm-hmm. Άρα είτε και διαχειρίζεται αλφαγιώτα και τα δυο τα ρήματα από ανθρώπους που δεν είναι γεννημένοι ούτε σπουδασμένοι να διοικήσουν και να διαχειριστούν. Προσέξτε αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Η εμπειρία όμως και η γνώση είναι πολύ σημαντική παράγοντας. Είναι όμως ανάγκη, η δημοκρατία το απαιτεί. Κοιτάξτε, η δημοκρατία απαιτεί πάντοτε το καλύτερο δυνατόν. Όμως, οι συνταγματικοί κανόνες, το δικαίωμα της υποψηφιότητας είτε για τοπικός άρχοντας είτε για την Βουλή, δίνει σε όλους τους πολίτες. Είναι οριζόντιο. Βεβαίως βάζουν κάποιο όριο ηλικίας για να μπει κανείς για να ψηφίσει, κατέβηκε αυτό στα 17 αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Αλλά και η υποψηφιότητα επίσης είναι στα 21, δεν θυμάμαι, 23 είναι κάπου εκεί πέρα. Στο 25 ήτανε, το 25 είναι βέβαιο, αλλά νομίζω ότι έχει μειωθεί. Άρα λοιπόν πρέπει ο καθένας να ζυγίζει πού πάει και τι πρόκειται να κάνει και τι πρέπει να φτιάξει. Ποτέ δεν τόλμησα να πάω να διοικήσω κάτι αν δεν είμαι σε θέση να διοικήσω ή να διαχειριστώ.
0: Ναι.
1: Όμως η δημοκρατία το επιτρέπει. Γιατί? Γιατί πράγματι έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, να δουλεύει και μέσα από τη δουλειά τη δική του να είναι δημιουργός, να είναι καταξιωμένος, να είναι αποδεκτός, ψηφίζεται, βγαίνει, γίνεται δήμαρχος ή γίνεται αντιδήμαρχος ή γίνεται ό,τι άλλο. Βουλευτής κλπ. Πολύ καλά. Μπορεί, βεβαίως μπορεί. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο προσόν.
0: Ναι. Ποιο?
1: Αυτή της επικοινωνίας. Και της σωστής, αν θέλετε, επιλογής με διάγνωση ανθρώπων καθένας και το πόστο και τη θέση ευθύνης. Με συγχωρείτε που το λέω,
0: ναι,
1: γιατί το έχω κάνει όπου έχω πάει να διοικήσω.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όλοι έχουν ικανότητες. Δυνατότητες έχουν, εξαρτάται. Αν έχουν περάσει και από εκπαίδευση, βεβαίως. Άλλες περισσότερες, άλλες λιγότερες, αλλά πάντως προσδιορίζεται το επίπεδο από την ικανότητα που διαθέτει. οφέρον οργανισμός. Πάμε λοιπόν. Μπορεί λοιπόν να δείξεις βεβαιότατα. Πολύ μάλιστα δεν ήταν στρατηγός ο Κολογοτρώνης, όμως αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος από τους στρατηγούς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν πράγματι οι υπηρεσίες. Όταν υπάρχουν οι υπηρεσίες, μπορεί αυτός που έχει και ικανότητες οποιοδήποτε, δεν είναι ανάγκη να έχει τις απόλυτα εξειδικευμένες γνώσεις, μπορεί να διοικήσει, μπορεί να διαχειριστεί. Άρα ο Δήμος μπορεί να αποδώσει, μπορεί. Όμως η αντίληψη, πώς μπορείς να διαχειριστείς την οικονομική κατάσταση ενός οργανισμού και πώς μπορείς να πολλαπλασιάσεις ή αντίθετα να σου ξεφύγει και να μειώσεις την εισπραξιμότητα, ή να πώς θα δεις το θέμα από σήμερα για το μέλλον, πού θα κάνεις επένδυση, πού πρώτα, πού δεύτερα, τι προτεραιότητες θα δώσεις, πώς θα κινηθείς, ναι, τι πλάνο θα κάνεις, τι προγραμματισμό θα έχεις στο πλάνο σου, πού είναι ο σχεδιασμός, τα λεγόμενα να τελευταία τοπικά σχέδια δράσης. Δεν μου λέτε δεν απαιτούν ικανότητα? Βεβαίως ναι. Δεν απαιτούν ιδιότητα και δυνατότητα? Βεβαιότατα ναι. Άρα όσο καλύτερα κανένας μπορεί να ανταποκριθεί και από πλευράς ικανοτήτων και από πλευράς ιδιότητων, τότε μπορεί και πολύ περισσότερο να συνεργαστεί και να δώσει πράγματι αυτό που ο κόσμος απαιτεί από αυτόν που διοικεί και από αυτόν που διαχειρίζεται και έχει απαιτήσει και πρέπει να έχει. Επομένως λοιπόν, εδώ μέσα υπάρχει ο κόσμος που μπορεί, βεβαίως ναι. Αλλά το ότι υπήρχε και η περίπτωση θα ήταν καλύτερα αν αυτό το μέτρο των κυβερνήσεων επιτέλους, ότι στους τρεις φεύγει ο ένας, αναπληρώνεται ναι, ναι, ναι, από έναν, αυτό εγώ το έχω πάρα πολύ κατακρίνει. Δεν είναι έτσι, διότι δεν είναι θέμα αριθμού, είναι θέμα ειδικοτήτων και ειδικότητες, κύριε Πουνιάκη. Σημερινή εποχή πάει και με την νεότητα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ξέρετε, οφέρουν οργανισμός για να απορροφήσει τη νέα τεχνογνωσία, τεχνολογία, αλλά πρέπει η τεχνολογία να γίνει τεχνογνωσία. Γι' αυτό και οι Άγγλοι δεν λένε ξέρω, λένε embodied technology, δηλαδή ενσωματωμένη τεχνολογία. Δηλαδή εσύ να το έχεις στο μυαλό σου, να μπορείς να τη λειτουργήσεις τη νέα τεχνολογία. Άμα δεν ξέρεις και πάρεις ένα πρόβλημα, το χαλάσεις. Δεν θα μπορέσεις να το λειτουργήσεις. Και αυτό συμβαίνει. Πάρτε μια μηχανή η οποία είναι εξειδικευμένη, αυτά που λέμε έξυπνη μηχανή.
0: Ναι. Άρα θέλετε νέο προσωπικό, Δήμαρχε, εξειδικευμένο προσωπικό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις.
1: Δεν θα πρέπει να πάρει κανείς και νέο προσωπικό και δεν θα πρέπει το ήδη υφιστάμενο προσωπικό να υποστεί εκπαίδευση που κάποτε και αυτό η αντιπολίτευση το έβγαλε προς τα έξω στα μέσα ενημέρωση ο Βεργίνης, θα πάλι να εκπαιδευτούν. Δηλαδή τι θα κάνει ο Βεργίνης? Να μην εκπαιδευτούν, το κάνω κύριε Πουνιάκη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εδώ έχουν εταιρείες και εκπαιδεύουν ακόμα και την ψηφιοποίηση και πολλά άλλα τα οποία πράγματι απαιτούνται. Κύριε Πουνιάκη, έχουμε τμήμα προγραμματισμού. Σας ρωτάω, αυτό το τμήμα προγραμματισμού και σχεδιασμού κλπ. Κλπ. Πρέπει να είναι διεύθυνση. Αυτό έκανα λοιπόν. Να τι είναι ο Βεργίνης και έδινε εκεί. Διότι έκανα νέο ΟΗ, δηλαδή έκανα, χτίζω ένα νέο οργανισμό που πρέπει να ήδη έχει πάει, γιατί κάποιοι οι οποίοι έχουν γεράσει πάνω στα παλιά δεν μπορούν να δουν κάτι καινούριο και θέλουν να παραμείνουμε σε διευθύνσεις λιγότερες. Δεν φταίει βέβαια εδώ η διεύθυνση προσωπικού, διότι αφού τη λέει επάνω το Υπουργείο ότι πρέπει να είναι 5 διευθύνσεις βάσει του πληθυσμού, λέει, βάσει του πληθυσμού. Μα δεν είναι πάει βάσει του πληθυσμού, βάσει των αντικειμένων. Μας. Που χειρίζεται το προσωπικό του Δήμου, το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να είναι. Άρα λοιπόν το τμήμα αυτό είναι δυνατόν, πρέπει να είναι διεύθυνση. Διότι έχει πολλούς κλάδους, πολλές νέες τεχνολογίες. Και πρέπει να επιτηρεί και να δίνει επίση να κάνει και το ίδιο αυτό την εκπαίδευση.
0: Σωστά.
1: Στους άλλους, στις άλλες διευθύνσεις και στους άλλους, πώς θα λέμε, αυτά τα αυτοτελή τμήματα.
0: Άρα λοιπόν αυτό σας δυσκολεύει τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Να καταλάβουν άπαντες. Να λοιπόν που εγώ δίνω προτεραιότητα και γι' αυτό το πρώτο διάστημα έδωσα προτεραιότητα στο νέο χτίσιμο του Δήμου. Να μπορεί να λειτουργεί. Εγώ είμαι ευχαριστημένος σήμερα.
0: Ωραία.
1: Γιατί πράγματι βρίσκουν την ευθύνη, τη θέση ευθύνης. Δεν διορίζεις κανέναν απλά για να καλύψει, να πάει να καλύψει κάποιον που λείπει. Όχι. Πρώτα βαφτίζεις τη θέση ευθύνης και μετά βρίσκεις τον υπεύθυνο άνθρωπο που μπορεί να υπηρετήσει τη συγκεκριμένη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Να πάμε όμως και σε άλλα θέματα. Νομίζω ότι σας έδωσα απάντηση.
0: Μου δώσατε απάντηση. Δήμαρχε, επειδή τρέχει ο χρόνος, θα σας πάω τώρα σε ένα θέμα που περιμένετε και με ρωτάει και ο κόσμος πότε θα ρωτήσει τον Δήμαρχο. Γι' αυτό θέλω λίγο μια ξεκάθαρη θέση. Το θέμα.
1: Αλλά και να μην ξεχάσετε και τα δύο νησιά.
0: Για να οριοθετήσουμε την κουβέντα, θα σας πάω στο τουριστικό περίπτερο. Δύο ερωτήσεις και μετά θα πάμε στα νησιά. Γι' αυτό λοιπόν, Δήμαρχε, επειδή έχετε τοποθετηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχετε πει την απόψη σας. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω για το θέμα του τουριστικού περιπτέρου. Είναι ένα θέμα το οποίο σχεδόν σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο το συζητάμε. Υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας και οι αντιπολίτες που λέει ότι η θέση σας δεν είναι ξεκάθαρη. Ότι, για παράδειγμα, δεν έχετε πει ξεκάθαρα τι θέλετε. Εσείς έχετε αναφερθεί στις ευθύνες, έχετε πει ότι δεν θα επιτρέψετε και αυτή την κατάσταση να διαιωνίζεται. Από εκεί και πέρα, να σας το θέσω πάρα πολύ απλά το ερώτημα. Με όρους και προϋποθέσεις που μπορεί εσείς ως πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να θέσετε, είστε υπέρ να το πάρει η εταιρεία που έχει κερδίσει το διαγωνισμό Ινώσιον και να το αξιοποιήσει? Διαφορετικά, τι σκέφτεστε?
1: Καταρχήν, κύριε Κουνιάκη, επειδή το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, πρέπει πρώτα να οριοθετήσουμε το θέμα. Μιλάμε λοιπόν για το κάστρο, και όταν λέμε κάστρο, πρόκειται πράγματι για δύο εγκαταστάσεις. Είναι το περίπτερο λεγόμενο και είναι και οι λουτριγές εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Ποιος το γέννησε αυτό το θέμα, γιατί τελικά έχει καταντήσει να είναι πατέρας του θέματος ο Βεργίνης. Αλλά δεν είναι πατέρας του θέματος ο Βεργίνης. Πατέρας του θέματος είναι εκείνος που δημιούργησε το θέμα. Το γέννησε το θέμα. Και στην συνεχεία και ο ενδιάμεσος που υπηρέτησε το θέμα. Και εγώ έρχομαι στην τρίτη σειρά. Το θέμα όμως ως θέμα που έχει καταντήσει σήμερα ως πρώτο θέμα, κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά είναι και ιστορικού και αρχαιολογικού και κυρίως ευρύτερα κοινωνικού, με την έννοια όχι των παραδόσεων, αλλά την έννοια ότι πρέπει σε αυτόν τον κόσμο τον εξελισσόμενο να προχωράμε μεν, αλλά πάντοτε με την λέξη ευημερία και όχι με τη λέξη απλά ανάπτυξη. Διότι η ανάπτυξη δεν καλύπτει την κοινωνική διάσταση απόλυτα. Η ευημερία καλύπτει την κοινωνική διάσταση, γιατί περιλαμβάνει μέσα της και τι όρο, κύριε Κουνιάκη, και τον όρο δικαίας διανομής ή κατανομής του παραγόμενου εισοδήματος. Φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας εγώ.
1: Δικαίωμα, η δικαίας κατανομής. Προσέξτε τι λέω. Δικαίας κοινωνικής κατανομής εισοδήματος. Άρα λοιπόν εδώ, για να δούμε τι έχει συμβεί. Ποιος έβγαλε σε διαγωνισμό, σε διακήρυξη δηλαδή, αυτό το θέμα? Βεργίνης? Όχι. Το έβγαλε η Δημοτική Αρχή του κυρίου Δρακονταρίδη.
0: Ναι.
1: Είναι διαγωνισμός, έγινε. Ήτανε η Πάπας Όιλ. Ναι. Οι κανόνες όμως του παιχνιδιού θέλουν νόμους. Και οι νόμοι είναι προς χρήση όλων. Δεν είναι προς απαγόρευση. Άρα λοιπόν η δεύτερη που ήρθε, η Νόσιον, έκανε την αγωγή της και τελικά δικαιώθηκε και πήρε πλέον το έργο, το συγκεκριμένο έργο, με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που είχε πια η διακήρυξη. Και τελικά πήρε να κάνει τη δουλειά της, αφού έγινε η διακήρυξη. Έκανε κανένα τότε καμία αντίσταση? Γιατί δεν υπήρξε αντίσταση τότε? Έπρεπε τότε να υπάρξει αντίσταση. Η διακήρυξη πιανού. Βγάζομαι σε τι. 22 χρόνια στην 325. Τότε ήταν ο θεμελιώδης χρόνος αντίδρασης. Δεν υπήρξε. Αντιθέτως, ενεπλάκησαν όλοι σε δίκες και καταδίκες και άλλες από εδώ και άλλα από εκεί, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε αυτό το, για μένα είναι το χάος της απραξίας. Και εγώ δεν μασάω τις κουβέντες. Ο χάος της απραξίας. Για να δούμε λοιπόν. Έρχεται. Γίνονται όμως μέσα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο οι διάφορες εναλλαγές διοικήσεων, αποφάσεων κλπ. Και τελικά έρχονται οι αποφάσεις του κυρίου Δραχονταϊδή, επί εποχής εννοώ, που διοικούσε, αυτοί που διοικούσαν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, διοικούσαν γιατί ο κύριος Δραχονταϊδή δεν ήταν, όχι. Όχι, αν ήταν, εγώ δεν θυμάμαι αν κάνω λάθος, ο κ. Δραχονταϊδής πιστεύω ότι δεν ανέλαβε ποτέ πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
0: Ναι.
1: Ήταν άλλοι. Ήταν ναι. Ο κ. Βλάχος.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Και για κάποιοι άλλοι.
0: Σωστά.
1: Έτσι, ο κ. Άλλοι. Να μην αναφέρω αυτά.
0: Δεν έχει σημασία τώρα, Δημαρχέ, ναι.
1: Τότε λοιπόν τι έγινε. Τέλειωσε η θητεία των 5 ετών, παρακαλώ, των 5 ετών του κ. Δραχονταϊδή και ήρθε η θητεία του κ. Καλού. Ο οποίος βγήκε στο δεύτερο γύρο δήμαρχος, αλλά δήμαρχος. Με τον νόμο τότε της πώς λεγόνται και τώρα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νόμος, συγγνώμη γιατί
0: με την απλή αναλογική εννοείται, την απλή αναλογική, χωρίς να έχει την αυξημένη πλειοψηφία.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ θέλει την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική όμως οδήγησε στο να μην μπορεί ο κύριος Καλός να διοικήσει το Δήμο. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι το ίδιο συνέβη και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Και έβαλε όποιον έβαλε για να διοικήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Είχε όμως όσους είχε 6 ή 7, δεν θυμάμαι αν είχε 6 ή 7 τι είχε, είχε πάντως δεν είχε την πλειοψηφία. Άρα διοικούσε όπως διοικούσε, την πλειοψηφία την είχε ο πρώην
0: κύριος Σολδάτος.
1: Ο κύριος Σολδάτος, ο οποίος και πραγματικά είχε εκλέψει, αν δεν θυμάμαι, δεν κάνω λάθος, 10. Κάπου εκεί. Και να δούμε λοιπόν. Ως εδώ είσαι καλός. Τι αποφάσισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στη συνέχεια, μετά από την περίοδο του κυρίου Δραχονταϊδή. Αποφάσισε ανατροπή των αποφάσεων που πήρε το ίδιο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο κατά την περίοδο του κυρίου Δραχονταϊδή. Αλλά όχι μόνο. Και κατά την περίοδο τη δική του. Ανέτρεψε και δικές του αποφάσεις. Για να δούμε λοιπόν ποιος ανέτρεπε και τι ήταν. Ακούστε, όταν είσαι πρόεδρος όπως εγώ αυτή τη στιγμή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με συγχωρείτε, δεν παίρνω το καπέλο του Δημάρχου και πάω εκεί.
0: Ναι.
1: Το ξαναλέω αυτό γιατί πρέπει να γίνει, να το πιστέψουν όλοι. Βάζω το καπέλο του Δημοτικού, του Προέδρου, του Δημοτικού, του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Εκεί λοιπόν πάω να είμαι δήμαρχος. Άσχετο αν είμαι δήμαρχος επίσης, διότι λαβαίνω μέρος στη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου και είμαι ως δήμαρχος. Δεν ψηφίζω βέβαια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου υπάγεται στο Δήμο, στη διοίκηση του Δήμος. Δεν υπάγεται. Είναι ένα τμήμα που δεν υπάρχει αυτή η λεγόμενη ιεραρχική υπαγωγή, ούτε και υποκατάσταση εξουσίας. Άρα λοιπόν, να μην κάνουμε σύγχυση. Είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λοιπόν του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξέχωρες από τις αποφάσεις του Δημοτικού
0: Ωραία.
1: Συμβουλίου.
0: Είναι γνωστό αυτό, Δημαρχέ.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Σε τι να διαφωνήσω εγώ, κύριε Κουνιάκη. Δεν είμαι εγώ εκείνος που έχω ερωτευθεί το κάστρο. Δεν είμαι εγώ αυτός που υμνώ συνεχώς το κάστρο. Αλλά ποιο κάστρο, που είναι παρατημένο και παραμένει έτσι επί πόσα χρόνια τώρα. Είναι και από πριν και συν 5 και συν 4 και συν 2. Και θα πάει και τρίτο τώρα. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Δεν πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πρέπει να αλλάξει. Πώς να αλλάξει όμως όταν το προηγούμενο δημοτικό ταμείο, η διοίκησή του άλλαζε συνεχώς τις αποφάσεις. Και δεύτερον, και το χειρότερο, είναι ότι τελικά αυτές οι αποφάσεις δεν οδηγούσαν σε αποτέλεσμα.
0: Σωστά.
1: Οδηγηθήκαμε τελικά σε μια δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας και 1478 απόφαση, και με την απόφαση αυτή τι γίνεται, έρχεται λοιπόν να επιβάλλει τις προηγούμενες αποφάσεις και όχι τις τελευταίες αποφάσεις του επί κυρίου Καλού, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Διοίκησης. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει πρόβλημα. Γιατί? Γιατί ποτέ το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο δεν ανταποκρίθηκε στην υπερτέρα Διοικητική Αρχή, το οποίο είναι πια, είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Μάλιστα.
1: Και νησιωτικής πολιτικής. Δεν μπορώ εγώ να αρνηθώ αυτό που αρνήθηκε τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια. Ποιο? Το ότι μου ζητάνε τοπογράφημα, το ότι μου ζητάνε αν υπάρχει φάρος ή όχι,
0: ναι.
1: Το ότι μου ζητάνε να προσδιορίσω τη ζώνη, το ότι μου ζητάνε να πω τι αν είναι δεν είναι το α, β, γ. Είναι δυνατόν εγώ να μην υπακούσω ως διοικητικό συμβούλιο? Άρα λοιπόν αυτά οι τελευταία που βγαίνουν ότι δεν υπακούει. Ποιος? Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να υπακούσει σε τι? Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να υπακούσει. Να υπακούσω, δεν μπορώ να υπακούσω. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σεβαστές. Μερικές μάλιστα, δεν ξέρω, θυμάμαι και τις δυο, ψήφισα. Δηλαδή ήμουν υπέρ, γιατί όταν ψηφίζουν οι δικοί μου, είμαι υπέρ και εγώ. Όμως δεν γίνεται εκεί το θέμα. Το θέμα θα λυθεί μέσα από δικαστική διαδικασία που έχει εμπλακεί, μέσα από αποδεικτικό νομικό υλικό και βέβαια μέσα από αντιδράσεις που θα πρέπει με τα γραπτά που στέλνουμε και με τις τοποθετήσεις που παίρνουμε. Εγώ έχω φτάσει πάντως στο σημείο που θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Ένα κάστρο να παραμένει στους Λευκαδίους. Ένα κάστρο θα πρέπει να το απολαμβάνουν οι Λευκάδιοι. Και είμαι σαφέστατος αυτό. Αλλά ένα κάστρο το οποίο πρέπει να είναι σε χρήση και όχι σε κατάχρηση και απόχρηση και επομένως σε απόβλητα. Πού είναι λοιπόν? Θέλω πρώτα να ξεμπλέξω εδώ, το έχω φτάσει στο πλέον στενό σημείο. Δεν δίνω εγώ που έδιναν οι προηγούμενες αποφάσεις του προηγούμενου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κάτω από άλλους δημάρχους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δίνω εγώ την περιοχή των 8,5 στραμμάτων. Με τίποτε.
0: Δεν τη δίνε,
1: με τίποτε.
0: Δεν δίνεται 8,5 στρέμματα, το λέτε, το κρατάμε αυτό.
1: Το εκεί που ακριβώς είναι τα σύνορα για να λειτουργήσουν αυτά που έχουν φτιάξει οι παλιοί και θέλουμε να λειτουργήσει, αλλά αποδοτικά και με όρους όμως όχι καταχρηστικούς. Δεν θα χρειαζόταν επίσης τα 23 και 25 χρόνια.
0: Σωστά. Δήμαρχε, αυτή η δική σας βούληση που λέτε τώρα.
1: Και αυτό παρακαλώ να ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν παραχωρείτε με την έννοια παραχώρηση. Δεν είναι πουλάω. Δεν πουλέτε. Παραχωρείτε προς χρήση.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Εκείνο όμως που θα κάνω εγώ είναι θα προσπαθήσω να εξαντλήσω όλες τις δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε και να μην χάσει την πατρότητά του και να μην χάσει την ταυτότητά του και να μην παραμένει αχρηστεμένο εκεί.
0: Ωραία.
1: Που είναι και να είναι, ξέρετε, χώρος διαφυγής για να πάει κάποιος να κρυφτεί οτιδήποτε να κάνει εκεί πέρα και παράλληλα να ντρεπόμαστε να το επισκεφτούμε.
0: Μάλιστα. Αλλά
1: θα
0: περιμένετε να
1: κλείσω όλους μου τις δυνατότητες και νομικά.
0: Ωραία.
1: Θεσμικά, αλλά και προσωπικά να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το καλύτερο. Πού λοιπόν αποφεύγω? Δεν αποφεύγω.
0: Ζητάνε κάποιοι δήμαρχοι να κάνετε αντάρτικο. Ζητάνε κάποιοι να εφαρμόσετε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ακυρώσετε τη διαγωνιστική διαδικασία. Και εσείς λέτε, μα δεν μπορώ να το κάνω, είναι νομικά μπλεγμένο αυτό.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ. Τι μου λέτε τότε να κάνω? Δηλαδή να πάω να παρανομήσω όπως παρανόμησαν και οι άλλοι και να κάνω τι, τον αντάρτη σε τι, στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ακούστε, για να ακούσουν όλοι που μας παρακολουθούν. Αν και εγώ πιστεύω, εγώ θα κάνω άλλη, θα με παρακολουθήσετε, άλλη ενέργεια θα κάνω για το χάστο. Θέλει κύριε Κουνιάκη, και θα τα καταγράψετε αυτά που σας λέω, να υπάρχει ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή υπάρχει διοικητικός φάκελος. Δηλαδή είναι η απόψη εκεί όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, κύριε Κουνιάκη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ανωτέρα αρχή και ανωτάτη μάλλον αρχή είναι αυτή τη στιγμή του Υπουργείου Εποχής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι το ΓΕΝ, είναι τόσοι άλλοι. Δεν είναι, εγώ είμαι υποχρεωμένος να ανταποκριθώ.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από τις συνταγματικές και νομικές διατάξεις. Δεύτερον, δεν είναι μόνο όμως αυτός ο φάκελος. Είναι το καθεστώς προστασίας της περιοχής, θα το εξαντλήσω μέχρι κεραίας. Και τρίτον, υπάρχουν υποχρεώσεις που απορρέουν, παρακαλώ πάρα πολύ, από πού? Από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 1478 του 2025. Οι υποχρεώσεις αυτές προβλέπουν κάποιες διαδικασίες δικαστικού ελέγχου συμμόρφωσης. Εγώ θα εξαντλήσω και αυτό, να φτάσω εκεί που πιστεύω ότι μπορώ να φτάσω. Όμως δεν θα παραδώσω σε καμία των περιπτώσεων, αν στο τέλος πάμε εκεί, δεν θα παραδώσω ούτε 8,5 στρέμματα.
0: Ωραία.
1: Αν θα πρέπει να υπακούσει κανείς, θα περιοριστεί στον αναγκαίο χώρο ως προβλέπεται.
0: Ωραία.
1: Διαφορετικά, αλλά και άλλη άποψη. Το καλύτερο θα ήταν να μπορούσε αυτό να ήταν σε συνεκμετάλλευση.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω, το λέω πρώτη φορά. Γιατί δεν μπορούσαν τότε να δούνε και το ζήτημα. Δεν μπορεί όμως τώρα εγώ να κάνω. Δεν είμαι ελεύθερος, κύριε Κουνιάκη, το καταλάβατε. Μην με πυροβολείτε. Διότι εγώ δεν είμαι ελεύθερος. Είμαι δεσμευμένος από όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως από αποφάσεις καλός καμπός που πήραν οι προηγούμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως το τελευταίο είναι και δικαστική διαδικασία, την οποία δεν ελέγχω εγώ.
0: Σωστά.
1: Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή. Να πάμε τι? Να πάμε αντίθετα για να δημιουργήσουμε τεράστια προβλήματα και εκεί στο κάστρο? Μη θέλουμε να το διατηρήσουμε ζωντανό.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κάνω όλο μου τον αγώνα εκεί. Και να είναι βέβαιοι αυτοί που αγωνίζονται. Αν αγωνιστούν με τον ορθό τρόπο, δεν είναι ο ορθός τρόπος, δεν είναι η εγκατάλειψη. Είναι η ανάδειξη. Συγγνώμη που σας κράτησα, κύριε Κουνιάκη, αλλά επέμενα σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Θέλω όμως, σας παρακαλέσω πάρα πολύ, θα πρέπει να πάμε και λίγο στα δύο νησιά.
0: Πάμε λοιπόν, να ρωτήσω κάτι.
1: Θέλω όμως αυτό.
0: Πάμε.
1: Δεν εξαντλήσετε. Σας έδωσα τα κύρια σημεία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το κρατάμε
1: θέλετε
0: αυτό, Δημαρχέ.
1: Θέλετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όπου θέλετε και όποτε θέλετε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Δεν είναι περιορισμένος ο κύριος Βεργίνης. Δεν είναι φτήμα μου προσωπικό. Ούτε
0: Μάλιστα.
1: το έκανα ποτέ.
0: Ωραία.
1: Εγώ έκανα και αγωνίστηκα όταν ήταν πρωθυπουργός, τότε ήταν γενικός γραμματέας ο Τζανετάκης τουρισμού. Τότε έγινε και η Γενική Γραμματεία Τουρισμού που έγινε από τον Μεγάλο Καραμαλή. Εγώ ήμουν εκείνος που εστάθηκα τότε και ονομάσαμε όλο τον κύκλο αυτόν από τον Άι Γιάννη μέχρι το κάστρο Υψής του Κάνους. Παρακαλώ πάρα πολύ να δείτε την εισήγηση.
0: Ωραία.
1: Εγώ το όνομασα Υψής του Κάνους, διότι είχα το γιο του κυρίου Τζεντάκη, που τώρα είναι ο διευθύνων σύμβουλος στις επιχειρήσεις του Πατσογιάννη.
0: Ωραία.
1: Άμα τον ρωτήσετε, ήρθε ολόκληρος εδώ.
0: Πολύ
1: το
0: ωραία.
1: Λέω για την ιστορία.
0: Πολύ καλά.
1: Δεν πυροβολούμε τους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τον τόπο.
0: Δήμαρχε.
1: Να κερδίσω τι εγώ, κύριε Κουνιάκη? Πάμε να κερδίσουμε τον τόπο μας, να τον διατηρήσουμε, αλλά να τον διατηρήσουμε όμορφο, να αποδίδει. Και το πρόγραμμα ΣΒΑ είναι, παρακαλώ, δική μου επιλογή. Και έδωσα τα πάντα για να εγκριθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το πρόγραμμα αυτό για να εξυγχρονιστεί όλη η Λευκάδα, πότε ξαναείχαν αυτό, πότε?
0: Δήμαρχε.
1: Και σε ό,τι αφορά, παρακαλώ, γιατί πρέπει να το πω εγώ τώρα. Πήγαμε στον Κάλαμο.
0: Ναι.
1: Ναι, κύριε Κουνιάκη.
0: Θέλω να ρωτήσω γι' αυτό. Ο κόσμος εκεί. Θα σας δώσω, Δήμαρχε, έχουμε χρόνο. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Να, πριν πάτε εκεί, να ρωτήσω λίγο κάτι. Πήγατε λοιπόν εκεί και ακούσατε κάποιους πολίτες που ήταν δύσπιστοι σε κάποιες εξαγγελίες, γιατί αυτά τα νησιά, κακά τα ψέματα, αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι λίγοι οι κάτοικοι και έθεσαν πάρα πολλά ζητήματα δίκαια. Νιώθουν παραμελημένοι από το θέμα της συγκοινωνίας, από υποδομές. Εσείς μέσα από το πρόγραμμα Greco Island κάνατε κάποιες εξαγγελίες. Αυτές θα υλοποιηθούν σχετικά άμεσα. Πότε οι πολίτες θα δουν λίγο το βιωτικό τους επίπεδο να αναβαθμίζεται?
1: Ακούστε, πράγματι έτσι είναι. Τα δύο νησιά και όλα τα νησιά, ξέρετε, δέχτηκε το μεγανήσι πριν.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Γιατί όλη αυτή η εκστρέφεια ήταν και αυτό μαραμένο. Τα δύο νησιά ήταν παρατημένα. Πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι. Τι υπάρχουμε, πάμε κάθεται εκεί και λέμε ανάβουμε μια φωτοβολίδα. Για να κάνουμε τι? Για να κάνουμε κριτική κάθεται στον υπάρχοντα σημερινό δήμαρχο. Τι κριτική να κάνουμε? Από πού ως πού? Κάνεις κριτική όταν κάνεις κρίση. Η κρίση όμως περιλαμβάνει όλη την περίοδο. Όσοι υπηρετούμε. Τι έχει συμβεί στο παρελθόν? Και τι κάνει ο Βεργίνης τώρα? Τι κάνει, όταν λέω Βεργίνης, παρακαλώ μην παρεξηγήσετε, ενώ δημοτική αρχή.
0: Αντιλαμβάνομαι, Δήμαρχε, μην το πείτε.
1: Αλλά τι κάναμε? Εκτιμώ, παίρνω λοιπόν, μελετάω, κύριε Κουνιάκη, να τα ακούσουν όλοι. Εγώ δεν κοιμάμαι τόσες ώρες, κοιμούνται ορισμένοι. Ορισμένες ώρες τις διαθέτω πάντοτε για να παρακολουθώ τα νέα προγράμματα. Γι' αυτό και θα δείτε πόσα προγράμματα θα δείτε που θα δημοσιευτούν. Από πού βγαίνουν αυτά, κύριε Κουνιάκη? Όχι απλά να τα διαβάσουμε. Κάνω αμέσως τις ενέργειες, γιατί έχουμε πολύ καλούς εδώ μέσα, με ακούνε, προχωράμε, κάνουμε τις ενέργειες, γίνονται μετά τις πηγές οι μελέτες και προχωράμε. Γιατί? Διότι καθόμαστε και μελετάμε βήμα προς βήμα. Έχουμε το τμήμα αυτό και θα αναφέρω το όνομά της, αν και δεν θέλει ποτέ η κυρία Φραγκούλη, αλλά πρέπει να το πω. Μελετάει. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που πραγματικά μελετάνε εξειδικευμένα. Και αυτοί βοηθάνε. Εδώ λοιπόν είδα ότι υπάρχει πλέον μια νέα κατάσταση στην κοινότητα που αποδέχτηκαν νέα νησιωτική, τη λέμε νησιωτική πολιτική. Αλλά η νησιωτική πολιτική έχει εξειδικευμένες πολιτικές. Θα πρέπει να σας αναφέρω τι είπα στην Κέρκυρα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι είπα? Ανάπτυξη στα νησιά δεν σημαίνει να δώσετε οποιαδήποτε χρηματοδότηση και να αλλάξετε την ταυτότητά τους. Πρέπει να παραμείνει η ταυτότητα των νησιών, γιατί τότε γίνονται και ελκυστικά και πηγαίνει ο τουρίστας όχι μονάχα να περάσει καλά, αλλά και να θαυμάσει εκεί το έδαφος, να θαυμάσει την παραγωγή του, να θαυμάσει τους ανθρώπους, να συναντραφεί και να αποδώσει. Άρα λοιπόν ο Κάλαμος θέλουμε μια ανάπτυξη που να κρατήσει πράγματι την ταυτότητά του, να μην αλλοιωθεί η μορφολογία του, και αυτό ήταν πράγματι αυτό το Greco Island πρόγραμμα. Το πήραμε, το μελετήσαμε καλά, το διαρθρώσαμε, κάναμε διαβουλεύσεις και με τον πληθυσμό, αλλά κυρίως μεταξύ μας πολλές συναντήσεις, πολλές συζητήσεις. Κύριε Κουνιάκη, έχω σπαταλήσει προσωπικά απίστευτες ώρες, αλλά και οι συνάδελφοι όλοι απίστευτες, και δώσαμε σε μια καλή εταιρεία να το μελετήσει και να βάλει όμως όπως θέλαμε και εμείς, με συμμετοχή δική μας και ιδιαίτερα του πληθυσμού εκεί. Του πληθυσμού εκεί. Να πούνε τις γνώμες. Και πράγματι το χάρηκαν πολύ. Κάναμε μια ανάπτυξη. Και ακούσανε ότι μπορούμε να ζητήσουμε, προσέξτε, να ζητήσουμε, να αιτηθούμε 23 εκατομμύρια. Όπως τα ακούτε. Όπως τα ακούτε, 23 εκατομμύρια. Και ακούω ανθρώπους να λένε εκεί. Και όχι μόνο από τους κατοίκους εκεί. Να λένε, άντε να πάρουμε και δύο και να τα δούμε. Δεν είναι έτσι, κύριε Κουνιάκη. Και δεν είναι έτσι, κύριοι, όσοι και κυρίες με ακούτε. Πας και υποβάλλεις ένα πρόγραμμα για έγκριση. Τι θα υποβάλεις, κύριε Κουνιάκη, το ελάχιστο ή το maximum, το optimum τουλάχιστον πρέπει να το υποβάλει.
0: Ναι, αλλά να τα δούνε τα έργα, γιατί δήμαρχε. Αυτό θέλουν οι κάτοικοι, να δούνε τα έργα όμως. Είναι δύσπιστοι, γιατί σου λέει ακούμε χρηματοδοτήσεις γενικότερα και δεν βλέπουμε τα έργα.
1: Α, κύριε Κουνιάκη, δεν θέλω.

0: ήδη έχω δώσει εντολή να πάμε να δούμε το οικόπεδο και να κάνουμε γιώτρηση. Γιατί θέλω το φυσικό νερό περισσότερο παρά το αφαλατωμένο.
1: Σωστά.
0: Όχι γιατί είναι τεχνικό το νερό, βεβαίως γιατί πράγματι υφίσταται από ό,τι ξέρετε πολλές διεργασίες. Ναι, κύριε Κουλιάκη, ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θέλει συντήρηση και η συντήρηση έχει μεγάλο κοστολόγιο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το κοστολόγιο θα το πληρώσουν οι κάτοικοι. Αν ναι, πράγματι να το κάνουμε με να είναι προς διάθεση αν χρειαστεί και το βάζουμε όμως. Άρα λοιπόν αυξάνεται το ποσό των άλλων έργων σύν αυτό και το πάει 23 να πάει, γιατί η αφαλάτωση χορηγείται αυτή τη στιγμή, χορηγείται. Έχει όμως πολλά άλλα έργα, έχει δρόμους.
1: Μάλιστα.
0: Έχει δρόμους πολλούς. Έχει διεξόδους πολλούς, έχει πυροπροστασία με σύγχρονους τρόπους. Θυμάστε τι έγινε το καλοκαίρι.
1: Βεβαίως.
0: Ευτυχώς η Δημοτική Αρχή έχει ένα πυροσβεστικό μονίμως και αμέσως πήγε εκεί. Το είδανε δύο από τους κατοίκους, σφύριξαν, πήγε εκεί, το ακούσαμε εμείς από εδώ, πήρα και τα αεροπλάνα και σηκώθηκαν τρία αεροπλάνα. Άρα λοιπόν έσβησαν φωτιά και πολλά άλλα. Δεν είναι πράγματα αυτά που γίνονται. Συζητήσαμε βέβαια και άλλα θέματα.
1: Ναι.
0: Αλλά το πρόγραμμα αυτό ξεσηκώθηκαν. Δεν ξέρω ποιος τους ξεσήκωσε, να είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να φανταστώ. Γιατί οι επισκέπτες πήγανε και προηγούμενες μέρες και άλλες αυτά, δεν ξέρω. Αντί να χαιρετήσουμε και να χειροκροτήσουμε ότι σήμερα, κύριε Κουνιάκη, λέμε κουβέντες λόγια, είναι χειροπιαστά, πάρτε τη μελέτη, θα σας τη στείλω, τι θέλετε. Θα σας τη στείλω, κύριε Κουνιάκη, να κάνετε και καμιά εκπομπή επάνω στο πρόγραμμα αυτό, να βοηθήσετε κι εσείς. Και νομίζω ότι θα το κάνετε.
1: Το ανεβάσαμε όλες τις τοποθετήσεις σας, Δημαρχή, έχουμε κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ και αν θέλετε, ετούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δώστε λίγο χρόνο αυτή η μελέτη να ακουστεί.
1: Θα μιλήσουμε και με το μελετητή, θα τον πάρουμε τηλέφωνο.
0: Θα κάνω και μια φορά, αν μπορείτε κιόλας, πάμε και εκεί.
1: Βεβαιότατα, βεβαιότατα.
0: Θα ενθουσιαστούν να κάνουν μια εκπομπή.
1: Δημαρχέ,
0: να πάρουμε και από αυτούς.
1: Θέλω, επειδή είπατε μια σειρά έργων, εμείς έχουμε ανεβάσει στο site μας τις τοποθετήσεις σας όλες από το θέμα αυτό, γιατί το καλύψαμε, μεταδιδόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω λίγο να συνοψίσετε, να σας κάνω άλλη μια ερώτηση, γιατί ξεκινάνε και τα σχολεία αύριο και θέλω και το μήνυμά σας. Απλά θέλω να ολοκληρώσετε, γιατί έχουμε βγει εκτός και θα πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Οπότε λοιπόν, θεωρείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα αναβαθμίσει τα μικρά νησιά και θα δώσει αυτή την απαιτούμενη πνοή που θέλουν και οι κάτοικοι? Γιατί το αξίζουν, πιστεύω, και γιατί πραγματικά έχουν ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πραγματικότητα αυτό, κύριε Βεργίνη.
0: Για τον καυτό σας παρακαλώ, έτσι.
1: Βεβαιότατα.
0: Θα το πετύχουμε. Έχω ήδη την υπόσχεση ότι θα μπει ο καυτός. Παρά το γεγονός ότι πάνε με πληθυσμιακό όριο τα 100 άτομα. Και εκεί είναι μονάχα 15 ή 20 ή 30. Όμως, οι όροι που εγώ υπαγόρευσα σε μεγάλη σύσκεψη έγιναν αποδεκτοί. Δεν μπορεί να έχουμε πάντοτε ως όρο μονάχα τον πληθυσμό. Πρέπει να είναι και όρος, όχι ο πληθυσμός ο μόνιμος, αλλά ο πληθυσμός που πάει και περνάει και τις διακοπές. Οπότε εκεί ξεπερνάμε και τα 100 άτομα.
1: Πολύ ωραία.
0: Το τρίτο, και ο βαθμός ανάπτυξης, κύριε Παναγιώτη, κύριε Κουνιάκη, ο βαθμός ανάπτυξης, αν δεν αναπτυχθεί και δεν γίνουν συγκεκριμένα έργα, δρόμοι, να είναι το νερό, να είναι κάποια έργα κοινωνικού ωφέλους και κοινωνικής κοινωνικών παροχών, πώς θα πάει να μείνει εκεί ο κάτοικος? Ξέρετε πώς θα πάνε μετά? Έτσι αυξάνεται ο πληθυσμός. Δεν αυξάνεται με το φύσμα του αέρα. Άρα λοιπόν τα άρα κριτήρια να μπουν, να γίνουν έργα εκεί υποδομών και θα δεις πώς θα πάει.
1: Πολύ ωραία. Το κρατάμε αυτό.
0: Μία. Απαντήσω για τα σχολεία.
1: Θέλω να πω κάτι πριν δώσετε την ευχή σας. Έχω λάβει πάρα πολλές επιστολές για τα σχολεία, Δήμαρχε. Θέλω να σας πω και για το σχολείο της Βασιλικής και για του Νιδριού και για το ΕΚ. Πραγματικά ζητάει ο κόσμος να ενσκύψετε λίγο και να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα που σας έχουν κοινοποιηθεί. Απλά πρέπει να το μεταφέρω, γιατί έχω πάρα πολλές επιστολές εδώ. Δεν προλαβαίνω να τις διαβάσω τώρα όλες. Απλά να το γνωρίζετε.
0: Κύριε Κουνιάκη, καταρχήν πραγματικά από την καρδιά μου θέλω να σας ευχαριστήσω.

0: γιατί φαίνεται στην επιφάνεια, δεν ξέρω τι είσαι. Δεν έχω αποφύγει ποτέ. Το ξέρετε, όποτε
1: το γνωρίζω.
0: Έρχομαι εγώ, είμαι καλύτερο.
1: Το γνωρίζω.
0: Πάντοτε δια... Λέω λοιπόν, στενοχωριέμαι και εγώ προσωπικά, διότι το έθεσα υπό την αιγίδα μου. Πρώτα πρώτα έλυσα το θέμα που είχαν πάντοτε προβλήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια σε ό,τι αφορούσε τη διαχείριση μικροποσών κλπ. Από διευθυντές και διευθύντριες στη διαχείριση. Έκανα ειδικό τμήμα μέσα στην οικονομική διεύθυνση αποκλειστικά για τη σχολεία και τέλειωσαν όλα τα προβλήματα. Σε ό,τι αφορούσε όμως εδώ τις μεγάλες φθορές που έχουν, επήγα προσωπικά ο ίδιος και λυπήθηκα πάρα πολύ πράγματι για την ανακοίνωση που έκανε ο πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών, ο κύριος Βαγενάς Θόδωρος. Γιατί πήγα εγώ προσωπικά μαζί με τον τελευταίες, ήταν πριν από μια εβδομάδα πήγα, αλλά πήγα με τον κύριο Ροντογιάννη Νικήτα και προσπαθήσαμε. Δυστυχώς όμως τον Ιδρύ, αυτό το κτίριο εκεί βάζει από παντού.
1: Ναι.
0: Είχα αναθέσει στην κυρία Νίκα όλα τα σχολεία. Είχα αναθέσει γιατί έπρεπε να καταγραφούν, πρέπει να γίνει διαδικασία καταγραφής και διαδικασία αρχιτεκτονικής, πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Και τελικά, ενώ τα περισσότερα έχουν τύχει όχι απλά μονάχα να διορθωθούν τα κακό κείμενα, αλλά να ανανεωθούν και μέσα από τα προγράμματα που και ο κύριος βουλευτής φροντίζει, που είναι της Μαριέτας Γιαννά. Εδώ λοιπόν πήγα και είδα ότι το πράγμα δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει ειδικά το σχολείο αυτό, γυμνάσιο, όχι όμως το σχολείο το δημοτικό είναι εντάξει, πήγα. Το γυμνάσιο όμως και το λύκειο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι φθορές υπάρχουν. Αλλά οι φθορές αυτές απαιτούν πράγματι μεγάλες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Και ζήτησα, θα κάνω ειδική σύμβαση πράγματι με έναν από τους ανθρώπους που κατέχουν όλα αυτά και έχουν, είναι, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη σχολεία και ξέρουν τη δουλειά τους. Θα πρέπει να κάνουμε σοβαρές παρεμβάσεις, γιατί όλοι στέγη, τα παράθυρα κλπ. Μπαίνει νερό μέσα. Όταν μπαίνει νερό μέσα, το κοίταξα ένα προς ένα. Το πήγαμε παράθυρο προς παράθυρο. Δεν ήταν ο κύριος Βαγενάς, δεν ήταν η διευθύντρια. Ζήτησα, δεν μπορούσαν. Ήταν όμως η καθαρίστρια. Ζήτησα και ήρθε η καθαρίστρια. Μας στάλησαν όλα. Και η εντολή μου είναι καθαρή. Και θέλω να την ακούσουν. Δεν είναι μονάχα όμως το γυμνάσιο και το λύκειο του Ιδρύου. Είναι και η βασιλική που όμως το έχει βγει, η μελέτη υπάρχει, το πόσο έχει βγει, οι εργασίες θα αρχίσουν. Τι να κάνουμε, δυστυχώς ξέρετε κύριε Κουνιάκη, το ξέρουν όλοι, θέλει διαδικασίες και απαιτεί χρόνο. Όμως τώρα έχουν βγει όλα αυτά και θα πάνε. Για μένα την Νιδρή έχω δώσει ήδη υπόσχεση.
1: Ωραία.
0: Μέσα και καθόν χρόνο θα λειτουργεί το σχολείο, όταν δεν θα λειτουργεί, δηλαδή τώρα δεν θα λειτουργεί, θα μπουν να φτιάξουν πάνω απ' όλα και πρώτη προτεραιότητα είναι οι τουαλέτες. Είναι ντροπή. Εγώ ο ίδιος το λέω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπαίνω εκεί μέσα. Δεν προφάσαμε όμως. Δεν προφάσαμε. Η εντολή μου όμως είναι από χθες και θα γίνει, και επομένως το πρώτο σχολείο που θα επισκεφθώ είναι εκείνο. Θα πάω εκεί ο ίδιος.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Και όλα τα σχολεία θα τα επισκεφθώ εγώ προσωπικά ένα προς ένα. Δίνω την υπόσχεση ότι όλοι μας εδώ θέλουμε τα σχολεία μας να είναι αντάξια της εκπαίδευσης που θέλουμε για τα παιδιά μας. Ξέρετε ότι είμαι εμποτισμένος από την αγάπη προς την παιδεία.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος προσωπικά στη ζωή, αλλά και εκεί που υπηρέτησα τόσα χρόνια και στο Πανεπιστήμιο να διδάσκω και στο Κολέγιο Αθηνών και σε άλλο σχολείο. Πιστέψτε με, ζητώ συγγνώμη, γιατί δεν προφτάσαμε όλα αυτά να γίνουν.
1: Μάλιστα. Και στο ειδικό σχολείο, να έχετε μια μέρημνα και για το ειδικό σχολείο, Δήμαρχε, υπάρχει και
0: όπως
1: να υπάρξει
0: τώρα... Θα κάνω την εξαγγελία παρά το γεγονός ότι τη φύλαγα να την κάνουμε όταν θα ολοκληρωθούν όλα.
1: Ωραία.
0: Κύριε Κουνιάκη, θέλετε όλοι να παίρνετε τις πρωτιές.
1: Τι να κάνω, όχι, μια ειδησούλα να μας δώσατε, αρκετές ειδήσεις σήμερα, δεν έχω παράπονο, Δημαρχή.
0: Η είδηση είναι ότι θα γίνει ένα νέο σχολείο και όχι μόνο σχολείο, αλλά ίδρυμα για τα ημερήσια φροντίδα.
1: Mm-hmm.
0: Αμέ.
1: Ναι.
0: Το οικόπεδο το διαθέτομαι, το έχω ήδη ξεχωρίσει. Ο κύριος Αρέθας και οι λοιποί ετοιμάζουν ό,τι διαδικασίες χρειάζονται. Βρήκα τον επενδυτή ο οποίος θα δώσει περί τα 2 εκατομμύρια για να χτιστεί το σχολείο. Αλλά το σχολείο, παρακαλώ κύριε Κουνιάκη, αξιώσε μου. Που θέλω και θα με αξιώσει ο Θεός να μπορέσω να κάνω και τα άλλα. Mm-hmm. Τα
1: ναι.
0: Δεν μπορεί τα παιδιά, κύριε Κουνιάκη, έχουν τη δική του παιδεία. Συγγνώμη για την...
1: Σας αντιλαμβάνομαι, Δήμαρχε. Σας αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία σας ως ανθρώπου εκπαιδευτικού.
0: Δεν μ' αρέσει. Πρέπει να σας πω ότι το ΣΒΑ, αυτό το μεγάλο πρόγραμμα που το χειροκροτείτε, αυτό προβλέπει και τη μεταφορά άμεσα των σχολείων που είναι στον Ανθώνα.
1: Μπράβο. Ωραίο. Ωραίο.
0: Φύγουν από εκεί. Έχουν το δικό του οικόπεδο. Θα χτιστούν σχολεία για τα ΑΜΕΑ 100%. Δίνω την υπόσχεση. Γιατί εκεί πρέπει να οικοδομήσουμε πάλι, να ξαναφέρουμε τον Ανθώνα. Mm-hmm. Αλλά και όλη η περιοχή να ενοποιηθεί εκεί και να μεταβληθεί, να πάρει μια άλλη όψη. Όπως και όλες οι συνοικίες του πουλιού και τα λοιπά θα πάρουν άλλη όψη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω λοιπόν τα ΑΜΕΑ να είναι εκεί φυλακισμένα.
1: Δήμαρχε.
0: Άρα παίρνετε τη μεγάλη.
1: Την πήραμε και την είδησή μας. Πολύ σημαντική εξαγγελία αυτή μέσα από τον Prisma 91,6.
0: Ξέρετε, ο εθελοντισμός και η αγάπη. Δεν έχει στερέψει στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι με ευαισθησία.
1: Πολύ τιμητικό αυτό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θα συνεισφέρουν.
1: Σωστά. Θέλω και τις ευχές σας λοιπόν για τη νέα σχολική χρονιά. Δώσατε στη δημοσιότητα και ένα δελτίο τύπου. Στείλτε και τις ευχές σας στους μαθητές που ξεκινούν μια νέα χρονιά και να σας αποδεσμεύσουμε, Δήμαρχε, γιατί σας κουράσαμε σήμερα.
0: Μέσα από εσάς, κύριε Κουνιάκη, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία διατηρείτε και έχετε και μεγάλη ανταπόκριση. Θέλω να ευχηθώ από την καρδιά μου σε όλους τους μαθητές, τους οποίους έχω αγαπήσει στη ζωή μου, έχω μιλάξει, έχω υπηρετήσει. Αν μου ζητήσετε τώρα, να μου ζητήσετε, τι θα θέλεις κύριε Βεργίνη να κάνεις, να φύγω να πάω να διδάξω στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ από την καρδιά μου να είναι καλή αρχή, να έχουν υγεία, αλλά και διάθεση για παιδεία. Δεν αρκεί η υγεία, δεν αρκεί να πηγαίνουμε σχολείο. Πρέπει να κουβαλάμε και την σωστή και καλή διάθεση, να μπαίνουμε στην τάξη με καλή διάθεση.
1: Σωστά.
0: Με χαμόγελο, με χαρά, όπου οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να δημιουργούν, και ξέρω ότι δημιουργούν τέτοιο κλίμα, έτσι ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, να δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα εκπαιδευτική. Διότι η εκπαιδευτική ατμόσφαιρα, κύριε Κουνιάκη, και όλοι που μας ακούνε, ξέρουμε όλοι, γιατί έχουμε περάσει από εκεί, δεν αρκεί να ακούς. Πρέπει παράλληλα να αισθάνεσαι και την αγάπη. Διότι εκεί διαμορφώνεις και χαρακτήρα. Δεν είναι μονάχα η γνώση. Είναι η παιδεία. Είναι η κουλτούρα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο πολιτισμός. Είναι το χτίσιμο του ανθρώπου. Και η Λευκάδα το έχει ανάγκη. Γιατί πρέπει να συνεχίσει πολιτισμό. Και εκεί κάποια φορά για τον πολιτισμό πρέπει να μιλήσουμε πραγματικά ανοιχτά.
1: Θα τα λέμε πιο συχνά, Δήμαρχε.
0: Θέλω λοιπόν σε όλους αυτούς να ευχηθώ και στους μαθητές, από τους μικρότερους, τα νήπια, μέχρι και τους μεγαλύτερους. Και παράλληλα να ευχηθώ στους εκπαιδευτικούς μας και υγεία, και υπομονή και επιμονή. Δεν είναι εύκολο να είσαι εκπαιδευτικός. Θα ξαναπώ τη λέξη, να μην χάνετε από τα ελληνικά σχολεία. Αποστολή. Δεν μετράμε πόσο μας πληρώνουν και πόσο δίνουμε. Εδώ δίνουμε γιατί δίνουμε από την καρδιά μας και από το μυαλό μας. Οι εκπαιδευτικοί μας είναι μορφωμένοι, είμαι βέβαιος και με πολύ αγάπη θα διδάξουν τα παιδιά πάλι αυτή τη χρονιά. Ακόμη να ευχηθώ στους γονείς να τα χαίρονται, να τα βλέπουν να αναπτύσσονται μια χρονιά ακόμα. Ξέρετε, κύριε Κουνιάκη, όταν δίδαξα και στην Τετάρτη Δημοτικού και Τρίτη Δημοτικού, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο αισθάνεσαι να βλέπεις την άλλη μέρα να σου μεταφέρουν τις λέξεις ή τα νοήματα που τους δίδαξε στην προηγούμενη και να τα κάνουν κτήμα τους.
1: Σωστά.
0: Και να κάνουν, να γράφουν εκθέσεις και να τα χρησιμοποιούν στις εκθέσεις τους. Ή να εκφράζονται και να διατυπώνουν ολοκληρωμένες αντιλήψεις, σκέψεις και να μάθουν να μιλάνε. Επιμένω σε αυτό ιδιαίτερα σε όλα τα σχολεία αλλά και στα δημοτικά, ακόμα και στα νήπια. Συζήτηση, κουβέντα, αυτό το debate που έχουν τα αγγλικά σχολεία είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι.
0: Το είχα στο κολέγιο 10 χρόνια που δίδαξα πάντοτε. Debate σημαίνει κάθε ώρα που διδάσκω, έστω τα 5 τελευταία 10 λεπτά, να κάνω να δίνουν ευκαιρία στους μαθητές να συνομιλούν και να συνομιλούμε.
1: Μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν χαρά μας.
0: Για το χρόνο που μου δώσετε.
1: Ελπίζω να τα λέμε πιο σύντομα τώρα, Δήμαρχε. Εμείς θέλουμε να τα λέμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα, γιατί σήμερα ανοίξαμε μια βεντάλια θεμάτων σε μια δύοωρη εκπομπή γεμάτη. Έχω την εντύπωση όμως ότι επειδή το έργο σας θα ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε θεματικές και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενημέρωση του κόσμου. Αυτή είναι η αποστολή τουλάχιστον η δική μας.
0: Και θέλω η σημερινή μέρα να αποτελέσει και κριτική, έναρξη κριτικής πλέον στο δικό μου έργο.
1: Βεβαιότατα. Βεβαιότατα.
0: Διότι δεν έβγαινα. Δεν το έλεγα. Πίστευα ότι πρέπει τελικά να καταλήξουμε έτσι εδώ που κατάληξα.
1: Ωραία.
0: Αλλά από εδώ και πέρα θα έχει πληροφόρηση ο κόσμος και θα το κάνουμε.
1: Και να μιλάτε στους δημοσιογράφους γενικότερα και σε όλα τα μέσα, Δήμαρχε. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι όπως σας καλούν να ανταποκρίνεστε.
0: Έπρεπε να ορθοποδήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε να ανοίξουμε δρόμους. Έπρεπε να κάνουμε μελέτες. Έπρεπε να δώσουμε χρηματοδοτήσεις.
1: Σωστά.
0: Πώς τα κάναμε διαφορετικά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Θα λέγαμε λόγια του αέρα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Πάντως θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ τον κύριο βουλευτή, το ξαναλέω.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί πάντοτε και όταν πηγαίνω τον ενημερώνω, αλλά ξέρει ο ίδιος και μου λέει Ξενοφών, πήγαινε εκεί, πας καλύτερα. Πήγαινε εκεί, δηλαδή ξέρει ποιοι με ξέρουν, ξέρουν τι.
1: Σωστά.
0: Σωστό πείσμα έχω, ας το πούμε έτσι, και πηγαίνουμε. Αλλά να ξέρετε, το λέω για να τα ακούμε όλοι. Όποιος, αν ήταν βουλευτής, είναι μονοεδρική και αγκαλιάζουν όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Κύριε.
1: Χάρηκα, Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Φίλοι και φίλες, ήταν ο Δήμαρχος Λευκάδας, Δόκτωρας Ξενοφών Βεργίνη, σε μια εφόλη συνέντευξη που συμπληρώσαμε ακριβώς 2 ώρες και 2 λεπτά. Ήταν πολύ χρήσιμο όμως, γιατί ο Δήμαρχος μίλησε για όλους και για όλα σε μια συνέντευξη που δημοσιογραφικά, όπως λέμε εμείς, έβγαλε τίτλους και νομίζω ότι αύριο θα συζητιέται στη Λευκάδα για πάρα πολλά ζητήματα.

0: YouTube. Αύριο μέσα στην ημέρα είναι μια πολύ μεγάλη συνέντευξη. Θα είναι και με κείμενο στο group ιστοσελίδων του Energy Media Group, συγκεκριμένα στο Λευκάδα Today και βεβαίως prismaradio.gr. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα ροκανίσουμε το βραδινό μαγκαζίνο. Ζητώ συγγνώμη, ήταν η έκτακτη επικαιρότητα και μας ανάγκασε να το κάνουμε αυτό. Οπότε θα τα πούμε αύριο το απόγευμα στις 6. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Για μια γιορτή ή μια επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο, με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα, κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξον.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
11: Στον Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
13: Άρα, Άξον.
14: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
15: www.ktismabathandroom.gr.
16: Η νέα εποχή έφτασε.
17: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
16: InfoNet Πληροφορική.
17: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
16: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
17: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
16: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
17: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
16: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
16: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
16: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
18: Υποδήματα STEP.
19: Μόδα.
18: Ποιότητα.
19: Επωνυμία.
18: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Εμένα.
7: Τα χαμήλωσαν, η σκηνή σιώπησε και ο κόσμος αποχαιρετά έναν άνθρωπο που για χρόνια τραγούδησε τις δικές του ιστορίες.
8: Η είδηση με συγκλώνησε και εμένα, όπως όλο τον κόσμο πιστεύω και όλους τους φίλους του. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά για τον Γιώργο. Δεν έχουμε συνεργαστεί πολύ, αλλά είχαμε με ένα θαυμασμό και μια εκτίμηση ο ένας για τον άλλον όλα αυτά.

0: Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας, φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό, αγόρι μου.
1: Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια και μεγάλωσε με λαϊκά ακούσματα. Στα 15 του είχε ήδη αποφασίσει ότι το τραγούδι θα ήταν ο δρόμος του.
2: Δεν γυρίζει τίποτα από μένα γύρω-γύρω. Δεν επέτρεπα ούτε εγώ στον εαυτό μου, ούτε οι άλλοι φίλοι μου δηλαδή σε μένα, να μπορέσω να γίνω ένα κολόπεδο.
3: Εγώ πάντως αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σου βρίσκουν οι κουλτουριάριδες.
2: Πιστεύω μια λέξη που τη χρησιμοποιούν πολύ τώρα τελευταία, η αυθεντικότητά μου ίσως. Ότι είμαι αυτό ακριβώς που βλέπεις απέναντί σου.
4: Ένα παιδί που από τότε που ξεκίνησε έδειξε το τι είναι. Δεν κρύφτηκε ποτέ από τον κόσμο. Ένας πολύ αυθεντικός καλλιτέχνης και χαρακτήρας.
5: Ο Γιώργος στο τάμα του το έκανε στη νύχτα και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθιά ανάγκη που θα μείνει για πάντα αναμένο κεράκι στον μεγάλο σκοτεινό ουρανό.
1: Ξεκίνησε από νυχτερινά κέντρα της επαρχίας και το καλοκαίρι του 1992, ενώ τραγουδούσε στην Πάτρα, ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία.
6: Ο Γιώργος ήταν μοναδικός γιατί είχε ωραία φωνή, αναγνωρίσιμη φωνή, έλεγε ωραία τα λαϊκά τραγούδια και πάνω απ' όλα είχε φλόγα.
1: Ο Μαζονάκης ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές ως κριτής του επιτυχημένου σόου του Sky The Voice. Από την κόκκινη καρέκλα του coach με το ιδιαίτερο χιούμορ, τις αυθόρμητες ατάκες αλλά και τις έντονα συναισθηματικές στιγμές του, έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του.
7: Έχω περάσει πολλά βράδια κάνοντας τον Γιώργο στους φίλους μου και...
8: Μη με βρίζεις τώρα όμως.
7: Όχι.
8: Πες ομορφιά μου, πες. Τι χαλάς την υπομονή σου, χαλάς τη δικιά σου υπομονή.
9: Μη μιλάς, άλλο. Όμιλος Sky, συγκλονισμένος από τη δυσάρεστη είδηση της ευνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη, εκφράζει τη βαθύτερη θλίψη και τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας. Ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το Πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος, δεν είναι πια κοντά μας. Αντίο, Γιώργο. Θα μας λείψεις πολύ.
1: Που κάποτε υπήρξε η φωνή και το χειροκρότημα, μένει η σιωπή ενός τελευταίου αποχαιρετισμού. Ο Γιώργος Μαζονάκης αφήνει πίσω του κάτι που δεν μπορεί να σβήσει ο χρόνος. Τη φωνή του, τα τραγούδια του.

0: πλάσμα αφαίρεση. Αυτή ήταν η θεραπεία την οποία πρότειναν στο Γιώργο Μαζονάκη, αν υποθέσουμε ότι είχαν τα διαπιστευτήρια για να την κάνουν. Είναι ιατρική πράξη. Αν είναι ποιος γιατρός είναι αρμόδιος και κυρίως πού γίνεται αυτή η θεραπεία, αιματολόγοι με τους οποίους επικοινώνησε ο Sky εξηγούν τι είναι αυτή η θεραπεία, αν έχει παρενέργειες και πώς πρέπει να γίνεται. Είναι για συγκεκριμένες παθήσεις και πρέπει να διενεργείται σε συγκεκριμένους χώρους. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αφήνει ένα μεγάλο κενό στην μουσική σκηνή της χώρας. Παράλληλα όμως δημιουργεί και μια σειρά από ερωτήματα γύρω από την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβαλόταν ο τραγουδιστής.
2: Το αίμα του ασθενούς περνά από μια ειδική συσκευή. Η συσκευή αυτή διαχωρίζει τα έμορφα στοιχεία, δηλαδή τα ερυθρά, τα λευκά, τα αιμοπετάλια, τα οποία επιστρέφουν στον οργανισμό και το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται από ένα υγρό αντικατάσταση.
1: Στόχος της θεραπείας είναι η απομάκρυνση παθογόνων οργανισμών και ανεπιθύμητων ουσιών από το πλάσμα του αίματος.
2: Εφαρμόζεται σε διάφορες νόσους. Μπορεί να είναι αυτοάνοσα νοσήματα, αιματολογικές ασθένειες κτλ.
1: Μία θεραπεία που εδώ και δεκαετίες εφαρμοζόταν αποκλειστικά σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή ενός ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται από πολλούς για να διατηρήσουν την νεότητα και την ευεξία τους και μάλιστα σε χώρους μη ενδεδειγμένους.
3: Δεν μπορεί να γίνεται στον χώρο ενός απλού ιατρείου, χρειάζεται ημερήσια νοσηλεία. Κατά συνέπεια γίνεται μόνο σε νοσοκομείο στην Ελλάδα.
4: Όποτε έχουμε αίμα σε εξωσωματική κυκλοφορία, πρέπει να είμαστε σε χώρο που υπάρχουν διαθέσιμα τρόποι ανάνυψης.
5: Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μας έχουν καταγγελθεί πάρα πολλές τέτοιες θεραπείες. Γίνονται σε πλοία, σε βάρκες, σε σαλόνια, σε μπαλκόνια.
6: Offering a therapy that's showing promise for Alzheimer's, chronic illness and healthy aging.
1: Η θεραπεία διαφημίζεται διεθνώς για την αποτοξίνωση του οργανισμού και την επιβράδυνση της γύρανσης. Σταρ του Hollywood πληρώνουν για αυτή χιλιάδες δολάρια. Η ηθοποιός Gwyneth Paltrow αποκάλυψε ότι είχε κάνει 5 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε κλινική του Σικάγο, αλλά και Orlando Bloom, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία αξίας 10.000 λιρών.
5: Υπάρχουν κίνδυνοι σε πολλά είδη θεραπείων, τα οποία υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα.
1: Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η μέθοδος αυτή έχει σώσει ζωές σε όλο τον κόσμο και τονίζουν ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να συνδέουν ούτε την πλασμαφαίρεση αλλά ούτε και καμία άλλη αντίστοιχη μέθοδο με την αναζωογόνηση.
2: Ανθίζουν είτε κλινικές είτε διάφορα ιατρία, χρησιμοποιούν τους όρους βλαστικά κύτταρα, αναγεννητική ιατρική αντιγύραση.
1: Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια καθιερωμένη ιατρική μέθοδο. Όταν όμως εντάσσεται σε υποσχέσεις για αντιγύρανση ή μακροζωία, οι ειδικοί θέτουν ένα σαφές ερώτημα. Τι πραγματικά τεκμηριώνεται επιστημονικά και τι έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.
0: Και κλείνοντας γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη τη σημερινή ειδησιογραφία, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Σταύρος Θεοδωράκης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Ένα στάρ που ποτέ δεν έπαψε να είναι το γειτονάκι μας. Το παράξενο γειτονάκι, το υπερβολικό, με τα πάθη του, αλλά πάντα ένας γήινος καλλιτέχνης. Ήταν από πυλό ο Μαζονάκης, δεν ήταν από τσιμέντο. Γιατί συνήθως όταν κάποιος γίνεται στάρ, είναι από τσιμέντο, αδιαπέραστος. Ο Μαζονάκης ήταν από πυλό. Είχε τις ρογμές του, είχε τις παραξενιές του, δεν ήταν όλα καλά στη συμπεριφορά του, αλλά διακρίναμε όλοι ότι είναι ένας άνθρωπος των παθών που αγαπάει τη ζωή, αγαπάει τον συνάνθρωπο και το δείχνει με κάποιους τρόπους,
8: και ακόμα και όταν είναι ψηλά.
7: Δεν τα ισορροπείς πάντα. Δεν τα ισορροπείς. Ο ίδιος μιλούσε για τις εξαρτήσεις του. Μιλούσε ότι κατά περιόδους έμεινε έξω από τη δουλειά γιατί δεν μπόρεσε να νικήσει αυτές τις εξαρτήσεις. Είναι κοινό μυστικό και δεν είναι καν μυστικό ότι έδινε μία μάχη με τα πάθη του. Πολλά χρόνια.
8: Λυτρώνεσαι από αυτά κάποτε.
7: Δεν είναι πάντα εύκολο. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι που του μιλούσαν με αγάπη ότι πρέπει, Γιώργο, να ξεπεράσεις κάποια πάθη, κάποια ακραία πάθη. Ο ίδιος έλεγε ότι είμαι δυνατός, δεν έχω πάθει τόσα χρόνια τίποτα και θα συνεχίσω να υπάρχω χωρίς να πάθω.
9: Είχε περάσει ζόρια και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
7: Ναι.
9: Και η αλήθεια είναι ότι έδειχνε σαν να θέλει να κάνει ένα restart. Σαν να θέλει να βάλει ξανά μπροστά τη ζωή του, να έχει όνειρα, να έχει σχέδια, προγραμμάτιζε συναυλίες. Ήταν χαρούμενος γι' αυτό.
7: Θα ήθελα να το πιστέψω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, από τότε που συναντηθήκαμε πριν 20-22 χρόνια και είχαμε μια αραιή επαφή, πολλές χρονιές έλεγε ότι αυτή η χρονιά θα είναι η καινούργια χρονιά μακριά από αυτά που με έχουν κρατήσει πίσω. Αλλά αυτό το έλεγε και μετά το ξανάλεγε και το ξανάλεγε. Μέχρι που είχε παραδειχθεί ότι τελικά είναι δύσκολο να παρενηθεί το παρελθόν μου. Το σεξ, τα drugs και το rock and roll. Δεν ήταν εύκολο να ξεκόψει από αυτό που τον έκανε κάποιες στιγμές να νιώθει δυνατός.
9: Ένιωθε ότι αγαπήθηκε.
7: Βέβαια. Και αγαπήθηκε αληθινά, γιατί επειδή ήταν το γειτονάκι μας, όπως είπα, κυκλοφορούσε εύκολα στους δρόμους. Μπορώ να πω ότι τον έχω συναντήσει σε κάποια ταπεινά μαγαζιά, στην Τραπετσόνα, στο Πειραιά. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να φτάσει κάπου και να είχαν φτάσει πριν οι μάνατζέρ του, να είχαν καθαρίσει το χώρο κτλ. Ήθελε να κινείται και, αν θέλεις, να κυλιέται μέσα στις λαϊκές γειτονιές. Και αυτό το έκανε μέχρι τώρα, μέχρι πολύ πρόσφατα.
9: Πλασμαφαίρεση. Το μάθαμε με τον χειρότερο τρόπο και καταλαβαίνουμε, Σταύρο, ότι
7: θέλω να πω μερικά λόγια.
9: Ναι. Φυσικά θα πεις, που τι κάνουνε, μπόρε ελπίδας.
7: Ναι, θέλω να πω μερικά λόγια που δεν τα λένε οι γιατροί. Την πλασμαφαίρεση την περιβάλλει ένας μύθος. Ότι καθαρίζει το αίμα από τοξίνες και ουσίες. Βρήκαμε διαφημίσεις στο εξωτερικό, ειδικά στα ανατολικά κράτη, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη, ότι η πλασμαφαίρεση βγάζει από το αίμα την κοκαίνη. Είναι ένας μύθος, είναι ένα ψέμα, γιατί η κοκαίνη πάει στο σηκώτη, πάει στην καρδιά. Και το ότι περνάει από το αίμα δεν σημαίνει ότι αν το βγάλεις από το αίμα έχει φύγει από τον οργανισμό σου. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο μύθος ο οποίος κυκλοφορεί. Και υπάρχουν, αν θέλεις, star οι οποίοι έχουν καταφύγει σε αυτή τη λύση, όχι μόνο για τις τοξίνες, αλλά και για τις ουσίες. Οι μαρτυρίες δηλαδή, τόσο στην Αμερική όσο και στη Βόρεια Ευρώπη, είναι ότι είναι μια αγαπητή μέθοδος των πλουσίων ανθρώπων που έχουν κάποιες εξαρτήσεις. Προφανώς. Ο Γιώργος δεν ξέρουμε γιατί μπήκε εκεί. Δεν θα μας το πει ποτέ. Θα το πουν οι γιατροί. Και αν δεν το πουν οι γιατροί, πιστεύω ότι θα το πουν τουλάχιστον οι ιατροδικαστές.
9: Οι γιατροί, τουλάχιστον για αρχή, δεν μας είπαν ότι είχε κάνει κινήσει αυτή η θεραπεία με τις αντιφάσεις και με τις αποκλίσεις τις ώρες. Θέλω να πω ότι για
7: είναι
9: να
7: σωστά.
9: Περιμένουμε κυρίως τις ιατροδικαστικές, τις τοξικολογικές, όλες τις εξετάσεις που ακολουθούν.
7: Είναι σωστό που το επισημαίνεις. Αποκαλύφθηκαν γρήγορα τα ψέματά τους. Αλλά επειδή τώρα θα καταλάβουν τι σημαίνει να σε έχουν σε ένα κελί, ίσως να μιλήσουν λίγο πιο ειλικρινά στον ανακριτή και στον εισαγγελέα.
9: Μπορεί αυτή η υπόθεση να αρχίσει να μαζεύει τους όποιους εμπορεύονται ελπίδα, εμπορεύονται όνειρα, με την επίφαση ότι έχουν ένα δίπλωμα, ότι είναι γιατροί, ότι αυτή είναι μια ενδεδειγμένη θεραπεία, μια θεραπεία που εν τέλει ούτε διαπιστευτήρια έχει, ούτε τα απαραίτητα μηχανήματα έχει, ούτε τον απαραίτητο χώρο έχει για να γίνεται.
7: Πρέπει να το πιστέψουμε και πρέπει να κάνουμε προσπάθειες σαν πολιτεία, σαν δημοσιογράφοι, όλοι να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα.
9: Και η πολιτεία όμως πρέπει να κάνει.
7: Προφανώς, η πολιτεία πρώτα απ' όλους. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος πάντα θα συνεχίσει ή κάποιοι άνθρωποι πάντα θα συνεχίσουν να πιστεύουν σε τέτοια πλασματικά όνειρα.
9: Πρέπει να περιχαρακώσουμε, γιατί άκουγα τον κύριο Πατούλη να λέει για τον Ιατρικό Σύλλογο ότι ναι. Εμείς τα ελέγχουμε, εμείς πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα. Δεν επαρκεί. Ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θέλω να πω ότι δεν επαρκεί ένα κλιμάκιο να πηγαίνει. Έγινε ένας έλεγχος στο 25, ένας έλεγχος στο 24, είμαστε στο 26 και τα μηχανήματα αυτά υπήρχαν, ήταν και τότε, ήταν σε κάποια αποθήκη. Εν πάση περιπτώσει, όποιος έλεγχος δεν απέδωσε.
7: Γιατροί ελέγχουν γιατρούς. Δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω σε αυτό, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν αρκεί ένας ιατρικός σύλλογος, ουσιαστικά ένα ημισυνδικαλιστικό όργανο, να ελέγχει αυτά τα μηχανήματα που μπορεί να βλάψουν πάρα πολλούς ευκολόπιστους ανθρώπους που καταφεύγουν σε αυτά για να βρουν κάποιες εύκολες λύσεις. Η πολιτεία πρέπει να κινητοποιηθεί, αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να αποβάλει την...
9: Να ενημερώνεται.
7: Να ενημερώνεται και να αποβάλει την εύκολη ελπίδα ότι με ένα μηχάνημα και ένα κουμπί θα αλλάξω το αίμα μου, θα αλλάξω τη ζωή μου.
0: Αλλάζουμε τελώς θέμα τώρα. Οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα έχουν ήδη δώσει καύσιμο στην πολιτική κόντρα, με τον ίδιο να ταυτίζει την ακρίβεια με ένα αόρατο μνημόνιο. Με υπόμνηση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης επανέρχονται οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
10: Μετά από τις εγκαταστάσεις του νέου πάρκου βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αλλαγής παραγωγικού μοντέλου της χώρας με επενδύσεις άνω του 1 δις στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία.
11: Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε. Αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία.
10: Βέλη στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σήμερα συνάντησε τη διοίκηση της ΔΕΘ και επισκέφθηκε τα περίπτερα.
12: Είναι ένα αόρατο μνημόνιο που πηγαίνει στην εσχροκέρδεια, στις τσέπες των καρτέλ.
13: Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτές τις παροχές. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στους πολίτες σε μια περίοδο κρίσης είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα να μας πει για το όραμά του για το σχέδιο αυτής της χώρας.
10: Βολές που άνοιξαν το νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.
14: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια.
0: Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε χθες, λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογέννηση. Σαν να μην έχει κρυθεί πολλάκις με την ίδια ετοιμιγορία αυτή του αποτυχημένου πρωθυπουργού.
10: Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων.
15: Τα επιμέρους μέτρα της κυβέρνησης πρέπει επίσης να συγκριθούν με αυτά που έκλεψαν από τα λαϊκά στρώματα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Η πολιτική του Τσίπρα και του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη είναι να υπηρετούν τα καρτέλ, να υπηρετούν το χρηματιστήριο ενέργειας, να υπηρετούν τις τραπεζίτες.
17: Ο επανακάμψας δίθεν σωτήρας Αλέξης Τσίπρας.
18: Εμείς μιλάμε για νομοθετήματα και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν.
10: Η φτώχεια, κύριε Τσίπρα, προκαλείται από τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και από όσους θέλουν να τις ανακυκλώσουν παραλλάσσοντάς τις κατά τη. Η αριστερά συγκρούεται. Στη ΔΕΒ σήμερα βρέθηκαν και άλλα πολιτικά κόμματα.
19: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα.
20: Ο πιο μεγάλος πόνος μετατρέπηκε σε ελπίδα.
10: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
0: Το κυρίως μενού της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι μετεκλογικές συνεργασίες και το πολιτικό φλερ του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Ανδρουλάκη, που η Χαριλάου Τρικούπη βιάστηκε να τερματίσει κόντρα στη στρατηγική της μιας κάλπης για αυτοδύναμη κυβέρνηση που προτάσει η Νέα Δημοκρατία, ο πρώην Πρωθυπουργός έριξε χθες το τραπέζι τις δεύτερες εκλογές που, όπως είπε, δεν θα είναι και καμιά καταστροφή. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκαλιού.
21: Τους βασικούς άξονες της εκλογικής και μετεκλογικής στρατηγικής του ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν ξορκίζει τις δεύτερες κάλπες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της συγκυβέρνησης και επιλέγει τη μετοπική με τη Νέα Δημοκρατία και το άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, πυροδοτώντας νέα αντιπαράθεση περί συνεργασιών.
13: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά. Αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης.
22: Το που έκανε είναι να προσπαθήσει να αμβολύνει τις πολύ αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησαν οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις τελεχών του, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος.
21: Το θέμα των συνεργασιών απασχόλησε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας έστρεψε επίσης το βλέμμα του προς το ΠΑΣΟΚ, με αστερίσκους όμως για τις επιλογές της σημερινής ηγεσίας του.
23: Η μόνη πολιτική ήταν που θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, με βάση το παρελθόν του κόμματος αυτού,
3: θα ήταν το ΠΑΣΟΚ.
4: Αν λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ψάχνει συνεταίρους για τη συνέχιση της παραγμής, να κοιτάξει αλλού.
21: Κόντρα έχει ξεσπάσει και για το κατά πόσο απηχεί τις απόψεις του κόμματος η ανάρτηση του Γιώργου Σκιακαντάρη, που κατά πολλούς ερμηνεύτηκε ως άνοιγμα της Ελλάς προς τη Νέα Δημοκρατία.
6: Το έχει απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Σκιακαντάρης, έκανε ανάρτηση δημόσια χθες, δεν αποτελεί μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
23: Ελλάδας.
21: Στις 19 Ιουλίου το γραφείο τύπου της Ελλάς έστειλε τη σύνδεση του Εθνικού Συμβουλίου στους δημοσιογράφους. Στη θέση 322 αναγραφόταν το όνομα του κύριου Σκιακαντάρη. Κύριε Χατζηγιαννάκη, το όνομα του συντάκτη της ιδρυτικής σας διακήρυξης το κατεβάσατε εκ των υστέρων από το site σας. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της GPO, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 14,6 μονάδων από τη δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τρίτο.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τις στρατηγικές στα επιτελεία της κυβέρνησης από τη μια και της αντιπολίτευσης του Αλέξη Τσίπρα από την άλλη για το επόμενο διάστημα. Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Αντζολέτος στη Λένα Φλιτζάνη.
24: Ζητεί αυτοδυναμία, είναι μονόδρομος για τη Νέα Δημοκρατία αυτό, πέρα από έναν διακηρυγμένο στόχο, για δύο λόγους. Και για τους ίδιους λόγους έχει επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης τη στρατηγική της μίας κάλπης. Δεν είναι τυχαίο το μήνυμα ότι αν κάνουν οι ψηφοφόροι μηνύματα και όλα αυτά στην πρώτη κάλπη, στη δεύτερη μπορεί να μην υπάρχει κάποιος, στη δευτέρα να πάρει το μήνυμα. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης επιμένει πολύ σε αυτό, για να συσπυρώσει δυνάμεις, να συσπυρώσει ψηφοφόρους του 2023, και γι' αυτό επιμένει και στο αφήγημα της σταθερότητας της χώρας. Κάποια στελέχη κυβερνητικά δεν το πάνε πολύ κομψά, αλλά αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση για τις ανάγκες της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι αν πάνε ψηφοφόροι στην πρώτη κάλπη να στείλουν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, είναι πολύ πιθανό μετά να μην υπάρχει ο δρόμος, ο διάδρομος για δεύτερες εκλογές και εκεί η Νέα Δημοκρατία να πετύχει την αυτοδυναμία.
21: Δεν μπορείς αυτό να προβλέψεις και το αποτέλεσμα. Γιάννη, επειδή είπες δεν είναι μονόδρομος, άρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι επιλογή. Ποιος ο λόγος ότι δεν είναι μονόδρομος, τι συμβαίνει, υπάρχουν συνεργασίες, δεν υπάρχουν συμμαχίες, τι γίνεται?
24: Δεν μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες. Γιατί κανένα κόμμα δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αυτό που τονίζει, ότι το μόνο με το οποίο θα μπορούσαν να βρουν κάποια κοινά σημεία επαφής, το έχουν κάνει και στο παρελθόν άλλωστε, είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση στο συνέδριό του που λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό χρησιμοποιείται και ως επιχείρημα από την κυβερνητική πλευρά και λέει στους πολίτες, είμαστε το πρώτο κόμμα, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση, άρα καθίσταται η αυτοδυναμία και η επιδίωξή της τουλάχιστον ως μονόδρομος για το κυβερνών κόμμα. Και οι πολλές υπομνήσεις προς το ΠΑΣΟΚ ότι εμείς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, θα θέλαμε, γίνονται κυρίως για τα μάτια των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και όχι για την ηγεσία, που ξέρουν από τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει κλείσει αρνητικά την πόρτα.
21: Αντώνη, στρατηγική δεύτερη κάλπη όμως, το ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, το γιατί είναι το θέμα.
25: Στην Ελλάς μιλούν για πρωτιά, αλλά γνωρίζουν πως ο ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ζητάει ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη δεύτερη ευκαιρία, τη δεύτερη Κυριακή? Γιατί ξέρει ότι ο δεύτερος μπορεί, νομιμοποιείται, έχει τον πρώτο λόγο να συστρατεύσει τους υπόλοιπους. Θα το ζητήσει κάποια στιγμή. Επίσης, ο δεύτερος μπορεί να μαζέψει από τους υπόλοιπους, γιατί είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κυνηγήσει τον πρώτο. Και είναι διαφορετικό να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση με 17% από τις πρώτες κάλπες και διαφορετικό να είσαι με 21-22% από τις δεύτερες. Να είσαι όσο πιο ισχυρός μπορείς. Και βέβαια, αυτό ουσιαστικά έρχεται και απαντάει στο αφήγημα της κυβέρνησης ότι θέλουμε σταθερότητα, άρα θέλουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Γι' αυτό ακούσαμε χτες την φράση στην οποία νομίζω ότι συνοψίζεται όλη η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ότι οι δεύτερες κάλπες δεν είναι καταστροφή. Σε αυτό βέβαια δεν τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, το βλέπουμε. Γιατί
21: χρειάζεται να δείξει ότι δεν τσιμπάει κιόλας.
25: Ναι, βέβαια, γιατί έχουν ζήσει το 2016 με την απλή αναλογική. Λένε στελέχοι ότι αυτός έλεγε ότι έχουμε κλείσει τον ιστορικό μας κύκλο. Άρα λοιπόν, τι θέλει τώρα από εμάς? Δεν τα λέει για καλό όλα αυτά.

0: Σε κλίμα οδύνης και με όλες τις τιμές κηδεύτηκαν οι δύο Ίκαροι που σκοτώθηκαν στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα. Οι κηδείες έγιναν σε Πύργο και Ιωάννινα, με συγγενείς και φίλους να αποχαιρετούν τους αδικοχαμένους πιλότους.
1: Θα λείψω από το χωριό. Θα λείψω από τον πατέρα του και από την μάνα του.
2: Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν στα Γιάννενα το δικό τους άνθρωπο, τον ήρωά τους, τον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο.
3: Τα μάτια μας θα είναι καρφωμένα πάνω στον ουρανό και θα τον περιμένουμε.
4: Ο 37χρονος αφήνει πίσω του ένα μωρό μόλις 5 μηνών.
5: Δυστυχώς, η μοίρα σου έμελε να φύγεις με το αεροπλάνο που λάτρεψες σε όλη σου την καριέρα. Για την οικογένεια, τους φίλους και την πολεμική αεροπορία, από εδώ και πέρα. Η 5η Σεπτεμβρίου θα είναι μια μέρα συνώνυμη της θλίψης και της στεναχώριας.
6: Καταπληκτικό παιδί, πολύ χαμογελαστός, πολύ ζεστός.
7: Ολόκληρη η Ηλία αποχαιρετά σήμερα τον δικό της ήρωα, τον Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγα 24 ώρα στην Τανάγρα. Το παρόν δίνουν συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του πύργου και των γύρω περιοχών.
8: Είναι θλιβερό αυτό που έγινε, τραγικό.
9: Ένας ήρωας αρμένιζε τους εφαίρες.
10: Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
2: Δύο διαφορετικές πόλεις, ο ίδιος βουβός πόνος, θλίψη και συντριβή και ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την League Phase του κυπέλου Ελλάδος Superbet, ο Αστέρας Άκτορ ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στην Τρίπολη σε μια αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Επίσης, τη νίκη που θα τον φέρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Πανετολικό αναζητά σε λίγη ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός την εξαναβολή σε αναμέτρηση με την Κηφισιά. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Παγκάκη για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του πράσινου ρεπορτάζ.
11: Αντίστροφη μέτρηση για τη Σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά, στο εξαναβολής παιχνίδι για τους πράσινους, οι οποίοι έρχονται με κεκτημένη ταχύτητα από τις νίκες με Λεβαδιακό και με τον ΠΑΟΚ εδώ στο ίδιο γήπεδο. Το Τριφύλι κέρδισε το ντέρμπι κόντρα στο Δικέφαλο του Βορρά και σήμερα βέβαια θέλει να τριτώσει το καλό ο Παναθηναϊκός, να σκαρφαλώσει την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα κατακτώντας το τρίποντο απέναντι στη σκληροτράχυλη Κηφισιά που έκανε ήδη ζημιά σε έναν εκ των μεγάλων του ελληνικού πρωταθλήματος στην πρεμιέρα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει εύκολο έργο σε κανένα παιχνίδι, δεν είναι εύκολο, ωστόσο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χρειάζεται αυτό το τρίποντο και ας μην ξεχνάμε ότι την ερχόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και τον Πανετολικό και έχει την ευκαιρία να μείνει και μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Με την ίδια σύνθεση, με ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, θα παραταθεί ο Παναθηναϊκός όπως και με τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά, δεν έχει προβλήματα. Και μάλιστα έχει και το ευχάριστο παντάτο, το Τριφύλι σήμερα, καθώς ο Σίριλ Ντέσσερς η ποινή των τριών αγωνιστικών μετετράπησε μία μετά την έφεση που άσκησε ο Παναθηναϊκός, έτσι τον υπολογίζει κανονικά για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στους Αγρινιώτες.
0: Επόμενος.
12: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
12: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky 100,3.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης τον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτήν που υποστήριξε ο γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν σήμερα στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αυξημένοι κίνδυνοι κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σήμερα στην δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,5%.

0: τιμές και να αυξηθούν οι αποδόσεις τους. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτήν την ώρα είναι στα 107,3 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Οι πύραυλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλετανιά Δράμας και σε χαμηλή βλάστηση στην Ευελίνα Κορινθίας. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 28 και 47 ετών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια στο Λαύριο κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνου. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Επιπλέον, ένας 87χρονος συνελευθεί στο παλαιομονάστηρο Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς σήμερα κατά την καύση μικρού σωρού φύλων εντός οικοπαιδικού χώρου. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ. Αναβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο η δίκη της 68χρονης κόρης και του 36χρονου εγγονού της ηλικιωμένης θάωστα, της οποίας βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού τους στον Μαραθώνα. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου 2027, έτσι ώστε να κληθεί να καταθέσει η κόρη της κατηγορουμένης που έχει καταγγείλει το περιστατικό. Σύμφωνα με τον συνήγορο της κατηγορουμένης, χθες βράδυ η 68χρονη με εντολή εισαγγελέα οδηγήθηκε στο δρομοκαίτιο για ακούσια νοσηλεία. 7 άτομα συνελήφθησαν μετά από πολλαπλές επιθέσεις με μαχαίρι στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία. 4 άνδρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι, εκ των οποίων ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, επρόκειτο για καυγά, ίσως μεταξύ μελών συμμορίας. 2 άτομα συνελήφθησαν στο Λονδίνο για υποτιθέμενα αδικήματα βάση του νόμου περί εθνικής ασφάλειας που συνδέονται με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Αστυνομία. Πρόκειται για μία 42χρονη και έναν 60χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες με την υποψία ότι παρήχαν βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε θα γίνει η δίκη τους. Την ίδια ώρα, ένας Βρετανός πολίτης παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου, κατηγορούμενος ότι παρήχε πληροφορίες σχετικά με εργοστάσια που κατασκευάζουν ντρόουν και ότι προσφέρθηκε να προκαλέσει δολιοφθορές στις εγκαταστάσεις τους για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών. Μυστικών υπηρεσιών. Ο άνδρας προφυλακίστηκε και θα εμφανιστεί σε δικαστήριο του Λονδίνου στις 25 Σεπτεμβρίου. Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν έχει σχολιάσει την υπόθεση. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Για τη League Phase του κυπέλου Ελλάδος Super Bet, σε αγώνα που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

ήταν σαν σήμερα το 1966 το 7ο άλμπουμ των Beatles, το Revolver. Και μέσα σε αυτό, επειδή ήταν το νούμερο 1 στο Billboard 200, ήταν και το συγκεκριμένο τραγούδι. Ελπίζουμε να είστε καλά και τι δεν έχει σήμερα η επικαιρότητα και ο Μπαξές, όπως λέμε έτσι. Λοιπόν, θέλω να το ξεκινήσω από κάτι που μου έκανε εντύπωση. Γιατί έγινε πριν από λίγες ημέρες και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Για να μην τα χάνουμε στα ψηλά γράμματα. Πρέπει να ήταν προς τα τέλη Αυγούστου, κάναμε μπάνια, ήμασταν στην Κοσμάρα μας, παχές οι μύγες, και ο Κολλιός επίσης στη θέση του τον Αύγουστο, έτσι δεν είναι ότιμο. Ωραίος ο Κολλιός, ωραίο ψάρι. Λοιπόν, και είχαμε την θεσμοθέτηση ενός αναδρομικού επιδόματος ειδικών καθηκόντων ύψους 300 ευρώ στο προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αυτό για μένα προσωπικά δεν θα αρχίσετε πάλι λαϊκιστική έτσι. Όχι, συγγνώμη. Γιατί να πάρει ειδικά καθήκοντα ένας που είναι στην Προεδρία της Δημοκρατίας? Να πω την καλησπέρα μου σε έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ και μας ακούει. Ναι, φυσικά φίλε μου, φυσικά θα τα συζητήσουμε. Είναι ο κύριος Χαλιορής, ο άνθρωπος ο Άκα, έτσι, ο άνθρωπος ο Άκα. Αν τον παρακολουθείτε στα social media, τρέλα το πρόγραμμα. Λοιπόν, προσέξτε. Έλεγα για τη θεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών καθηκόντων ύψους 300 ευρώ στο προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του έχει έναν προκλητικό πολιτικό συμβολισμό. Γιατί αν αυτό δεν αναδεικνύει τον κινησμό μιας εξουσίας που από τη μια επικαλείται τις δημοσιονομικές αντοχές και από την άλλη ανακαλύπτει πόρους, εννοείται για αυτούς που κινούνται στους διαδρόμους εξουσίας, τότε τι είναι? Συγγνώμη κιόλας, πείτε ό,τι θέλετε τώρα, δεν με ενδιαφέρει, αλλά τι κάνει ένας στο προσωπικό της Προεδρίας Δημοκρατίας? Μπορεί να είναι έστολη, μπορεί να είναι, δεν ξέρω, ό,τι κι αν είναι, αλλά όταν ένας νοσηλευτής αμείβεται με 750, άντε έως 890, διάβαζα, καθαρά στον εισαγωγικό μισθό, το ότι παίρνει ένας μετακλητός σε ένα υπουργικό γραφείο, αφήστε το. Προφανώς, αρκετά παραπάνω. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, έναν κινησμό. Ταπεινή μου άποψη. Πες, τώρα θα πέσουν να βαρέσουν κάποια, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Το ξαναλέω. Όπως επίσης, για να δείτε ότι, δεν το λέω γιατί περί αυτολογώ, αλλά χθες θυμάστε που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Την εκπομπή χθες την ξεκινήσαμε με το Φλωρίδι. Έτσι, αυτό το ντου, εάν δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και έρχεται σήμερα το κύριο άρθρο της Καθημερινής, της σοβαρής Καθημερινής, που δεν θα πει κανείς ότι ασκεί και αντιπολίτευση από αριστερά, και λέει το εξής. Γιατί όταν σας τα έλεγα εχθές, εγώ βέβαια δεν πήρα θέση, όχι, εγώ απλώς έπαιξα το ηχητικό και σας ζήτησα να μου το σχολιάσετε. Και σημειώνει λοιπόν η Καθημερινή στο κύριο άρθρο της με αφορμή το Φλωρίδι: προεκλογική κινδυνολογία. Είναι θεμητό κάθε πολιτική δύναμη να επιχειρεί να συνοψίσει σε διλήμματα το μήνυμά της προς τους ψηφοφόρους. Είναι όμως άστοχο και επικίνδυνο τα διλήμματα αυτά να φτάνουν μέχρι την κινδυνολογία για τα εθνικά μας θέματα. Η εμπλοκή της εξωτερικής με την εσωτερική πολιτική έχει συνδεθεί με οδυνηρές στιγμές στην ιστορία του τόπου. Η σχετική σπέκουλα καλό είναι να σταματήσει προτού αρχίσει ο προεκλογικός βρασμός. Και προσέξτε τώρα, ο κύριος Φλωρίδης το είπε, το ακούσαμε και χθες, γιατί έτσι ξεκίνησα και σας ζήτησα να μου το σχολιάσετε. Προειδοποίησε πως αν έχουμε κυβερνησία, δηλαδή αν δεν είναι αυτοδύναμος ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, τότε θα κάνουν ντου από απέναντι οι Τούρκοι. Την επόμενη βγήκε και ο κύριος Γεραπετρίτης και σχολίασε ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς με τόνο εχθροπάθειας υπάρχουν και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Τουρκία. Ήθελε να πει κάτι για τον κύριο Φλωρίδη ο κύριος Γεραπετρίτης, έτσι ρωτάω. Το θέμα πάντως είναι το εξής, ότι η τοποθέτηση του κυρίου Φλωρίδη προφανώς και είναι ένα θέμα
για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Είναι ένα θέμα για τους διπλωμάτες μας. Για το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών. Για κάθε θεσμό που υποτίθεται ότι λειτουργεί, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι δεν είναι? Ο στρατός μας και η διπλωματία μας πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο Μαξίμου. Αυτό λέει η λογική. Γιατί η εθνική ακεραιότητα δεν είναι συνάρτηση μιας κυβέρνησης ή ενός ονόματος. Νομίζω. Ό,τι θέλετε το σχολιάζουμε. Λοιπόν, καλώς ορίσατε κατά τα άλλα. Τώρα θα φουντώσει η κουβέντα. Εγώ τη βλέπω τη δουλειά. Δεν πειράζει. Έτσι πρέπει να είναι. Να τα λέμε, να τα συζητάμε, να μου λέτε, να τα βάζω κι εγώ στο τραπέζι και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Χαίρομαι πάρα πολύ που η δυνατότητα του Viber μας έδωσε δυνατότητα να ανοίξουμε τη βεντάλια στο ακροατήριο, σε εσάς. Γιατί έχουν αρχίσει και μας έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και από το εξωτερικό. Είναι πολύ πιο απλό. Πολύ πιο απλό. Νατάσα μου λέει μπράβο, δεν θα το σχολίαζε άλλο το γεγονός. Κάτσε βρε πουλάκι μου. Μην χάσουμε και τα αυτονόητα. Μην χάσουμε την επαφή μας με τη λογική. Και χάρηκα πολύ ειλικρινά όταν ξύπνησα το πρωί και είδα το κύριο άρθρο της Καθημερινής και λέω «Γεια σου ρε Μίτσο, μπήκες μέσα». Γι' αυτό το έβαλα πρώτο θέμα εχθές του Φλωρίδη. Και να το σήμερα η σοβαρότατη Καθημερινή στο κύριο άρθρο της. Δεν μπορείς να παίζεις με αυτά. Δεν είναι τα εθνικά κουβέντα καφενείου. Και σε τελευταία ανάλυση, ας το βάλει το θέμα ο Υπουργός Άμυνας, ας το βάλει το θέμα ο Υπουργός Εξωτερικών, να το βάλει το θέμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όχι ο κάθε Υπουργός να έχει άποψη και να την εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πού να φουντώσει και κουβέντα τι έχει να γίνει. Και σε τελευταία ανάλυση, προσωπική μου άποψη επίσης, ας βάλει τέρμα σε μια τέτοια κουβέντα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αυτό. Λοιπόν, για το Viber έλεγα. Το Viber κάνει θαύματα. Δεν ξέρω, προσωπικά το έχω καταυχαριστηθεί. Ο Απόστολος γράφει τσεκ. Τι θες να γράψεις, Απόστολε, τσεκ. Αυτό το επίδομα μου λέει έχει κοπεί επί μνημονίων, μου λέει ο φίλος ο εδώ πέρα Χρήστος. Το πήραν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι εκτός από αυτούς της Προεδρίας. Δεν έπρεπε να το πάρουν κι αυτοί. Ψάξ το λίγο. Δεν είναι ξυπνάδα. Όχι. Εγώ, φίλε μου, έκανα μια αντιπαραβολή. Είπα, ωραία. Προεδρία Δημοκρατίας, παύλα, νοσηλευτές. Εντάξει, ο ένας, ό,τι και αν κάνει. Δεν παίζεις με τις ζωές στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ό,τι κάνει ένας νοσηλευτής που παίρνει, και στο ξαναλέω, το επίδομα είναι 300, ένας νοσηλευτής παίρνει από 700 κάτι, ο πρώτος μέχρι 800 κάτι. Αυτός δεν το έχει περισσότερη ανάγκη, νομίζω. Και καλά κάνουν και το δίνουν, αν το δίνουν. Αλλά μην επικαλούμαστε την δημοσιονομική σταθερότητα. Καλά, εγώ είμαι γενικός κατά των επιδομάτων. Άστο αυτό. Το ξαναλέω για να ακουστώ. Είμαι κατά γενικός των επιδομάτων. Και δει σε προεκλογικές περιόδους. Αλλά άστο αυτό. Λοιπόν, θα τα πω τα μηνύματα στην συνέχεια. Θέλω να ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Ξαναλέω. www.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, σημειώνετε ό,τι θέλετε. Και τι άλλο? Το Viber 6981231003. 6981231003. Παιδιά, μην είναι πολύ εύκολο να το μάθετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνουμε, Νότη? Όλα. Μπράβο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχιταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. 210-48-00-174 μηνύματα. Καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε και Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ξαναλέω τους δύο τρόπους επικοινωνίας. 698-123-1003 είναι το Viber. Και
www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνει το ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Ο Δημήτρης. Όταν η αντιπολίτευση είναι η πιο άχρηστη, είναι πιο άχρηστη από την κυβέρνηση, μου λέει τι περίμενες. Κατά τα άλλα, αυτό που έγινε με το Μαζονάκι είναι εξοργιστικό. Και από ό,τι φαίνεται, δύο τσαρλατάνοι εκμεταλλεύτηκαν και τελικά σκότωσαν ένα υγιές άτομο. Είναι απίστευτο το ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος εκεί έξω, όπου επικρατεί ζούγκλα, ειδικά στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η Άννα, η Βουλή μου λέει, έχει δικό της προϋπολογισμό. Την περίοδο της κρίσης, όταν μας έκοβαν μισθούς, η Βουλή πάντα έπαιρνε 16 μισθούς. Τότε δεν σε είδα να λες κάτι. Επειδή δε το λέει η Καθημερινή, η Καθημερινή είπε για τον Φλωρίδη. Δεν είπε για αυτό που διάβασα, για το επίδομα. Έτσι, για το Φλωρίδη είπε. Μου λέει, δεν είναι θέσπα. Το παιχνίδι κάνει και η εφημερίδα, όπως και εσείς οι δημοσιογράφοι. Ποιο παιχνίδι δηλαδή? Συγγνώμη. Οπ. Το θέλω, όχι ως τσιτάτο. Το θέλω με άποψη. Τι παιχνίδι δηλαδή έγινε η αναφορά στον κύριο Φλωρίδη? Γιατί, τι παιχνίδι? Προσωπικά εγώ το θεωρώ λογικό το σχόλιο της Καθημερινής. Και γι' αυτό το αναφέρω. Επειδή με αυτό ξεκίνησα χθες την εκπομπή. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα και καλή δύναμη. Χθες κρατήθηκα, αλλά δεν πάει άλλο. Θέλω επίδομα έγκαιρης προσέλευσης. Από αύριο ξεκινάω καθιστική διαμαρτυρία, πέρα από την πλάκα. Το κορίτσι μου με 35 χρόνια υπηρεσία στο δημόσιο νοσοκομείο ΜΕΘ, επίγοντα και νευροχειρουργικό, έχει να λαμβάνει 1.080 ευρώ το μήνα. Ορίστε. Πόσα? 35 χρόνια. 35 χρόνια. Δεν μου λες, αν θέλει το κορίτσι, να μιλήσει. Αριθμό κινητού, ξέρεις εσύ τη διαδικασία. Μου λέει, η Μανιά να περιμένει και το Yellow Submarine. Εντάξει, ώρα, ένα βάλαμε, δεν πειράζει. Δεν θα κάνουμε αφιέρωμα τώρα στους Beatles, έτσι. Μην το παρακάνουμε. Γεμελιάρη, γιατί σηκώθηκες όρθια? Υπάρχει λόγος, πιάστηκε το κορίτσι μας. Να πω επίσης την καλησπέρα μου στην Χρυσούλα. Γεια σου, Χρυσούλα, την καλησπέρα μου. Ο υπουργός σου έχει πει πάρα πολλές φορές ότι το κράτος δεν δουλεύει χωρίς τους επικεφαλείς πολιτικούς. Ποιος είναι ο υπουργός μου? Εγώ δικό μου υπουργό? Υπάρχει υπουργός Δημήτρη Γιατζόγλου? Ποιος είναι ο υπουργός μου? Γεια χαρά στο Γιώργο μας. Ο Άκα, ο Χαλιορής, πατριωτικό και λίγο συγχωριανός μου. Φοβερό παιδί ο Κωνσταντίνος. Φοβερός και στη δουλειά του. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές. Καλησπέρα. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι αν δεν είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία θα γίνει ντου, ή αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, κατά συνέπεια ηρεμία, πολιτική. Είπε ότι στην ουσία αν υπάρχει ακυβερνησία. Ναι, αλλά περίμενε ρε Ελένη μου. Περίμενε, Ελένη μου. Μου έχει στείλει και μήνυμα, θα το διαβάσω συνέχεια τι προτείνει ως θέμα. Αλλά Ελένη μου, μην παίζουμε τώρα με τις λέξεις. Αν σου λέει, αν υπάρχει ακυβερνησία, σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι, υπάρχει κάτι άλλο? Γι' αυτό συζητάμε. Να πω επίσης, τι είναι αυτό το βίντεο που μου στείλες, αγαπητέ μου Mike? Μου στείλες ένα βίντεο με κίνηση τώρα. Από πού, τι, πώς και τα λοιπά. Ο Βρέτας. Κωνσταντίνε μου, έχεις έναν φίλο εδώ πέρα που λέει ότι... Όχι, εν μέρη δεν λέει ακριβώς, εν μέρη, ότι είστε συγχωριανοί. Λοιπόν, κάτσε γιατί μου ήρθαν και άλλα μηνύματα. Ο Γιώργος από την Ελευσίνα. Όχι, η Μαρία. Είμαι υπάλληλος της Βουλής. Ποτέ δεν παίρναμε 16 μισθούς, παίρναμε όμως όπως όλοι 12 από το 2010 και μετά. Μου λέει η Μαρία, απαντάει στο μήνυμα της φίλης που είπε ότι έπαιρναν 16 μισθούς. Εγώ το μήνυμα διάβασα, Μαρία μου. Γιώργος Ελευσίνα. Πρώτα απ' όλα, 100% λάθος η δήλωση Φλωρίδη, έστω και αν μεταξύ μας συζητήσεις μπαίνει και αυτό ως θέμα. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι κινήσεις των γειτόνων έχουν γίνει σε περιόδους αστάθειας. Όσο για αυτό που είπες, ότι οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο Μαξίμου, όμως πρέπει να είναι κάποιος στο Μαξίμου. Προφανώς. Σε ακυβερνησία, ποιος δίνει εντολές στο στρατό? Όταν λες ακυβερνησία, τι εννοείς? Γιώργο μου. Όταν λες ακυβερνησία, τι εννοείς? Μήπως μπορούμε να μην χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι, παρακαλώ? Μου λέει, καταλαβαίνω, μου λέει, τη φόρτιση. Με τρολάρει ο Κωνσταντίνος. Ωραία είστε. Τέλειο το μήνυμα. Λοιπόν, δυστυχώς μου λέει, το κορίτσι ντρέπεται, δεν πειράζει, ελπίζω να την πείσω στο μέλλον. Καθώς θα είναι με αναρωτική για πολύ ακόμα πλέον. Είναι σε 93%.
Να είσαι καλά, γερός δυνατός και εκείνη. Έτσι. Να είναι καλά, γερή δυνατή. Λοιπόν, επειδή έχουμε την είδηση ότι έχουμε τη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που προχώρησαν οι αρχές, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται βεβαίως να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, με βάση βεβαίως τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Λοιπόν, κάπου διάβαζα μια φοβερή σκηνή που μας πάει στο παρελθόν. Αυτό θέλω να κρατήσουμε. Ήμασταν εκεί τέλη του 1997. Το σύριαλ «Οι δύο ξένοι», θράψη, η Μαρίνα Κουντουράτου, έτσι, ως Ευελίνα, η Ευελίνα Παπούλια ως Μαρίνα Κουντουράτου, παρουσιάστρια πρωινάδικου, εμφανίζεται λοιπόν ως καλεσμένη σε μια σοβαρή ενημερωτική εκπομπή της Έλενας Ακρίτα, τότε. Η συνέντευξη λοιπόν εξελίσσεται σε φιάσκο για την Μαρίνα Κουντουράτου, η οποία αισθάνεται βαθιά εκτεθειμένη και ταπεινωμένη από τις ερωτήσεις της Έλενας Ακρίτα. Λίγο αργότερα λοιπόν μπαίνει σε ένα μπαρ που αποτελούσε ένα από τα σκηνικά της σειράς, την ώρα που ακούγεται το «Ανήκω σε μένα» με τον Γιώργο Μαζονάκη, και αφού λοιπόν κατεβάζει ένα σφινάκι, σηκώνεται νταλγαδιασμένη να το χορέψει. Και το χορεύει τέλεια, διακηρύσσοντας συγχρόνως την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπειά της, σύμφωνα με τα λόγια πάντα του τραγουδιού «Το ανήκω σε μένα». Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα το διαβάσω. Ξαναλέω το Viber γιατί μου αρέσει και η επικοινωνία. 698-123-1003. 698-123-1003. Τι είναι αυτό το μήνυμα? Ένα μεγάλο μήνυμα, θα το διαβάσω στην συνέχεια γιατί τώρα το είδα. Δεν πειράζει, δεν βιαζόμαστε, θα τα δούμε όλα στην πορεία τους. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, πλησιάζει 9:30.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
5: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
8: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση ΜΑΠΕ Θερμ της ΜΑΠΕΗ στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
11: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
12: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: 2-3, 1003 είναι το μήνυμα. Τώρα, πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο και πριν υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, δεν έχουμε πολλούς καλεσμένους γενικά, έτσι. Δεν έχετε παράπονο, μιλάω πάρα πολύ, έτσι ώστε να συζητώ και, και μαζί σας. Αλλά τώρα έχουμε ένα πάρα πολύ ουσιαστικό θέμα, το οποίο θα το συζητήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Καράμπαμπα, ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Πριν όμως από αυτό, για να πάμε λίγο πίσω στο 2009. Σαν σήμερα, τι υπόθηκε?
15: Φίλες και φίλοι,
6: Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια.
14: Αυτό υπόθηκε τότε. Βέβαια η ερμηνεία που έδωσαν κάποιοι δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Σε σχέση με, εννοείται με το τι ακριβώς είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο θέμα που θέλω να ανοίξουμε με τον κύριο Καραμπαμπά, ο οποίος έχει αρθρογραφήσει και στο sky.gr ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Και έχει ενδιαφέρον να το δείτε γι' αυτό. Γιατί η Ευρώπη στρέφεται όλο και πιο δεξιά. Αναστάσιος Καραμπαμπάς, σήμερα στο sky.gr είναι το άρθρο του. Βέβαια, σας έλεγα ότι διάβαζα για μια έρευνα 150 πολιτικών επιστημόνων από 31 χώρες. Συντονιστής ήταν το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Σχεδόν ένας στους 4 ψηφοφόρους στην Ευρώπη ψηφίζει πλέον ακροδεξιά κόμματα. Και αυτό το ποσοστό ήταν 5% το 1995, τώρα μιλάμε για το 25% όμως, έτσι, και 10% πριν από μια δεκαετία. Αυξήθηκε απότομα τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο θέμα και ο κύριος Καραμπαμπάς μέσα σε αυτό το άρθρο του, την ανάλυσή του, να το πω πιο σωστά, στο sky.gr, βάζει πολλά πράγματα. Πού πατά η ριζοσπαστική δεξιά, κάποια παραδείγματα από όλη την Ευρώπη και βεβαίως διατυπώνει και το πραγματικό ερώτημα. Δεν είναι γιατί τόσο οι Ευρωπαίοι έγιναν ακροδεξιοί, είναι γιατί τόσοι Ευρωπαίοι έπαψαν να πιστεύουν ότι τα παραδοσιακά κόμματα της δεξιάς και της αριστεράς που κυβερνούν την Ευρώπη επί δεκαετίες μπορούν ακόμη να τους προστατεύσουν και να δώσουν απαντήσεις στις αγωνίες τους. Βέβαια, εγώ θα βάλω και άλλο ένα στοιχείο εδώ. Σας το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες. Πιστεύω ότι δυστυχώς κόμματα μπαίνουν στην ατζέντα της ακροδεξιάς για πολλά θέματα. Δυστυχώς. Κύριε Καραμπαμπά, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
15: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
14: Είμαστε καλά.
15: Καλά, μια χαρά. Με αυτά που ακούμε, τελικά λεφτά υπάρχουν, εγώ δεν κατάλαβα.
14: Για τις τράπεζες. Έτσι.
15: Πού είναι αυτά τα λεφτά.
14: Για τις τράπεζες, για τις τράπεζες. Λοιπόν, για να πάμε στο θέμα μας, κάντε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σήμερα στο sky.gr, γιατί η Ευρώπη λοιπόν στρέφεται όλο και πιο δεξιά. Ας το πιάσουμε. Δηλαδή, έχουν γίνει ξαφνικά ακροδεξιοί ή ρατσιστές εκατομμύρια Ευρωπαίοι.
15: Όχι, προφανώς και όχι. Και ό,τι θα πούμε εδώ πέρα θα το εξηγήσουμε. Προφανώς και μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Δεν δικαιολογούμε. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε μια δυσαρέσκεια. Νομίζω ότι αυτό που βγαίνει πάρα πολύ από τη Γερμανία, αλλά και από τη Γαλλία και από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μια διαμαρτυρία, μια ψήφος διαμαρτυρίας, αλλά και μια ψήφος πολιτικής ταυτότητας. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε με τη Γερμανία, με αυτό που είδαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, η Σαξονία Anhalt είναι ανατολική Γερμανία. Έτσι, και είναι σημαντική η γεωγραφία, γιατί η ανατολική Γερμανία μαζεύει όλη τη δυσαρέσκεια επί της ουσίας. Δηλαδή, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας της Γερμανίας, τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, τις υψηλότερες υπογεννητικότητες, την ξέρω ότι υπογεννητικότητα, αν θέλετε, της Γερμανίας. Οπότε όλα αυτά προφανώς μαζεύει μια δυσαρέσκεια. Αυτό είναι η διαμαρτυρία. Οπότε τα χαμηλά εισοδήματα, οι αγρότες, οι νέοι, οι μικρότερες πόλεις ψηφίζουν τώρα περισσότερο από τουλάχιστον παλιά, σε σχέση με παλιά δηλαδή, περισσότερο ψηφίζουν AfD. Επίσης, από την άλλη, εκτός από την ψήφο διαμαρτυρίας, έχουμε την ψήφο πολιτικής ταυτότητας. Δηλαδή, πολλοί πλέον συμφωνούν με το πρόγραμμα του AfD. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα? Θα πω 5 μέτρα, έτσι. Ένα, αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική. Θέλω σύνορα. Αυτό λένε οι άνθρωποι. Δύο, πρόθεση της γερμανικής ταυτότητας. Όπως λέει και το AfD, θέλουμε στα σχολεία περισσότερο Bismarck, λιγότερο Hitler. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτάνει με αυτό το αυτομαστιγωνόμαστε με το τι κάναμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά μας είναι την ωραία ιστορία μας, Γιατί Μπίσμαρκ είναι ο σημαντικότερος, θα έλεγα, πολιτικός του 19ου αιώνα. Είναι αυτός που ενοποίησε τη Γερμανία. Ήταν κρατήδια η Γερμανία παλιά. Οπότε θέλουμε περισσότερο να αναδείξουμε αυτό. Φτάνει με τον Χίτλερ. Θέλουν τάξεις για προσφυγόπαιδα, ότι τα παιδιά που είναι από μετανάστες οικογένειες δεν πρέπει να είναι στην ίδια τάξη με τα παιδιά της, με τα Γερμανόπουλα, τέλος πάντων. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να ενσωματωθούν, γιατί αυτά τα παιδιά θα φύγουν κάποια στιγμή. Θέλουν τέλος.
14: Βέβαια, εκεί υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ότι όσοι γνωρίζουν καλά τα πράγματα στη Γερμανία, ότι αν φύγουν οι μετανάστες, υπάρχει θέμα εργατικών χεριών. Καλά, δεν είναι μόνο στη Γερμανία αυτό, έτσι. Αυτό είναι γενικότερο ευρωπαϊκό θέμα.
15: Νομίζω ότι το θέμα εδώ δεν είναι η λογική. Ο κόσμος ακούει έναν λόγο απλό. Ο Ούλρις Ζίγμουντ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του ΑΕΦΔ στην Σαξονία, είναι ένας νέος, 35χρονος, δυναμικός, γοητευτικός, έτσι, ωραίος, έτσι. Και με το βεσπάκι του πήγε να κάνει το γύρο της Σαξονίας, χτύπησε τις πόρτες των σπιτιών, των χωριών και των μικρότερων πόλων, που κανένας δεν το έχει κάνει αυτό μέχρι σήμερα, και έτσι κατάφερε με έναν απλό λόγο να δείξει ότι ακούει τον κόσμο που υποφέρει. Και τι τους είπε? Απλά, θα διώξουμε τους μετανάστες. Δεν τους νοιάζει εάν θα τα καταφέρουν.
14: Ναι, βέβαια, κύριε Καράπαπα, εγώ θέλω να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου. Αν δούμε και τα δικά μας, αν δούμε και τα δικά μας, γιατί και εμείς ψηφίσαμε Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, έτσι. Θέλω να πω ότι και η Χρυσή Αυγή τότε είχε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της πραγματικότητας, με την έννοια ότι πήγαινε, βοηθούσε τους ηλικιωμένους σε περιοχές της. Αυτός ο τρόπος από κάποιους θεωρήθηκε πάρα πολύ ωραίος. Έτσι. Και γι' αυτό κιόλας έδωσαν, όχι μόνο γι' αυτό, για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν και με άλλα ζητήματα που θα πρέπει να το δουν τα λεγόμενα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, έτσι, και το έχουμε αναλύσει πια, τουλάχιστον στην Ελλάδα, σε σημαντικό βαθμό, γιατί συμβαίνει αυτό. Που δεν έχει να κάνει μόνο με τον τρόπο, ή αν πήρε το εσπάκι, έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα. Ουσίας.
15: Έχει, από τη μία είναι σημαντικό το πώς διαχειρίζεται μια προεκλογική εκστρατεία, και από την άλλη έχει σημασία το τι ζουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Ξαναλέω, δεν δικαιολογώ.
14: Όχι, όχι. Παρουσιάζεται τα θέματα όπως είναι. Ναι, δεν είπα ότι το δικαιολογείται. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Ναι, όχι, όχι. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε.
15: Ναι, ναι, ναι. Απλώς νομίζω ότι αυτό που κάνουμε ίσως πολλά χρόνια τώρα, που με το δάχτυλο δείχνουμε αυτούς τους ανθρώπους, ίσως να πρέπει καλύτερα να καταλάβουμε τι γίνεται εκ των έσω. Όταν έχεις μια ανεργία, μια φτώχεια, και όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει, ξέρεις κάτι, φταίει ο ξένος, φταίνε τα ανοιχτά σύνορα, φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία που δεν είναι δικός μας, όταν υποφέρεις την καθημερινότητά σου, αυτός ο απλός λόγος
14: σου χαϊδεύει τα αυτιά.
15: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Και από την άλλη, δεν βλέπεις.
14: Και το θυμικό ταυτοχρόνως, έτσι. Γιατί με κάποιο τρόπο υποτίθεται ότι εσύ θα εκφράσεις το θυμό σου απέναντι σε ό,τι συμβαίνει.
15: Έτσι. Και αυτή το 44% που ψήφισε στη Σαξονία το ΑΕΔ δεν έδωσε σημασία, παραδείγματος χάρη, στο ότι είναι μερικά από τα μέλη του ΑΕΔ παλιά στελέχη ναζιστικών οργανώσεων, πρώην πράκτορες της Στάζη, της μυστικής αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας, πρώην καταδικαστέντες για ναρκωτικά και πορνογραφία. Αυτό έχει σημασία γιατί βλέπουμε ότι πλέον ο κόσμος στην καθημερινότητά του, όταν υποφέρει, δεν τον ενδιαφέρει από που προέρχεσαι. Άμα του χαϊδεύεις τα αυτιά και του πεις θα σου δώσω δουλειά και θα διώξουμε τον ξένο, αυτό περνάει τον κόσμο. Ναι. Μα και φαίνεται με τα ποσοστά. 44% υπερδιπλασίασε το ΑΕΔ.
14: Αυτό έχει κοινά χαρακτηριστικά γενικότερα στην Ευρώπη. Εσείς, επειδή έχετε μεγαλώσει και έχετε μείνει και αρκετά χρόνια στη Γαλλία, υπάρχει και η αντίστοιχη, ας πούμε, ιστορία εκεί πέρα με την Λεπέν. Είναι κοινά τα χαρακτηριστικά ανόδου ή, αν θέλετε, στροφής όλο και πιο δεξιά στην Ευρώπη?
15: Ναι, πάνω κάτω, κάθε χώρα έχει τα δικά της, προφανώς, και τις δικές της ιδιαιτερότητες, αλλά πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά είναι ίδια. Παραδείγματος χάρη, ποιοι ψηφίζουν Le Pen ή ποιοι ψηφίζουν AfD. Χαμηλά εισοδήματα, εργάτες, νέοι. Και ποιες είναι οι, ποια είναι η πολιτική δεξαμενή της Le Pen. Κάποιοι συντηρητικοί που πλέον δεν αναγνωρίζονται στα κλασικά συντηρητικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Επίσης, μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ψήφισαν εργάτες, ανεργοί που ψήφισαν παλιά αριστερά και πλέον πήγανε στη Le Pen. Γιατί δεν πιστεύουν πια στην αριστερά και στους σοσιαλιστές, ακόμα και στους ριζοσπάστες. Και τέλος, μια άλλη σημαντική δεξαμενή είναι άνθρωποι που παλαιότερα δεν ψήφιζαν και τώρα πάνε να ψηφίσουν μόνο και μόνο για να στηρίξουν αυτό το κόμμα. Εκεί έχει ενδιαφέρον. Το ότι καταφέρουν να κινητοποιήσουν ανθρώπους που δεν πήγαν να ψηφίσουν, στο παρελθόν. Και εν τέλει, το κοινό στοιχείο που βλέπουμε στη Γερμανία, που βλέπουμε στη Γαλλία, που βλέπουμε με τον Νάιτζελ Φάραντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα δούμε και στην Ισπανία με το Vox που ανεβαίνει με αυτό που έγινε στη Θέουτα. Είδατε
14: στην
15: Ισπανία. Είναι ότι ο κόσμος πλέον δεν πιστεύει στα κόμματα που κυβέρνησαν, θα λέγαμε, τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό είναι το ζήτημα. Η Ευρώπη, έτσι όπως σήμερα διαχειρίζεται τα θέματα, δεν πείθει. Βγείτε έξω, ακόμα και στην Ελλάδα, να πείτε στο μέσο Έλληνα, στο μέσο Γάλλο, σε τι σου χρησιμεύει η Ευρώπη. Δεν θα ξέρει να σας πει. Η Ευρώπη είναι ταχνοκρατική, είναι μακριά. Τα κυβερνώντα κόμματα είναι μακριά από την καθημερινότητα του ανθρώπου. Ναι. Αυτό λένε.
14: Πάντως, για να κλείσουμε, σίγουρα, εάν κάτι πρόκειται να ανακόψει την άνοδο της ακροδεξιάς, δεν είναι απλώς η καταγγελία της. Το λέω γενικότερα ως ένα στοιχείο, αν θέλετε, προβληματισμού. Όπως επίσης και το ότι πολλά κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου υιοθετούν κομμάτια της κουβέντας και επιχειρήματα κομμάτων της ακροδεξιάς.
15: Βέβαια.
14: Για δικούς τους μικροπολιτικούς λόγους, έτσι, άσχετο είναι αυτό, αλλά για δικούς τους μικροπολιτικούς λόγους.
15: Ξέρουν ότι υπάρχει μια δεξαμενή ακροδεξιάς πλέον στην Ευρώπη, οπότε προσπαθούν να τραβήξουν.
14: Ναι, ακριβώς.
15: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και από την άλλη αυτό που είπατε έχει σημασία. Και η ιστορία, εγώ το ξέρω και ως ιστορικός, πραγματικά και το έχω αναλύσει πάρα πολύ και το έχω δουλέψει, το έχω μελετήσει, είναι ότι η ιστορία, ειδικά στον 20ο αιώνα, μας εξηγεί μερικά πράγματα. Όταν υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια, όταν υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχει αυτομάτως και πολιτική κρίση, υπάρχει αυτομάτως και κοινωνική κρίση. Και αν τα κόμματα που κυβερνούν δεν κάνουν κάτι, αυτό ξέρετε που καταλήγει. Μετά την κρίση του 1929, πού κατέληξε αυτό.
14: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι το έλεγα επίσης, οι Γερμανοί τότε δεν ήξεραν.
15: Τώρα ξέρουν.
14: Υποψιάζομαι πως ναι.
15: Όταν όμως την καθημερινότητά σου ζεις δύσκολα,
14: ναι, όχι, όχι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έτσι. Ναι, καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ.
15: Ναι. Να μας διδάξει. Μακάρι.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα. Ουσιαστική κουβέντα. Να είστε καλά. Αναστάσιος Καράβαπας, ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Την καλησπέρα μου στον Τάκη. Δηλαδή, μου λέει, όποιος δεν θέλει ανοιχτά σύνορα ή μύρια αλλογενών που θα εντάσσονται σε μια ευρωπαϊκή δυτική κοινωνία μετά από δεκαετίες είναι Ναζί. Αν ήταν κλειστά τα σύνορα σε παράνομη είσοδο, δεν θα ήταν ζωντανή η κοπελίτσα στην βαλίτσα, η Μυρτό τη Πάρου. Καλά. Δεν τα κάνουν μόνο μετανάστες αυτά, έτσι. Δεν τα κάνουν μόνο μετανάστες αυτά. Ας ηρεμήσουμε λίγο σε αυτό. Και επίσης, κάνουμε και μια άλλη κουβέντα. Υπάρχει και οικονομική διάσταση. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή αυτό να το δούμε. Σε όλη την Ευρώπη, η κουβέντα που γίνεται είναι ότι εάν θέλουμε εργατικά χέρια με κάποιο τρόπο, χρειάζονται μετανάστες, έτσι, χρειάζονται. Το θέμα είναι πώς, ανεξέλεγκτα πώς, προϋποθέσεις, στρατηγική, στόχευση κτλ. Αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι από αυτούς που πρέπει να μπουν. Τάκη μου, δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι, Τάκη, υποτίθεται ότι ζεις σε μια ανοιχτή κοινωνία. Εγώ το έλεγα προχθές, πήγα στο βενζινάδικο, στο πρατήριο. Οι τρεις από τους τέσσερις ήταν μετανάστες. Δεν με ενόχλησε κανείς. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, Αναστασία, λόγω της σχέσης μου με την Αμερική, όπως γνωρίζεις, παρακολουθώ το Δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Προσφάτως του προσφέθηκε αύξηση μισθού 18%. Αρνήθηκε και όταν ρωτήθηκε γιατί αρνήθηκε, η απάντηση του ήταν το εξής. Ποτέ δεν χτύπησα την πόρτα συμπολίτη μου και να μου πει ότι έχει πρόβλημα γιατί ο μισθός του Δημάρχου είναι χαμηλός. Αυτό σε αντιδιαστολή με αυτό που είπαμε πριν για το επίδομα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Την καλησπέρα στον κύριο Γιώργο. Αλέξανδρε Τρίτεκνε, πρόσεξε. Έγινες μέλος της ομάδας των φίλων της εκπομπής στο Facebook. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μηνύματα στέλνεις και εκεί, αν έχεις και προτάσεις για θέματα ακόμα καλύτερα. Και εδώ εννοείται. Γιατί δεν μπαίνω να διαβάζω τώρα μηνύματα εκεί. Αυτά τα βλέπω αργότερα στο σπίτι μου. Οπότε τα μηνύματά σας εδώ, στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ή αν θέλετε, στο Viber 698-123-1003. Κωνσταντίνε μου, δεν κατάλαβα καθόλου το μήνυμά σου. Τι εξίσωσαν τα γεγονότα με τους μουσουλμάνους? Πού άκουσες κάτι τέτοιο? Για βοήθησε με λίγο. Εντάξει, βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι εννοείς. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πω. Α, κάτσε, έχω ξεχάσει κανένα μήνυμα. Μυρτώ. Μάλλον μου λέει δεν ήρθε το προηγούμενο μήνυμα. Σου έλεγα ότι τρελαίνουμε για το τραγούδι. Δεν ήρθε. Κάρλος Γκάμπριελ που βάλαμε. Γκαρδέλ, συγγνώμη. Κάρλος, βάλαμε εμείς τέτοιο τραγούδι νωρίτερα. Κάτσε, γιατί τώρα το έχω χάσει λιγάκι. Την επόμενη εβδομάδα θα επικοινωνήσω μαζί σου για τις εντυπώσεις από την Ιταλία. Να το. Έχουμε να πούμε πολλά. Μυρτώ μου περιμένω. Έτσι, οπωσδήποτε. Το πρώτο που βάλαμε. Το πρώτο που βάλαμε, ναι. Ναι, το έχω λίγο ξεχάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την επισήμανση. Για τους θανάτους, όχι. Κωνσταντίνε μου, μήνυμα διάβασα. Δεν είπα κάτι. Διάβασα το μήνυμα φίλου ακροατή. Εδώ, στην εκπομπή. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πω είναι το εξής και έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Πάμε προς νέο ρεκόρ εξόδου από την αγορά εργασίας το 2026. Ένας στους δύο συνεχίζει να εργάζεται μετά τη συνταξιοδότηση. Έχουμε αιτήσεις πάρα πολλές για συντάξεις και βεβαίως οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης λένε ότι μεταξύ των βασικών λόγων που οθούν τους ασφαλισμένους στην απόφαση αυτή είναι βεβαίως ότι υπάρχει ένας φόβος για μελλοντική αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά και βεβαίως η ανησυχία ότι η παραμονή στην εργασία για περισσότερα χρόνια δεν θα μεταφραστεί σε αντίστοιχα υψηλότερη σύνταξη. Βέβαια, πολλοί από αυτούς που βγαίνουν, επειδή η σύνταξη είναι αυτή που είναι, εργάζονται, υπάρχει και το άλλο, ότι καλό είναι αυτό με την έννοια ότι μένεις με κάποιο τρόπο διαφορετικά στην κοινωνία, αλλά θα μου πεις και δούλευες τόσα χρόνια για να συνεχίσεις να εργάζεσαι. Έχει πολλές αναγνώσεις αυτό. Έτσι, πάρα πολλές αναγνώσεις. Αλλά η πραγματικότητα των συντάξεων παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Τον Αύγουστο η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώθηκε στα 867,71 ευρώ μεικτά. Η μέση σύνταξη, έτσι. Ενώ το 57,21% των κύριων συντάξεων γύρατος, δηλαδή μεγάλος αριθμός, πάνω από τους μισούς, δεν ξεπερνάει τα 1000 ευρώ. Κοντά το 60%. Ακόμη χαμηλότερες είναι οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, με τη μέση δαπάνη για τις νέες κύριες συντάξεις που βγήκαν τον Αύγουστο να φτάνει στα 775,78 ευρώ. Πολύ μικρό βέβαια. Οι του δημοσίου έχουν άλλες συντάξεις. Και μάλιστα η διαφορά σε σχέση με τους συνταξιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να φτάνει και τα 454 ευρώ.
16: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
17: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
18: Ο Παναθηναϊκός.
17: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
18: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
17: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
18: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
17: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
19: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
20: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: radio.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα.

0: εντολών με χρήση συσκευή οξυγόνου. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Επιπλέον, ένας 87χρονος συνελήφθη στο παλαιομονάστηρο Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς σήμερα κατά την καύση μικρού σωρού φύλων εντός οικοπαιδικού χώρου. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Επίθεση στην κυβέρνηση, στο ΠΑΣΟΚ και στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, παρουσιάζοντας την πολιτική και οικονομική πρόταση του κόμματός του για την επόμενη περίοδο. Μιλώντας στη ΔΕΘ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ανεπαρκείς για τις ανάγκες των πολιτών. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σήμερα από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί από πνιγμό σε ανισόπεδη διάβαση, στην οποία είχε εισέλθει με το αυτοκίνητό της στην περιφέρεια Φριούλη της βορειοανατολικής Ιταλίας. Το απόγευμα, στην περιφέρεια της Τοσκάνης, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε το θάνατο μιας γυναίκας η οποία βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμά της. Ενώ προσπαθούσε να κλείσει ένα παράθυρο, το τζάμι έσπασε εξαιτίας του ισχυρού ανέμου, προκαλώντας της θανατηφόρα αιμορραγία στο λαιμό. Σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση καταγγέλλεται στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγείου Τελικού, με αλίες να κάνουν λόγο για λίματα, βιομηχανικά απόβλητα και φυτοφάρμακα. Έντονη δυσοσμία, αλίωση των νερών και μεγάλη μείωση των ψαριών συνθέτουν την εικόνα. Οι αλίες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη. Στην αθλητική ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι η εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά στο ΆΚΑ. Ο αγώνας μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Superbet, σε αγώνα που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή Zoom Αληθινά.

ατμοσφαιρικό. Πέφτουν τα φώτα της πόλης, πέφτουν κάπως οι ρυθμοί. Εδώ πέρα καλά είμαστε. Βλέπω ότι δεν πέφτουν ρυθμοί στην επικοινωνία και το χαίρομαι ιδιαίτερος. Καλώς σας βρίσκουμε. Όπου κι αν είστε αυτή την ώρα, αυτή τη μέρα. Νότι, όταν έρχεται η Πέμπτη. Εσύ δουλεύεις το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Όταν έρχεται λοιπόν η Πέμπτη και δεν δουλεύεις το Σαββατοκύριακο, δεν είναι ωραία, ρε φίλε. Δεν είναι ωραία. Διότι αύριο είναι σαν να είσαι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο έξω από το στούντιο. Έτσι. Το Σάββατο θα έχει ωραίο καιρό, οπότε βουτιά. Τώρα, Νότι μου δεν έρχεται, πηγαίνει πια πολλοί κόσμος, έχουν ανοίξει τώρα και τα σχολεία. Εντάξει, μια χαρά είναι. Βουτιά λοιπόν το Σάββατο, έτσι ώστε να ξεφύγουμε και λίγο. Ελπίζουμε να είστε καλά. Μου λέει εδώ ο Στέλιος. Α, να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου ρε Σόφη μου, άρχισα να το δω το μήνυμα. Ελπίζω να είσαι καλά, γερή δυνατή. Η Νίκη μου λέει του AFD ήταν για την Άνω Βουλή που δεν κυβερνάει. Όχι μου λέει για την Γερμανική Βουλή, ναι, το ξέρουμε αυτό. Η οποία προς το παρόν μένει άθικτη έως τις επόμενες γενικές εκλογές. Για να ξέρει ο κόσμος, το έχουμε συζητήσει αυτό από την πρώτη στιγμή. Νέες εκλογές έχει η Γερμανία το 2029. Εμείς, Στέλιο μου, αναφερόμαστε σε μια τάση που υπάρχει γενικότερα στην Ευρώπη. Έτσι. Δημήτρης, το θέμα της σύνταξης εννοώ. Δεν φτάνουν αυτά που θα πάρεις αν βγεις και όταν βγεις και όταν τα πάρεις αφού βγεις. Δεν πάει μπροστά, έτσι μου λέει το κράτος. Και ακόμα μην παραπονιόμαστε για το τι συμβαίνει με όλα αυτά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους μετανάστες δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και πολλοί εγχώροι Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, κάνουν χειρότερα. Μου λέει εδώ ο Δημήτρης. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη, οδηγός τρόλεϊ. Σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα πάντα στέλνει τα χαιρετίσματά του. Γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Εγώ σε 4 χρόνια που θα βγω σύνταξη, μάλλον θα δουλεύω. Και άλλο γιατί έχω δάνειο για το σπίτι. Έμα και εσύ, ρε φίλε. Έμα και εσύ, ρε φίλε. Λοιπόν. Θοδωρής, δουλεύω σε μια ιδιωτική εταιρεία. Και από τους 10 οδηγούς, οι 9 είναι συνταξιούχοι διότι δεν βγαίνει σύνταξη. Οδηγεί δηλαδή, έτσι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τώρα έχουν σκάσει πάρα πολλά στο Viber. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μου Σόφη. Ρίτσα. Εδώ στην Αμερική δουλειά δεν έχει ηλικία. Από Αμερική μου έρχεται το μήνυμα. Πολύ περισσότερο, οι περισσότερες συντάξεις είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με το πολύ ακριβό κόστος ζωής. 2.000 δολάρια ενίκιο για ένα στούντιο. Η σύνταξη προσδιορίζεται με τι εισόδημα δηλώνεις. Η βάση για συνταξιοδότηση είναι τα 10 χρόνια φορολογικής δήλωσης. Ρίτσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κατερίνα, καλησπέρα σε όλη την παρέα και ιδιαίτερος στη Μανιάνα. Ωραία, μου αρέσει το μεταξύ σας. Σαν να την ξέρω χρόνια. Πάντα είναι στην παρέα σε όλους. Και το σκυλάκι της τσίπη λέγεται, δεν το ξέρω. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου, και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο Αβραάμ. Επάγγελμα του μέλλοντος, λέει επαγγελματίας συνταξιούχος. Προφανώς εσύ δεν θα δουλεύεις, υποψιάζομαι. Μου λέει, βλέπω κουκούλα στο στούντιο. Έβαλε μια παιδιά, κάνει κρύο εδώ μέσα. Όταν σας λέω κρύο, κρύο. Όχι αστεία. Συμφέρει, μου λέει, να δουλεύεις ως συνταξιούχος. Ένας γνωστός μου παίρνει στα 63 του 1.300 ευρώ σύνταξη και δουλεύει σε ένα εργοστάσιο με 1.200 στο χέρι και 500 ευρώ σούπερ μάρκετ επιταγή. Wow. 500 ευρώ σούπερ μάρκετ. Μισό. Του κρατούν 10% συμφόρο. Οκ. Το 10% είναι η απόφαση, γιατί όταν δούλευες παλιά σου κρατούσαν το 30% της σύνταξης. Τώρα παίρνεις όλη σου τη σύνταξη και σου κρατάνε 10% για το, πώς το λέμε, για το αυτό που πληρώνεις επειδή είσαι συνταξιούχος και εργάζεσαι. 500 ευρώ σούπερ μάρκετ. Τι λες ρε φίλε. Πού είναι αυτό, έτσι από περιέργεια. Μου λέει εδώ πέρα ο Κώστας. Γιατί μου λέει να θέλει κάποιος, για να θέλει κάποιος να συνεχίσει να εργάζεται ακόμη και μετά την συνταξιοδότησή του, πρώτον σημαίνει ότι δεν έχει πρόβλημα υγείας και δεύτερον κάνει μια σχετικά εύκολη δουλειά. Προφανώς υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματά σας τώρα στο Viber. Να ξαναπώ το Viber γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα εκεί. 698 123 1003
Και βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Συστάσεις. Νότης Παπαγιαννάκος είναι ο μελλοντικός συνταξιούχος, που δεν θα είναι όμως επαγγελματίας συνταξιούχος, γιατί θέλει το παιδί να εργάζεται. Μαζί θα γεράσουμε εδώ, Νότη. Εδώ, παρέα. Να πω ότι είναι κοντά μας η Μελίνα Σαμαραδέλη. Α, αυτή η γενιά έχει. Πόσο είσαι, Μελίνα? Γράψε μου ηλικία εκεί, παιδί μου. Πόσο να είναι, 22? Κενό. 22 είναι η Μελίνα. Μελίνα, σκέφτεσαι τη σύνταξή σου? Όχι, εντάξει. Ναι, λέει. Λοιπόν, Κωνσταντίνο μου, καλή. Κωνσταντίνος Καλλιώρης, καλή ξεκούραση, φίλε. Καλή ξεκούραση. Ετοιμάζονται εκεί για τη μεγάλη συναυλία με την Άννα Βύση. Χαμός γίνεται στο ΆΚΑ. Και όχι μόνο αυτό, χαμός γίνεται γενικότερα. Λοιπόν, τα έργα προχωράνε. Διάφορα πράγματα γίνονται εκεί. Επίσης, ισχύει το 210-48-00-174, τηλεφωνικό μας κέντρο. Αργυρό και Μελιάρη σας απαντά. Τι άλλο ισχύει? Η Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο παρέες στις 11. 9 με 11 κάθε βράδυ, τι κάνουμε, ζούμε αληθινά. Και το ξαναλέω, έχουμε και την ομάδα μας. Είναι οι φίλοι της εκπομπής Ζούμε Αληθινά, η οποία υπάρχει στο Facebook, και γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καλό φίλο τον Γιάννη που μας μπήκε στον κόπο να μας την φτιάξει την ομάδα. Απλώς να ξαναπώ τον τρόπο που θα μας βρείτε, έτσι ώστε εκεί, προσέξτε, δεν με νοιάζουν τόσο τα μηνύματα. Εκεί με νοιάζει να μου λέτε πράγματα που θέλετε να σχολιάζουμε. Αυτό με νοιάζει περισσότερο. Που μας βρίσκεστε? Βρίσκεται www.facebook.com/groups, / ζούμε. Εκεί λοιπόν θα μας βρείτε. Και νομίζω ότι είναι και ωραίος τρόπος επικοινωνίας, εκτός όλων των άλλων. Για να δω κάτι. Ωραία, γιατί βλέπω ο Αλέξανδρος και ο Πάνος επίσης στην παρέα μας, τους ευχαριστώ. Έχουν έρθει κι άλλα μηνύματα. Μου λέει, δάσκαλος με 1.280 ευρώ σύνταξη, εργάζεται σε ιδιωτικό σχολείο με 1.350. Δηλαδή παίρνει, καλή μπάζα, έτσι. Φίλε, νομίζω ο μόνος λόγος, ο μόνος τρόπος για να παίρνουμε καλά λεφτά είναι να βγάλουμε σύνταξη να δουλεύουμε κιόλας. Αλλιώς δεν τη βλέπω τη δουλειά. Ρώτα αν είναι ελεύθερος. Έχει πολλές ελεύθερες ραδιοφωνικές φίλες. Ρε Αβραάμ, δεν σε έχασα. Βοήθησε με λίγο. Η Ελένη μου λέει, εγώ που θα βγω σε σύνταξη σε 3 χρόνια σκοπεύω να κερδίσω τον Τζόκερ. Σου χαλάσω εγώ κατήρι. Έτσι, να σου χαλάσω εγώ χατήρι? Όχι, καλή μου φίλη, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αφορμή για αυτό που λέμε τώρα, στάθηκε το ότι έχουμε νέο ρεκόρ εξόδου από την αγορά εργασίας το 2026, γιατί όπως σας είπα, πολλοί φοβούνται ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο στο μέλλον να αυξηθούν τα όρια. Είναι μια κουβέντα που και αυτή πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή, να λύσουμε κάποιες απορίες που έχουμε. Και από την άλλη βεβαίως είναι ότι σου λέει, και να κάτσω και παραπάνω χρόνια δεν σημαίνει ότι θα πάρω και περισσότερη σύνταξη, αν έχει κλείσει ο άλλος τα χρόνια που είναι να βγει στη σύνταξη. Και επειδή οι συντάξεις είναι και αυτές που είναι, πάρα πολλοί δουλεύουν. Και διατύπωσα λοιπόν ένα ερώτημα σε εσάς, εάν σκέφτεστε να εργάζεστε, πείτε ότι αύριο βγαίνετε στην σύνταξη. Σκέφτεστε ότι θα θέλατε να εργαστείτε, έτσι από περιέργεια. Λοιπόν, το πετρέλαιο ακούσατε που είναι, έτσι. Πάμε να βάλουμε καμιά βενζίνη, ας την εκεί να υπάρχει. Βέβαια, εχθές έβαλα πάλι 2.07. Α, για πείτε μου καμιά τιμή για βενζίνη, έτσι, πόσο περίπου βάλατε, από περιέργεια. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών τον Αύγουστο, σε αιτήσια βάση. Πετρέλαιο θέρμανσης πήρε 53,2%, ευτυχώς δεν βάζουμε ακόμα. Α, όχι, εγώ έχω φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο 40,2%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 17,4%. Βενζίνη 15,3%. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 14,1%. Το μοσχάρι 13,5%. Ψάρια αλίπαστα 11,5%. Αρνί και κατσίκι, ευτυχώς δεν τρώω, 11,3%. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, να τα αποφεύγουμε, 9,6%. Ενοίκια κατοικιών 6,2%. Και αυτά ανέβηκαν τον Αύγουστο. Η
Είδαμε τι έγινε και με τον πληθωρισμό. Έτσι από περιέργεια, ρε παιδί μου, λέω. Να πω την καλησπέρα μου, Ελένη από Ιθάκη. Ρε Ελένη από Ιθάκη, αν θέλεις στείλε μου έναν αριθμό να μας πεις μια ωραία κουβεντούλα τώρα, τι κάνεις στην Ιθάκη τέτοια εποχή, πώς είναι κτλ. Έλεγα για τα ποσοστά αυξήσεων, έτσι. Αύξηση μισθού, πόσο της εκατό. Ο μισθός σε σχέση με τον πληθωρισμό είναι στο μείον. Έτσι, σταθερά. Επειδή μου λέει είμαι σε φαρμακείο, Δημήτρη, θα πρέπει να θίξουμε κάποια στιγμή ότι δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε στην υγεία, γιατί το είπε ο φίλος ή το AI ή η διαφήμιση στο ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ναι, με κατηγόρησαν πελάτες γι' αυτό στο αφεντικό μου. Είναι λάθος, παιδιά, συγγνώμη. Κατερίνα μου, και εσύ τώρα αν θέλεις να μου στείλεις έναν αριθμό κινητού να τα πούμε στον αέρα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, έτσι, γενικότερα. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Προσέξτε. Πες ότι έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Μην κάτσεις τώρα να δεις τι απάντηση θα σου δώσει τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς ο γιατρός είναι το θέμα. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, διαφωνώ και με την λογική του ότι έχουμε κάτι και εντάξει, να είναι κάτι απλό και τα λοιπά, να ρωτήσεις και το φαρμακοποιό σου. Αλλά μη μένεις μόνο εκεί. Έτσι, μη μένεις μόνο εκεί. Το λέω γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με τα θέματα υγείας προφανώς και ξεκάθαρα δεν είναι να παίζουμε.

0: Κάτι σημαντικό. Καταρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε να βγάλω μια φωτογραφία, το μήνυμα. Μελίνα μου, έστειλε η Κατερίνα από Ιθάκη να τα πούμε και αύριο μαζί της. Εντάξει, οπότε μάλλον αύριο το βλέπω. Είναι η Κατερίνα με το φαρμακείο, όχι δεν είναι από Ιθάκη, η Κατερίνα με το φαρμακείο. Ωραία, να σου πω, πάρ' την τώρα ένα τηλέφωνο. Κατερίνα, τώρα θα βγεις για να βγάλεις μετά το σκυλάκι βόλτα. Κάτσε να μας το πει τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και περιμένω και από την Ελένη από την Ιθάκη, αν θέλει. Καλά, με την Ελένη από την Ιθάκη, αν θέλει να τα πούμε και αύριο, ευχαρίστως. Κάτσε να δούμε. Μαύρο χρήμα και μετά χάνονται όλα. Δημήτρης, κανονικά αυτοί που παίρνουν σύνταξη και δουλεύουν, αυτόματα 50% στο εισόδημα. Μια χαρά. Πότε βγαίνουμε σε σύνταξη? Εγώ βγαίνω σε κάποια χρόνια. Οπότε πες ότι συνεχίζω να δουλεύω, θα παίρνω τη σύνταξη και μια χαρά, τότε θα είμαστε πλούσιοι. Ωραία. Τι μου λέει στην Ιθάκη? Έχουμε ακόμη καλοκαίρι, είναι πραγματικά υπέροχο. Τουρισμό έχουμε ακόμη. Πολύ χαρούμενοι. Ωραία. Κατερίνα, στείλε μου αριθμό. Κατερίνα λέω, συγγνώμη. Ελένη μου, στείλε μου αριθμό έτσι ώστε να τα πούμε κάποια στιγμή από την Ιθάκη. Πάμε στη φίλη την Κατερίνα να δούμε τι μας έστειλε. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλησπέρα μου. Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, ναι.
0: Σε
1: κάνω εκπομπή εκτός όταν δουλεύω. Είμαι αυτή που τρέχω για να σας προλάβω.
0: Κατερίνα μου, όχι κύριε Δημήτρη, εσύ και εγώ. Άμα είναι να σε λέω είμαι... και κυρία Κατερίνα και σένα.
1: Εντάξει, είμαι και πιο μεγάλη από σένα.
0: δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για πες μου τώρα, εσύ εργάζεσαι σε φαρμακείο?
1: Ναι, ωραία. Δημήτρη, εργάζομαι σε φαρμακείο 20 τόσα χρόνια.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Το πρόβλημα που περνάμε,
0: ναι,
1: είναι ότι έρχονται κάποιοι πελάτες και λένε δώσε μου αυτό, μου το είπε η φίλη μου.
0: Ναι.
1: Εγώ ως πιο μεγάλη, λίγο το ψάχνω για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί τα αφεντικά θέλουν να κάνουμε και πωλήσεις.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Απλώς θέλω να πω, εσύ περνάς ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα τώρα. Ότι ούτε τη φίλη ακούμε, ούτε το φίλο, ούτε το AI ή είδαμε κάτι σε μια...
1: Όχι, αγόρι μου, έτσι. Κόντεψε να θάψει το παιδί της 3 χρονών γιατί άκουσε τη φίλη. Όχι.
0: Με τι, με κρέμα, να το κάψει, με τι?
1: Όχι, ζήτησε να το θάψει, είπα.
0: Να το θάψει. Ναι.
1: Γιατί ζήτησε φάρμακο που της είπε η φίλη.
0: Ναι.
1: Και το παιδί ήταν διαβητικό. Και πώς μου ήρθε εμένα και ρώτησα.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι. Μου το είπε, λέει, η φίλη μου, δεν έχεις καμία δουλειά εσύ. Και μετά έστειλε στο φαρμακείο μήνυμα να απολυθώ, γιατί είπα τη γνώμη μου.
0: Ωραία. Τι σου είπαν από το φαρμακείο οι ιδιοκτήτες?
1: Εκείνη τη φορά μου είπαν ότι καλά έκανα.
0: Α, εντάξει. Άλλη φορά σου λένε προφανώς όχι.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Τώρα δεν ξέρω αν ακούει ο φαρμακοποιός μου.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, να πω το εξής. Εγώ έχω ένα φαρμακείο απέναντι από το σπίτι μου, το οποίο ειδικά όταν εφημερεύει πάω και τον πειράζω. Δηλαδή, αλλά είχε κάμερα, δεν το ήξερα και πήγα και του είπα φιλαράκι, γεια, ξέρω εγώ. Έχεις καμία σύνδεση. Αστειευόμενος το έκανα έτσι. Αλλά με είδε και λέει ρε χαζέ, εσύ είσαι, και έτρεχα να δω να προλάβω ποιος είναι πίσω από το. Γιατί είναι κατεβασμένα τα ρολά σου, ανοίγει ένα πορτάκι, ένα αυτό. Τον πειράζω πάντα. Αλλά είναι καλό να έχουμε έναν πολύ σταθερό φαρμακοποιό για μένα.
1: Εγώ συμφωνώ γι' αυτό.
0: Και πρέπει να το έχουμε και εμπιστοσύνη του φαρμακοποιού. Για πολλά πράγματα. Αλλά να μην μένουμε...
1: Είμαι και της άποψης ότι και οι πωλήσεις μόνο αν έχεις εμπιστοσύνη στο φαρμακοποιό θα γίνουν.
0: Ναι, απλώς ήθελα να πω το εξής. Ότι δεν μένουμε όμως στο ότι αν έχουμε ένα πρόβλημα υγείας θα πάμε στο φαρμακοποιό να μας το λύσει.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι. Άλλο να είναι, ρε παιδί μου, κάτι απλό. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: τι.
1: Αλλά ναι, εποχές που είναι και ειδικά οι πρόσφυγες, οι μετανάστες δεν θέλουν να πάνε στο γιατρό. Αλλά και εποχές που είναι, άρχισε και ο Έλληνας να μην θέλει να πάει στο γιατρό.
0: Ναι.
1: Για οικονομικούς λόγους.
0: Ναι. Εγώ το έχω το άλλο. Εγώ δεν πάω για φόβο. Επειδή φοβάμαι. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
1: Χειρότερο είναι αυτό.
0: Πολύ χειρότερο είναι. Πολύ
1: γιατί
0: χειρότερο.
1: Όσο πιο πολύ προλάβεις, τόσο πιο πολύ δεν θα χρειαστεί να φοβάσεις.
0: Αυτό εδώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κατερίνα, είσαι στο ίδιο φαρμακείο τόσα χρόνια?
1: Όχι. Α. Έχω αλλάξει 3 φαρμακεία.
0: Και είναι ωραία δουλειά πάντως. Δηλαδή με την έννοια ότι προσφέρεις, έτσι. Ότι έχει ένα είδος κοινωνικότητας.
1: Είναι ο μαγικός κόσμος του φαρμακείου που έλεγα πάντα.
0: Ναι.
1: Απλά έχουμε πολύ ορθοστασία.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Γιατί δεν έχουμε καθόλου να καθίσουμε. Ναι. Απαγορεύεται. Ναι. Όμως κάνω έκκληση στον κόσμο. Πρέπει να πηγαίνετε σε σοβαρά άτομα, στους γιατρούς.
2: Είσαι πρέβεζα, τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι μπαρέστο. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα.

0: απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 613.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
1: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζει
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια

0: καλώς το να. Καλώς το να. Τι έγινε? Τι, κάτσε, μου στείλε ο Γιώργος που είναι Ελβετία. Είναι οδηγός στα αστικά λεωφορεία κοντά στη Ζυρίχη. Πολύ καλή ιδέα αυτό με το Viber. Γιώργο, από Ζυρίχη, από Ελβετία κτλ. Στείλε μου έναν αριθμό. Το βλέπουμε εμείς τον αριθμό τους. Δεν ξέρω, όχι. Στείλε μου έναν αριθμό να τα πούμε. Θα τα πούμε αύριο. Σου υπόσχομαι ότι αύριο θα βγεις στην εκπομπή να μιλήσεις. Θέλω να μιλήσουμε για τη ζωή σου εκεί. Θέλω να μιλήσουμε για τα πάντα. Φίλε μου, εσύ CD. CD-RAS. Τώρα δεν προλαβαίνω να δω το μήνυμα. Μου τα έχεις γράψει λίγο μεγάλα. Γιώργο, στείλε μου αριθμό έτσι ώστε να τα πούμε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζωή. Η Ζωή μου στείλε ένα μήνυμα που είναι για αύξηση να πάρω. Μου λέει. Είσαι ο καλύτερος, συγγνώμη λέει, ζητώ από τους άλλους εκεί, αλλά είσαι ο καλύτερος. Λοιπόν, στείλ το αυτό τώρα, πού να το στείλουμε? Λοιπόν, άστα Γιώργο, μη μου γράφεις. Και επειδή μου λέει κοντεύω και εγώ για τη σύνταξη, λέω ότι εξαρτάται από το τι δουλειά κάνεις. Γι' αυτό το θέμα που βάλαμε πριν από λίγο. Όχι, όχι. Θέλω να μου στείλεις αριθμό κινητού, έτσι ώστε να τα πούμε στην εκπομπή. Αυτό έχει τώρα σημασία. Νομίζω ότι θα χαρώ ιδιαίτερος. Τάσος. Ξέρετε, λέει, πόσες φορές ρωτάς τον γιατρό πιο διεισδυτικά και δεν ξέρει τι να σου απαντήσει, αλλά ακολουθεί απλώς ένα πρωτόκολλο. Μήπως και μετά από εξετάσεις πολλές δια της ατόπου καταλήξει κάποιο συμπέρασμα. Συγγνώμη, Τάσο μου, σου έχει τύχει τέτοια περίπτωση? Δηλαδή, δεν ξέρω. Μου φαίνεται... Δεν ξέρω. Μας ακούς όταν οδηγείς και δεν μπορείς να μιλήσεις. Εντάξει, το δέχομαι. Το δέχομαι, Γιώργο μου, και ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έστω που επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Viber λοιπόν. 698-123-1003. Παιδιά, είναι εύκολο να το θυμηθείτε. 698-123-1003. Και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε. Εννοείται, με πάρα πολύ χαρά το διαβάζουμε. Δημήτρη μου, το μαύρο χρήμα και μετά χάνονται όλα. Τι, γιατί το έγραψες ακριβώς? Για να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που το έγραψες. Α, μου στείλε φωτογραφία. Τι ωραία. Από τη Ζυρίχη. Παιδιά, στο Viber στέλνετε και φωτογραφίες, στέλνετε και βίντεο, στέλνετε και ηχητικά μηνύματα, τα οποία βεβαίως θα τα ακούμε πριν βγουν στον αέρα. Έτσι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε, γιατί ο άλλος μπορεί να βρίζει. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει. Οπότε, το Viber έχει τα πάντα. Πέρα από τα μηνύματά σας, μπορεί να έχει και φωτογραφίες. Να, όπως μου στείλει τώρα ο φίλος εδώ από την Ζυρίχη, που είναι επαγγελματίας οδηγός, ή μπορεί να είναι και εγώ, μπορεί να είναι ένα βίντεο. Κάπου. Και ως τώρα οδηγεί κάπου στην παραλία εκεί που μου αρέσει πολύ. Από εκεί τώρα θα ήθελα ένα ωραίο βίντεο στο Viber. Αν είναι κάποιος στην παραλία εκεί. Μην ξεχάσω αύριο μέρα που είναι 11 Σεπτεμβρίου. 25 χρόνια μετά έχει τα ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα το sky.gr. Με φώναξε Μαρίση, η διευθύντρια. Μαρίση Μπαλιούς και μου το έδειξε. Θα έχει τίτλο «Μια συνηθισμένη τρίτη που άλλαξε, έμελε να αλλάξει τον κόσμο». Μην το πάρετε τον τίτλο, έτσι. Μην κλέψετε τον τίτλο από το αφιέρωμα που έχει το sky.gr. 102 λεπτά που άλλαξαν τον κόσμο, λεπτό προς λεπτό. Η επίθεση, οι άνθρωποι, τα τηλεφωνήματα, οι ιστορίες που έμειναν και όλα όσα ακολούθησαν μέσα από σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό αύριο το πρωί στο sky.gr. Κάνουν φοβερή δουλειά η Μαρίση και η ομάδα ολόκληρη. Ο Ανδρέας Χριστοφής είναι δικηγόρος. Χθες λοιπόν μου έστειλε το μήνυμα με αφορμή την συνομιλία που είχαμε με το φίλο ακροατή, τον Φίλιππο, για τα διαζύγια των ζευγαριών. Και επειδή είναι δικηγόρος, θα τα πούμε. Ήθελε να πει κάτι σε σχέση με τα παιδιά, έξω όσο αντιλαμβάνομαι. Είμαστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου, καλησπέρα.
0: Μιλάμε ενικό ή πληθυντικό?
1: Ενικό.
0: Ωραία, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Κοίταξε, θέλω κυρίως να σταθώ σε αυτά τα χωρισμένα παιδιά.
0: Τα παιδιά χωρισμένων γονιών, εννοείς.
1: Έτσι, χωρισμένων γονιών. Οι οποίοι γονείς χωρίζουν και τα παιδιά. Ναι. Αντιμετωπίζω, Δημήτρη, μία υπόθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Στην οποία το ένα παιδί μένει σε χωριστή κατοικία με τη μητέρα, ναι, και το άλλο παιδί μένει στην κατοικία του πατέρα.
0: Ναι.
1: Χώρισαν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό είναι το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο.
0: Δηλαδή, δύο αδέλφια μένουν σε άλλα σπίτια. Το ένα μένει με τον πατέρα, το άλλο με τη μητέρα.
1: Το άλλο με τον πατέρα. Όταν λοιπόν έκανα παρέμβαση και τους είπα ότι παιδιά, αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει τα παιδιά αυτά να ζουν κάτω από την ίδια στέχη.
0: Άλλαξαν δικηγόρο.
1: Σχεδόν.
0: Έτσι.
1: Είδα
0: αντιδράσεις. Γιατί
1: πρόσεξε.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, είδα όπως το είπες. Σχεδόν ουσιαστικά με κατήργησαν. Τελικά όμως, επιβεβαιώθηκα, επανήλθαν σε μένα. Και ευτυχώς προσέφυγα με τον ένα γονέα και ένωσα τα παιδιά. Ένωσα τα παιδιά.
0: Ναι, παιδί μου, ήταν θέμα εγωισμού. Ήταν θέμα. Τι θέμα ήταν και χώρισαν. Δηλαδή, πόσο απάνθρωπο είναι αυτό.
1: Θέμα χειραγώγησης των παιδιών.
0: Και τα οποία θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν ο ένας εναντίον του άλλου.
1: Εναντίον του άλλου. Θεωρούν το παιδί τρόπαιο. Θεωρούν το παιδί τρόπαιο. Γνωρίζω, Δημήτρη, μία οικογένεια.
0: Ναι.
1: Πολύ αγαπημένα. Με δύο παιδάκια. Πάντρεψα τα παιδιά, βάφτισα και το κοριτσάκι και το μεγάλο το αγοράκι ζει τώρα η μαμά του ζει με το πατριό. Είναι η πλέον ευτυχισμένη οικογένεια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία να έχουν τα παιδιά μια σταθερότητα, μια ασφάλεια και να νιώθουν ότι οι γονείς είναι και οι δύο δίπλα τους. Τους εξηγώ πολλές φορές, Δημήτρη μου, η αγάπη και ο σεβασμός δεν αποκτιέται από τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά παλεύεται μέσα στην οικογένεια. Όποια δικαστική απόφαση και να βγει, δεν μπορεί να επιτάξει την αγάπη και το σεβασμό.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς χρησιμοποιούνται τα παιδιά, ασκείται ψυχολογική πίεση, κατηγορεί ο ένας γονέας στον άλλον τα παιδιά, δηλαδή
0: και τελικά παιδιά. Πρώτα απ' όλα το πρότυπο που έχουν τα ίδια τα παιδιά από γονείς που με αυτόν τον τρόπο είναι το χειρότερο δυνατό και γίνονται και δυστυχισμένα παιδιά. Και δεν ξέρεις μετά πώς θα βλέπουν ακόμα και την οικογένεια, το ενδεχόμενο του να δημιουργήσουν και τα ίδια οικογένεια. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη και πολυδιάστατη ιστορία αυτή, η Ανδρέα.
1: Πολύ, πολύ και δύσκολη και πραγματικά θλίβομαι κάθε φορά που έρχεται μια τέτοια υπόθεση και ευτυχώς βρίσκω και λογικούς γονείς. Ευτυχώς και τους πείθω να ενώσουν τα παιδιά, να ηρεμήσουν τα παιδιά, να νιώσουν σταθερότητα και ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον. Αγάπη, να ακούνε τα παιδιά και να νιώθουν και τους δύο γονείς κοντά τους. Επίσης, ένα άλλο θέμα, Δημήτρη μου, και σε κλείνω να μην σε καθυστερώ.
0: Όχι, δεν με καθυστερώ.
1: Είναι ένα θέμα. Τα θέματα διατροφής.
0: Δηλαδή,
1: επιδικάζει το δικαστήριο διατροφή στον πατέρα.
0: Ναι.
1: Και εκτός της διατροφής που το επιδικάζει, τον υποχρεώνει να. Δεν ξεκαθαρίζει το δικαστήριο και τον υποχρεώνει να καταβάλει επιπλέον και τις δραστηριότητες και τα αγγλικά. Και τις παρακολουθήσεις ιδιαίτερων μαθημάτων και διάφορες αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών. Με αποτέλεσμα, ένας πατέρας που έχει, Δημήτρη μου, ένα μισθό με το ζόρι 1000 ευρώ, εξοντώνεται οικονομικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχουν πάρα
0: πολλά
1: θέματα.
0: Αυτό σε περιπτώσεις που.
1: Κατάλαβες τώρα τι εννοώ. Δηλαδή,
0: σε περιπτώσεις που υπάρχει το χάος στις σχέσεις μεταξύ των δύο, έτσι.
1: Συγκρουσιακό καθεστώς, φοβερό. Αλλά πρέπει κάτι να γίνει, δηλαδή πρέπει αυτό.
0: Λες ρε παιδί μου και δεν τα έκαναν μαζί τα παιδιά.
1: Μπράβο, δηλαδή λες.
0: Λες και τα παιδιά το έκανε μόνο στο ένας και μόνο της η άλλη, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Τι φταίνε αυτές οι ψυχούλες. Και δέχονται, τα κάνουν τα παιδιά να αυτοενοχοποιούνται, Δημήτρη. Αυτοενοχοποιούνται, δεν νιώθουν τα παιδιά ότι αυτά είναι η αιτία του χωρισμού. Δηλαδή είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Τα παιδιά χωρισμένων γονέων ζουν δραματικές καταστάσεις,
0: μάλιστα.
1: Δημήτρη μου.
0: Εδώ Αθήνα είσαι, ο Ανδρέα. Εδώ Αθήνα είσαι.
1: Εδώ. εργαζόμενος συνταξιούχος.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά και σε... Α, είσαι από τους συνταξιούχους που εργάζονται, έτσι.
1: Επειδή το ανέφερες το θέμα.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δημήτρη μου,
0: χάρηκα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και
0: χάρηκα για την ουσία της κουβέντας. Χάρηκα γιατί πέρασε πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Να σε καλά. Ευχαριστώ.
0: Για χαρά, για χαρά. Μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν φίλο. Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια. Γιώργος Αλεξόπουλος, οικονομολόγος, δικηγόρος και δραστηριοποιείται μέσω της ΜΚΙΟ Ολύμπου σε ζητήματα ιστορικών ονομασιών, αθέμητου ανταγωνισμού και προστασίας της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Με αφορμή μου, λέει, τη σημερινή συζήτηση, πιστεύω ότι στα εθνικά θέματα απαιτείται ενότητα και μακροχρόνια στρατηγική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ονομασία Μακεδονία, εντός εισαγωγικών. Από τις έρευνες και τις δράσεις μας στο εξωτερικό, διαπιστώνουμε ότι πόσο μεγάλη διεθνή σύγχυση έχει δημιουργηθεί μεταξύ της ιστορικής ελληνικής Μακεδονίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Το θέμα δεν είναι μόνο ιστορικό και εθνικό, αλλά νομικό και οικονομικό, λόγω της σύγχυσης που έχει, που μπορεί μάλλον να προκαλέσει σε προϊόντα, υπηρεσίες, τουρισμό και εμπορικές ονομασίες. Με νομικές παρεμβάσεις μας στις χώρες της Βαλτικής, καταφέραμε να σταματήσει η αποστολή εκατομμυρίων emails μεγάλης εταιρείας που διαφήμιζαν ταξίδια στη Μακεδονία, εντός εισαγωγικών με λατινικούς χαρακτήρες, και εννοούσαν τα Σκόπια. Παράλληλα, στο αεροδρόμιο της Ρήγας πετύχαμε να αλλάξουν εκατοντάδες χιλιάδες λογότυπα και εμπορικές αναφορές σε σακούλες και έντυπα που έβλεπαν εκατομμύρια διεθνείς ταξιδιώτες από τουρκική εταιρεία διαχείρισης των duty free και πολυεθνικών, ώστε πλέον να αναγράφονται τουλάχιστον North Macedonia και να υπάρχει σαφής διαφοροποίηση από την ελληνική Μακεδονία. Αυτά αποδεικνύουν ότι ακόμη και στο εξωτερικό μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα όταν ενεργούμε οργανωμένα και νομικά. Χρειάζεται όμως συνεχής προσπάθεια για τις επόμενες δεκαετίες από κράτος, πρέσβεις, επιχειρήσεις, επιχειρήσεις και φορείς, ώστε να περιοριστεί η σύγκριση που δημιουργήθηκε επί δεκαετίες. Για το μεταναστευτικό, από τη συχνή παρουσία μου στην Γαλλία και σε χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, θεωρώ ότι η ένταξη, η δημογραφία και η κοινωνική συνοχή αποτελούν πλέον κεντρικά ευρωπαϊκά ζητήματα. Πρέπει να συζητούνται χωρίς ρατσισμό, αλλά και χωρίς να παραβλέπονται τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και μια αισιόδοξη εικόνα, την 1η Σεπτεμβρίου στη Λετωνία, είδα παιδιά και γονείς επίσημα ντυμένους να πηγαίνουν στα σχολεία με λουλούδια για τους δασκάλους τους. Μια πραγματική γιορτή της παιδείας που θα άξιζε να γνωρίσουμε περισσότερο και στην Ελλάδα. Κύριε Αλεξόπουλε, στείλτε μου αριθμό κινητού, να τα πούμε στον αέρα. Δεν θέλω να φύγω και να μην το έχω. Οπότε κάντε μια προσπάθεια, αν προλαβαίνετε τώρα. Στείλτε μου τον αριθμό του κινητού σας, στο Viber ήρθε το μήνυμα. Το Viber έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά. Εύα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι ο κύριος Γιώργος Αλεξόπουλος. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ, στείλτε μου αριθμό κινητού. Οικονομολόγος, δικηγόρος. Τα λέτε πολύ ωραία και θα ήθελα αυτή την εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μακεδονία να το συζητήσουμε λιγάκι. Φαίνεται ότι έχετε κάνει μια έτσι αξιόλογη δουλειά. Ελπίζω να μας ακούτε. Στείλτε μου τον αριθμό του κινητού σας. Βάλε λίγο τραγουδάκι, γιατί μιλάω και έχει κλείσει η φωνή μου πια. Δεν είναι η κατάσταση αυτή.

μου έστειλε μήνυμα η Έλενα. Πώς θα τον καλέσουμε τώρα αυτόν? Κάτσε να δω. Μου έστειλε ένα βίντεο και μου λέει: ιδέα για εκπομπή. Α, περίμενε. Να καλέσετε, λέει, αυτό το παλικάρι να μας εξηγήσει διαφορετικές μεθόδους για να κρατήσουμε ζωντανή τη φύση στο γήπο μας, στο μπαλκόνι μας και στην πόλη. Κάτσε να δω αν έχει. Γιατί δεν μου ανοίγει το link του Facebook. Πώς θα το βρω όμως, Βελένα μου? Ούτε το βίντεο μου ανήκει, ούτε το. Για μισό λεπτάκι. Για μισό. Τώρα μου ανοίγει το Facebook, κάτσε να δούμε. Α, καλά. Άστο. Μπορείς να μου στείλεις κανένα άλλο στοιχείο? Ή στείλ το στην ομάδα. Απ, καλώς το. Μπες στην ομάδα μας, αν θέλεις να γίνεις φίλη μας. Να σου πω και τον τρόπο, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε. www.facebook.com/groups /zoom. Εκεί λοιπόν είναι η ομάδα φίλων της εκπομπής, έτσι ώστε να μου στείλεις εκεί τα στοιχεία, μπας και μπορέσουμε να το βρούμε. Ωραία, τέλεια. Ο κύριος Γιώργος μας έστειλε το κινητό του. Θα τον βγάλουμε αύριο στην εκπομπή. Οπότε, κύριε Γιώργο, θα επικοινωνήσει μαζί σας η Μελίνα Σαμαραδέλη και θα τα πούμε αύριο στην εκπομπή. Δεν κρατάω το μήνυμα που μου στείλατε, θα μας τα πείτε αύριο αναλυτικά. Όπως επίσης, επειδή αύριο είναι Παρασκευή, να έχετε κατά νου ότι το Σάββατο 12 του μήνα, από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, τι κάνουμε? Το όλοι μαζί μπορούμε, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Πρώτα απ' όλα, αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Και έτσι, όλα τα παιδάκια πρέπει να είναι όπως πρέπει να είναι στο σχολείο. Να βοηθήσουμε έτσι ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Και έτσι οργανώνουμε μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Τώρα, τα σημεία συγκέντρωσης είναι τα εξής: Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι ΙΣΑΠ, στο σταθμό, κάτω από τη γέφυρα, Πειραιάς, στην πλατεία Κοράη, κεντρικότατα, μπροστά από το Δημαρχείο, πιο κεντρικά δεν γίνεται. Είναι δίπλα στη Στάνη. Όσοι είστε παλιοί Πειραιώτες, ξέρετε τι εννοώ. Δίπλα στη Στάνη, εκεί θα. Το παλιό ωραίο ζαχαροπλαστείο του Πειραιά. Εκεί λοιπόν θα μαζεύουμε τα πράγματα. Και Περιστέρη, πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό κτλ. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ να είναι σε άριστη κατάσταση, αν δεν είναι καινούρια. Είναι κρίμα να φτάσει κάτι σε ένα παιδί που αντί να του δώσει χαρά θα το στεναχωρέσει. Εντάξει, να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεν σας έχω πει ακόμα αυτά που ήθελα να σας πω για την καταστροφή της Μύρνης. Τώρα μπορεί να το κάνουμε αύριο, γιατί έχει ενδιαφέρον το ότι έχω φέρει και μια βιβλιογραφία με 4 εκπληκτικά για μένα βιβλία που αναφέρονται στην καταστροφή της Μύρνης. Και εντάξει, είναι και ημέρες τέτοιες που, επειδή το θέμα είναι στην επικαιρότητα λόγω της περίοδου, νομίζω ότι θα έχει σημασία να το δούμε αυτό. Βέβαια, η καταστροφή της Μύρνης, να ας πούμε, διότι σαν σήμερα 9 και από χθες και σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, ο Κεμάλ Ατατούρκ φτάνει στην πόλη της Μύρνης. Εκεί αρχίζουν λοιπόν οι σφαγές και όλα τα σχετικά. 12 Σεπτεμβρίου οι δρόμοι γεμίζουν πτώματα. Στην προκυμαία της Μύρνης, μάταια οι καταδιωκόμενοι προσπαθούν να βρουν πλεούμενο και να επιβιβαστούν στα πλοία των μεγάλων δυνάμεων. Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων και Αρμενίων βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Οπότε και αύριο θα μπορούσα κάλλιστα να σας πω αυτή την πρόταση που σας έχω για 4 βιβλία που έχουν σχέση με αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας. Και μια άλλη πρόταση που έχω να σας κάνω. Είχαμε γνωρίσει τον κύριο Μενέλαο Χαραλαμπίδη. Είναι οικονομολόγος, διδάκτορας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμμετέχει στο σχεδιασμό του μεταπτυχιακού προγράμματος Δημόσια Ιστορία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όπου διδάσκει ως μέλος. Τον είχαμε γνωρίσει για αυτό το μοναδικό βιβλίο του που είχε γράψει για τους δοσύλλογους. Η δοσύλλογη κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια το 2023 και προσέξτε, αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι είναι ένα βιβλίο που ως βιβλίο ιστορίας έκανε θράψη. Ήταν δεν ξέρω για πόσους μήνες πρώτο σε πωλήσεις. Και τον είχαμε καλέσει εδώ στην εκπομπή και είχαμε μιλήσει αναλυτικά. Μπορεί να το ξανακάνουμε. Τώρα, τι θέλω να σας πω. 13 Σεπτεμβρίου
γίνεται ένας περίπατος που οργανώνεται από έναν φορέα, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Athens History Works. Λοιπόν, ιδρύθηκε το 2019, δραστηριοποιείται στον χώρο της δημόσιας ιστορίας και στόχος είναι, μέσα από την υλοποίηση δημόσιων δράσεων, να συμβάλλει στην διάδοση της επιστημονικής γνώσης για τη σύγχρονη ιστορία της Αθήνας και στην καλλιέργεια μιας, αν θέλετε, ιστορικής κουλτούρας. Μέσα λοιπόν από τη συνεργασία με επαγγελματίες ιστορικούς και κοινωνικούς επιστήμονες, αναδεικνύει αυτός ο φορέας την πρόσφατη ιστορία της πόλης και των ανθρώπων. Δηλαδή, γίνονται ιστορικοί περίπατοι. Athens History Walks. Βάλτε στη μηχανή αναζήτησης και δείτε τι κάνουν την Κυριακή που μας έρχεται, 13 του μήνα. Περίπατος, οι δοσύλλογοι της κατοχής. Και αυτό τον περίπατο θα τον κάνει ο κύριος Μενέλαος Χαραλαμπίδης, πως, όπως σας είπα, είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου «Δοσύλλογοι», από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, πολύ σοβαρές εκδόσεις, που έχει κάνει θράψη αυτό το βιβλίο. Ό,τι πέφτει τέτοιο στην αντίληψή μας, θα σας το λέμε, ή αν πέσει κάτι στη δική σας αντίληψη που νομίζετε ότι πρέπει να το μοιραστούμε με άλλες ακροάτριες και ακροάτες μας, εδώ βεβαίως υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τα μαζεύουμε. Πολύ μίλησα, ε. Λοιπόν, Νότιμο, θα είσαι και αύριο. Ναι, κλείνουμε μαζί την εβδομάδα. Η Μελίνα θα είναι θέλει δε θέλει. Γιατί κάποιοι λείπουν με άδεια, έτσι Μελίνα μου, αυτό είναι. Η Σόφη, για να δω, μου έρθει ένα μήνυμα. Σόφη, φωτογραφία, τι ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα. Να έχεις και εσύ μια όμορφη βραδιά. Σόφη Μαραγίδου, μου έστειλε το μήνυμα, τι ωραία, μου στέλνεις και ωραίες φωτογραφίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πέμπτη βραδάκι, αύριο Παρασκευή. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Έρχεται για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 η Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Γεια χαρά!

0: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 20 70 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Ο σταθμό

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πώς να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκρονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
5: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η ιατρός στη χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτήν που υποστήριξε η ιατρός. Οι αρχές προχώρησαν σήμερα στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπει της πορείας του ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωση, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιρεών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Οι πύραυλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν απόψε ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στα ασθενά του Ορμούζ. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού.

0: 17 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Λαύριο, κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνου. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Επιπλέον, ένας 87χρονος συνελήφθη στο παλαιομονάστηρο Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς κατά την καύση μικρού σωρού φύλων εντός οικοπαιδικού χώρου και σε αυτόν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σήμερα από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί από πνιγμό σε ανισόπεδη διάβαση, την οποία είχε εισέλθει με το αυτοκίνητό της στην περιφέρεια Φριούλη της βορειοανατολικής Ιταλίας. Το απόγευμα στην περιφέρεια της Τοσκάνης, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε το θάνατο μιας γυναίκας, η οποία βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμά της. Ενώ προσπαθούσε να κλείσει ένα παράθυρο, το τζάμι έσπασε εξαιτίας του ισχυρού ανέμου, προκαλώντας τη θανατηφόρα αιμορραγία. Θανατηφόρα αιμορραγία στο λαιμό. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, ο Βολοντίμι Ζελένσκι απέκλεισε το ενδεχόμενο τριμερού συνόδου για τον τερματισμό του πολέμου πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών στη Ρωσία. Σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση καταγγέλλεται στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού, με αλλοίς να κάνουν λόγο για αλλήματα, βιομηχανικά απόβλητα και φυτοφάρμακα. Έντονη δυσοσμία, αλλίωση στο νερό και μεγάλη μείωση των ψαριών συνθέτουν την εικόνα. Οι αλλοίς έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αυτή την ώρα η εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά στο ΆΚΑ. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 2-1 στο 87. Ο αγώνας μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Super Bet, σε αγώνα που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1. Και αυτή η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Τα ερωτήματα πολλά μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουν συλληφθεί για θάνατη φορά έκθεση οι δύο γιατροί. Πώς πέρασαν κάτω από τα ραντάρ? Είμαστε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι μόνοι τους εμφανίζουν, αποκαλύπτουν τις δραστηριότητες τους σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, με τη χρήση κάμερας. Δεν χρειάζεται κανείς να τους παρακολουθεί. Απλώς λίγο να ασχοληθεί. Και από ό,τι φαίνεται, στο Κολωνάκι αυτή η ιστορία ήταν και νομιστικό. Καλησπέρα σας, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Μετά τα μεσάνυχτα ανοίγουμε γραμμές και θα θέλουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχουμε και την δυνατότητα πλέον να επικοινωνούμε και μέσω Viber στον αριθμό 6981231003. Μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες.

και βίντεο. Στο 2148-00-170 και 4 κλασικός τρόπος και skyradio.gr απευθείας από την ιστοσελίδα. Οι τρεις τρόποι επικοινωνίας και μετά τα μεσάνυχτα αποκτούμε και τέταρτο.

0: τυχαίνει το τρίτο γκολ για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1 στον 91ο λεπτό της αναμέτρησης. Και πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τα άλλα θέματα μετά την Πίζα. Τι? Πού οδεύει το εκπαιδευτικό σύστημα, ποιο είναι το προφίλ των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τραμπ θα διανύμει μέρισμα, αν τον ψηφίζουν, $5,000. Υποσχέθηκε πρώτο θέμα παντού και πολλά τα ερωτηματικά, κυρίες και κύριοι. Και στην Ελλάδα είχαμε κρούσμα κυβερνοεπίθεση στην τηλεματική του ΟΑΣΑ, στα λεωφορεία. Μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε. 2-10-48-00-170-4. Ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας skyradio.gr απευθείας από την ιστοσελίδα και μέσω Viber πλέον 698-123-1003. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας και αργότερα τα μεσάνυχτα έρχεται και τέταρτος όλοι και όλες στον αέρα. Επικοινωνία Sky 100,3 και άλλα πολλά, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, τον πρώτο καλεσμένο μας απόψε αυτό το βράδυ της Πέμπτης. Ποιο είναι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη Ελλάδα? Υπάρχει μια νέα ανάλυση του ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕ, είναι φορές της ΓΕΣΕ και είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ. Καλησπέρα σας, κύριε Γούλα.
1: Καλησπέρα κύριε Κοφόπουλε, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς διαμορφώνεται το προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού, διότι ξανά η εκπαίδευση ήρθε στα πρωτοσέλιδα μετά τα τυχαία αποτελέσματα στο διαγωνισμό PISA.
1: Η εκπαίδευση πάντα είναι επίκαιρη, πάντα προκύπτει, είναι τα παιδιά μας. Είναι...
0: Σωστά, και αύριο ανοίγουν και τα σχολεία.
1: Ακριβώς, και αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Κοιτάξτε, κάναμε μια έρευνα βασιζόμενη κυρίως σε δευτερογενή στοιχεία του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής, της Eurostat, αλλά και πρωτογενή έρευνα ειδικά μας. Προκύπτουν ότι το εκπαιδευτικό είναι επάγγελμα όχι με χαμηλά προσόντα, με υψηλά προσόντα. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν υψηλά προσόντα παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μεταπτυχιακά το 18% για παράδειγμα. Έχουν δηλαδή ένα υψηλό μορφωτικό κεφάλαιο. Ένα δεύτερο έβημα που βρίσκουμε είναι ότι η προσωρινότητα, αυτό που λέμε με τους αναπληρωτές. Δηλαδή η προσωρινότητα πάβει να είναι προσωρινή και έχει πάρει ένα μόνιμο χαρακτήρα. Η έρευνα δείχνει μια διαχρονική σύγκριση των ετών από το 2015 έως 2024, μια δεκαετία δηλαδή μέχρι σήμερα, που δείχνει για παράδειγμα ότι στην προσχολική αγωγή το 33,1% των εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές, το 25% στα δημοτικά, το 25% στα γυμνάσια, το 22% στα λύκεια. Το έβλημα το μεγάλο είναι επίσης ότι ενώ η μόνιμη την περίοδο αυτή, για παράδειγμα στα γυμνάσια και στα λύκεια, μειώθηκαν κατά 13%, οι αναπληρωτές αυξήθηκαν κατά 403% στα γυμνάσια, 220% στα λύκεια. Αυτό μεταβάλλει λίγο το επάγγελμα, την εμπειρία του, η αβεβαιότητα, οι μετακινήσεις, η δυσκολία οικογενειακού προγραμματισμού, μια συνέχεια στην πορεία, η οποία προσθέτει επιπλέον δυσκολίες. Ένα τρίτο έβριμα.
0: Και είδαμε και, συγγνώμη, και ένα επίσης παράγοντα, το γεγονός ότι υπάρχει ανασφάλιση σε σχέση με τη στέγη. Τελευταίο κρούσμα στην Κρήτη, στα Χανιά, όπου μια γυναίκα μαζί με το παιδί της έμενε σε αντίσκηνο. Εκπαιδευτικός.
1: Κύριε Κουβόπουλε, μεγάλο θέμα αυτό, ειδικά για όλους τους Έλληνες, αλλά ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που σας είπα πριν, 403% αναπληρωτές, που δεν ξέρουν τη μια χρονιά που θα πάνε την επόμενη. Το θέμα της στέγης και το οικονομικό που προσθέτει, το βάρος, είναι πραγματικά πάρα πολύ ανισχυτικό, ειδικά για την Ελλάδα, που είναι νησιωτική, έχει έντονη νησιωτικότητα, αλλά και ορεινές περιοχές, το οποίο είναι πραγματικά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό πρόβλημα. Ένα τρίτο που βγαίνει είναι η μεγάλη γύρανση του πληθυσμού. Μόλις του πληθυσμού των εκπαιδευτικών. Μόλις το 1,5% των εργαζομένων είναι κάτω από 30 ετών, το 57% είναι πάνω από 50 ετών. Το οποίο δείχνει και αυτό την κούραση, την κόπωση που έρχεται και τις δυσκολίες που προστίθεται στα προηγούμενα. Ένα τέταρτο.
0: Μεγάλη δάσκαλη δηλαδή. Μεγάλη ηλικία. Πολύ μεγάλο
1: πρόβλημα. Σε όλες.
0: Τεράστιο πρόβλημα. Γιατί χάνεται επικοινωνία με τα παιδιά.
1: Είναι δύσκολο.
0: Σε γενικές γραμμές, η εμπειρία είναι πολύτιμη και χρήσιμη. Αλλά ένας άνθρωπος με μεγαλύτερες ηλικίες, πόσο να αντέξει.
1: Ακριβώς. Και όταν βλέπουμε ότι είναι, γιατί ξέρετε, όταν ο νέος με τον πιο έμπειρο μπορεί να είναι σε ένα μεικτό τμήμα, αυτό είναι θετικό, διότι μοιράζονται ευθύνες, υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ τους. Όταν όμως κάτω από 30 είναι το 1,5% και πάνω από 50 το 57%, εδώ αρχίζει να δημιουργούνται έτσι πραγματικά και εκπαιδευτικά προβλήματα. Ένα τρίτο έχει να κάνει με τις αποδοχές. Θα μου πείτε, οι αποδοχές είναι πρόβλημα για όλους τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, δείχνει η έρευνα αυτή ότι η μισθολογική υποβάθμιση των εκπαιδευτικών έχει πραγματικά διαρθρωτικό χαρακτήρα. Στην πρωτοβάθμια, για παράδειγμα, εκπαίδευση, το 69%, μάλλον η αμοιβή των εκπαιδευτικών, το ίδιο ισχύει και στη δευτεροβάθμια, είναι το 69% των αποδοχών των άλλων εργαζόμενων με τα ίδια προσόντα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει υψηλά προσόντα, ωστόσο οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο αμείβονται λιγότερο από τους ομοιόβαθμους, να το πω έτσι, με ίδιο εκπαιδευτικό επίπεδο εργαζόμενους στον άλλο χώρο του ιδιωτικού τομέα. Το 72% είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα και ειδικά αν πάμε στον αρχικό μισθό που είναι περισσότεροι και όλα σε αυτό που λέγαμε πριν αναπληρωτές που είναι εκτός της έδρας τους. Ο αρχικός μισθός στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 53,7% των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 52% των εκπαιδευτικών στον ΟΣΑ. Και αυτό δεν είναι μόνο στον αρχικό μισθό, ισχύει όσο εξελίσσεται και η σταδιοδρομία τους. Λίγο μειώνεται το ποσοστό αυτό, το 53 πάει, μειώνεται, όσο αυξάνουν τα χρόνια, δηλαδή όταν παίρνει εμπειρία. Ωστόσο το κενό παραμένει μεγάλο. Ξέρετε, αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι απλά ένα μισθολογικό ζήτημα, αλλά δείχνει και, πώς να το πω, δείχνει και μια ευρύτερη κοινωνική επαγγελματική αποδοχή που έχουν εκπαιδευτικοί. Όταν είναι πιο πολύ με ανασφάλεια, με αναπληρωτές. Ότι η αμοιβή είναι πραγματικά χαμηλή και σε σχέση με τους ομοιόβαθμούς τους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλους κλάδους της οικονομίας, δείχνουμε ότι πραγματικά αυτή η αποδοχή επαγγελματική είναι χαμηλή και μάλιστα όταν πάμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα, όπου μοιραία οι μεταρρυθμίσεις στους εργαζόμενους στηρίζονται, αυτή δεν πρέπει, αν μη τι άλλο, να είναι τόσο, να το πω, παραπονεμένη σε σχέση και με την αμοιβή και με τον χρόνο εργασίας.
0: Και έχουν και το ρόλο του κύρους. Γνωρίζω ένα περιστατικό σε μια τοπική κοινωνία που οι γονείς έφεραν τα παιδιά με το αγροτικό, έχοντάς τα στην προστινές θέση χωρίς ζώνες και τους διαμήνυσε ότι την επόμενη φορά θα τα παραλάβει εάν τα παιδιά δεν είναι στην πίσω θέση του καθίσματος δεμένα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό αυτή η γυναίκα μπορεί να έσωσε και μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι, είναι ισχύει. Ναι, δηλαδή να σας πω, ειδικά οι νεοδιόριστοι πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να ζήσουν στα όρια της φτώχειας. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στο δημόσιο τομέα δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για γενικότερες αυξήσεις. Ωστόσο, θα πρέπει ειδικά ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι αυτών των εκπαιδευτικών που στην ουσία αυτοί εκπαιδεύουν τα παιδιά μας και τους πολίτες του μέλλοντος για τη χώρα μας, θα πρέπει ενδεχομένως να το δούμε. Ίσως να είναι ένα θέμα το οποίο τώρα στο δημόσιο διάλογο που ξεκινάει για το νέο λύκειο, για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα. Να έχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, αυτός ο κλάδος, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, τώρα χωρίς να θέλω να τους αδικήσω, δεν το περίμενα στην έρευνά μας, δείχνει τη μεγαλύτερη εργασιακή, και την οποία δηλώνουν οι ίδιοι, εργασιακή εξουθένωση από άλλους κλάδους. Το μεγαλύτερο επίπεδο άγχους, το μεγαλύτερο βαθμό πονοκεφάλων και πόνων ματιών, όπως οι ίδιοι δηλώνουν στην έρευνα αυτή. Οπότε σε αυτά, αν προσθέσουμε το άγχος, την εντατικοποίηση που ήδη δίνουν, το 28% δηλώνει εργασία στο σπίτι, η οποία δεν αμείβεται. Και ειδικά η εκπαιδευτική στο ιδιωτικό τομέα, το πρόβλημα αυτό της υπερεργασίας χωρίς επιπλέον αμοιβή, γίνεται όλο και περισσότερο. Το 80% αυτών που λένε ότι δουλεύουν παραπάνω από το ωράριό τους δηλώνουν ότι δεν αμείβονται για τον παραπάνω χρόνο αυτόν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γούλα, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Skype. Καλώς βράδυ.
1: Και εγώ, κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
0: Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, ο κύριος Χρήστος Γούλας, για την έρευνα σχετικά με το ποιος είναι ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα σήμερα. Μετά το μεσάνυχτα ανοίγουμε γραμμές 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο, όλοι και όλες στον αέρα. Sky 100,3, κοινωνία, επικοινωνία, όλοι στον αέρα. Μείνετε συντονισμένοι, διότι κυρίες και κύριοι, τώρα θα δούμε τι έγινε με την κυβερνοεπίθεση στον φορέα του ΟΑΣΑ, που έχει την αρμοδιότητα, την υποχρέωση να κινεί τις συγκοινωνίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Θυμάστε, το προηγούμενο διάστημα είχαμε προβλήματα στην τηλεματική του φορέα. Είναι μαζί μας ο κύριος Στέλιος Κουκάρας, είναι ηθικός χάκερ, συνεργάτης κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ στο Μόνς του Βελγίου. Καλησπέρα σας, κύριε Κουκάρα.
2: Καλησπέρα σας. Σωστά, το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ κατέρευσε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην 27 Αυγούστου. Περίπου 1000 έξυπνες τάσεις στην ουσία έπρεψαν να δίνουν πληροφορίες πραγματικού χρόνου στον κόσμο, στο επιβατικό κοινό. Ο οργανισμός παραδέχτηκε ότι πρόκειται για κυβερνεπίθεση 4-24 ώρα αργότερα, το βράδυ της Κυριακής δηλαδή, και αντιμετωπίστηκε από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων. Ο οργανισμός ο ίδιος είπε ότι δεν διακυβεύονται. Έχει τέλος πάντων κάποιο πρόβλημα, ας το πούμε πιο απλά, για τα δεδομένα των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση που ανακαλυφθεί κάτι διαφορετικό, που με την έρευνα τέλος πάντων υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, θα είναι υποχρέωση του οργανισμού να ενημερώσει με βάση την νομοθεσία του GDPR τον πληθυσμό, ώστε να γνωρίζουν αν το δεδομένο τους έχουν εκτεθεί και τι δεδομένα έχουν εκτεθεί. Έτσι.
0: Μπορούν να εκτεθούν μέσω της τηλεματικής δεδομένα ή απλώς προφορές δεν είναι για το κοινό.
2: Μέσω της τηλεματικής όχι, απλά...
0: στη χρήση του κινητού.
2: Όχι. Απλώς η τηλεματική είναι ένα σύστημα μέσα σε ένα δίκτυο πολλών σερβερς και συστημάτων. Προφανώς από το ένα σύστημα μπορείς να μπεις και στο άλλο σύστημα και πάει λέγοντας. Οπότε στην ουσία μπορεί οι hackers, έχοντας πρόσβαση στους servers της τηλεματικής, να έχουν καταφέρει να πάρουν πρόσβαση και σε άλλους servers που μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Άρα μπορεί να είναι πιο σοβαρό από ό,τι φάνηκε σε πρώτο επίπεδο.
2: Σωστά.
0: Διότι δεν ξέρει κανείς, ανοίγει ένα κουτί, ας το περιγράψουμε έτσι. Είναι διασυνδεμένα αυτά τα κουτιά και όταν ανοίγει το ένα έρχεται και το δεύτερο.
2: Ακριβώς.
0: Μπορεί να μπει ο κλέφτης εντός εισαγωγικών, το κλαϊκεύω
2: τελείως.
0: Και στο δεύτερο και δεν ξέρουμε τι στοιχεία θα πάρει.
2: Ακριβώς. Ο οργανισμός, το ΑΣΑ, είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Βέβαια, οι έρευνες σε τέτοια περιστατικά ηλεκτρονικών εγκλημάτων παίρνουν χρόνο. Δεν είναι τύπου 3-4 μέρες, θέλουν παραπάνω χρόνο. Έχει εμπλακεί και ιδιωτική εταιρεία στην έρευνα. Δεν έχουν ανακοινώσει τον τύπο της επίθεσης επίσημα. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση στο site του οργανισμού, το οποίο αυτό κατ' εμένα είναι λάθος, γιατί δείχνεις μια άλλη ηρότητα, ας το πούμε, το να ενημερώσεις μέσα από το ίδιο στο site και να ενημερώσεις πλήρως παρά
0: ναι, φυσικά
2: τα γύρω-γύρω.
0: Η κυβερνοεπιθέση, όπως μας είχατε πει και στο πρόσφατα εδώ στον Air to Sky, κυβερνοεπιθέση είναι πια μέσα στο πρόγραμμα. Είναι κάτι.
2: Σωστά.
0: Και πρέπει να οργανώνεται διαρκώς η άμυνα. Αλλά διαρκώς χτυπάνε οι hackers. Και πρέπει να εντοπιστούν και. Συγγνώμη, και ποιοι είναι αυτοί.
2: Σωστά. Το ποιοι είναι αυτοί, το να εντοπιστούν είναι πολύ δύσκολο.
0: Καλά, ναι, θεωρητικά το καταλαβαίνουμε.
2: Αυτό είναι στην πολλή θεωρία. Δηλαδή το. Εντάξει.
0: Okay.
2: Πρέπει να κοιτάξουμε το τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξαναγίνει.
0: Αυτό, πρόληψη.
2: Δηλαδή, αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, την πάθαμε τώρα, πάμε να δούμε τι γίνει. Όπως και με τα ΕΛΤΑ παλιότερα, που είχε γίνει το hack, είχαν βγει και είχαν ενημερώσει ότι δεν υπάρχει κάποιο data leak κτλ. Ότι τα δεδομένα των πολιτών είναι προστατευμένα και δεν είχαν εκτεθεί. Είχαν εκτεθεί τα πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Και βρέθηκε μέσα τα δεδομένα που διέρευσαν οι hackers στα ΕΛΤΑ τότε, αν θυμάμαι καλά, το 2025-2024, μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να είναι και πιο παλιά. Τότε στα δεδομένα που διέρευσαν λοιπόν οι hackers υπήρχε μια αναφορά, ένα report από μια ξένη εταιρεία που τους έκανε έλεγχο ηλεκτρονικής ασφάλειας, όπου μέσα από το report στην ουσία, αν το διαβάζαμε, αποδεικνύεται ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή τους ενημέρωναν ότι παιδιά έχετε πολύ λίγο χρόνο να προετοιμαστείτε. Ξεκινήστε να κάνετε πράγματα γιατί θα πάρει κάποιος κακόβουλος πρόσβαση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ο κ. Στέλης Κουκάρας είναι ηθικός hacker, δηλαδή από την πλευρά των καλών, είναι συνεργάτης κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ στη Μόνση του Βελγίου από εδώ, από την Ελλάδα και παρακολουθεί τα γεγονότα. Συγγνώμη για το ΒΙΧΑ. 11 και 23 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Αν θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει στι Ηνωμένε Πολιτείε, υπάρχει στήλη τη καθημερινή Punkstrap Piana. Την υπογράφει ο Γιάννη Παλαιολόγο και που καταφέρει να εισδύει στην αμερικανική πολιτική, η οποία δεν πάβει να μα εκπλήσει διαρκώ. Ο Γιάννη Παλαιολόγο, δημοσιογράφο στην καθημερινή και στο Inside Story, είναι μαζί μα. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Βασίλη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Λοιπόν, γράφεις, καθώς οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες, και όχι στις κάλτσες, κατά τον Γιώργο, η χρυσή εποχή που τους υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει με κακό αστείο. Γιατί δεν θα πάρουν 5.000 ευρώ, δολάρια, συγγνώμη.
3: Ναι, τους έχει προσχεθεί διάφορα τέτοια. Ένα επίδομα από τα έσοδα των δασμών, οι οποίοι δασμοί τους πήρε πίσω έμπολοι στο ανώτο δικαστήριο. Ένα επίδομα από τις περικοπές δαπανών που έκανε τον Ντότζ, οι οποίες περικοπές τελικά αποτύχθηκαν ανύπαρκτες. Οπότε, να δούμε τι έγινε και με αυτά τα 5.000. Νομίζω, αν τα μετρήσει 5.000 δολάρια για όλους τους ενήλικους Αμερικανούς, είναι κάτι πάνω από ένα 3. Ήδη το χρέος έχει πάει πάνω από 43, ήδη τα.
0: Αυτό έλεγε μια συνεργάτη του BBC. Συμπεριφερειακά αυτό σχολίαζε μια συνεργάτη του BBC που άκουγα ερχόμενος εδώ, ότι δεν βγαίνει, εκτός των άλλων, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
3: Ναι, δηλαδή βγαίνουν, αλλά η πιθανή συνέπεια θα είναι μια κρίση χρέους για τις ΗΠΑ, εφάνιλη με αυτή που γνωρίσαμε εμείς πριν κάποια χρόνια.
0: Όχι,
3: η οποία προφανώς έχει τρομερά δυσάρεστες συνέπειες
0: για όλο τον
3: υπόλοιπο πλανήτη. Ναι, δεν νομίζω ότι θα τα δώσει τα λεφτά, γιατί αν είδα καλά, είπε ότι θα τα δώσει άμα οι ψηφοφόροι ανταμείψουν τους Ρεπουμπλικανούς και τους επιτρέψουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, το οποίο όλα δείχνουν ότι δεν θα γίνει.
0: Ωραία, πώς κινούνται οι Ρεπουμπλικανοί?
3: Ποια ήταν η ερώτηση, πες το πώς.
0: Πώς κινούνται, δηλαδή έρχονται μπροστά τους μια εκλογική αναμέτρηση. Τι θα κάνουν?
3: Κοίταξε, το ενδιαφέρον με αυτό το συνέδριο που έγινε χτες και σήμερα στο Ντάλλας είναι ότι δεν γίνονται τέτοια συνέδρια στις ενδιάμεσες εκλογές. Ήταν κάτι καινούριο, το οποίο προφανώς έγινε επειδή ο Τραμπ θεώρησε ότι δεν είναι αρκετά εμφανής στην προεκλογική συζήτηση. Και ότι αν ήταν πιο εμφανής, αυτό θα βοηθούσε το κόμμα. Και επειδή όλοι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του λένε συνέχεια τη θαυμάσια που θα κάνει όλα, κανείς δεν μπορούσε να του πει ότι.
0: Ναι, κανείς δεν μπορούσε να του πει ότι, αλλά έπεσε η γραμμή. Θα συνδεθούμε σε λίγο ξανά με τον Γιάννη Παλαιολόγο. Στα μηνύματα των ακροατών, ο Διονύσης γράφει: 8 Ιουλίου 2018. Το μάθημα της βιολογίας στα γυμνάσια έγινε μονόωρο και το μάθημα των θρησκευτικών παρέμεινε 2 ώρα ανά εβδομάδα. Οι πιέσεις ήταν μνημονιακές για μείωση αναπληρωτών. Ο Υπουργός Φίλης ήθελε το αντίθετο, αλλά επινεύει η Εκκλησία. Στον Αλέξη Τσίπρα γράφει ο Διονύσης στο ακροατήσμα στο σχόλιο του. Προσωπικά, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης, αν έμπαινε σε ένα ιατρείο και έβλεπα τους τοίχους και τα ράφια γεμάτα εικόνες Αγίων σε μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε μοναστήρι παρά σε ιατρείο, θα έβγα τρέχοντας όταν η θρησκευτική πίστη μπαίνει υπερβολικά στο μονοπάτι της επιστήμης. Όλο αυτό μόνο θα.
4: Είσαι πρέβεζα. Τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρ Έστω. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε

0: απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στη χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δηλώσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Δανία θα απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα δημοτικά και τα γυμνάσια, τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο προαύλιο, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός της χώρας. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε το ενδεχόμενο τριμερού συνόδου για τον τερματισμό του πολέμου πριν από την διεξαγωγή των εκλογών στη Ρωσία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλα, στην αφιερωμένη καστική έκθεση σύγχρονης τέχνης Visions of Maria, σε διοργάνωση της La Divina Group. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο ιστορικό μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην Αθήνα από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ τα επίσημα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την 5η 17 του μήνα. Είναι μαζί με την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη γενική επιμέλεια του σχεδίου αυτού, έχει αρχαιολόγος, ιστορικός τέχνης, η κυρία Ήρδα Κρητικού, ενώ τη συνεπιμέλεια της έκθεσης έχει ιστορικός τέχνης, αρχαιολόγος Ανίτα Πατσουράκη. Κυρία Κρητικού, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Κρητικού.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ιδέα, έμπνευση, πρωτοβουλία. Να μας δώσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της έκθεσης Visions of Maria.
1: Βεβαίως. Είναι μια έμπνευση του Λόντα Τσετενέκου, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του La Divina Group και έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχοληθεί με τη Μαρία Κάλλας.
0: Το σκυλάκι εκεί θριαμβεύει.
1: Έχει και μία στενή. Με βρίσκεται στην Αίγινα τώρα.
0: Α, στην Αίγινα, εξαιρετικά.
1: Σε άλλη έκθεση, ναι. Αλλά θα μιλήσουμε άλλη στιγμή γι' αυτό.
0: Μπορείτε να μιλήσει και για τις δύο εκθέσεις. Με χαρά το θα έρθει.
1: Όχι τώρα.
0: Ωραία, όπως θέλετε εσείς.
1: Στείλουμε την έκθεση του Λέξη Μπασκάκη που έχει γίνει μεθαύριο στη Δημοσιογραφία της Αίγινας και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Είναι μια συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Εν πάση περιπτώσει, για την έκθεση Visions of Maria θα μιλήσουμε ωστόσο τώρα, για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Είναι μια πρωτοβουλία λοιπόν στην Λατινίνα Ντουπ και του πρόεδρου της Νόδας Τενέκου, ο οποίος μου εμπιστεύεται την ιδέα του εδώ και ένα χρόνο περίπου. Έχει ήδη ασχοληθεί με τη Μαρία Κάλλας με διάφορους τρόπους. Αυτή η ιδέα της έκθεσης έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να ενώσουμε τη μορφή, το όραμα, την προσωπικότητα, τις κρυμμένες πτυχές που δεν έχουν τόσο να κάνουν με το λαμπερό μόνο, αλλά και με όλα τα άλλα. Με το πόσο πολύ δύσκολο είναι να έχει κανείς ταλέντο, να μπορεί να το εξέρει και ταυτόχρονα να το διαχειρίζεται, με το πόσο μοναξιά υπάρχει πίσω από αυτό, με το πόσες αποχρώσεις υπάρχουν πίσω από την καλλιτεχνική τελειότητα. Αυτό που δώσαμε εμείς σαν πλαίσιο λοιπόν στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι όλα αυτά, είναι οι ορούμενες αυτές τις στιγμές και τους ζητήσαμε να ασχοληθούν λιγότερο με την πιστή εικόνα και περισσότερο με αυτό που απορρέει από εκείνη, με το αποτύπωμα, το οποίο είναι εξαιρετικά ενεργό σήμερα. Θέλω να πω, μας απασχολεί η Μαρία Κάλλας, μας εμπνέει η Μαρία Κάλλας. Για μένα είναι ένα πρόσωπο με έναν τρόπο πολύ οικείο, γιατί μεγάλωσα ακούγοντάς, ήταν ένα ίνδαλμα της μητέρας μου, δηλαδή μεγάλωσα με την ψυχή της, μεγάλωσα με διηγήσεις και αυτές τις θρυλικές βραδιές στο Ηρώδιο και στην Επίδαυρο. Θέλω να πω ότι παρόλο που έχω μία εξοικείωση με την ερμηνεία της που είναι πραγματικά μοναδική, είναι η απόλυτη τύπα έτσι με κάθε τρόπο, προσπαθώντας αυτή τη στιγμή να συζητήσω με τους περισσότερους από 100 συμμετέχοντες για τους διάφορους τρόπους με τους οποίους εκείνοι προσέγγισαν αυτό που είναι Μαρία Κάλλας, με πιάνω να ανακαλύπτω κι εγώ πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν είχα προηγουμένως σκεφτεί. Η έκθεση στην Αθήνα δεν είναι ένα τελείωμα, είναι μια αφετηρία. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε εργασίες και με άλλα μέρη. Ήδη υπάρχει μια πολύ κοντινή Ιταλία στο άμεσο μέλλον και νομίζω και υπάρχουν και πολύ μακρύτερα οράματα. Και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι βλέποντας τα έργα που έχουν δημιουργηθεί, κανέναν δεν αφήγει διάφορο. Είναι πολύ ωραίο που η έκθεση αυτή παρουσιάζεται στον Παρνασσό. Νομίζω ότι είναι η απόλυτη εκλεκτική συγγένεια. Είναι ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα το οποίο κρατά τη μουσική ζωντανή και την κομψότητα ζωντανή εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Mm. Και έχουμε και ξένες συμμετοχές. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει και κάποιες παράλληλες δράσεις, ξεναγήσεις, μια θαυμάσια ομιλία από την Έλληνα Ματσοπούλου που έχει μια ειδική σχέση με την Ελλάδα, μια μουσική απόλυξη την Κυριακή το βράδυ και ελπίζουμε να έχουμε και πάρα πολλούς θεατές.
0: Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κρητικού, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Από
0: την ερώτατη έγινα. Καλό σας βράδυ, κυρία Ήρης Κρητικού, αρχαιολόγος, ιστορικός τέχνης, καλλιτεχνική διευθύντρια της έκθεσης Visions of Maria, αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας.

0: τέτοια φωνή, τέτοια μουσική θεϊκή. Καλησπέρα σας, συντονισμένοι είστε στον Sky 100,3. Είναι 11 και 41 πρώτα λεπτά και εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια πολύ ωραία είδηση, διότι από αυτή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έρχεται μια νέα ξεχωριστή δραματική σειρά με τίτλο Μπλε Ώρες. Είναι Μπλε Ώρες, είναι νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, η οποία κάνει πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 ώρα το βράδυ και αποτυπώνει την καθημερινή ιστορία ενός ζευγαριού παράνομου στο πήλιο, της Εύας και του Άγγελου. Την Εύα υποδίεται η Ιζαμπέλα Φούλοπ και τον Άγγελο ο Βαγγέλης Κακουριώτης. Πρεμιέρα για τις Μπλε Ώρες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Τώρα βεβαίως τη Δευτέρα υπάρχει και η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διότι, κυρίες και κύριοι, έχουν απομείνει πόσες, μόλις τρεις μέρες για αυτή τη συναυλία στο Καλή Μάρμαρο. Τίτλος συναυλίας: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορος, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περίς, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τρέντα Φιλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλη, η Φίλη Φασούλη. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμή της βραδιάς. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει σκηνή μαζί με τον Τζουράτου για να παίξει το εμβληματικό ζεμπέκιο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με τον οποίο το συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική του ηχογράφηση. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια αυτής της βραδιάς, εκτός από τον Θανάση Πολυκανδριώτη, ο οποίος θα παίξει το ζεμπέκιο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου, θα απονεμηθεί και ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματάει στην τιμή, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις αντροφυτεύσεις και για τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Πώς μπορούμε τώρα να το κάνουμε? Αγοράζοντας εισιτήρια, είτε στην Ticketmaster είτε στα φυσικά σημεία εξυπηρέτηση. Πού είναι αυτά? Στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25. Καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στο Κολονάκι Τσακάλοφ 14, καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Και τώρα το βράδυ για την εξυπηρέτησή σας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα παρατείνουν το ωράριό τους κατά μία ώρα. Άρα τα τρόλι 2, 4, 10 και 11. Το λεωφορείο, η γραμμή, η λεωφοριακή γραμμή 550, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, οι γραμμές μετρό 2 και 3 και η γραμμή τραμ 6 θα είναι για μία ακόμα ώρα στους δρόμους. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και μακάρι να λειτουργούσαν μέσα μαζικής μεταφοράς και όλο το 24 ώρες στην πόλη, δυστυχώς μόνο κάποιες γραμμές. 2-10-48-00-170 και 4 και το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, έχουμε άλλη μία συνάντηση για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Ας βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συγκέντρωση είναι στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Μαρούσι κάτω από τη γέφυρα, στην πλατεία Κοραίδη μπροστά από το Δημαρχείο Πειραιά και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Καινούρια ή σε άρεστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στήλο, γόμες και ξύστερες, χρωματιστά μολύβια και μαργαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά μικρή ή μεγάλη φέρνει ένα χαμόγελο στα παιδιά και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μηνύματα Κροατών πριν περάσουμε στον Στέφανο Νικολαίδη. Κάποιος πήρε τηλέφωνο. Δεν μπορείτε να βγείτε στον αέρα παίρνοντας τη γραμμή 698-123-1003. Μπορείτε όμως να μας στέλνετε μηνύματα όπως μας στέλνει ο Θωμάς από την Αυστραλία και είναι ονειρικές αυτές τις στιγμές. Φουρτουνιασμένη θάλασσα, σέρφερ, καλοσυνάτη θάλασσα, ράντζο είναι αυτό. Τρέξιμο δίπλα στη θάλασσα, πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Ωραία στην Αυστραλία. Και έχουν φτιάξει και ένα χώρο που σαντευόμενο και μπορούν να κάνουν μπάνιο, ενώ δίπλα η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ωραίες φωτογραφίες στο ΜΑ. Να λοιπόν, το The Viber μας φέρνει πιο κοντά. Λοιπόν, άλλο. Λοιπόν, άλλα μηνύματα του Νίκου δεν το καταλαβαίνω. Ο Παναγιώτης λέει: κάνε μας τη χάρη και όλες οι μαύρες γάτες του σταθμού να μην εμφανιστούν φέτος στο ΆΚΑ. Τρέλα, ναι, μας πρόεδρε, πρωτάθλημα και κύπελλο Παναθηναϊκή, κατά πράσινος πειράς 1908. Αυτό το γράφει ο ακροματής μας, ο Παναγιώτης, Ποιος λέει, ζητάει να μην εμφανιστούν οι μαύρες γάτες του σταθμού φέτος στο ΑΚΑ. Δεν ξέρω ποιες είναι οι μαύρες γάτες του σταθμού. Εμείς πάντως, να σου πω την αλήθεια, έχουμε πολύ καιρό να πάμε, γιατί είμαστε εδώ το βράδυ μαζί σας. Με ξέρεις, Δευτέρα που θα απουσιάσουμε, γιατί είναι συναυλία και ο Δημήτρης Γιατζόγλου έχει προετοιμάσει από ό,τι φαντάζομαι μια εξαιρετική εκπομπή. Πάμε τώρα στον Στέφανο Νικολαίδη με ένα ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Επειδή ξημερώνει η μαύρη επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου με τους δίδυμους πύργους στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα στη Νέα Υόρκη, όπου ο ουρανός πάνω από το λιμάνι φωτίστηκε χτες βράδυ με ένα σόου από ντρόουν για την αφήγηση της 25ης επετείου από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. 2.977 φώτα έλαψαν στον νυχτερινό ουρανό, αντιπροσωπεύοντας τους 2.977 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι και η εύστοχη ονομασία του εργοτέχνης, 2.997 φώτα πάνω από το λιμάνι, σχημάτισε τη μορφή των δίδυμων πύργων στην πραγματική τους κλίμακα. Να πούμε ότι οι διοργανωτές δήλωσαν ότι το καλλιτεχνικό εγχείρημα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με μέλη της κοινότητας της 11ης Σεπτεμβρίου, στα οποία περιλαμβάνονται μέλη οικογενειών, διασώστες και βεβαίως επιζώντες. Μιλάμε για ένα show με drone, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, το οποίο παρουσιάστηκε ως μία δωρεάν δημόσια εκδήλωση με επίκεντρο τον στοχασμό και την ενότητα, όπως αναφέρουν στην επίσημη ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές. Αν μη τι άλλο, είναι μια ξεχωριστή στιγμή, ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο, το οποίο βεβαίως έχει σκοπό να επαναφέρει την ιστορική μνήμη και βεβαίως την ενότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 48 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Θα περάσουμε σε λίγο στο θέμα ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μια ακόμη υπενθύμηση για τη νέα δραματική σειρά του Sky, Μπλε Ώρες, που έρχεται στο πρόγραμμα του σταθμού τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Έχει ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την Πάολα να ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων Το Πρόστιμο, σε μουσική του Χρήστου Λιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες βραδιές θα έχουμε μαζί μας τον συνθέτη Χρήστο Στυλιανού. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η ακρίβεια εκτοξεύει το γρήγορο φαγητό. Στο ρεπορτάζ ο Στέφανος Γιωργακόπουλος.
2: Η επίμονη ακρίβεια στη Γερμανία φαίνεται πως αλλάζει ριζικά τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Όλο και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν ένα γρήγορο και οικονομικό γεύμα από σούπερ μάρκετ, φούρνους, καφέ, βενζινάδικα ή άλλα καταστήματα λιανικής, αντί να επισκεφθούν ένα εστιατόριο. Η τάση αυτή οδηγεί τη λεγόμενη γαστρονομία λιανεμπορίου σε επίπεδα ρεκόρ, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση των καταναλωτών προς πιο ποσιτές λύσεις έτοιμου φαγητού εκτός σπιτιού. Σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού EHI Retail Institute, οι επιχειρήσεις του κλάδου κατέγραψαν το 2025 κύκλο εργασιών περίπου 13,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,1% σε σχέση με πρόπερση. Συγκριτικά με το 2019, ο τζίρος έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 33%. Για το 2026, οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η ανωδική πορεία θα συνεχιστεί. Η συνεχής αύξηση των τιμών τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολλούς Γερμανούς πιο προσεκτικούς στις δαπάνες τους. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που συνοδεύει την έκθεση, το 72% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η έξοδος σε εστιατόριο έχει γίνει πλέον υπερβολικά ακριβή, ενώ το 38% δηλώνει ότι στην αρχή του χρόνου έτρωγε έξω λιγότερο συχνά από ό,τι το 2024. Για πολλούς καταναλωτές, ένα ζεστό γεύμα από το σούπερ μάρκετ, το συνοικιακό σνακ μπαρ ή μια καντίνα αποτελεί τη χρυσή τομή. Προσφέρει ευκολία, εξοικονόμηση χρόνου και σαφώς χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με την παραδοσιακή εστίαση. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις προέρχονται στη Γερμανία από κλασικές και οικονομικές επιλογές όπως μπιφτέκια, λουκάνικο με κάρι, σνίτσελ ή σάντουιτς. Το μεσημεριανό γεύμα και τα προϊόντα take-away αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου επενδύουν συνεχώς σε νέες υπηρεσίες εστίασης. Η IKEA πούλησε περίπου 20 εκατομμύρια hot dogs στα γερμανικά καταστήματά της τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ η μεγάλη αλυσίδα supermarket Rewe διαθέτει ήδη σημεία αυτοεξυπηρέτησης με ζεστά γεύματα σε 100 καταστήματα. Παράλληλα, επεκτείνονται οι σαλάτες self-service, τα ασιατικά γεύματα, τα food trucks, ακόμα και οι δοκιμές με ρομπότ μαγειρικής. Το συμπέρασμα είναι σαφές. Όσο η ακρίβεια πιέζει τα γερμανικά νοικοκυριά, τα γρήγορα, οικονομικά και εύκολα γεύματα θα κερδίζουν έδαφος.

ελληνικά γεύματα, απλά δεν ξέρεις τι τρως. Από πού είναι το κοτόπουλο, από πού είναι το λάδι, από πού είναι τα βασικά υλικά. Και έτσι όπως εξελίσσεται αυτού του είδους η παγκοσμιοποίηση της διατροφής, τα προβλήματα επιδεινώνονται, κυρίες και κύριοι, στην υγεία των ανθρώπων.

0: Life is going on, τη Σεσίλια Κρούλινο. Έχω την εντύπωση ότι ακούστηκε στο Casa de Papel, αυτή την πρωτοποριακή ισπανική στη σειρά αστυνομική μυστηρίου, που ο πρώτος κύκλος που αρχικά προβλήθηκε σε ένα μικρό ισπανικό κανάλι και συνέχεια πήγε στο Netflix, έγινε παγκόσμια μόδα, έφτασε μέχρι τους τρεις, έγιναν κάποιες παράλληλες ιστορίες, αλλά ο πρώτος ήταν ωραίος και ανεκτίμητος. 11 και 55 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, σκά 100,3. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να σφυρίξει ο διαιτητής. Αθλητική ενημέρωση στον Sky 100,3 λίγο πριν γυρίσει η μέρα. Ο Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, νίκησε με 3-1 την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Ταμπόρδα και τον Αντίνο να παίζουν εξαιρετικά και να δείχνουν να ξεδιπλώνουν το σπουδαίο τους ταλέντο. Δύο δοκάρια από το Βισέντε Ταμπόρδα, κέρδισε πέναλτι, εκτέλεσε ο ίδιος. Ο Κάγκο άνοιξε το σκορ. Ο Ραστόντερ ήταν ο τρίτος ο οποίος έβαλε γκολ για τον Παναθηναϊκό. Η Κηφισιά, η μαχητική Κηφισιά, είχε ισοφαρίσει με το Θοδωρίδη, αλλά έπαιζε με παίκτη λιγότερο.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Με όλους τον και όλες τον αέρα, με όποιο θέμα θέλετε εσείς να θέσετε. Κατά τη γνώμη μας, η λειτουργία αυτών των ιατρείων που κάτω από τα μάτια των αρχών, με όλη τη δραστηριότητα τους αναρτημένη στο διαδίκτυο, προκαλεί πλήθος ερωτηματικών. Όχι γιατί πήγαιναν κάποιοι που είχαν την οικονομική δυνατότητα για να αποκτήσουν κάτι που μάλλον ήταν δεν γνωρίζουμε αν θα μπορούσαν όντως αυτά που υπόσχονταν να το πετύχουν, διότι αν κάποιος κάνει χρήση κοκαίνης, αυτή δεν φεύγει από το αίμα, περνάει στα ζωτικά όργανα, στο σηκώτη και αλλού και καθυλώνει τον οργανισμό, αλλά εκείνοι το υπόσχονταν. Έχουν συλληφθεί για θάνατη φορά έκθεση οι δύο γιατροί. Υπάρχουν δύο κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση τον εισαγγελέα. Αλλά το ερώτημα για τις αρχές είναι, πρώτον, αν οι ιατροί ελέγχουν γιατρούς, αν δηλαδή ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει τους γιατρούς, αν κάνουν αυτή τις αυτοψίες, και αν, ας πούμε για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας θα έπρεπε να έχει αυτή την εποπτεία. για να βάζει τη σφραγίδα, το κράτος. Το μεταξύ μας δεν έχει νόημα. Θα μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει μια επιτροπή που να είναι και δύο γιατροί. Αλλά να απουσιάζει το κράτος είναι ζήτημα. Γιατί στο κράτος αναθέτουμε την ασφάλειά μας. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να ξέρουμε αν αυτοί είναι ιατροί ή όχι και αν μπορούν να κάνουν τις συγκεκριμένες επεμβάσεις. Αλλά εδώ, σε αυτή την περίπτωση, το γνώριζαν όλοι. Δεν ήταν κρυφό. Το αναρτούσαν στο δίκτυο, στο διαδίκτυο. Έδειχναν πώς έκαναν τις επεμβάσεις. Όλοι το παρακολουθούσαν. Φαίνεται να έρχονταν και άνθρωποι από το εξωτερικό για αυτές τις επεμβάσεις, γιατί είναι διεθνής μόδα. Το έβλεπαν. Κανείς δεν το κοιτούσε. Κανείς δεν είχε ασχοληθεί. Άλλη μια αποτυχία στο σύστημα. Συνολικά. Γιατί εδώ δεν είναι θέμα υγείας. Ή για την ακρίβεια ζωής και θανάτου, όπως εξελίχθηκε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά στο κράτος και διαρκώς αποτυπώνονται, αποκαλύπτονται μάλλον, σοβαρά κενά σε κρίσιμες λειτουργίες. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ακόμη και στο κολονάκι. Φτάσαμε στα μεσάνυχτα, το δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και μετά ανοίγουμε γραμμές.
1: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεθέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στη χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν σήμερα στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Οι πυράβλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

0: και σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Η Δανία θα απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα δημοτικά και τα γυμνάσια, τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο προάβλιο, ανακοίνωσε εχθές η Πρωθυπουργός της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παιωνίας. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλή Ταχέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουν, με αυτή την επιχείρηση ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για μια στρατηγική σημασία τρομοκρατική υποδομή, η οποία είχε αναπτυχθεί σταδιακά επί 2 δεκαετίες με χρηματοδότηση και σχεδιασμό από το Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επισημαίνουν πως παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή με αποστολή την άμυνα της ζώνης και την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας εχθρικών δυνάμεων να επιστρέψουν σε αυτή. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στοών της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας 51 ετών άντρας αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη σήμερα στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Αμέσως η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία, με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Κηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. Για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδα Super Bet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αστέρα με τον Άρη. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Στιγμή ότι πάει Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, είναι 11 Σεπτεμβρίου 2026. 11 Σεπτεμβρίου 2026 και τι σας θυμίζει αυτή η επέτειος. Αν επιστρέψει το ρολόι πίσω πριν από 25 χρόνια, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, οι δύο πύρκοι στη Νέα Υόρκη κατέρευσαν 110 ορόφων, κατέρευσαν μέσα σε 1 ώρα και 42 λεπτά και οδήγησαν σε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα χτυπήματα της Αλ-Κάιντα, η οποία με αεροπειρατές είχαν καταλάβει τα δύο αεροσκάφη και κατάφεραν να τα οδηγήσουν στους λεγόμενους δίδυμους πύργους της καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρώτο αεροπλάνο που έπληξε στο στόχο ήταν η πτήση 11 της America Airlines. Κατέπεσε στο βόρειο πύργο του Συγκροτήματος Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο κάτω Μανχάταν στις 8:46 το πρωί. 17 λεπτά αργότερα, σε 9:30 το πρωί, κατέρευσε ο νότιος πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Χτυπήθηκε από την πτήση 175 της United Airlines και δύο πύργοι των 110 ορόφων κατέρευσαν μέσα σε 1 ώρα και 42 λεπτά, οδηγώντας στην κατάρρευση και άλλων κτηρίων του Παγκόσμιου Εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου 7 και των υπολείπων κτηρίων. Μια τρίτη πτήση, 77 της American Airlines, απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλλας και κατελήφθη πάνω από το Οχάιο, συνετρίβη στη δυτική πλευρά του Πενταγώνου, στην έδρα του Αμερικανικού στρατού, στην οικοδημία της Arlington της Βιρτζίνια, προκαλώντας μερική κατάρρευση της πλευράς του κτηρίου. Η τέταρτη και τελευταία πτήση, η πτήση 93 της United Airlines, πετούσε με κατεύθυνση στο Ουάσιγκτον. Αυτή η πτήση ήταν η μόνη που δεν χτύπησε το στόχο της. Η τέταρτη πτήση, η 93 της United Airlines, με κατεύθυνση στην Ουάσιγκτον, συνετρίβει σε ένα χωράφι κοντά στον Σάνκφιλ της Πενσιλβάνια στις 10:03 το πρωί. Οι επιβάτες του αεροπλάνου προσπάθησαν να κατανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφου από τους αεροπυρετές και τελικά απομάκρυναν την πτήση από τον επιδιωκόμενο στόχο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως ο στόχος πτήσης 93 ήταν είτε ο Λευκός Οίκος είτε το Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν περάσει 25 χρόνια από αυτή την φρικτή ημερομηνία, από αυτό το φρικτό τρομοκρατικό χτύπημα, και ακόμη δεν έχουμε δει όλη την ιστορία, πως αυτοί τώρα έρχονται νέες αποκαλύψεις δημοσιογραφικές για το πως ποιος ήταν ο άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε φιλοξενήσει τους τρομοκράτες. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα και ζητάμε και την δική σας συνδρομή για να βγείτε στον αέρα. Μάλλον θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας θέσεις και απόψεις. Έχουμε την δυνατότητα να φιλοξενήσουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Τα στέλνετε στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4 και αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό για να βγείτε στον αέρα. Και στο skyradio.gr, στην πλατφόρμα του σταθμού, στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, στην κορυφή της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, είναι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κάτω στο ιατρείο του, στο χώρο αυτό, ιατρείο των δύο γιατρών, οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, έχουν συλληφθεί για θανατηφόρο έκθεση στην περίπτωση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Το ζευγάρι θα μεταφερθεί το πρωί στην Ευελπίδων. Ο εισαγγελέας διέταξε την σύλληψή τους μετά από την έρευνα που πραγματοποίησε το λεγόμενο ελληνικό FBI στο ιατρείο στο Κολωνάκι και τα στοιχεία που βρέθηκαν. Οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, στην Οδό Θύρας, όπου αναμενόταν απόφαση εισαγγελέα για την περαιτέρω τύχη τους. Η γιατρός φέρεται να υπέπεσε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, καθώς τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί δεν συμβάδιζαν με τα λεγόμενά της. Ο εισαγγελέας ενημερώθηκε τόσο για τις έρευνες όσο και για τα στοιχεία που προέκυψαν και έδωσε την εντολή για την σύλληψή τους. Προηγήθηκε προηγούμενη πολύ έρευνα των αντρών της ασφάλειας του γιατρού στον Οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αλλά και στο σπίτι του ζεύγου στο ψυχικό. Τα δύο κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή τους φέρεται να είναι υλικό από το οποίο προκύπτει πως ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν πέρασε το κατόφλι της κλινικής στις 4 το απόγευμα, όπως είχε καταθέσει ο γιατρός, αλλά περίπου στη 1:30, και πως η διαδικασία πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει όταν έπαθε ανακαμπή καρδίας ο Γιώργος Μαζονάκης. Το δεύτερο στοιχείο ήταν πως η γιατρός στη χθεσινή της κατάθεση είχε υποστηρίξει πως η αρτηριακή πίεση του τραγουδιστή έπεσε τη στιγμή που τοποθέτησε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι. στο φάκελο προσθέτει κατάθεση πριν τα στελέχη της Ελλάδας νωρίτερα στο μεσημέρι από ειδικό αιματολόγο δημόσιο νοσοκομείο, ο οποίος κλήθηκε να εξηγήσει τι ακριβώς είναι η θεραπεία της πλασματοαφαίρεσης, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και επιπλοκές και αν η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμόζεται σε ιδιωτικά ιατρία. Οι δύο γιατροί το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η σύσταση που κάνουν όλοι είναι να εμπιστεύεστε για αυτές τα δημόσια νοσοκομεία και να κινήσετε εφόσον έχει προηγηθεί εξέταση από τον αρμόδιο ειδικό γιατρό. Οτιδήποτε άλλο είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνο. Και όσοι το κάνουν αυτό, κυρίες και κύριοι, παίζουν με τις ζωές σας. Έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος της λάμψης, της διασημότητας, με τους πλαστικούς που κάνουν επεμβάσεις, αλλάζουν πρόσωπα, βελτιώνουν, αλλοιώνουν. Υπάρχει και μια φοβερή εκπομπή στο ETV στις Ηνωμένες Πολιτείες με δύο πλαστικούς που προσπαθούν να βελτιώσουν τα λάθη των συναδέλφων τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος της λάμψης και του υποτιθέμενου κύρους με τις απεμβάσεις στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος. Και ότι αυτή είναι μία διάσταση. Η άλλη διάσταση την οποία δεν συζητάμε είναι τα ναρκωτικά που είναι παντού. Αυτό είναι τραγικό. Έχει ενδιαφέρον και το σχόλιο που έκανε ο Σταύρος Θοδωράκης νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, συνομιλώντας με την Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όπου εξηγεί κάπως την κατάσταση, διότι ο Σταύρος έχει κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ και έχει τη δυνατότητα να αντλεί πληροφορίες από τους ανθρώπους και να καταλήγει και να τις παρουσιάζει με τον δικό του τρόπο. Θέλουμε, αν επιθυμείτε και εσείς, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, για την συνολική αδράνεια του κράτους που βλέπει τις διαφημίσεις να κυκλοφορούν λόγυρά τους, για την αδράνεια του συνδικαλιστικού σωματείου, των ιατρών, για το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν δυνατότητα ελέγχου και όχι το κράτος. Δηλαδή, το λογικό θα ήταν το Υπουργείο Υγείας να είναι αρμόδιο γι' αυτό και να κάνει ελέγχο σε όλους. Αλλά εδώ, για να τα πούμε όλα, είναι. Σε ιατρικό σύλλογο γίνονται μάχες για το ποιος θα είναι, ποια παράταξη θα κυριαρχήσει και ποιος είναι φίλος ή δεν είναι. Αλλά αυτά δεν έχουν σχέση με τι? Με το ιατρικό, με την ιατρική αποστολή και με την υγεία των ασθενών. Εδώ λοιπόν βάρεσε κόκκινο, βάρεσε καμπανάκι, διότι δεν είναι κάπου μακριά. Δεν είναι δύο γιατροί σε ένα χωριό που δεν τους πάρει κανένας. Είναι δύο γιατροί στο Κολωνάκι, στην οδό Καρνεάδου. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Είναι εκεί που είναι όλα τα συστήματα. Και δεν το κρύβουν. Παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρει τίποτα η πινακίδα απ' έξω. Το εκθέτουν τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο και δείχνουν και τις επεμβάσεις. Μαζί με τις εικόνες. Όλα μαζί. Και εδώ λοιπόν η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί δεν υπάρχει το ενδιαφέρον? Γιατί το κράτος δεν προσλαμβάνει τους ανθρώπους που πρέπει να παρακολουθούν, να βλέπουν τι γίνεται στο διαδίκτυο, όπως κάνει για παράδειγμα η ΑΔΕ και με συμπάει τους influencers που δεν δηλώνουν αυτά που διαφημίζουν. Αφού λοιπόν για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, χωρίς βασανιστήρια, όλοι οι άνθρωποι εκθέτουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Τι κάνουν το πρωί που ξυπνάνε, το μεσημέρι, το βράδυ, τι κάνουν στο ιατρείο τους, τα εκθέτουν όλα χωρίς κανείς να τους συζητήσει. Πώς κάνουν επεμβάσεις, γιατί δεν παρακολουθούν τα social media για να προστατεύσουν και τους πολίτες. Τι είναι γι' αυτό? Γιατί υπάρχει αυτή η συγκλονιστική αδράνεια σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων? Είναι πολύ ενοχλητικές αυτές οι κόντρες, οι ψεύτικες αντιπαραθέσεις, τα πρωινά στην τηλεόραση. Λοιπόν, πείτε, οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να δουλεύουν και όχι για να είναι στα παράθυρα ή ταπεινή γνώμη. Ο Δημήτριος λέει, αγαπητέ, αγαπητέ το έχει σκοτώσει. Μας ζαλίσανε με το Μαζονάκι. Υπάρχουν καυτά θέματα επιτέλους. Αγαπητέ Δημήτρη, βγείτε στον αέρα να τα πείτε ή γράψτε τα. Η Ευαγγελία στέλνει την καλημέρα της. Η αναλύση μας είναι ένα κράτος που δίνει προτεραιότητα στο κέρδος και στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ελεκτικοί οργανισμοί, μηχανισμοί θέλω να πει, είναι σκοπίμως υποστελεχωμένοι. Ο Γιώργος Καραπουλάκης, Αλέξης Τσίπρα, δεν ήξερε τη ρότα και στότε συγκυβερνούσε με τον Πάνο Καμένο. Όλα ήταν μέλη γάλα. Τώρα που ο Καμένος πήγε στην κηδεία του εγκληματία Πολύμου Μπλάντιτς, τον αδειάζει στην ψύχρα. Η Ελένη σχολιάζει λίγο νωρίτερα. Ο ΑΣΑ έχει τα προσωπικά δεδομένα αυτών που έχουν τις κάρτες λεωφορείων. Ο ΑΣΑ έχει εφαρμογές στα κινητά για να πληρώνεις και επικυρώνεις ηλεκτρονικό εισιτήριο. Όλα αυτά είναι φόβος, βέβαια, για όσους χρησιμοποιούν τα εισιτήρια. Είναι τοποθέτηση στο προηγούμενο θέμα με την επίθεση, με την κυβέρνηση επίθεση που δέχτηκε ο ΑΣΑ. Λοιπόν, 2-10-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Έρχονται κυρίες και κύριοι, έρχεται όλο και πιο κοντά η 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστρος, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Δαλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάντι, Κώστα Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει σκηνή με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ξεχωριστή ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς, κυρίες και κύριοι, θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες που σαντεύονται σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά. Στην τιμή, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεδρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις διατροφητεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Πώς μπορείτε, συγγνώμη, να συνδράμετε. Εισιτήρια στην Ticketmaster αλλά και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Στο Σύνταγμα, επί της οδού Μητροπόλεως 25, καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί μέχρι 10.30. Κολωνάκι, Τσακάλωφο 14, καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 ως 10.30 το βράδυ. Και όσοι έρθουν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, των οποίων το ωράριο θα παραταθεί κατά μία ώρα. Αυτό ισχύει για τα λεωφορεία 2, 4, 10, 11, συγγνώμη, για τα τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, για το λεωφορείο 550, για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, για τις γραμμές μετρό 2 και 3 και τη γραμμή τραμ ταφ 6. Όλοι μαζί μπορούμε, περισσότερες προφορίες. Εκεί πάμε στον κύριο Τάσο από την Ακάλη. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, μου δίνετε την ευκαιρία πάλι να σας μιλήσω. Σας είχα πει πριν 10 μέρες για κάποιο θέμα που είχα με τον κύριο Πρωτοψάλτη. Είμαι ο Τάσο Γιουστρατήτης, νέο γυναικολόγος. Επειδή θίξαμε το θέμα με το, δυστυχώς, με το θάνατο του Μαζονάκη, με τον οποίο είχα και κάποια προσωπική σχέση, θα γίνω λίγο σκληρός. Και θα σας πω πράγματα που μπορεί να μην... Βεβαίως πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Είμαι ένας γιατρός που έχω κάνει μια καριέρα 45 χρόνια. Πέρασα πρώτα από το δημόσιο σαν ειδικευόμενος και μετά ήμουνα στον ιδιωτικό φορέα. Το τι έχω δει τα μάτια μου και το τι τραγικά πράγματα που αν μπορούσα να τα βγάλω στην επιφάνεια όλα αυτά τα χρόνια, θα είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Οι γιατροί δεν βγήκαμε από καλούπι, από το ίδιο. Ο καθένας έχει την ευκαιρία και εκπαιδεύεται. Και εγώ μεγάλωσα δύο παιδιά που θα ήθελα να γίνουν γιατροί, αλλά δεν έπρεπε να γίνουν γιατί δεν είχαν κάποια προσόντα. Για να γίνεις γιατρός, πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι είναι πρώτα λειτουργήμα και μετά επάγγελμα. Δυστυχώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και επειδή έχω δει πολλά πράγματα, οι συγκεκριμένοι γιατροί που λέγονται ολιστικοί ή οτιδήποτε άλλο που λέγονται, που πουλάνε φάρμακα που δεν πουλούνται στα φαρμακεία, που κάνουν εκπομπές σε κάποιον δυστυχισμένο που θέλει να βρει την υγεία του, ακόμα και αυτοί που δεν θέλω να το πάω στην πολιτική, γιατί δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, με ενδιαφέρει η ιατρική. Δυστυχώς ο Μαζονάκης υπήρξε η ευκαιρία με το θάνατό του να ξυπνήσουν όλοι και να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό στα ιατρία. Δεν έγινε λάθος ιατρικό, έγινε αμέλεια. Διότι όταν στείλεις ένα ιατρείο και βάλεις μια φλέβα να βρίσκεις, μπορεί να κάνεις ένα κίνδυνο που μπορεί να είναι μικρός, αλλά μπορεί να κάνεις μια θρόμβωση. Πρέπει να έχεις απειδηλωτή, πρέπει να έχεις καρδιολόγο. Εδώ γινόντουσαν παλιότερα εξωσωματικές μέσα σε γραφεία. Δεν θέλω να επεκταθώ για να μην με νομίζουν ιατρομάχο και εγώ γιατρός. Υπάρχουν άριστοι συνάδελφοι, αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια άλλη εποχή. με το θάνατο του Μαζουνάκης, πιθανώς και με την δικιά σας αυτή πράγματι προσπάθεια, θα γίνει πραγματικά ένας έλεος. Οι ιατρικοί σύλλογοι δεν υπάρχουν, είναι διασπασμένοι. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, στο ΕΣΥ, οι κατζίδες, στρατιωτικοί γιατροί. Είναι διασπασμένοι και όλοι αυτοί αντιμάχεται ο ένας τον άλλον. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούνται έμποροι της υγείας. Οι επανεπιστημιακοί είναι άλλη μια κάστα. Είναι πολλά τα θέματα που θα έπρεπε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν.
0: Να τα θέσετε, γι' αυτό είμαστε στον αέρα.
1: Αυτό να τα θέσω, αγάπη μου, αλλά ξέρεις κάτι, γίνονται εκπομπές που όλη μέρα μας βομβαρδίζουν με τα πολιτικά και τέτοια. Φωνάξτε κάποια στιγμή, όχι οι καθηγητάδες και τέτοια, αυτό είναι άλλο σύστημα. Εγώ είχα καθηγητή που έπρεπε να μην τον κοιτάω στα μάτια να με ρωτήσει την απάντηση όταν έδινε εξετάσεις. Δεν χρειάζεται να πω ονόματα και έπρεπε να έχουμε το κεφάλι σκυμμένο και έλεγε ο διπλανός του εφηγητής: Έχετε την τιμή να σας ρωτήσει ο κύριος καθηγητής την ερώτηση για εξετάσεις. Και τον ρώτησα γιατί δεν με ρωτάει ο ίδιος και με πέταξε έτσι και με έκοψε. Αυτά πέρασα στην εποχή του 60-70 γιατί με μεγάλωσαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Επειδή έχουμε αυτή την ευκαιρία, κύριε Τάσο, κύριε Στρατήδη, μπορούμε λοιπόν να θέσουμε τα ζητήματα που θεωρείτε ότι είναι πολύ σοβαρά. Και αφορούν τον κλάδο σας.
1: Είναι σοβαρά. Κάποτε, επειδή η εποχή εκείνη στην Αθήνα, ερχόντουσαν από όλα τα χωριά, υπήρχαν τα λεγόμενα εκτροσάδικα.
0: Ναι, υπήρχε τα εκτροσάδικα.
1: Ναι, εγώ πήγαινα σε φοιτητής και ζήτησα μια δουλειά και λόγω μπήκα στο Πανεπιστήμιο, μου λέει δεν θα σε πληρώνω, λέω δεν θέλω να με πληρώνω, θέλω να έρχομαι να παρακολουθώ, γιατί είχα μια λόξα να γίνω γιατρός. Κάναμε 30 με 40 εκτρώσεις την ημέρα. Επειδή είχε ένα χέρι στο ήταν μεγάλος άνθρωπος, είχε στον καρπό ένα πρόβλημα. Μετά τις 10 επεμβάσεις κουραζόταν και είπαμε σιγά σιγά με έμαθα και έκανα εγώ τις επεμβάσεις. Σκεφτείτε ότι μέχρι να τελειώσω το πανεπιστήμιο είχα πρέπει να έχω κάνει 25.000 εκτρώσεις. Την εποχή εκείνη ερχόντουσαν τα χωριά.
0: Αυτές ήταν νόμιμες εκτρώσεις, κύριε Τάσο. Δεν ήταν παράνομες. Ήταν
1: επιτρεπόμενες. Αυτές ήταν νόμιμες. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε παρόνομο. Υπήρχε κάποτε, η παρανομία είναι όταν είναι ανήθικη και έπρεπε να είναι με τη συγκατάθεση του γονιού. Αλλά ερχόντουσαν από άλλους γιατρούς από το χωριό γιατί δεν είχαν εκτεθούν, γιατί είναι κλειστές οι κοινωνίες και ερχόντουσαν στην Αθήνα και έπρεπε, δεν ήταν όλες ανήλικες, αλλά στις ανήλικες έπρεπε να συνοδεύεται από το γονιό και να υπογράψει. Τότε ο Πειραιάς ήταν ναυτική χώρα και φεύγανε στα παλικάρια, παντρευόντουσαν, φεύγανε με τα γκαζάδικα, κάνανε ένα χρόνο να γυρίσουν και αυτές. Κάνουν κάποιες παρασπονδίες, έμεναν έγκυες και για να μην.
2: www.prismaradio.gr Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στη χθεσινή της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτήν που υποστήριξε η γιατρός. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και 8 παιδιά, χθες το μεσημέρι, σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφο σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πύρκα για ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παιωνίας. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεσμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλίχ Ταχέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στόων της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας 51 ετών άντρας αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στην Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα. Μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω Viber, να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες σας και τα βίντεό σας στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, μέσω Viber επικοινωνία στον αριθμό 698-123-1003. Στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Θυμίζουμε επίσης ότι έρχεται η νέα σειρά, δραματική σειρά στην τηλεόραση του Sky, Μπλε Ώρες, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το βράδυ, με έναν παράνομο έρωτα, μια αστυγερή δολοφονία, μέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Επιστρέφουμε στον γιατρό ακροατή μας, τον κύριο Τάσο από την Εκάλη, τον κύριο Τάσο Αγιοστρατήτη. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να εντοπίσετε δύο πράγματα που θέλω να σας πω. Με τον άδικο θάνατο του Μαζονάκη, ίσως ο άνθρωπος θυσιάστηκε αλλά και αυτοκτόνησε. Γιατί αυτοκτόνησε? Γιατί είχε το μυαλό και έπρεπε να καταλάβει που πάει. Αυτά όλα τα περί κολονακίου και περί πλαστικών και τα τέτοια έχουν τόσο πολύ τραυματίσει την ιατρική. Με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε μόνο το χρήμα και όχι το λειτουργεί. Έπρεπε βασικά να έχει μέσα, όταν κάνεις μια επέμβαση και όταν βάλεις για να κάνεις ένα φλεγοκαθετήρα, εδώ αίμα όταν πας να πάρεις πρέπει να μην πληγήσεις το πόδι, γιατί μπορεί να κάνεις ένα το εκατομμύριο να κάνεις μια θρόμβωση και να πάθεις να κοπεί. Δεν έπρεπε να υπήρχε ένας απεινιδωτής. Δεν έπρεπε να είναι ένα τέτοιο. Ποιος θα το ελέγξει? Θα πάει ο ιατρικός σύλλογος που όλοι είναι φίλοι γιατί τους ψηφίζεις και θα έρθει να σου πει μια παρανομία και θα σου πει πήγαινε φτιάξει. Δεν υπάρχει έλεγχο.
0: Ναι, είναι, άρα λέτε ότι με βάση την εμπειρία σας ότι αυτά είναι εικονικά.
1: Κοίταξε, είμαι 45 χρόνια, κοντεύω να πάρω σύνταξη. Έχω ένα ιατρείο το οποίο είχα 50 γυναίκες το μήνα ελιμοσύνες. Λοιπόν, αυτά όλα έπρεπε να γίνει. Δεν έπρεπε να κάνω ούτε καν τεσπάπ. Μια φορά πήγα να κάνω ένα τεσπάπ και μου έπαθε επιληψία και τρόμαξα ότι έπαθε κάτι με την καρδιά. Και από τότε μόνο το τεσπάπ. Κάνουν μικροεπεμβάσεις μέσα στα ιατρία χωρίς γαστρολόγοι, κάνουν κολονοσκοπήσεις χωρίς αναισθησιολόγο. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα στην εποχή μας? Βέβαια η Ελλάδα ήταν προ 50 ετών, ήταν χειρότερα. Δεν μπορούσε να φανταστεί τι ήταν. Όταν εκπαιδευόμασταν, καθόταν μια γυναίκα με ανοιχτά τα πόδια και έπρεπε να περάσουμε 10 βοηθοί για να την εξετάσουμε. Σκεφτείτε τι τραβάγανε. Σήμερα αυτά δεν υπάρχουν. Απλά ήθελα με την ευκαιρία του θανάτου του Μαζονάκη, καλώς κάνετε και κάνετε αυτή την εκπομπή, θα έπρεπε ειλικρινά να κινητοποιηθούν όλοι και να μπορέσουν να κάνουν. Να μην υπάρχουν γιατροί να ελέγχουν, ούτε ιατρικό σύλλογο. Να υπάρχουν ειδικοί υπάλληλοι που να πηγαίνουν μια φορά το χρόνο να ελέγχουν τα ιατρία.
0: Θα μπορούσαν να είναι μέσα και γιατροί, γιατί είναι χρήσιμη εμπειρία.
1: Θα μπορούσαν να αλλάξεις κάτι όταν έρθει πάνω και σε ψηφίζει κάθε εκλογές και μετά έρθει και σου πει: α, πού με ψήφισε, γιατί σε ψήφισα, γιατί τώρα μου κάνει. Δεν γίνονται καλοί τότε. Έχετε δει κανένα γιατρό να πάει στο δικαστήριο? Όταν πάνε δύο καθηγητάρες και του λένε κάτι. Εγώ γιατρός είμαι. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά δυστυχώς έχει αλλάξει η νοοτροπία της κοινωνίας μας. Δεν κάνω εγώ τον Άγιο. Και εγώ έκανα λάθη στη ζωή μου. Αλλά όχι ποτέ αμέλεια. Απλά έχει παρατραβήξει το θέμα τώρα με τη μόδα αυτή. Και βέβαια όταν γύρισα από την Αμερική που σπούδασα και μετά ήρθα εδώ, μου λέει ο πατέρας μου να πας στο Κολονάκι. Τι Κολονάκι? Εγώ στο Μάρους μεγάλο. Δεν πάω στο Κολονάκι. Γιατί άμα πας στο Κολονάκι ανεβαίνει τα ρήπα. Λέω σκληρά πράγματα, τα έλεγα
0: στον και μπαίνεις και σε άλλους δρόμους, σε άλλους ατραπούς. Γιατί συζητάμε μόνο τη μία διάσταση του θέματος και δεν συζητάμε, υπάρχει όμως και η άλλη, η χρήση. Δηλαδή οι άνθρωποι που γενικά που έχουν ανάγκη αυτών των υπηρεσιών και πιστεύουν κακώς ότι θα βρουν εκεί τη λύση και είναι χρήστες. Είναι εξαρτημένοι και θα έπρεπε να βρουν αλλού η βοήθεια είναι αλλού.
1: Η επιστήμη δεν αναγνωρίζει ολιστικές αυτές. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και αυτή είχε πάρει το πτυχίο του Πανεπιστημίου και δεν έκανε ειδικότητα. Ανειδίκευση ήταν. Και γράφεται ανειδίκευση. Και γράφει γυναικολόγος και θα κάνει γυναικολόγος αυτό. Αυτό το κάνει.
0: Αυτό είναι, συνηθίζεται να πάρεις το πτυχίο και να μην έχεις ειδικότητα?
1: Όχι.
0: Τι κάνει, δηλαδή, χόμπι.
1: Γενικότερα για την αιτητική και γυναικολογία είναι 4-5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή πήρε το πεδίο, έγινε γενικό γιατρό, ούτε καν γενική ιατρική. Υπάρχει και ειδικότητα γενική. Μετά που τελειώνει στο πανεπιστήμιο, πρέπει να κάνει 4 χρόνια 3 παθολογία γενικού γιατρού. Υπάρχουν γενικοί γιατροί. Αυτή πήρε το πτυχίο και αυτή δεν ξέρω τι κοπέλα, ούτε θέλω να έχω σε αντιπαράθεση. Απλά έτσι που άκουσα, ότι δεν είχε ειδικότητα. Είναι γραμμένο στον ιατρικό σύλλογο, αλλά έχει ειδικότητα. Άρα δεν έφταιγε αυτή γιατί τον σκότωσε. Αυτή έπαθε από την πλοκή ο άνθρωπο χωρί να είχαν μέσα. Αν μπορούσαν να είχαν έναν καρδιολόγο ένα, όταν κάνουν επεμβάσει μέσα στο ιατρείο, έπρεπε να έχει ένα αντιδεινωτή και να έχει γνώση καρδιολογία. Αλλά με το θάνατό του θα δείτε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ είμαι
0: έφταιγο και
1: έχω εντοπιστεί. Θα αλλάξουν.
0: Γιατί τι πιστεύετε ότι θα γίνει,
1: Εγώ πιστεύω ότι κοιτάξτε σιγά σιγά το σύστημα υγείας χωρίς να με ενδιαφέρει ποιος είναι υπουργός, για να μην το ρίξουν στα πολιτικά και είμαι ποιος αριστερός μεσέβ, έχει αρχίσει και φτιάχνει. Ήταν σε δραματική κατάσταση η Ελλάδα. Ήταν σε δραματική κατάσταση. Και περισσότερο από όλου υποφέραν οι γυναίκες. Σκέψου να πάρεις τη γυναίκα σου στο δημόσιο νοσοκομείο που ήμουν όταν έκανα ειδικότητα και να την εξετάζουν 8 άνθρωποι. Και να μπαίνουν, βγάλουν τα χέρια τους μέσα για να δουν πόσο διαστολή είναι. Έχεις φανταστεί.
0: Δεν έχω φανταστεί, είναι αλήθεια.
1: Τάλισα αυτά.
0: Έχουν προχωρήσει σε σχέση με το.
1: Έχεις φανταστεί να έρθει παιδί, να έρθει άνθρωπος με 3 παιδάκια. Και ήταν το τέταρτο. Και να έχω έναν ο οποίος με ψιλοζήλευε γιατί εγώ είχα περισσότερη δουλειά. Ερχόμουν, ήμουν λίγο πιο μαμπάνικος, λίγο πιο όμορφος. Και είχα ερχόντουσαν, βέβαια, εγώ είχα δουλειά για να εκπαιδευτώ, όχι δουλειά για να πάρω χρήματα. Γιατί δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι άμα είσαι άρχοντας μέσα σου, είσαι άρχοντας και στη δουλειά σου. Ο πατέρας μου έμπορος ήταν, δεν είχα κάνει αυτή, αλλά ήμουν τουλάχιστον μεγάλωσα χωρίς κόμπλεξ και χωρίς βιώματα. Τα βιώματα δυστυχώς μας ακολουθούν και πέφτουν μετά σαν λιγούριδες. Και ειλικρινά έχω καλή άποψη για τους γιατρούς, γιατί λέω γιατρός. Υπάρχουν φανταστικοί άνθρωποι, αλλά όσο πάνε λιγοστεύουν.
0: Φανταζόμαστε ότι έτσι είναι, αλλά και υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευσυνείδητοι και.
1: Δεν είναι μόνο ευσυνείδησία, πρέπει να έχεις. Για να γίνεις ένας καλός γιατρός, πρέπει να έχεις 5 πράγματα που δεν πουλούνται, δεν αγοράζονται. Αυτό μου το είχαν πει μόλις πήγα στην Αμερική. Ευσυνειδησία, διορατικότητα, να βλέπεις από μακριά ένα πρόσωπο και να μπορείς να βγάλεις διέστηση, ταλέντο και υπομονή. Αυτά δεν πουλούνται, δεν αγοράζονται. Δεν τα έχουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ήμουν μαλάκας που τα παιδιά μου δεν τα σπούδασα. Δεν τους πίεσα, τους έστειλα. Τους πήρα σε μια κεσαρική, ένα τυποθήμα, γι' όλο σε. Δεν μπορεί να μην έχει γράψει ένα κουμπί ποτέ μέχρι να τελειώσει το πανεπιστήμιο και να λες να γίνω καρδιοχειρούργος. Έπρεπε να είσαι κάτι λάζα. Να πας από μικρός. Πήγαινα στο νεκροτομείο και καθόμουν από το ζαμάκι και με λυπηθήκαν και με βάλαν μέσα και έραβα τα πτώματα μετά τις νεκροτομές. Τεσίνα που ήταν στην Ακαδημία. Είχα μια εμπειρία και μόλις πήγα να κάνω χειρουργική μου λέει: Έχεις κάνει χειρουργό? Όχι, λέω, αλλά έχω δούλευα. Λέω και αυτό. Πώς θα κάνεις τον χειρουργό άμα δεν πας να κάνεις μια λάθη από μικρός? Είναι βασικά θέματα, αλλά ποιος τα λέει? Κάνεις δύο μιλιάνες και μια κεσαρική και βγαίνεις στο κουρμπέκι και λες γυναικολόγο. Πώς είσαι, ρε γυναικολόγο? Τέλος πάντων, συγγνώμη που σε καθυστερώ. Έβγαλα τα αποθυμένα μου. Αλλά.
0: Σας ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία.
1: Με φώναξε κάποτε ένας που κάνει εκπομπές ιατρικές, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που είναι σε μια εκκλησία. Και είναι άλλος μετά από αυτά που μίλησα και είπα. Πώς κοροϊδεύουν τις γυναίκες ότι έχουν κονδυλώματα και τους λένε να κάνεις θεραπεία. Για τις εξωσωματικές τι γίνεται σε λίγο, θα είμαστε αδερφάκια όλοι. Παίρνουνε μουρμάνες, βουργάρες, τις ντοπάλουνε, παίρνουν τα βάρια, τα πουλάνε 3 μέρες. Άσε να πας στο διάλογο.
0: Γίνεται πράγματα, μάλιστα. Ευχαριστώ.
1: Πού να το πεις αυτό, ρε. Ευχαριστώ, αγόρι μου.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Μου κάνει να σκεφτείς ότι έρχομαι 12 η ώρα και βάζω το ραδιάκι το μικρό και ξαπλώνω και ακούω μόνο εσένα. Στάνταρ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Yeah.
0: Γεια σας. Και ο Στάσος Αγιοστρατήτης είναι γιατρός. Τηλεφώνησε από την ΕΚΑΛ και μας παρέδεσε τις δικές του εμπειρίες. Τώρα, επί του θέματος του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, ο Σταύρος το Θοδωράκης τοποθετήθηκε ως εξής, συνομιλώντας με τη Λένα Φλιτζάνη.
2: Ένα στάρ που ποτέ δεν έπαψε να είναι το γειτονάκι μας. Το παράξενο γειτονάκι, το υπερβολικό, με τα πάθη του, αλλά πάντα ένας γήινος καλλιτέχνης. Ήταν αποπυλό. Ο Μαζονάκης δεν ήταν από τσιμέντο, γιατί συνήθως όταν κάποιος γίνεται στάρ, είναι από τσιμέντο, αδιαπέραστος. Ο Μαζονάκης ήταν από πυλό. Είχε τις ρογμές του, είχε τις παραξενιές του, δεν ήταν όλα καλά στη συμπεριφορά του, αλλά διακρίναμε όλοι ότι είναι ένας άνθρωπος των παθών που αγαπάει τη ζωή, αγαπάει τον συνάνθρωπο και το δείχνει με κάποιους τρόπους,
3: και ακόμα και όταν είναι ξυλά.
2: Δεν τα ισορροπείς πάντα. Δεν τα ισορροπείς. Ο ίδιος μιλούσε για τις εξαρτήσεις του. Μιλούσε ότι κατά περίοδους έμεινε έξω από τη δουλειά γιατί δεν μπόρεσε να νικήσει αυτές τις εξαρτήσεις. Είναι κοινό μυστικό και δεν είναι καν μυστικό ότι έδινε μία μάχη με τα πάθη του. Πολλά χρόνια.
3: Λειτουργώνεσαι από αυτά κάποτε?
2: Δεν είναι πάντα εύκολο. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι που του μιλούσαν με αγάπη ότι πρέπει, Γιώργο, να ξεπεράσεις κάποια πάθη, κάποια ακραία πάθη. Ο ίδιος έλεγε ότι είμαι δυνατός, δεν έχω πάθει τόσα χρόνια τίποτα και θα συνεχίσω να υπάρχω χωρίς να πάθω.
3: Είχε περάσει ζόρια και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Ναι.
3: Και η αλήθεια είναι ότι έδειχνε σαν να θέλει να κάνει ένα restart. Ναι. Σαν να θέλει να βάλει ξανά μπροστά τη ζωή του, να έχει όνειρα, να έχει σχέδια, προγραμμάτιζε συναυλίες. Ήταν χαρούμενος γι' αυτό.
2: Θα ήθελα να το πιστέψω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, από τότε που συναντηθήκαμε πριν 20-22 χρόνια και είχαμε μια αραιή επαφή. Πολλές χρονιές έλεγε ότι αυτή η χρονιά θα είναι η καινούργια χρονιά, μακριά από αυτά που με έχουν κρατήσει πίσω. Αλλά αυτό το έλεγε και μετά το ξανά έλεγε και το ξανά έλεγε. Μέχρι που είχε παραδειχθεί ότι τελικά είναι δύσκολο να παρενηθώ το παρελθόν μου. Το σεξ, τα drugs και το rock and roll. Δεν ήταν εύκολο να ξεκόψει από αυτό που τον έκανε κάποιες στιγμές να νιώθει δυνατός.
3: Ένιωθε ότι αγαπήθηκε.
2: Βέβαια. Και αγαπήθηκε αληθινά, γιατί επειδή ήταν το γειτονάκι μας, όπως είπα, κυκλοφορούσε εύκολα στους δρόμους. Μπορώ να πω ότι τον έχω συναντήσει σε κάποια ταπεινά μαγαζιά, στην Τραπετσόνα, στο Πειραιά. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να φτάσει κάπου και να είχαν φτάσει πριν οι μάνατζέρ του, να είχαν καθαρίσει το χώρο κτλ. Ήθελε να κινείται και, αν θέλεις, να κυλιέται μέσα στις λαϊκές γειτονιές. Και αυτό το έκανε μέχρι τώρα, μέχρι πολύ πρόσφατα.
3: Πλασμαφαίρεση. Το μάθαμε με τον χειρότερο τρόπο και καταλαβαίνουμε, Σταύρο, ότι
2: θέλω να πω μερικά λόγια.
3: Ναι. Φυσικά θα πεις, που τι κάνουνε, μπόρε ελπίδας.
2: Ναι, θέλω να πω μερικά λόγια που δεν τα λένε οι γιατροί. Την πλασμαφαίρεση την περιβάλλει ένας μύθος. Ότι καθαρίζει το αίμα από τοξίνες και ουσίες. Βρήκαμε διαφημίσεις στο εξωτερικό, ειδικά στα ανατολικά κράτη, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη, ότι η πλασμαφαίρεση βγάζει από το αίμα την κοκαίνη. Είναι ένας μύθος, είναι ένα ψέμα, γιατί η κοκαίνη πάει στο σηκώτη, πάει στην καρδιά. Και το ότι περνάει από το αίμα δεν σημαίνει ότι αν το βγάλεις από το αίμα έχει φύγει από τον οργανισμό σου. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο μύθος ο οποίος κυκλοφορεί. Και υπάρχουν, αν θέλεις, σταρ, οι οποίοι έχουν καταφύγει σε αυτή τη λύση, όχι μόνο για τις τοξίνες, αλλά και για τις ουσίες. Οι μαρτυρίες δηλαδή, τόσο στην Αμερική όσο και στη Βόρεια Ευρώπη, είναι ότι είναι μια αγαπητή μέθοδος των πλουσίων ανθρώπων που έχουν κάποιες εξαρτήσεις. Προφανώς. Ο Γιώργος δεν ξέρουμε γιατί μπήκε εκεί. Δεν θα μας το πει ποτέ. Θα το πούν οι γιατροί. Και αν δεν το πούν οι γιατροί, πιστεύω ότι θα το πούν τουλάχιστον οι ιατροδικαστές.
3: Οι γιατροί τουλάχιστον για αρχή δεν μας είπαν ότι είχε κάνει κινήσει αυτή η θεραπεία με τις αντιφάσεις και με τις αποκλίσεις τις ώρες. Θέλω να πω ότι για
2: είναι
3: να
2: σωστά.
3: Περιμένουμε κυρίως τις ιατροδικαστικές, τις τοξικολογικές, όλες τις εξετάσεις που ακολουθούν.
2: Είναι σωστό που το επισημαίνεις. Αποκαλύφθηκαν γρήγορα τα ψέματά τους. Αλλά επειδή τώρα θα καταλάβουν τι σημαίνει να σε έχουν σε ένα κελί, ίσως να μιλήσουν λίγο πιο ειλικρινά στον ανακριτή και στον εισαγγελέα.
3: Μπορεί αυτή η υπόθεση να αρχίσει να μαζεύει τους όποιους εμπορεύονται ελπίδα, εμπορεύονται όνειρα, με την επίφαση ότι έχουν ένα δίπλωμα, ότι είναι γιατροί, ότι αυτή είναι μια ενδεδειγμένη θεραπεία, μια θεραπεία που εν τέλει ούτε διαπιστευτήρια έχει, ούτε τα απαραίτητα μηχανήματα έχει, ούτε τον απαραίτητο χώρο έχει για να γίνεται.
2: Πρέπει να το πιστέψουμε και πρέπει να κάνουμε προσπάθειες σαν πολιτεία, σαν δημοσιογράφοι, όλοι να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα.
3: Και η πολιτεία όμως πρέπει να κάνει.
2: Προφανώς, η πολιτεία πρώτα απ' όλους. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος πάντα θα συνεχίσει ή κάποιοι άνθρωποι πάντα θα συνεχίσουν να πιστεύουν σε τέτοια πλασματικά όνειρα.
3: Πρέπει μπορούν να περιχαρακώσουμε, γιατί άκουγα τον κύριο Πατούλη να λέει για τον ιατρικό σύλλογο ότι ναι, εμείς τα ελέγχουμε, εμείς πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα. Δεν επαρκεί. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θέλω να πω ότι δεν επαρκεί ένα κλιμάκιο να πηγαίνει. Έγινε ένας έλεγχος το 25, ένας έλεγχος το 24, είμαστε στο 26 και τα μηχανήματα αυτά υπήρχαν, ήταν και τότε, ήταν σε κάποια αποθήκη. Εν πάση περιπτώσει, όποιος έλεγχος δεν απέδωσε.
2: Γιατροί ελέγχουν γιατρούς. Δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω σε αυτό, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν αρκεί ένας ιατρικός σύλλογος, ουσιαστικά ένα ημισυνδικαλιστικό όργανο, να ελέγχει αυτά τα μηχανήματα που μπορεί να βλάψουν πάρα πολλούς ευκολόπιστους ανθρώπους που καταφεύγουν σε αυτά για να βρουν κάποιες εύκολες λύσεις. Η πολιτεία πρέπει να κινητοποιηθεί, αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να αποβάλει την...
3: Να ενημερώνεται.
2: Να ενημερώνεται και να αποβάλει την εύκολη ελπίδα ότι με ένα μηχάνημα και ένα κουμπί θα αλλάξω το αίμα μου, θα αλλάξω τη ζωή μου.

Ακούσατε την προσέγγιση του Σταύρου Θεοδωράκη, πολύ επίπεδη, και τον προσπέχει συνέχεια με το Do I Love You. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Έχουμε μηνύματα ακροατών. Ο Δημήτρης αναρωτιέται, λέει, είναι τρομακτική η έλλειψη ελεκτικών υπηρεσιών να προστατεύουν τον κοσμάκι από τους κατατσαβλετάνους. Είναι πια πολύ εύκολη, είναι εύκολο να εξαπατηθείς. Τα social media δημιουργούν μια επίπλαστη εικόνα και η φράση «από στόμα σε στόμα» που δίνει μια εγγύηση για ένα τρίτο πρόσωπο μεταξύ φίλων είναι που καθοδηγεί. Κάποιος στείλε το μαζονάκι εκεί ή κάποια. Ήταν ένα γνωστό σημείο που έκανε αυτή τη δουλειά. Μπορούσε να την κάνει? Όχι, από ό,τι φαίνεται. Ο θάνατος ήταν οδυνηρός. Δεν είμαστε ειδικοί, δεν μπαίνουμε παραπέρα μέσα στα αυτά τα χωράφια. Τα ξέρουν άλλοι συνάδελφοι από το ρεπορτάζ. Όμως είναι προφανές ότι υπάρχουν τα social media που παραμορφώνουν την πραγματικότητα, αλλά την ίδια ώρα είναι τόσο ανοιχτά όταν φωτογραφίζονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές ή κινηματογραφούς πράξεις τους, που ήταν δουλειά των υπηρεσιών στην περίπτωση που είχαν ενδιαφέρον να σπεύσουν. Αλλά ξέρετε, όταν υπάρχουν οι διάσημοι γύρω, όταν υπάρχουν άνθρωποι γνωστοί που ασκούν επιρροή, μεταξύ αυτών και οι διάσημοι, τότε τα χρήματα πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες δυστυχώς υποχωρούν μπροστά σε αυτό σε αυτή την συγκλονιστική αναζήτηση του κέρδους που υπερνικά δυστυχώς αυτό που είναι το θείο δώρο, που είναι και δικαίωμα, που είναι προτεραιότητα, που είναι η υγεία. Αυτή είναι η προσέγγιση μου. Πάμε στους ακροατές που μας έχουν στείλει μηνύματα. Ο Δημήτρης, ως γιατρός, εγώ έχω μία γνώμη. Τι σημαίνει ιατρική λειτουργήμα? Στην πράξη, η ιατρική είναι επάγγελμα. Ο γιατρός προσφέρει εξειδικευμένη υπηρεσία υγείας και αμείβεται για να ζήσει όπως κάθε επαγγελματίας. Απλά η άσκηση ιατρικής έχει ειδικές υποχρεώσεις και κοινωνική ευθύνη. Ο γιατρός πρέπει να ασκεί την ιατρική με βάση τις πιο σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και να τηρεί την ιατρική διοντολογία. Είναι αδιανόητο αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη. Παρατήρησή σας έχει απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο με την παρατήρησή σας. Στους παλαιότερους γιατρούς η ίσχυε ιατρική είναι λειτουργήμα, διότι είχες ανθρώπους απέναντί τους που δεν είχαν άλλον άνθρωπο να τους βοηθήσει. Τώρα εδώ έχουν μπει πάρα πολλοί παράμετροι αυτή της φιλοδοξίας, της λάμψης, της αναζήτησης του κέρδους, και ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται encrypto για να μην υπάρχει δημοσιοποίηση. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε αναγκαστεί, δεν θυμάμαι κατά ποιες συνθήκες, να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Δεν προστατεύτηκαν τα δικαιώματά του ο ασθενής, δηλαδή. Συγγνώμη, αλλά ο Βίχας με ταλαιπωρεί και δεν μπορώ να μιλήσω. Ως ασθενής είχε δικαιώματα. Θα μπορούσε να παραμείνει ανώνυμος. Αντιθέτως, έγινε γνωστό σε όλους ότι πήγε σε μια ψυχιατρική κλινική. Άρα, αν αναζητούσε μια θεραπεία κάπου αλλού, θα την έβρισκε όχι με άλλη συνταγογράφηση και σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, αλλά προφανώς, ενδεχομένως μάλλον, μετά από αυτή την πρώτη προηγούμενη εμπειρία, με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι σε αυτήν την ιστορία. Και εδώ έχουν και ένα ρόλο τηλεοπτική σταθμή, που φορά παρτίδα έβγαζαν για έναν γνωστό άνθρωπο ότι πήγε σε ψυχιατρική κλινική. Δηλαδή, δημιουργούσαν ένα επίπλαστο γεγονός πάνω σε αυτό, που προφανώς ενδεχομένως να επιβάρυνε την υγεία αυτού του ανθρώπου. Εικασίες κάνουν. Και αυτό είναι πάντως ένα πρόβλημα παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του ασθενούς. Γιατί? Πρόσφατα, ας μιλήσω πρωτενικό, είχα μια εμπειρία επίσκεψη σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και μέσα στα πρώτα πράγματα που σε ρώτησαν και μου έκανε τότε εντύπωση ήταν πώς θέλουμε να με προσφωνούν. Όχι με αυτά τα χαζά φίλο, άρεν, φίλοι ή τρίτο πρόσωπο, αλλά αν θέλουν να με προσφωνούν με το όνομά μου και το επιθετό μου όντας μέσα στο νοσοκομείο. Και αυτό το κάνουν για να προστατευτούν τα προσωπικά δικαιώματα, τα δικαιώματα που έχουμε ως ασθενείς ή ως επισκέπτες.
γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην θέλουν να γίνει γνωστή η επίσκεψη. Είναι δικαίωμά τους. Εδώ σε αυτή τη χώρα, εκτός από όλα τα άλλα, τους ελέγχους κτλ., υπάρχει αυτό το ζήτημα. Ότι δεν σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των υπολείπων και δι' των ασθενών. Όλο δηλαδή είναι, έχουμε όλοι πέσει θύματα της γοητείας, της λάμψης, των σύντομων βίντεο και της κοινωνικής αποδοχής, ενώ χάνεται η ουσία. 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, και στο Viber 698-123-1003 η γραμμή. Η Ευαγγελία από ζωγράφου μας θέλει τα παραστικά της. Η ώρα κύλησε, φτάσαμε στη μία. Ο Νότης Παπαγιαννάκος, κυρίες και κύριοι, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τη Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Θα είναι μαζί σας σε λίγο η Αθηνά Μαράκη με το δελτίο ειδήσεων του Sky στη μία, και μετά ο Μάλλος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.